0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

έπιασες ποτέ κι ας μου το έταξες. Στο σκαλοπάτι που το δάκρυ σου έσταξες. Στην πρώτη ρωματζάδα μας που σε κρυφοφύλησα. Και στο αγγίγμα σου δουλά κατρακύλησα. Κι από τότε με χαλίκια στη τσέπη μου. Το παραθυρό σου κάθε βράδυ σημάδευα. Κι όταν ο γέρος σου μέσα ροχάλιζε. Εσύ ερχόσουν κλεφτά και σε χάιδευα. Κι έτσι μέρες κυλούσαν. Με σένα αγκαλιά στις φουρτούνες ορμούσα. Από χίλια κύματα περνούσα. Και στα χίλια σου πάνω μεθούσα. Μα ένα βράδυ που θυμάμαι αμυδρά. Μ' ακουμπάς τυπικά και ψυχρά ήταν εκείνο το τελευταίο σου χάδι.

Κάτω στη θάλασσα, για σένα θάλαζα. Δώρα θα σου μοίραζα, δίπλα σου θάραζα. Μα λαθήμερα τρέχουν εκύστερα. Όλα τα άγρια πληγώνουν τα ήμερα. Μα εγώ θα πάλευα μέσα στη χήμερα. Για μια στιγμή μαζί σου στο λιοβασίλεμα. Κι εσύ δεν έχεις αισθήματα. Και στην καρδιά μου δίνεις χτυπήματα. Προς τα πίσω οργά κάνεις βήματα. Κι είναι πολλά τα πικρά μου ερωτήματα. Όλα τα βράδια μου στράβω πατήματα. Πάνω στη μέθη μου είχα πάλι προβλήματα. Πολιτσμάνοι με σέρναν στα τμήματα. Γιατί για σένα πέσανε ξυλοκοπήματα. Του καφενέ τέσσερις μάγκες μου σφυρίξανε. Πως βρήκες αίσθημα καινούριο με γλεντήσανε. Και στη θολούρα μου πάνω τους εξηγήθηκα. Και από τη γειτονιά πολύ κακολογήθηκα. Μάγκο έχω μπέσα και πράξη μου μετράνε. Και όπου πατήσω το πόδι μου μουρμουράνε. Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά. Για ένα βράδυ στον αλήτη σου να δώσεις ένα τελευταίο χά.

βόλτα με σένα, σε ένα πάρκο ή ψηλά στον ημιτό. Στην παιδική χαρά, στις κούνιες είσαι 40 κι όμως χωράς, μα σε θέλω.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Πόλη παίζει τη σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

ακουστικά όργανα. Χρησιμοποιούνταν για επικοινωνία σε μεγάλες αποστάσεις με τη χρήση ειδικού κώδικα. Στη δεκαετία του 1780, χιλιάδες άνθρωποι από τη Δυτική Αφρική μεταφέρθηκαν με τη βία στα σκλαβοπάζαρα και κάποιοι από αυτούς πουλήθηκαν στο Τρίνιντατ. Για να συνεννοούνται μεταξύ τους, είχαν αρχίσει με τα τύμπανα να στέλνουν σήματα ο ένας τον άλλον. Στην πορεία αυτό εξελίχθηκε σε μουσικό όργανο. Φαντάζομαι αν έχετε δει τίποτα ταινίες από, που δείχνουν λίγο καραϊβική, λίγο έτσι κουλέρ λοκάλ, τέτοια Τζαμάικες, Τρινιντάτ και τέτοια, θα έχετε δει αυτά τα ειδικά έτσι βαρέλια με τον ανάποδο πάτο, τον οποίο τον έχουν γαλβανίσει και χτυπάνε με τα, αυτά τα, τις μπαγκέτες σε βάση περιπτώσει που είναι λαστιχένιας και βγάζουν ωραίο κατά κάποιους λόγο, ήχο, για άλλους δεν τους αρέσει καθόλου. Να μην τα πολυλογώ, σήμερα τιμάται αυτή η μέρα. Εντάξει, λοιπόν, στο Τσάντ γιορτάζουν την επέτειο της ανεξαρτησίας τους από τη Γαλλία. Είναι στη Βουλγαρία η μέρα του πολεμικού ναυτικού και στην Αρμενία είναι η μέρα της αρμένικης εθνικής ταυτότητας. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο από την Ξάνθη, 21 βαθμούς. Καλημέρα στην Κυριακή στην Καλαμάτα που ήδη έχουν 27. Καλημέρα στο συνονόματο στις Σέρες, τον Διονύση. Καλημέρα και στον κύριο Γιώργο. Πρέπει να βάλουμε όλη πλάτη, μου λέει ο κύριος Γιώργος, στο αφήγημα της κυβέρνησης λεφτά υπάρχουν και όλοι οι Έλληνες να πάνε διακοπές. Μπράβο. Πολύ καλό. Ωραίο ξύπνημα έχετε 6 και 20. Πολύ ωραίο. Συνεχίζω εγώ. Το 1716 σαν σήμερα, τρομακτική θύελλα με αστραπές κεραυνούς, ισχυρό άνεμο και κατακλυσμία βροχή καταστρέφει τον τουρκικό στόλο που πολιορκεί την Κέρκυρα και βρίσκεται στο ανοιχτό πέλαγος. Εντελώς απροετοίμαστος για τέτοια ασυνήθιστη κακοκαιρία. Ο λαός αποδίδει την ευμενία αυτή εξέλιξη σε σωτήρια επέμβαση του Αγίου Σπυρίδωνος. Το 1875, σαν σήμερα, στο λόγο του θρόνου που εκφωνεί ο βασιλιάς Γεώργιος ο Πρώτος στη Βουλή, διακηρύσσεται η αρχή της δεδηλωμένης στο εξής: η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης θα ανατίθεται μόνον σε όποιον έχει την δεδηλωμένη πλειοψηφία της Βουλής. Ο λόγος του βασιλιά γράφτηκε από τον Πρωθυπουργό Χαρίλαο Τρικούπη. Ήταν 11η Αυγούστου του 1988 που ιδρύεται από τον Οσάμα Μπιν Λάντεν η τρομοκρατική ισλαμιστική οργάνωση Αλ-Κάιντα. Πολλοί τότε δεν του είχαν δώσει την απαραίτητη προσοχή, εν πάση περιπτώσει, δεν το μάθαιναν λίγο αργότερα, την 11η Σεπτεμβρίου. Το 1990, σαν σήμερα, το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο καταδικάζει τους 6 από τους 7 κατηγορούμενους για την υπόθεση του Γιουγκοσλαβικού Καλαμποκιού, μεταξύ των οποίων και τον πρώην Υπουργό Νίκο Αθανασόπουλο. Το 1996, ειρηνικές διαδηλώσεις Κυπρίων στην Πράσινη Γραμμή βάφονται με αίμα. Τουρκοκύπριοι και Τούρκοι γκριζιλίκοι ξυλοκοπούν μέχρι θανάτου τον Κύπριο διαδηλωτή Τάσο Ισαάκ. You 30 χρόνια αργότερα θα γινόταν μια εκδήλωση προς τιμήν του Τάσου Ισαάκ και του Σολομού Σολομού, που ένας κύριος που θεωρεί τον εαυτό του εκλεγμένο και είναι εκλεγμένος ευρωβουλευτής εκπρόσωπος του κυπριακού λαού, εμφανίστηκε με βερμούδα, άσπρο πουκάμισο, άσπρες αθλητικές κάλτσες κλπ. Στην Κύπρο έχει γίνει θύμα, εκεί πρέπει να γίνει. Εδώ απλώς το επισημαίνουμε. Σαν σήμερα, το 2015, κυβέρνηση και θεσμοί καταλήγουν σε συμφωνία για τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, βρε, το τρίτο μνημόνιο. Και βλέπω μια

φωτογραφία να κοσμεί το συγκεκριμένο κομμάτι, που είναι χαμογελαστή ο κύριος Ντάισελμπλουμ με τον κύριο Τσακαλώτο. Είναι τότε που ξέραμε τι θέλουμε να κάνουμε, αλλά δεν ξέραμε πώς να το κάνουμε. Καταλάβατε που υπόθηκε και χθες. Σαν σήμερα γεννιόταν το 1826 ο Ανδρέας Αναγνωστάκης, διακεκριμένος Έλληνας οφθαλμίατρος. Το 1948 ο Γιάν Πάλαχ, Τσέχος φοιτητής που αυτοπυρπολήθηκε σε πλατεία της Πράγας διαμαρτυρόμενος για την εισβολή, πιανού λέτε εσείς, της Σοβιετικής Ένωσης στην Τσεχοσλοβακία. Και το 1950 γεννιόταν ο Στίβεν Βόσνιακ, Αμερικανός προγραμματιστής και επιχειρηματίας, συνιδρυτής της εταιρείας Apple. Αντιθέτως έφευγαν από αυτόν τον κόσμο σαν σήμερα το 1956 ο Τζάκσον Πόλοκ, Αμερικανός ζωγράφος, εισηγητής του αφηρημένου εξπρεσιονισμού. Το 2004 η Βάσο Μανολίδου, η Ελληνίδα ηθοποιός. Και το 2014 ένας από τους πιο λαμπερούς φωτεινούς ηθοποιούς που έχει βγάλει ποτέ αυτός ο κόσμος, κατά την ταπεινή μου γνώμη, ο Ρόμπιν Γουίλιαμς.

Καλημέρα στη φίλη μας τη Φωτεινή που κάνει διακοπές αλλά μας ακούει και λέει πόσο αγαπημένο τραγούδι το Firework. Αλήθεια. Το τιμούμε γιατί είναι εδώ και η Katy Perry. Το ξέρετε, έχει κάνει βόλτα στα νησιά. Μαζί με τον Τριντό, παρακαλώ. Και μας λέει η φίλη μας η Μέρη από το Ανόβερο της Γερμανίας, περιμένουμε την Πέμπτη 34 και την Παρασκευή 37 βαθμούς Κελσίου, χωρίς air condition να θυμίσω, και κάποιοι όπως και εμείς χωρίς μπαλκόνι, με τα νερά από τα ποτάμια να εξατμίζονται και να βρισκόμαστε μόνιμα σε ωραιότατη σάουνα. Μην ξεχνάμε ότι στη Γερμανία το πρώτο κύμα ζέστης ήρθε φέτος τον Ιούνιο, πριν ακόμα ζεστάνει στην Ελλάδα. Υπομονή μέχρι να γυρίσουμε στην Ελλάδα. Με το καλό.

Μας στέλνει μήνυμα και ο Σταμάτης από το Χίο που λέει καλημέρα από Χίο. Υπομονή, λίγες μέρες έμειναν για να τελειώσει το καλοκαίρι και να πάρουμε ανάσα. Δεν θυμάμαι άλλο καλοκαίρι ο Αύγουστος να κάνει τόσο υψηλές θερμοκρασίες. Συνήθως ζέστες είχε ο Ιούνιος και μετά έπιαναν τα μελτέμια. Μας λέει ο Σταμάτης από το Χίο. Έχουν αλλάξει αυτά προ καιρού. Θυμάμαι που σας έλεγα από την εκπομπή, το συζητούσαμε και με την Κατερίνα. Υπήρχε πριν από κάμποσα καλοκαίρια ένας Ιούλιος, ο οποίος το πρωί είχε μελτέμια. Είχαν φύγει κάποιοι για να προλάβουν να μην τους χτυπήσουν τα μελτέμια του Αυγούστου, ρε παιδί μου, να πηγαίνουν να βρίσκουν όποια παραλία θέλουν κτλ. Τον Ιούλιο λοιπόν τα μελτέμια τους είχαν αλαλιάσει. Κάθονταν και κάναν αμοβολή στην παραλία. Δεν βρίσκαν παραλία που να μην πήγαιναν, έψαχναν κάποια παραλία με βράχους που δεν μπορούν να μετακινηθούν από τα μελτέμια, μπας και βρουν λίγο ησυχία. Και το απόγευμα, κάποιες ώρες, δύο-τρεις ώρες, έπιανε καταρακτώδης βροχή. Ήταν πριν λίγα καλοκαίρια. Το είχα απολαύσει διότι τα απογεύματα, όπως καταλαβαίνετε, έβγαινα για να χορέψω στη βροχή. Η Φωτεινή θα πάει σήμερα στο Λιτόχωρο. Ωραία είναι στο Λιτόχωρο. Ωραία είναι στο Λιτόχωρο. Αγαπημένη Πιερία.

Λοιπόν, την άλλη μέρα τον ακούμε. Αν την λέω σωστά, μπορεί και να μην την λέω σωστά. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, γιατί έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα χθες. Θα τα συζητήσουμε όμως μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Θα ανοίξουμε έτσι την βεντάλια της ενημέρωσης. Αλλά τώρα, πάμε. Μουσικά, τίτλους ειδήσεων, επανερχόμαστε. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα είτε μέσω Messenger, πρωινή παρέα απασφαλισμένη, είτε μέσω Viber, Earth News Radio. Δύο λέξεις και ενώ ενδιάμεσα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εικόνες αποκάλυψης από τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία που κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, τουλάχιστον 132 νεκροί, αγωνία για τους εγκλωβισμένους. Σε πλήρη εξέλιξη επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Την υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης με τη δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους ανακοίνωσε η Κομισιόν. Επίκον πακέτο βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζώων από τον καταστροφικό σεισμό της Κολομβίας εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Σε σπινθήρες που προκλήθηκαν από την επαφή καλωδίων χαμηλής τάσης του ΔΔΕ αποδίδεται από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στον Κουβαρά. Νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, ο οποίος είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένος από χθες το πρωί. Οι συνθήκες του θανάτου του ερευνώνται. Αποζημιώσεις για ανθρώπους που, όπως υποστηρίζει, σκοτώθηκαν σε πολέμους, επιθέσεις και διαδηλώσεις απέτησε χθες από το Ιράν ο Αμερικανός πρόεδρος. Πέθανε χθες ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Τέλειος Ράμφος. Η Ελλάδα χάνει ένα πιστό και ανυστερόβουλο υπηρέτη της, δήλωσε στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Εδώ είμαστε πάλι. Μια ξεχωριστή καλημέρα σε έναν φίλο, καρδιακό φίλο, ειλικρινά. Τον φίλο μου τον Γιάννη από το Λιβάδι, ο οποίος ζει στην Πιερία, λέει ωραία η Πιερία, αγαπημένη, 25,5 βαθμούς, αλλά μόνο πάνω είναι τέλεια αυτόν τον καιρό. Το πάνω, όταν λέμε εμείς πάνω, είναι το Λιβάδι. Έτσι, όπου ο Γιάννης προχθές παρουσίασε και μια εργασία για την ιστορία του χωριού μου. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να είμαι. Καλά, δεν το είχα μάθει και εκ των προτέρων. Αλλά γίνονται διάφορες εκδηλώσεις αυτή την περίοδο, εν ώψη και πανηγυριού 15 Αύγουστου στο χωριό μου. Σε μία από αυτές τις εκδηλώσεις, ο Γιάννης παρουσίασε την ιστορία του χωριού. Μπράβο, ρε Γιάννη. Ευτυχώς που υπάρχει το Facebook και τα μαθαίνω. Πάμε λοιπόν στην ειδησιογραφία της ημέρας. Η πρώτη είδηση, κατά τη γνώμη μου, χωρίς δεύτερη κουβέντα, είναι ο φοβερός σεισμός των 7,4 Ρίχτερ που έγινε στην Κολομβία. Πέφτει μακριά η Κολομβία. Ωστόσο, οι εικόνες που φτάνουν μέχρι και εδώ, πάρα πολύ, με αστραπία ταχύτητα, πάρα πολύ γρήγορα, είναι συνταρακτικές. Ο κόσμος που έβγαινε και έτρεχε για να σωθεί και με τη φρίκη ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του, νομίζω ότι είναι από τις εικόνες της χθεσινής ημέρας που δεν θα ξεχαστούν εύκολα. Μέχρι τώρα έχουμε τουλάχιστον 111 νεκρούς από αυτόν τον σεισμό, 87 τραυματίες, δεκάδες κτίρια κατεστραμμένα. Έβλεπα, υπάρχουν βίντεο στο Twitter, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και στα sites, όπου έβλεπες ένα κτίριο σιγά σιγά να ξεκολλάει όροφος-όροφος πριν καταρρεύσει, ή ολόκληρες προσώψεις να γκρεμίζονται. Διάβαζα δε ότι οι περισσότεροι εκ των θυμάτων ήταν αυτοί που προσπάθησαν να φύγουν και τους έπεφταν οι τείχοι στα κεφάλια τους εγκλωβίζονταν μετά στα συντρίμια. Οι περισσότεροι νεκροί διάβαζα, δεν ξέρω αν αληθεύει 100%, αλλά είδα και τέτοιες εικόνες, πέθαιναν από τα συντρίμια τα οποία έπεφταν από τους τοίχους, σοβάδες ή οτιδήποτε οποιασδήποτε άλλες κατασκευές έπεφταν πάνω στα κεφάλια τους στην κυριολεξία. Διάβαζα ένα χαρακτηριστικό ότι επειδή στο αεροδρόμιο τους έπαθε αρκετά μεγάλη ζημιά, όσοι έμειναν μέσα στο αεροδρόμιο που υπάρχουν οι κολόνες το ένα το άλλο, κάποιο είδους στήριξη εν πάση περιπτώσει, σώθηκαν. Όσοι έσπευσαν να εγκαταλείψουν το αεροδρόμιο, πολλοί από αυτούς, μάλλον όχι όλοι, πολλοί από αυτούς βρήκαν τραγικό τέλος.

Έχει ξεκινήσει ήδη μια ολόκληρη παγκόσμια καμπάνια, εκστρατεία για να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Ξέρω ότι θα πάνε πολλές δυνάμεις από τις αυτές που είναι εξειδικευμένες για να βρίσκουν ανθρώπους μόλις που τελείωσαν, αν τελείωσαν, από τη Βενεζουέλα, όπου εκεί πάνω από 6.000 άνθρωποι επίσης βρήκαν τραγικό τέλος από έναν σεισμό, από έναν διπλό σεισμό 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 1.500 ακίνητα έχουν υποστεί ζημιά, 61 κτίρια κατέρευσαν ολοσχερώς. Εν τω μεταξύ είχαν και πολιτική αλλαγή εκεί. Ο πρόεδρος που έχει αναλάβει την εξουσία ανέλαβε την εξουσία μόλις πριν από 3 ημέρες.

είναι το κύριο θέμα της ημέρας κατά τη γνώμη μου και οι προσπάθειες που θα γίνουν για την ανέβρεση επιζώντων κάτω από τα συντρίμμια. Επαναλαμβάνω, πάρα πολλά κτίρια γκρεμίστηκαν, έπαθαν ζημιές, σοβαρές ζημιές, κάποια άλλα κατακριμνίστηκαν. Άλλο θέμα είναι οι δικές μας πυρκαγιές. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη από την Νεάπολη Λακωνίας, με 26 βαθμούς ήδη, παρακαλώ. Στις δικές μας πυρκαγιές χθες ανησυχήσαμε από μια φωτιά στον Κουβαρά της Αττικής. Μια πυρκαγιά η οποία, λένε τα πρώτα στοιχεία, έτσι, η πρώιμη έτσι, εξέταση των στοιχείων, ότι προκλήθηκε από σπινθήρες, από πυκνωτές ρεύματος ή από καλώδια ρεύματος κτλ. Έτσι λένε τα πρώτα στοιχεία, δεν βάζουμε και το χέρι στη φωτιά. Επαναλαμβάνω ότι εμπιστευόμαστε απόλυτα το αρμόδιο τμήμα της πυροσβεστικής που θα βγάλει τα αίτια για αυτήν την πυρκαγιά. Θέλω από αυτό το βήμα να πω ότι υπήρχε μια ξεχωριστή στιγμή σε αυτήν την πυρκαγιά. Ο Σπύρος ο Δαρσινός, ο συνάδελφός μας και φίλος μας, έχει το θλιβερό καθήκον να πηγαίνει από φωτιά σε φωτιά, να καλύπτει όλες τις φωτιές που έχουν μπει το τελευταίο διάστημα. Ήταν και στην Αττικοβιωτία, κάθε πρωί μιλούσαμε μαζί του ή τον ακούγαμε στην σύνδεσή του με την τηλεόραση, με το Earth News. Χθες σταμάτησε το ρεπορτάζ και πήγε να σώσει μία χελώνα. Έγινε θέμα φυσικά και καλώς έγινε θέμα που ο Σπύρος έσωσε μία χελώνα από βέβαιο θάνατο μέσα από τις φλόγες. Ήταν ένα από τα ωραία περιστατικά, όσο ωραίο μπορείς να πεις, ένα περιστατικό σε μία πυρκαγιά. Το λέω γιατί, για παράδειγμα, πριν από λίγες ημέρες, θυμάστε, είχε γίνει κακός χαμός με μία συνάδελφο η οποία την είχε πιάσει ένα νευρικό γέλιο, ας πούμε, και είχαν πέσει όλοι να τη σταυρώσουν, βρε αδελφέ. Ναι, τώρα είχαμε μια άλλη εικόνα, μια τελείως διαφορετική εικόνα και αξίζει αναφοράς. Παραμένω στο θέμα των πυρκαγιών, γιατί εκτός από αυτές στον Κουβαρά έχουμε και μία απόφαση των εισαγγελικών αρχών, οι οποίες έδωσαν εντολή να επανελεγχθούν οι ανεμογεννήτριες ανά τη χώρα και κατά πόσο εγκυμονούν κινδύνους για πιθανές πυρκαγιές. Θα έχετε ακούσει πιθανότατα, έχουν οδηγηθεί και στη δικαιοσύνη οι υπεύθυνοι για το έργο των ανεμογεννητριών στην Αττικοβιωτία. Από εκεί εικάζεται ότι από τη Βιωτία ξεκίνησε η πυρκαγιά, από το σημείο που ενώνονταν το δίκτυο από τις ανεμογεννήτριες, η παραγωγή ενέργειας από τις ανεμογεννήτριες, με το δίκτυο του ΔΔΕ. Εκεί κάτι πήγε στραβά, λένε επίσης τα πρώτα στοιχεία. Η δικαιοσύνη θα βρει την άκρη, δεν θα τη βρούμε εμείς, αλλά εν πάση περιπτώσει δόθηκε άλλη μία αφορμή για να επανεξεταστούν το πώς έχουν γίνει και αν έχουν γίνει με σωστό τρόπο οι συνδέσεις, τα έργα, οι εργασίες, οι ανεμογεννήτριες αυτές κατά αυτές, όλο το πλέγμα εν πάση περιπτώσει. Επανεξετάζεται σε όλη τη χώρα. Φυσικά βρήκαν πολλοί αφορμοί που μέχρι τώρα έλεγαν ότι μπαίνουν φωτιές για να μπουν ανεμογεννήτριες. Μετά λέγανε ότι οι ανεμογεννήτριες βάζουν φωτιά για να μπουν ανεμογεννήτριες. Κάποιοι το έχουν προχωρήσει και λένε ότι οι ανεμογεννήτριες βάζουν φωτιά για να μπουν πυρηνικοί σταθμοί. Και διάφορα τέτοια πράγματα, τα οποία θα ακούγονται πάντα, αλλά εν πάση περιπτώσει μικρή σημασία έχουν.

Υπάρχει και το άλλο θέμα της επικαιρότητας, αυτό που προέκυψε με το ελικόπτερο που πήγε και προσγειώθηκε στο Σαρακίνικο. Χθες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα οι κατανόμων υπεύθυνοι, εν πάση περιπτώσει. Ζήτησαν προθεσμία για να ετοιμάσουν τις εξηγήσεις που θα δώσουν ενώπιον της δικαιοσύνης, να δούμε αν θα την πείσουν ή όχι. Αλλά έχω ακούσει τελείως διαφορετικές και αντικρουόμενες απόψεις. Για παράδειγμα, ότι είχαν ενημερώσει κανονικά τον πύργο ελέγχου ότι θα πάνε να προσγειωθούν εκεί. Όχι, δεν τον είχαν ενημερώσει. Μα ποιον είχαν ενημερώσει? Γίνεται ένα τέτοιο γαϊτανάκι. Να δω τι θα γίνει τελικά και να δω και αν, για παράδειγμα, η ποινή, βρε αδελφέ, θα είναι, ξέρω εγώ, πλήρωσε 1000 ευρώ πρόστιμο ή 3000 ευρώ πρόστιμο και ούτε γάτα ούτε ζημιά.

Καλημερίζω με τον Δημήτρη από την ορεινή Φωκίδα. Μα στέλνει δύο υπέροχες φωτογραφίες. Άδειο βλέπω τον δρόμο. Δεν έχει σημασία. Ανατολή. Ήλιος πίσω από κάτι συναφάκια. Ωραία φωτογραφία. Ωραίες φωτογραφίες μάλλον. Δύο μου στέλνει. Πολλά πράγματα γίνονται στον διεθνή περίγυρο, μικρότερο ή μεγαλύτερο. Έχουμε πάλι τις ιστορίες με τον Περσικό Κόλλο που συνηθίζω εγώ να σας λέω τέτοια ώρα το πρωί, να σας ενημερώνω. Δεν έχουμε κάποιο είδους νέα ένταση επί του παρόντος. Το μόνο που έχουμε είναι αυτό το brand affair σε λεκτικό επίπεδο προς το παρόν για το τι θα γίνει με τα στενά του Ορμούζ και εάν θα συμφωνήσει το Ιράν ή δεν θα συμφωνήσει. Το Ιράν έχει στυλώσει τα πόδια και λέει ότι όχι, δικά μας είναι τα στενά, εμείς θα ορίζουμε ποιος θα, και πώς θα περνάει, πότε θα περνάει και αν θα πληρώνει και τι θα πληρώνει, έτσι λέει το Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιμένουν ότι, ο κύριος Τραμπ δηλαδή, επιμένουν ότι αυτοί έχουν το πάνω χέρι και θα στραγγαλίσουν οικονομικά το Ιράν με τους αποκλεισμούς κτλ. Οπότε θα αναγκαστεί να υποχωρήσει. Αλλά η αβεβαιότητα παραμένει. Το ίδιο και παραμένουν ψηλά τα ασφάλιστρα κινδύνου για να διαβεί στα στενά του Ορμούζ ή να ταξιδέψει στην ευρύτερη περιοχή, τα εμπορικά πλοία δηλαδή. Οι δε τιμές των καυσίμων σκαμπανεβαίνουν, είναι μία πάνω μία κάτω, τώρα είναι στα πάνω τους το τελευταίο διάστημα. Αυτό που μένει ίδιο και απαράνακτο είναι οι επιθέσεις της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας και κυρίως εναντίον πολιτικών στόχων, δηλαδή πολυκατοικιών, εναντίον αμάχων. Κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε άλλους 5 νεκρούς από επίθεση της Ρωσίας στη Ζαπορίζια. Έχουν βρει το κενό οι Ρώσοι, έχουν βαλιστικούς πυράβλους. Οι βαλιστικοί πυράβλοι μπορούν να αναχαιτιστούν μόνο με συγκεκριμένους τρόπους, για παράδειγμα από τα αντιαεροπορικά συστήματα, τα Patriot τα λεγόμενα, αυτά που έχουμε και εμείς. Αλλά έχουν τελειώσει οι πυράβλοι που χρησιμοποιούν αυτά τα αντιαεροπορικά συστήματα, τα συστήματα αεράμινας, να το πούμε σωστά, δεν είναι ακριβώς αντιαεροπορικά. Τα συστήματα αεράμινας χρειάζονται πυράβλους, έτσι. Οι πυράβλοι αυτοί έχουν τελειώσει, διότι έχει σταματήσει ο εφοδιασμός της Ουκρανίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες και αυτές κατά τα φαινόμενα δεν έχουν επάρκεια, διότι έχουν ξοδέψει όλο το απόθεμα. Οργιάζει ο παγκόσμιος τύπος επ' αυτού, αν και το αρνείται ο κύριος Τραμπ, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εξοντώσει, έχουν εξαϊλώσει όλο το απόθεμα που είχαν σε πυράβλους ή κάποια, εν πάση περιπτώσει, προηγμένα συστήματα στον εξάμηνο πόλεμο εναντίον του Ιράν. Το αποτέλεσμα είναι ότι η Ουκρανία δεν έχει τέτοιους πυράβλους, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τους αντιβαλιστικούς τους βαλιστικούς πυράβλους της Ρωσίας και έτσι η Ρωσία ανεμπόδιστη χτυπάει πόλεις, πολυκατοικίες. Διάβαζα για την ιστορία μιας οικογένειας, οχταμελούς οικογένειας, σύζυγος, οι δύο σύζυγοι και 7 παιδιά. Έτσι, εννιαμελής οικογένεια. Έχει μείνει μόνο ο άντρας της οικογένειας. Όλοι οι άλλοι σκοτώθηκαν στον ύπνο τους. Παιδιά από ηλικία από 3 ετών έως 15. Αυτό το πράγμα δεν σταματάει και δεν ξέρω πώς θα σταματήσει, αν θα σταματήσει ποτέ. Στην Ρωσία προς το παρόν οι αρμόδιοι, δηλαδή όλη η πολιτική ηγεσία, λέει ότι εμείς θα συνεχίσουμε μέχρι να ολοκληρώσουμε το στόχο μας, δηλαδή την κατάληψη όλου του Ντονμπάς, και μετά βλέπουμε, θα δούμε εάν και κατά πόσο αυτό είναι εφικτό να γίνει, μιας και δεν υπάρχει προέλαση επί του εδάφους τουλάχιστον τους τελευταίους μήνες. Αυτό είναι μια άλλη μεγάλη κούντα. Εν πάση περιπτώσει, ο πόλεμος εκεί συνεχίζεται, όπως και συνεχίζεται ο θάνατος, για να μην πω, η σφαγή των αμάχων.

Η Φωτίνη λέει: Γνώμη μου, οι Ουκρανοί κρατούν τις Θερμοπύλες της Ευρώπης, έχουν χάσει τόσο κόσμο, έχουν δεχτεί τρομακτική βία και εμείς οι Ευρωπαίοι πετάμε χαρτά. Ετώ. Καλημέρα στον Ιερώνυμο από την Αλεξανδρούπολη με 23 βαθμούς. Χθες κάποια στιγμή αισθάνθηκα σαν να ήμουν στη γείτονα χώρα την Τουρκία. Μόνο τουρκικά άκουγα. Την καλημέρα μου στον Φούρναρη, στην Άνω Καμήλα, σε Ρόγκ Σώστομο και σε όλους τους αρτοπιούς. Έχει πολύ τουρισμό από δίπλα, είναι η αλήθεια. Το συζητούσαμε και χθες, για όποιον θυμάται, ότι υπάρχει ένα μεγάλο μέρος πληθυσμού, ένα μεγάλο τρόπος του λέγεται, ένα 10%, αυτό μας είχε στείλει μήνυμα ένας φίλος ακροατής, ότι το 10% των Τούρκων είναι η μεσαία και ανώτερη τάξη. Αυτή εισοδηματικά μπορεί και να ταξιδέψει και να κάνει διακοπές και να αυτό, και έρχεται στην Ελλάδα, της αρέσει, ούτως ή άλλως βρίσκει και πιο φτηνές υπηρεσίες και καλύτερη ενδεχομένως καλύτερες καταστάσεις από ό,τι δέχεται στην Τουρκία. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, έχουν έρθει κατά χιλιάδες. Και στην Ξάνθη πολύ Τούρκοι, μας λέει η φίλη μας η Φωτεινή. Καλημέρα στην Αντωνία, είπα, στα άσπρα σπίτια. 25 βαθμούς θερμοκρασία εκεί.

Από το αστυνομικό δελτίο, αυτό που η είδηση που κυριαρχεί τις τελευταίες ώρες είναι με έναν αστυνομικό ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο υπηρεσικό του αυτοκίνητο στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Τα ίχνη του είχαν χαθεί από την περασμένη Κυριακή, Τρίτη σήμερα, το βράδυ της Δευτέρας εντοπίστηκε στο αυτοκίνητο μέσα στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Την εξαφάνιση του είχε δηλώσει η σύντροφός του. Και φέρει και κάποια σημάδια, εκδορές στο λαιμό και στο πρόσωπο, μελανιές στα χέρια, το όχημα ήταν κλειδωμένο, είναι ένα μυστήριο στο οποίο θα κληθούν να δώσουν τις απαντήσεις οι αστυνομικές αρχές φυσικά. Και υπάρχει και η πολιτική επικαιρότητα. Στην πολιτική επικαιρότητα έχουμε τα εξής. Καταρχήν είχαμε μία συνέντευξη θέσης του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος είπε ότι τώρα ξέρω τον τρόπο. Παλιά δεν ήξερα τον τρόπο, ήξερα τι ήθελα, αλλά δεν ήξερα το πώς. Τώρα ξέρω και το πώς. Αυτό δεν ξέρω τι λέει για αυτούς που τον εμπιστεύτηκαν πριν από κάμποσα χρόνια ή τι λέει και για τον ίδιο που ζητούσε την εμπιστοσύνη του κόσμου πριν από τόσα χρόνια, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά ο καθένας τα αξιολογεί με τον δικό του τρόπο. Φυσικά η συνέντευξη προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις και της κυβέρνησης αλλά και του ΠΑΣΟΚ, το οποίο σας έχω επισημάνει εδώ και καμιά εβδομάδα ότι το ΠΑΣΟΚ έχει αλλάξει τακτική απέναντι στον κύριο Τσίπρα. Εκεί που τον είχε στο απειρόβλητο, δεν ασχολιόταν μαζί του και έκανε αυτόν τον λεγόμενο μονομέτωπο αγώνα. Από τότε που ξεκίνησε η ιστορία για τα οικονομικά των κομμάτων, έχει βάλει για τα καλά στο στόχαστρο το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, την ελληνική αριστερή. Η συμπαράταξη, αν θυμάμαι καλά. Την Ελλάδα, σε μπάση περιπτώσει, όπως έχουμε μάθει να τη λέμε. Είπε ούτε λίγο ούτε πολύ, με αφορμή μια φράση του κυρίου Τσίπρα ότι εγώ τα έβαλα με τα συμφέροντα. Του είπανε με ποια συμφέροντα τα έβαλες. Εδώ το κόμμα σου είναι ανώνυμη εταιρεία στην οποία μέτοχη είναι η ελληνική διαπλοκή και εσύ είσαι απλά ο διευθύνων σύμβουλος ή κάτι τέτοιο. Θα κρατήσει αυτό να μου το θυμηθείτε. Γι' αυτό και σας το επισημαίνω να το έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας. Κατά τα λοιπά συνεχίζεται η διαρροή στελεχών όσο μπορεί κάποιος να τα πει στελέχη, με την έννοια ότι δεν είχαν δοκιμαστεί κάπου, με αυτή την έννοια το λέω. Από το κόμμα Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού εξακολουθεί να φιλορροεί. Εν τω μεταξύ, εγώ έχω μια απορία. Συγχωρήστε με, επειδή τώρα είμαστε μεταξύ μας, αφήστε με να την διατυπώσω. Έχω την εξής απορία. Κατηγορείς ένα κόμμα ότι είναι προσωποπαγιές. Μα καλά, συγγνώμη, δεν ήξερες που πήγαινες. Δηλαδή, ένα κόμμα που δεν έχει ιδρυτική αρχή, ιδρυτική διακήρυξη, δεν έχει καταστατικό, δεν έχει κάποιες συγκεκριμένες αρχές, δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο, πρόγραμμα. Βασίζεται όλο γύρω από ένα πρόσωπο, σύμφωνα με τις κακές γλώσσες, γύρω από δύο πρόσωπα, δύο Μαρίες. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν θα σταθώ εκεί. Εσύ δεν ξέρεις ότι πας σε ένα πρόσωπο παγιές κόμμα. Τώρα φεύγεις και τον καταγγέλνεις ως πρόσωπο παγιές. Αυτό για σένα τι λέει ακριβώς? Αυτή την απορία την έχω και ήθελα να τη μοιραστώ μαζί σας. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Παύλο. Ανατείλαμε και εμείς εδώ. Καλή εκπομπή. Σλάβο Ουκραίνη. Η Ρόιαμ Σλάβα.

Δεν ξέρω ποιος είναι για τα πανηγυρία, Φωτεινή μου. Ειλικρινά δεν ξέρω. Έχω σηκώσει τα χέρια ψηλά. Αλήθεια. Με αυτά που ακούω, βλέπω κλπ. Εν τω μεταξύ υπόθηκε και κάτι άλλο σε αυτή τη συνέντευξη του κύριου Τσίπρα, επανέρχομαι μόνο γιατί δεν θα βγούμε τώρα για το δελτίο ειδήσεων. Λέει δεν είμαι ούτε Μαδούρο ούτε συμβιβασμένος της Μεσογείου όπως έχουν πει. Το Μαδούρο για καλό το λέει. Δεν έχω πολύ καταλάβει. Έχω και αυτή την απορία. Όλα απορίες έχω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τραγούδι. Δελτίο ειδήσεων. Επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Εικόνες αποκάλυψης στην Κολομβία μετά τον φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που συγκλώνησε τη χώρα. Τουλάχιστον 132 οι νεκροί, 570 οι τραυματίες, ενώ δεκάδες άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια. Σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής απολογισμό, η δόνηση έγινε αισθητή σε Παναμά, η σημερινό και Βενεζουέλα, χωρίς να εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με συνεργεία και εθελοντές να αναζητούν στα ερείπια κατεστραμμένων κτηρίων, ιδιαίτερα στην Κάλη, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Ο πρόεδρος της Κολομβίας κήρυξε κατάσταση εθνικής καταστροφής, ενεργοποιώντας ομάδες έρευνας και διάσωσης για τον απεγκλωβισμό πολιτών από τα συντρίμμια. Οι αρχές προχώρησαν στην αναστολή λειτουργίας 6 αεροδρομίων, καθώς και στην εκένωση νοσοκομείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για λόγους ασφαλείας. Στο μεταξύ, την υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης με τη δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους ανακοίνωσε η Κομισιόν. Βοήθεια και υποστήριξη προσφέρουν επίσης ο ΙΕ, Ισπανία, Βραζιλία και η Σημερινός. Επίγον πακέτο βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, μόλις τρεις ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Προέδρου της Κολομβίας, ο οποίος έχει τη στήριξη της Ουάσιγκτον. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζώων από τον καταστροφικό σεισμό της Κολομβίας εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και απευθύνει ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων. Νέα απέτηση προς το Ιράν διατύπωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, ζητώντας την καταβολή αποζημιώσεων για ανθρώπους που, όπως υποστηρίζει, σκοτώθηκαν σε πολέμους, επιθέσεις και διαδηλώσεις, σε μια κίνηση που αυξάνει την ένταση και ενδέχεται να περιπλέξει περαιτέρω τις προσπάθειες για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Η απέτηση του Αμερικανού πρόεδρου δεν είχε τεθεί προηγουμένως και ήρθε ως απάντηση στις προϋποθέσεις που έθεσε η Τεχεράνη για μια ειρηνευτική συμφωνία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η καταβολή αποζημιώσεων, η των κυρώσεων και ο τερματισμός των στρατιωτικών απειλών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις στρατιωτικών αναλυτών, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστούν αρκετά χρόνια για να αναπληρώσουν τα αποθέματα ορισμένων από τους σημαντικότερους πυράβλους τους μετά από σχεδόν 6 μήνες πολέμου με το Ιράν. Σε σπινθήρες που προκλήθηκαν από την επαφή καλωδίων χαμηλής τάσης του ΔΔΕ, αποδίδεται από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στον Κουβαρά. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων διενεργεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Την έρευνα διέταξε.

0: Η υποπτεύουσα εισαγγελέας με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία αλλά και προηγούμενα περιστατικά για να διαπιστωθεί αν λειτουργούν με τις προβλεπόμενες άδειες και αν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους. Νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένος από χθες το πρωί. Οι συνθήκες του θανάτου του ερευνώνται. Νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στα ξημερώματα στο Κίεβο, που έχει προκαλέσει πυρκαγιές στο κέντρο της πόλης. Τουλάχιστον 5 νεκροί και 20 τραυματίες χθες από ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια. Στην Ισπανία, 3 μέτωπα πυρκαγιών μένονται ανεξέλεγκτα, ενώ εκατοντάδες κάτοικοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους. Στη Γαλλία, μέτρα περιορισμού της χρήσης νερού επιβλήθηκαν σχεδόν στο 70% της επικράτειας εξαιτίας της ξηρασίας που επιδεινώνεται λόγω των επανειλημμένων κυμάτων καύσωνα που πλήττουν τη χώρα εδώ και 3 μήνες. Στον Καναδά, χιλιάδες κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους μέσα στη νύχτα για να γλιτώσουν από την πυρκαγιά που μένεται από την Παρασκευή στη Βρετανική Κολομβία. Πέθανε χθες η ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Στέλιος Ράμφος. «Η Ελλάδα χάνει ένα πιστό και ανυστερόβουλο υπηρέτη της», δήλωσε στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, πιθανότητα τοπικών βροχών από το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική από 24 έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Μπρομαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Καλημέρα.
1: Και τι καλημέρα.
0: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
1: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
0: Ενημέρωση με χαμόγελο,
1: ειδήσεις με ρυθμό
0: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
1: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
0: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
1: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
0: και την Ελένη Σταυρίδου.
1: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
0: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
1: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

Καλημέρα, καλημέρα και σήμερα ημέρα Τρίτη, ημέρα λαϊκής για την πόλη της Νέας Ορεστιάδας, 11 Αυγούστου, λίγο μετά τις 7 με την ανατολή του ήλιου να έχει ήδη πραγματοποιηθεί στις 6:35 πρώτα λεπτά και στις 8:25 να αναμένουμε τη Δύση. Δροσερή η σημερινή ημέρα σε σχέση με την χθεσινή, μια και το θερμόμετρο, ενώ χθες το πρωί ξεκινήσαμε τη μέρα μας με 21 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα είχε 21 βαθμούς Κελσίου, τώρα βρίσκεται εκεί στους 16 βαθμούς εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας. Κοντεύει να αγγίξει τους 16 στο Δημότυχο, είναι λίγο πιο κάτω. Κατεβαίνοντας όμως προς το Σουφλί, στους 22 βαθμούς, στους 25 στην Αλεξανδρούπολη, στους 19 στην Κομοτηνή, η Σαμοθράκη στους 27, η Θάσος στους 23, στην Καβάλα περίπου στους 19 βαθμούς Κελσίου, 19 επίσης και στη Δράμα, και αν πάμε σε Έρες, εκεί είναι λίγο πιο ζεστή, έτσι το κλίμα είναι πιο ζεστό, 23, αγγίζει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Και για να δούμε ποια είναι η υψηλότερη θερμοκρασία αυτή την ώρα στη χώρα. Βλέπουμε ήδη κάτι με πορτοκαλί και είναι πολύ νωρίς ακόμη. Παρόλα αυτά, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς το θερμόμετρο αυτή την ώρα δείχνει 32,1 βαθμούς Κελσίου και νομίζω πως αυτή είναι και η υψηλότερη, είναι και η υψηλότερη, με τον Βολισσό της Χίου να ακολουθεί σχεδόν στους 32-31,8 βαθμούς Κελσίου. Υπάρχουν βέβαια και οι χαμηλές θερμοκρασίες ανά την χώρα και όπως είπαμε εκείνες είναι για να δροσιστείτε τόσο πολύ θα πρέπει να πάρετε πραγματικά τα βουνά. Στα Λιάκουρα Παρνασσού το θερμόμετρο σχεδόν αγγίζει τους 9 βαθμούς Κελσίου. Μας πέφτει και μακριά, δεν είναι για μας τουλάχιστον εδώ να πούμε να δροσιστούμε. Όχι, είναι πολύ μακριά. Η πιο κοντινή έτσι χαμηλή θερμοκρασία καταγεγραμμένη, γιατί μπορεί να υπάρχει, αλλά παρόλα αυτά να μην καταγράφεται από το σύστημα που έχουμε και μπορούμε να δούμε, είναι, πάλι δεν είναι κοντά, αλλά είναι η Μηλιά Μετσόβου. Εκεί κοντεύει το θερμόμετρο τους 12 βαθμούς Κελσίου. Θα ανέβει όμως και σήμερα, αναμένεται να φτάσει τους 37 και σήμερα, ζεστή μέρα δηλαδή, μπορεί να ξεκίνησε δροσερά, παρόλα αυτά θα φτάσει στους 37 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας, αλλά θα δούμε και γενικότερα στην περιφέρεια τι θερμοκρασίες θα έχουμε, έτσι για να ξέρετε και εσείς που μας ακούτε από άλλες περιοχές. Στην Αλεξανδρούπολη στους 35, στην Κομοτηνή επίσης θα αγγίξει τους 35 τουλάχιστον βαθμούς Κελσίου, όπως 34 στην Καβάλα, τόσο και στην Δράμα. Ίσως όμως η αίσθηση να είναι πολύ περισσότερη στους 36 στις Σέρες, γιατί όντως το θερμόμετρο μπορεί να δείχνει 35 ή 36 βαθμούς ανάλογα σε ποια περιοχή, αλλά πραγματικά η αίσθηση είναι πολύ περισσότερη. Ίσως φταίει η υγρασία, ίσως φταίει η άπνοια, δεν ξέρω τι μπορεί να φταίει. Πάντως έχουμε υγρασία, έχει αρκετή ζέστη, η αίσθηση δηλαδή είναι σίγουρα περισσότερη από αυτό που δείχνει το θερμόμετρό μας. Κάποια γιορτή όσον αφορά την σημερινή ημέρα δεν υπάρχει. Έχουμε όμως την Παγκόσμια ημέρα Steel Plan. Περί τίνος πρόκειται? Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 11 Αυγούστου με ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ που εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2023. Με τον τρόπο αυτό το ανώτατο όργανο του Διεθνούς Οργανισμού θέλησε να τιμήσει ένα μοναδικό μουσικό όργανο που προέρχεται από το νησιονικό κράτος της Καραϊβικής, το Trinidad και τον Μπάγκο, και να γιορτάσει παράλληλα την πολιτιστική κυλομορφία και τη συμβολή του στη βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι ένα περίεργο όργανο, αν θέλετε μπορείτε να το ψάξετε να το δείτε, Steel Plan, γνωστό και ως Steel Drum ή απλά Pan. Pan σημαίνει τηγάνι, οπότε φανταστείτε κάτι τέτοιο με κάτι μικρότερα μέσα, ίσως
αν μπορεί να περιγραφεί. Είναι ένα κρουστό όργανο κατασκευασμένο κυρίως από βαρέλια πετρελαίου που παράγουν διάφορους ήχους. Οι εκτελεστές τους ονομάζονται πανίστας και χρησιμοποιούν μπακέτες με λαστιχαίνες άκρες. Μια ομάδα από πανίστας συγκροτεί την Steel Band ή Steel Orchestra. Όσον αφορά την ιστορία του, από το 18ο αιώνα εκτιμάται ότι προέρχονται οι ρίζες του. Από αυτά τα τύμπανα σε σχήμα κλεψίδρας χρησιμοποιούνταν για την επικοινωνία σε μεγάλες αποστάσεις με τη χρήση του ειδικού κώδικα στα δυτικοαφρικανικά κράτη και ονομαζόταν Talking Drums. Στη δεκαετία του 1780, χιλιάδες άνθρωποι από τη Δυτική Αφρική μεταφέρθηκαν με τη βία στα σκλαβοπάζαρα και κάποιοι από αυτούς πουλήθηκαν στο Τρινιντάντ. Παρόλο που οι κύριοι τους προσπάθησαν να τους ξεριζώσουν τη μητρική γλώσσα και τις παραδόσεις, οι Αφρικανοί έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να διατηρήσουν τα έθιμά τους, συμπεριλαμβανομένων και των τυμπάνων τους. Οι Ευρωπαίοι άπικοι έφεραν επίσης στην Καραϊβική την παράδοση του καρναβαλιού. Μετά την κατάργηση της δουλείας, οι Αφρικανοί άρχισαν να οργανώνουν τους δικούς τους καρναβαλικούς εορτασμούς και ενσωμάτωσαν την αφρικανική μουσική με κρούστα. Είναι μεγάλη η ιστορία των Steel Pans. Κρατήστε αυτό και αν θέλετε να δείτε λεπτομέρειες μπορείτε να το ψάξετε κι εσείς, έτσι, για να μην χάνουμε το χρόνο μας, γιατί μας περιμένει άλλωστε και η Βασιλική Μαχαίρα στην Κομωτινή. Αυτή την ώρα είναι σε αναμονή. Πριν πάμε όμως στο πρώτο τραγούδι και στη Βασιλική, να πούμε ότι το Τσάντ γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας του από τη Γαλλία. 11 Αυγούστου του 1960 ήταν όταν συνέβη η μέρα του πολεμικού ναυτικού στη γείτονα τη Βουλγαρία και η μέρα της αρμενικής εθνικής ταυτότητας στην Αρμενία. Αυτά λοιπόν με τις παγκόσμιες και τις κατατόπους ημέρες. Γιορτή, όπως σας είπα, δεν έχουμε. Τώρα όσον αφορά το χάρτη πυρκαγιάς, για να δούμε πού βρισκόμαστε στην σημερινή ημέρα, σε ποια είναι τα επίπεδα κινδύνου. Είμαστε στο κίτρινο, ναι, είμαστε σε υψηλά επίπεδα, ολόκληρη η Θράκη, η κεντρική Μακεδονία και σχεδόν ολόκληρη η ηπειρωτική χώρα μέχρι και τη Στερεά είναι σε μέση επικίνδυνοτητα, με την Στερεά, την Εύβοια, μέρος της Πελοποννήσου από την πλευρά αυτή και κάποια νησιά του Αιγαίου να βρίσκονται σε πολύ υψηλή επικίνδυνοτητα και την υπόλοιπη χώρα, τα νησιά του Ιωνίου, η Κρήτη και κάποιοι από το Δωδεκάνησα να βρίσκονται επίσης σε υψηλά επίπεδα επικινδυνότητας. Αυτά έτσι για αρχή. Πάμε στο πρώτο μας τραγούδι και σε λιγάκι θα έχουμε κοντά μας την Βασιλική Μαχαίρα. Άναψε τη φωτιά μας, λέει ο Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος, αλλά εσείς κρατηθείτε, δεν είναι περίοδος να κάψετε κάτι αυτή την εποχή.

0: Κωνσταντοπούλος Αλκιβιάδης, Μαχαιρίτσας, Λαμπρέτης Μαχαιρίτσας, άναψε τη φωτιά και όπως είπαμε αυτή την περίοδο κρατηθείτε, δεν είναι περίοδος για να κάψετε κάτι μακριά από φωτιές και ειδικά στην Ήπεθρο. Καλημέρα Βασιλική.
1: Καλημέρα Χέλεν.
0: Πώς είσαι σήμερα? Εδώ ξεκινήσαμε μια παρένθεση δροσερά σε σχέση με χθες. Είμαστε σχεδόν 5 βαθμούς κάτω.
1: Είναι αρκετά καλά, δηλαδή αισθανόσουν τη δροσιά τη διάρκεια της νύχτας. Βέβαια η μέρα ήταν πάλι έτσι αρκετά ζεστή. Και είχαμε και χθες και μια φωτιά αργά το βράδυ στις 8, αργά το απόγευμα στις 8 στον οικισμό του ημέρου. Άμεσα επενέβη η πυροσβεστική και την έκοψε τη φόρα. Υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς έχουμε και σήμερα, Τρίτη 11 Αυγούστου, για τον ομό της Ροδόπης. Αυτά βέβαια έχουν να κάνουν με, με τον χάρτη πολιτικής προστασίας που εκδίδει το Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής. Στο βαθμό 3 είμαστε σήμερα, οπότε τίθενται όλα τα μέτρα της απαγόρευσης της διέλευσης σε δάση και αλσίλια στην περιοχή. Είχαμε και ένα συναγερμό στην Ξάνθη για φωτιά κοντά στο λυκοδρόμιο. Το βράδυ της Δευτέρας και αυτή η φωτιά. Η φωτιά εκδηλώθηκε κοντά στο οδόστρωμα. Και ξέρετε, όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, ξέρετε που πάει το μυαλό μας, σε ένα τσιγάρο που πετάχτηκε στο δρόμο. Ναι. Κατά πλειοψηφία οι φωτιές που προκύπτουν κοντά σε οδόστρωμα, αυτή είναι η αιτία. Αύριο Τετάρτη 12 Αυγούστου έχουμε την παράδοση της γέφυρας του ποταμού Κομψάτου. Βέβαια σύσσωμη θα είναι εκεί η ηγεσία της περιφέρειας, θα κάνει τον αγιασμό, θα τελέσει τον αγιασμό και ο Σεβασμιότητας Μητροπολίτης της Μαρανίας και Κομωτινής, ο κύριος Παντελεήμων. Και αμέσως μετά βέβαια η γέφυρα θα δοθεί στην κυκλοφορία. Έχουμε ευρωπαϊκή αναγνώριση για τις δράσεις οδικής ασφάλειας της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, καθώς δημοσιεύτηκαν ως καλή πρακτική στον ευρωπαϊκό χάρτη της οδικής ασφάλειας. Η σχετική πρόταση υποβλήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας. Φεύγουμε και από αυτό και έχουμε, την ερώτηση του Οσγιούρ Φερχά, του ανεξάρτητου βουλευτή της Αριστεράς, του Υπουργείου Εσωτερικών, για τα δίκτυα ίδρυσης της Ροδόπης, μετά τις βλάβες και τα προβλήματα που είχαμε τόσο στο Δήμο Μαρονίας Απών όσο και στο Δήμο Κομωτινής. Στο Δήμο Κομωτινής συνεχίζεται το πρόβλημα και γίνεται μια προσπάθεια να εντοπιστεί, γιατί βρέθηκε το ένα σημείο, αλλά οι προσπάθειες συνεχίζονται. Έγινε χθες και μια τεχνική έτσι, συνάντηση το πρωί για τη διευθέτηση του ζητήματος. Να πούμε ότι από το Δήμο προς τους οικισμούς που έχουν πρόβλημα, Μεσοχώρη, Κρανοβούνια, Δουκάτα, έχουν αποσταλεί παλέτες με νερό, όσο μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους για την καθημερινότητά τους. Είχαμε συνάντηση στη Μητρόπολη Ξάνθης για την ίδρυση προκεκά αυτού του προαναχωρησιακού κέντρου στην Σταυρούπολη της Ξάνθης. Έχουμε από τον Αγροτικό Σύλλογο Κομωτινής Σπάρτακο, ο οποίος μιλάει για συσσόρευση απορριμμάτων και καλεί το Δήμο Κομωτινής να προβεί άμεσα στην αποκομιδή. Μιλάμε για έντονη κατάσταση που επικρατεί σε σημεία βέβαια που τροφοδοτούνται με νερό τα αγροτικά ψεκαστικά. Μια εικόνα πραγματικά που δεν ξέρω πόσα χρόνια πρέπει να περάσουν για να μπορέσουμε να φαίνεται αυτή η εικόνα ότι είναι λειτουργική, ότι υπάρχουν άνθρωποι που προσέχουν το περιβάλλον, που ανακυκλώνονται οι συσκευασίες με τα φυτοφάρμακα. Δυστυχώς, σε κάθε τέτοιο σημείο, εκεί οι συσκευασίες με τα φυτοφάρμακα χτίζουν πολυκατοικία. Και την Παρασκευή στις 14 θα γίνει και το παζάρι της Ξάνθης και της Κομωτινής, λόγω του ότι το Σάββατο έχουμε τον 15 Αύγουστο. Και να σας πω για τη βραδιά, και κλείνω με αυτό, παιδικού κινηματογράφου στην αυλή του Μουσείου Ξυλαγανής. Μια βραδιά παιδικού κινηματογράφου που διοργανώνεται λοιπόν εκεί από τον Πολιτιστικό Όμιλο Ξυλαγανής σήμερα στις 8.30 το βράδυ. Και έχω και αθλητικό. Πρώτος επίσημος αγώνας του Πανθρατικού για το... Superbet Κύπελο Ελλάδος στις Σέρες, κόντρα στον Πανσεραϊκό. Α, είναι Ελθράκικο και Ελμακεδόνικο που λέμε.
0: Καλά, ήταν
1: αυτά, Χέλεν.
0: Ωραία, Βασιλική. Καλή σου μέρα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα. Πάμε να θυμηθούμε κάτι από Χαρούλα Αλεξίου και θα συνεντευθούμε σε λιγάκι με την Τασούλα Κρητικού.

0: Πόσο μ' αρέσει αυτός ο δίσκος της Χαρούλας Αλεξίου. Δεν ξέρω κάθε φορά όταν ανοίγω για να επιλέξω, δεν ξέρω ποιο τραγούδι να πάρω. Βέβαια αυτό ήταν η κορυφή, αλλά και όλα τα υπόλοιπα είναι ένα και ένα. Καλημέρα Τασούλα.
1: Καλημέρα, και είναι ένας δίσκος που τον έχουμε και στο πατρικό στο σπίτι οι γονείς. Με το, αυτό που φοράει και αυτή την μπλούζα, την μοβ ροζ, στο εξώφυλλο.
0: Δεν θυμάμαι πώς ήταν, εμείς το είχαμε σε κασέτα. Α, ναι,
1: εσύ δεν έχεις το δίσκο, σωστά.
0: Ναι, η αλήθεια είναι και στο σπίτι που το είχαμε ήταν σε κασέτα, δεν υπήρχε pick-up.
1: Α, οι γονείς μου είχαν, ναι, είχαμε το pick-up, που ήταν όλο αυτό το έπιπλο, το μεγάλο, ξέρεις.
0: Κλασικά.
1: Ήταν όλη την ιστορία, ναι. Και αγαπημένη στιγμή, όταν έβρεχε, είχε κακοκαιρία, που δεν μπορούσαμε να πάμε στο σχολείο, το αποφεύγαμε, που μας έβαζε η μαμά σε αυτό το pick-up και ακούγαμε τα παιδικά παραμυθάκια. Είχε τη Σταχτοπούτα, είχε κλασικά παραμύθια, το λιοντάρι, το ποντίκι, το λιοντάρι, και ήταν τόσο ωραία. Δηλαδή αυτά τα παραμυθάκια που είναι σε δίσκους και αυτά ήταν όλα ένα και ένα. Μεγάλη στιγμή.
0: Άκουσες όμως πώς το είπες. Όταν είχε κακό καιρό και δεν πήγαιναμε σχολείο, που δεν ήταν η περιοχή, η εποχή του WebEx, της ηλεκτρονικής
1: πλατφόρμας.
0: Ήταν οι καλές οι εποχές που απλά δεν πήγαινε στο σχολείο.
1: Γιατί ναι, δεν πήγαινες όταν είχε πολύ κακοκαιρία, πού να βγεις και να πέσει κάτι από κάποιο μπαλκόνι, κάτι να γίνει, ή χιόνιζε και το όστρωνε και ήταν μέρες σπιθά τα σχολεία, έμενε στο σπίτι, ανάβαζε τις σόμπες, ακούγαμε τα δισκάκια μας, όχι τότε να υπάρχουν και, ναι, αυτό που λες, παιδικά στην τηλεόραση, θυμάμαι, ήταν επανάσταση όταν είχαν βγει αυτά τα στρουφάκια και ήταν κάθε Σάββατο ένα επεισόδιο και λέγαμε, α, να τα στρουφάκια.
0: Και να σου πω τώρα, όσον αφορά, να το κλείσουμε τώρα με το άλμπουμ και την όλη ιστορία, είναι σε κινηματογραφική αίθουσα. Το εξώφυλλο είναι στην ουσία μια φωτογραφία σε κινηματογραφική αίθουσα, με πρώτο πλάνο τον Θάνο Μικρούτσικο και πίσω στο βάθος, στο πανί, να είναι η Χαρούλα Αλεξίου, και βέβαια φαίνονται τα καθίσματα.
1: Πω, ναι.
0: Ναι, όλη η εικόνα ολοκληρώθηκε. Οπότε θες τώρα τι θες.
1: Λοιπόν, για να δω. Αφού πήγες κινηματογράφο, κάτσε να ξεκινήσουμε με αυτό. Να ξεκινήσουμε με την κινηματογραφική λέσχη του Συνδέσμου Φιλογραμμάτων και Τεχνών. Από σήμερα μέχρι και 13 Αυγούστου προβάλλει την ισπανική ταινία «Ο Αντικαταστάτης». Είναι στην αυλή του 5ου Γυμνασίου της Καβάλας οι προβολές, 5 ευρώ. Τώρα, μέχρι 16 Αυγούστου οι προβολές ξεκινούν στις 9.30. Και μετά 18 Αυγούστου, ήδη η μέρα είχε αρχίσει να αλλάζει,
0: ναι.
1: 18 Αυγούστου θα ξεκινάνε οι προβολές στις 9 το βράδυ. Και δηλαδή η τελευταία ταινία που θα προβληθεί 14 με 16 Αυγούστου, η επίσης ισπανική ταινία «Το Πατρικό», είναι και η τελευταία με την οποία θα ξεκινούν οι προβολές στις 9.30, από εκεί και πέρα θα ξεκινούν στις 9, γιατί οι προβολές θα πάνε και μέχρι το Σεπτέμβρη. Ένα ήταν αυτό. Ένα δεύτερο, σήμερα είναι η ολοκλήρωση του 52ου Φεστιβάλ Κνέο Διηγητή στη Θάσο. Η τελευταία βραδιά των εκδηλώσεων με σύνθημα «Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα, ξέρει να σκέφτεται», θα γίνει στις αποθήκες των μεταλλίων στα Λιμενάρια. Εκεί θα γίνει η ομιλία από τον Κώστα Κουκούλα, είναι ο γραμματέας του Μαϊκής Επιτροπής Καβάλας του ΚΚΕ, και ένα μουσικό αφιέρωμα στο Αντάρτικο τραγούδι. Και επίσης είναι τώρα οι τελευταίες προετοιμασίες για το 5ο Μουσικό Σταυροδρόμι Φιλίππων, το οποίο διοργανώνει ο Εμπορικός Σύλλογος της περιοχής την Κυριακή 16 Αυγούστου. Αφού περάσουμε λοιπόν πολύ ωραία το Σάββατο, έχουμε την Κυριακή την πρόταση από τους Φιλίππους. Εκεί τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα, θα υπάρχουν εκπτώσεις, θα υπάρχουν προσφορές, θα υπάρχει DJ που θα προσφέρει στους επισκέπτες μια όμορφη εμπειρία αγορών σε γιορτινή ατμόσφαιρα, ναι. Και όλο αυτό θα κορυφωθεί με συναυλία της Μελίνας Ασλανίδου. Οπότε θα υπάρξουν και προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για να μην ταλαιπωρηθεί ο κόσμος. Θα είναι εκεί κόσμος για να δείχνει πού θα μπορεί να παρκάρει τα αυτοκίνητά του όσοι θελήσουν να επισκεφθούν την περιοχή. Οπότε ετοιμάζονται και πάει πολύ καλά αυτό το μουσικό σταυροδρόμι. Ήδη φτάσαμε στην πέμπτη του χρονιά. Να ενημερώσουμε από τώρα, για να το έχει στο μυαλό του ο κόσμος, ότι θα έχουμε 21 και 22 Αυγούστου το ετήσιο λαϊκό πανηγύρι «Χρώματα και αρώματα», το οποίο συνδιοργανώνει ο Δήμος Καβάλας και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σκυπούπολης Καλαμίτσας. Αυτό γίνεται στο υπαίθριο χώρο του κλειστού γυμναστηρίου Αλεξάνδρα Δημογλού. Είναι ένας πολύ έτσι μεγάλος χώρος που μπορεί να φιλοξενήσει πάρα πολλά άτομα. Θα υπάρχουν καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Είναι το πρόγραμμα πάρα πολύ πλούσιο. Υπάρχει face painting, δράσεις με παιδικούς ήρωες, επιδείξεις από αθλητικούς συλλόγους, χορευτικά, κουκλοθέατρο, εργαστήρι κατασκευών. Θα είναι μια πολύ όμορφη διήμερη εκδήλωση που συμμετέχουν πάρα πολλοί σύλλογοι της πόλης. Και να σας πω ακόμη ότι είχαμε μια ομάδα επιστημόνων στο σπήλαιο του Αγκίτη της Δράμας αυτές τις ημέρες. Είναι στο πλαίσιο του προγράμματος βιοποικιλότητας στους αρχαιολογικούς χώρους. Είναι το δεύτερο μέρος του προγράμματος αυτού. Στο πρώτο καταγράφηκαν περισσότερα από 10.460 είδη χλωρίδης και πανίδας σε 20 εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους. Τώρα σε αυτό το δεύτερο μέρος είναι ενταγμένα το σπήλαιο και οι πηγές Αγκίτη, καθώς και το σπήλαιο του Ευρυπίδη στη Σαλαμίνα. Και ήρθαν οι επιστήμονες στη Δράμα για να καταγράψουν, να φωτογραφίσουν και να τεκμηριώσουν τα είδη που περιλαμβάνει και διαβιούν εκεί. Τώρα τι γίνεται, το σπήλαιο βρίσκεται σε περιοχή Natura. Η είσοδός του και μία έκταση που είναι 10 χιλιόμετρα μήκος παραμένει εκτός. Οπότε ήρθε αυτή η ομάδα να καταγράψει το τι βρίσκεται, ποια τα είδη που διαβιούν στο χώρο και να ξεκινήσει και η προσπάθεια προστασίας του σπηλαίου και του ορεινού όγκου που το περιβάλλει, έτσι, απλώνει από το νευροκόπι, εκεί βρίσκονται οι πηγές και φτάνει μέχρι κάτω στο σπήλαιο, το οποίο είναι και επισκέψιμο, μην το ξεχνάμε, και τώρα είναι και ωραίες εποχές να βρεθεί κανένας εκεί. Λειτουργεί καθημερινά, 10:30 το πρωί με 6 το απόγευμα. Εντάξει, για το 15 Αύγουστο τώρα μπορεί το πρόγραμμα να τροποποιηθεί, αλλά μπορείς αν τα παίρνεις ένα τηλέφωνο και οι άνθρωποι σου εξηγούν τι ακριβώς θα γίνει και εκείνη την ημέρα. Αυτά, Ελένη μου, σε γενικές γραμμές.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τασούλα. Καλημέρα, καλημέρα σου, καλημέρα. Εύχομαι καλή σου μέρα.

0: ακούγοντας τα τραγούδια της σημερινής εκπομπής έτσι όπως ξεκίνησε, όσοι ακούν σίγουρα έχουν καταλάβει ότι έχω μια περίεργη αλλοπρόσαλη διάθεση. Αλλιώς ξεκίνησα, αλλιώς συνέχισα, σε δίσκο κατέληξα. Χρυσούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Σβήσε τώρα, κατέβασε τις δισκομπάλες λίγο, βγάλε και τις γκέτες από τα πόδια σου.
0: Και ποιος δεν
1: γιατί αυτή η εποχή τέτοιες εικόνες έχει.
0: Ναι, πράγματι.
1: Για αυτό το τραγούδι
0: για
1: που επέλεξε.
0: Που, ναι, έζησαν, ήταν, ναι, ήταν από ταινία, ήταν σειρά, σειρά ήταν στον Πυρετό της Δόξας.
1: Εμείς σε σειρά το είδαμε,
0: σε σειρά,
1: από ό,τι θυμάμαι υπήρχε και ταινία.
0: Ναι, υπήρχε, αλλά εμείς...
1: Είναι δεκαετία 80, αρχές 80,
0: 82 με
1: παραπάνω,
0: 87, 100, ναι. Το έχω βρει τώρα, 130. 36 επεισόδια.
1: Τα οποία είδαμε και τα 136.
0: Είμαι σίγουρη. Να μην σου πω και 137 και αυτό που δεν υπήρχε.
1: Ωραία. Λοιπόν, αφού ολοκληρώσαμε αυτές τις όμορφες γλυκές αναμνήσεις εφηβικής ηλικίας, πάμε να δούμε λίγο και τα υπόλοιπα τώρα. Και θα ξεκινήσω με αυτά τα αυξημένα μέτρα πυροπροστασίας σε φωτοβολταϊκά και ολικά πάρκα σε όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, τα οποία ζητάει αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης και καλεί και τις εταιρείες διαχείρισης έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά και τους τεχνικούς ασφαλείας και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να βρισκόνται σε αυξημένη επαγρύπνηση, όπως λέει, και να εφαρμόζουν πιστά τα προβλεπόμενα μέτρα, γιατί τις τελευταίες ημέρες από τα περιστατικά με τις μεγάλες πυρκαγιές που είχαμε, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι οι έρευνες που γίνονται στρέφονται και σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή, αν η πυρκαγιά μπορεί να ήταν αιτία μάλλον που ξεκίνησε κάποιος πυνθήρας από κάποιο καλώδιο μεταφοράς ρεύματος από την ανεμογεννήτρια στο δίκτυο, από το δίκτυο του ΔΕΒΙΕ. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε αυτή την επισήμανση και την έκκληση από την αποκεντρωμένη, η οποία λέει εντωμεταξύ ότι επειδή σε περιοχές αγροτικές, ημιωρινές και δασικές είναι μεγάλη παρουσία εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αυτό αυτομάτως καθιστά απαραίτητη και τη συστηματική εφαρμογή των μέτρων που θυμίζει. Για τα φωτοβολταϊκά πάρκα, λέει, θα πρέπει να δίνεται έμφαση στη δημιουργία και διατήρηση καθαρών αντιπυρικών ζωνών, απομάκρυνση ξερών χόρτων έφλεκτων υλικών, και φυσικά τακτικό ηλεκτρολογικό έλεγχο στους μετασχηματιστές, στα καλώδια και για τα αιωλικά πάρκα. Είναι επίσης ο καθαρισμός της βλάστησης γύρω από τις βάσεις των ανεμογεννητριών και στους υποσταθμούς. Και για την περίπτωση των αιωλικών πάρκων έχουμε την επισήμανση για την αναγκαία τακτική συντήρηση ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών συστημάτων. Εν πάση περιπτώσει, αυτά που καταλαβαίνουμε όλοι ότι πρέπει να γίνονται. Όπως επίσης οι αποκεντρωμένοι λέει ότι θα πρέπει να διατηρούνται και οι δρόμοι πρόσβασης καθαροί και σε καλή κατάσταση, γιατί σε περίπτωση συμβάντος θα πρέπει να μπορούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να προσεγγίζουν. Και μετά από αυτές τις επισημάνσεις της αποκεντρωμένης θα πάμε θέατρο Ελένη, γιατί εχθές το πρωί λέγαμε για τη σύνθεση της Κρητικής Επιτροπής, γιατί το Σάββατο είχαν ανακοινωθεί τα ονόματα των καλλιτεχνών που θα συμμετέχουν στη φετινή Κρητική Επιτροπή του Φεστιβάλ Θεάτρου. Εκεί γύρω στις 12 χθες το μεσημέρι ανακοινώθηκε και το τιμόμενο πρόσωπο. Είναι η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Και θα είναι αυτή που θα είναι παρούσα στην 27η αυτή διοργάνωση του Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου της Νέας Ορεστιάδας, το οποίο θα θυμίσω ότι θα διεξαχθεί από 29 Αυγούστου μέχρι 5 Σεπτεμβρίου στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο της πόλης. Για την Κρητική Επιτροπή τα είπαμε χθες, εντάχει θα σας ξαναπώ, είναι ο Αντώνης Θεοδωρακόπουλος σταθερά εδώ και πολλά χρόνια, έχει και το ρόλο του Προέδρου στην Επιτροπή αυτή. Είναι ο ηθοποιός Τάσος Κωστής, είναι ο Κώστας Λιβαδάς, συνθέτης, τυχουργός, ερμηνευτής, είναι ο Γιάννης Μαργαρώνης, επίσης πολλά χρόνια μέλος της Κρητικής Επιτροπής, χορευτής και χορογράφος, και ο Ντίνος Πετράτος, διακεκριμένος εικαστικός, ζωγράφος, σκηνογράφος και ενδυματολόγος. Εννοείται ότι ο Αλέξης Κωστάλλας θα είναι και πάλι εδώ για την παρουσίαση. Και θα θυμίσω και τις 6 θεατρικές ομάδες που προκρίθηκαν. Βγήκε και το πρόγραμμα, θέλω να πω, χθες, με ποια σειρά δηλαδή θα διαγωνιστούν. Εντάξει, τώρα αυτά θα τα πούμε όταν θα πλησιάζουν οι μέρες. Εγώ απλά θα πω ότι οι 6 ομάδες που θα διαγωνιστούν φέτος είναι η Θεατροφρένεια Καλαμαριάς, η Άρτη Νέας Μηχανιώνας, η ομάδα Στούντιο Έργων Θεσσαλονίκης, η Ερασιτεχνική Σκηνή του ΔΥΠΕ Θεσσερών, οι Players of Ethos που έρχονται από το Λονδίνο και η ομάδα Feeding Mixing από τον Δήμο Θερμαϊκού. Αυτές είναι οι 6 ομάδες. Δεν θα διαγωνιστούν με τη σειρά που τις ανέφερα. Θα μιλήσουμε για το πρόγραμμα, ξαναλέω, όταν θα πλησιάζουν οι μέρες του φεστιβάλ. Και φυσικά το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Διόνυσο με την υποστήριξη της Περιφέρειας και του Δήμου Ρεστιάδας. Επίσης, να θυμίσω ότι σήμερα, δεύτερη μέρα, καταβάλλεται το επίδομα τριτέκνων από τη Μητρόπολη, τη Δημοτήχου Ρεστιάδας και Σουφλίου. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσέρχονται για την ίσπραξη στα γραφεία της Μητρόπολης μεταξύ 12 και 2 το μεσημέρι. Εξυπηρετήθηκαν εχθές οι πρώτοι, δηλαδή αυτοί που τα επώνυμά τους αρχίζουν από Α έως Λάμδα. Σήμερα έχουν σειρά να πληρωθούν οι δικαιούχοι που τα επώνυμά τους αρχίζουν από Μ έως Ω. Και όπως άκουγα νωρίτερα και τη Βασιλική που είχαμε μεταφορά λαϊκής αγοράς λόγω 15 Αύγουστου το Σάββατο, το ίδιο ισχύει και για την Αλεξανδρούπολη και με αυτό κλείνω. Μία μέρα νωρίτερα, δηλαδή την Παρασκευή που μας έρχεται και θα είναι 14 Αυγούστου, αντί του Σαββάτου που θα είναι 15 Αυγούστος, θα γίνει η λαϊκή του Σαββάτου στην Αλεξανδρούπολη. Η Αλεξανδρούπολη έχει δύο λαϊκές, μια την Πέμπτη, μια το Σάββατο. Του Σαββάτου είναι αυτή που μεταφέρεται, η δεύτερη λαϊκή λοιπόν της πόλης, η οποία συγκεκριμένη του λαϊκή γίνεται επί της Οδού Εθνικής Αντιστάσεως. Αυτή λοιπόν θα γίνει την Παρασκευή. Και με αυτά...
0: Για τη δική μας τη λαϊκή του Σαββάτου?
1: Είπαμε για τη δική
0: κάτι.
1: Μας τη λαϊκή του Σαββάτου δεν έχουμε ακόμα κάποια ανακοίνωση.
0: Είναι η πράσινη,
1: αλλά υποθέτω ότι θα ισχύσει το ίδιο, δεν υπάρχει περίπτωση. Συνήθως δεν ακυρώνονται, θέλω να πω, οι λαϊκές. Προφανώς δεν θα γίνει Σάββατο που είναι 15 Αύγουστος. Μάλλον θα πάει και εκείνη για μία μέρα νωρίτερα. Μένει να δούμε τώρα και την επίσημη ανακοίνωση ουσιαστικά.
0: Ωραία, Χρυσούλα.
1: Αυτά είναι, λένε, στο ξεκίνημά μας. Καλή σας ημέρα.
0: Καλή σου μέρα.

0: Αυτό το ασταμάτητο τικ-τακ του ρολογιού που νομίζω ότι μας κυνηγά όλους. Καλημέρα, Θάλια.
1: Καλή σας ημέρα από την πόλη των Σερών, από τη ζεστή πόλη των Σερών. Δεν ξέρω ποιες είναι οι θερμοκρασίες σας. Εμείς όμως είμαστε πρωταθλητές της ζέστης, καθώς ο Θεσσαλονίκης Ιδράργυρος ξεπέρασε και τους 39 βαθμούς. Ενώ σκεφτείτε ότι αύριο αναμένεται να είναι η πιο ζεστή μέρα, προφανώς θα χτυπήσουμε κάποιο σαραντάρι. Και το θέμα δεν είναι μόνο η ζέστη, είναι τα ποσοστά υγρασίας που υπάρχουν και κυρίως είναι και η παρατεταμένη ζέστη. Δηλαδή και μετά, αν θεωρήσουμε ότι οι υψηλότερες θερμοκρασίες είναι στις 3 το μεσημέρι, υπάρχει μια παράταση της ζέστης μέχρι αργά το απόγευμα. Δηλαδή μέχρι και τις 9 ο Ιδράργυρος είχε κατέβει κάτω από τους 30 βαθμούς. Οπότε ακόμη και να έχει πέσει από τους 39, υπάρχει μια αίσθηση της δυσφορίας, καθώς το σώμα κουράζεται από τόση ζέστη καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.
0: Δεν ξέρω πόσο αγγίξαμε εμείς χθες, αλλά να σου πω ότι ήδη έχουμε διαφορά. Δηλαδή, εσείς αυτή την ώρα είστε 22 σχεδόν, αν όχι και κάτι παραπάνω, εμείς είμαστε στους 17, έχουμε μια διαφορά 5 βαθμών. Αυτή την ώρα, δηλαδή, έχουμε δροσούλα, μας ξημέρωσε πάρα πολύ καλά.
1: Αυτό είναι
0: θα ζεστάνει
1: πολύ
0: βέβαια,
1: καλό.
0: Θα ζεστάνει πολύ, αλλά τουλάχιστον τώρα
1: αυτό
0: είμαστε καλά.
1: Αυτό είναι πολύ καλό. Εμείς έχουμε το καθαρά υπηρετικό κλίμα, με παλαιότερα με κρύο το χειμώνα, αλλά έχει αλλάξει αυτό τα τελευταία χρόνια. Οι ζέστες όμως το καλοκαίρι παραμένουν. Και ο κάμπος των Σερών, ο μεγάλος κάμπος των Σερών, έβρασε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η σημερινή και κυρίως η αυριανή μέρα, γιατί μας προετοιμάζουν ότι για αύριο θα είναι η πιο ζεστή μέρα.
0: Από ό,τι βλέπω σε όλες τις περιοχές, η αυριανή δίνεται στο κόκκινο.
1: Ναι, είναι σε κόκκινα πλαίσια, είσαι ελαφρύ μοβ που σημαίνει μεγαλύτερη
0: αυτό, ακόμα χειρότερο, το μοβ.
1: 10 ετών, ναι, αυτό είναι ακόμη μεγαλύτερο. Θα ξεκινήσω και πάλι από το αστυνομικό δελτίο. Ναι. Σας είπα ότι η ιατροδικαστική εξέταση θα φέρει στο φως τα αίτια θανάτου ενός 66χρονου ομογενούς που βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στα Ίδυρα. Έμενε ο άνθρωπος χρόνια στη Γερμανία, επισκεφτόταν τη γενέτειρά του κάθε καλοκαίρι και να κάνει τις διακοπές του. Μία μέρα όμως πριν είχε καταθέσει μήνυση για ενδοοικογενειακή βία. Τελικά ήταν ραγδαίες οι εξελίξεις. Με απόφαση χθες του εισαγγελέα διατάχθηκε η προσωρινή κράτηση των δύο συγγενών του, του 70χρονου αδελφού του θύματος και του 42χρονου ανιψιού του, οι οποίοι κρατούνται από χθες στα κρατητήρια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερών. Η παραμονή τους λογικά θα είναι εκεί μέχρι να ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική διαδικασία για να δούμε τελικά από ποια αίτια έφυγε ο άνθρωπος αυτός από τη ζωή, είτε είναι δηλαδή παθολογικά, είτε υπήρχαν κάποια χτυπήματα τα οποία μπορεί να μην είναι εμφανή αλλά να προκάλεσαν το θάνατό του. Το σίγουρο είναι ότι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Ήταν χθες να τα έχουμε προς το μεσημέρι. Φαντάζομαι σήμερα θα δώσουν φως σε όλη αυτή την υπόθεση. Θα σας μεταφέρω στο Δήμο Συντικής, όπου είναι ευχάριστα εκεί τα νέα όσον αφορά την πρόσληψη 6 μηχανικών. Είχε αλλεπάλληλες προσπάθειες κάνει η Δημοτική Αρχή της περιοχής και μάλιστα εκεί της εταιρείας μας, ότι φαίνεται ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα.
0: Ναι.
1: Δεν διαθέτει ο Δήμος. Επίσης, ακόμα και στις προσλήψεις που γίνονται, είναι πάρα πολύ περιορισμένα σε σχέση με αυτά που θα μπορούσε να διεκδικήσει στον ιδιωτικό τομέα. Γι' αυτό γίνονται και οι προσλήψεις μέσω της ΑΝΕΣΕΡ. Κάτι όμως που δεν γινόταν δεκτό εδώ σε τοπικό επίπεδο. Έχει προσφύγει αρκετές φορές στο Συμβούλιο της κακό αποτέλεσμα και την ιδιαίτερη ικανοποίησή του εξέφρασε ο Δήμαρχος Συντικής, ο κ. Στάτσιος, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος για το Δήμο Συντικής, αλλά παρόλα αυτά δεν το βάζουν κάτω, 2,5 χρόνια το παλεύανε και από εδώ και πέρα υπάρχουν μια σειρά, όπως υποστήριξε, έργα που θα προγραμματιστούν να γίνουν μέσω της ΑΝΕΣΕΡ, όπως το αρδευτικό δίκτυο Νεοπετριτσίου, η είσοδη σιδηροκάστρου, η αναστήλωση του βυζαντινού κάστρου της περιοχής, η δημιουργία θεματικού παλαιοντολογικού πάρκου στη Θερμοπηγή, το θεματικό πάρκο βουβαλοτροφία στη Λιβαδιά, για τα οποία ήδη υπάρχουν χρηματοδοτήσεις. Ωστόσο, με την αναφορά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του για την έκβαση μιας υπόθεσης που τόσα χρόνια πάλευε η περιοχή εκεί. Και φυσικά υπογραμμίζεται έτσι η κατάσταση της γραφειοκρατίας που βάζει πάρα πολλές φορές τροχοπέδι σε μία σειρά από αναπτυξιακές προσπάθειες και κινήσεις.
0: Μεγάλο
1: θα μείνουμε
0: θέμα.
1: στον ίδιο Δήμο, στο Δήμο Συντικής δηλαδή, καθώς υπάρχει τώρα

0: να βάλω το προσωρινά, να βάλω το μόνιμα, καθώς η εταιρεία έχει τη δυνατότητα της προσφυγής. Πάντως, μέχρι στιγμής διακόπηκε η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης για έναν φάκελο που αφορούσε στην δημιουργία αιωλικού πάρκου στη θέση Δασωτό, στην περιοχή του Αγίστρου. Με απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, διακόπτεται η περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου της εταιρείας Νότιος Αγέρας Ενεργειακή ΑΕ, το οποίο προέβλεπε την εγκατάσταση αιωλικού σταθμού ισχύως 6,4 ΜΒ και των απαραίτητων φυσικά συνοδών έργων. Συνήθως αυτά τα έργα συνοδεύονται από την διένυξη δασικών δρόμων και μία σειρά άλλα βοηθητικά έργα, ούτως ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν οι ανεμογεννήτριες και φυσικά να λειτουργήσουν. Η τοπική κοινωνία ήταν αντίθετη στην δημιουργία αυτού του πάρκου, ναι, του έργου μάλλον. Υπήρχε αρνητική γνωμοδότηση και από το τοπικό συμβούλιο και από το δημοτικό συμβούλιο συντικής. Και στη συνέχεια αρνητική ήταν η γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Βέβαια, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι βάσει της κείμενης νομοθεσίας αυτό δεν είναι αρκετά. Αποφασίζει το αρμόδιο Υπουργείο. Προς το παρόν αποφασίστηκε η διακοπή, αλλά η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα της προσφυγής στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών. Μέχρι τότε πάντως ο φάκελος του αιωλικού σταθμού κλείνει και θα δούμε φυσικά τι εξέλιξη θα έχει αμέσως μετά. Θα μείνω στους ελέγχους, που πραγματοποιείται στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και φυσικά στην Περιφερειακή Ένωση Αστερών από την ελληνική αστυνομία όσον αφορά τη χρήση προστατευτικού κράνους. Υπάρχει μια ολόκληρη εκστρατεία, η εκστρατεία μηδενικής ανοχής στην χρήση κράνους από την ελληνική αστυνομία γενικότερα και με κεντρικό σύνθημα «Φοράω το κράνος, προστατεύω τη ζωή». Έχουμε κάθε εβδομάδα συγκεκριμένες στοχευμένες ενέργειες, τροχονομικούς ελέγχους και στις τα περιφερειακές ενότητες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Είχαμε πρόστιμα πάρα πολλά και για την και αφαίρεση άδεια ικανότητας οδήγησης σε οδικούς δικύκλων. Πολλοί δεν φορούσαν κράνους, όπως επίσης είχαμε και πρόστιμα στους χρήστες των ελαφριών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς έχουμε και εκεί παρεμβάσεις και αυτό είναι καλό να το προσέχουν.
1: Ναι, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα νομίζω.
0: Δεν ξέρω πώς είναι στην περιοχή σας, εδώ υπάρχει πάντως.
1: Όχι, και εδώ υπάρχει. Κόντρα μονόδρομοι, δεν τηρούν τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας.
0: Χωρίς φώτα το βράδυ.
1: Χωρίς φώτα, χωρίς κράνη. Ναι. Δηλαδή είναι πραγματικά, δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτό.
0: Επίσης πάρα πολλές φορές δεν τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, γιατί θεωρούν είτε ότι έχουν τα δικαιώματα των πεζών που δεν τα έχουν, είτε του ποδηλάτου που δεν είναι, να πείσουν μεγαλύτερες ταχύτητες. Αλλά και εδώ η κατάσταση έχει ξεφύγει και κυρίως την περίοδο που είναι ανοιχτά και τα σχολεία. Πάρα πολλοί μαθητές πηγαίνουν με αυτόν τον τρόπο στα σχολεία τους, με συνεχείς παρεμβάσεις. Κάποια βγαίνουν και από την πόλη που είναι η επικινδυνότητα ακόμη μεγαλύτερη. Mm. Όπως σας είπα και χθες και θα συνεχίσω να το λέω καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και της επικοινωνίας, μας έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις αυτό το διάστημα. Κορύφωση φυσικά η μεγάλη θρησκευτική γιορτή του 15 Αυγούστου. Για το λόγο αυτό θα μείνω σε κάποιους θεσμούς εκδηλώσεις που γίνονται στις περιφερειακές ενότητες. Ήδη προετοιμάζονται τα Μητρουσιανά 2026, πολιτιστικές και θρησκευτικές εκδηλώσεις στο Άνω Μητρούσι. Το Άνω Μητρούσι είναι μια κοινότητα στο Δημοσερών. Εκδηλώσεις που γίνονται με τη σύμπραξη της τοπικής κοινότητας και του Συλλόγου Γυναικών Ιδήμητρα ξεκινούν ήδη από την Πέμπτη με παραδοσιακή βραδιά με το συγκρότημα Ίδωνες. Φυσικά υπάρχει το θρησκευτικό στοιχείο και ολοκληρώνεται το Σάββατο με παραδοσιακό γλέντι και λαϊκά σχήματα. Επίσης, εκδηλώσεις ήδη έχουν ξεκινήσει στο Φλάμπουρο του Δήμου Βυσσαλτίας από τις 9 ως τις 15 Αυγούστου, πλούσιο πρόγραμμα με αθλοπαιδιές και αθλήματα για τα παιδιά, παράλληλα χορός, συναυλίες, τρεις συλλογοί συνδράμουν τρεις φορές πλούσιο πρόγραμμα με αθλοπαιδιές και αθλήματα

0: με τα χάλκινα εγώ χρώματα. Τέλεια. Σάλια, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
0: Επίσης και σε σένα. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Δεν έχουμε κάποιο περιθώριο για να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, γιατί στις 8 ακριβώς συνδεόμαστε με το Earth News για την ενημέρωσή μας από το δελτίο ειδήσεων που είναι ακριβώς στις 8. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη, λίγο μετά τις 7. Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα στην Κολομβία, όπου διασώστες ψάχνουν επιζώντες μετά τον πιο ισχυρό σεισμό που έπληξε τη χώρα την τελευταία δεκαετία, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 132 νεκρούς, 570 τραυματίες και δεκάδες ανθρώπους εγκλωβισμένους κάτω από τα συντρίμια. Η δόνηση έγινε αισθητή σε Παναμά, η σημερινό και Βενεζουέλα, χωρίς να εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με συνεργεία και εθελοντές να αναζητούν επιζώντες στα ερείπια κατεστραμμένων κτηρίων, ιδιαίτερα στην Κάλη, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Ο πρόεδρος της Κολομβίας κήρυξε κατάσταση εθνικής καταστροφής, ενεργοποιώντας ομάδες έρευνας και διάσωσης για τον απεγκλωβισμό πολιτών από τα συντρίμια. Οι αρχές προχώρησαν στην αναστολή λειτουργίας 6 αεροδρομίων, καθώς και στην εκένωση νοσοκομείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για λόγους ασφαλείας. Στο μεταξύ, την υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης με τη δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους ανακοίνωσε η Κομισιόν. Βοήθεια και υποστήριξη προσφέρουν επίσης ΟΗΕ, Ισπανία, Βραζιλία και η Σημερινός. Επίγον πακέτο βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, μόλις τρεις ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Προέδρου της Κολομβίας, ο οποίος έχει τη στήριξη της Ουάσιγκτον. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζωών από τον καταστροφικό σεισμό της Κολομβίας εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Απευθύνει ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων. Νέα απέτηση προς το Ιράν διατύπωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, ζητώντας την καταβολή αποζημιώσεων για ανθρώπους που, όπως υποστηρίζει, σκοτώθηκαν σε πολέμους, επιθέσεις και διαδηλώσεις, σε μια κίνηση που αυξάνει την ένταση και ενδέχεται να περιπλέξει περαιτέρω τις προσπάθειες για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Η απέτηση του Αμερικανού πρόεδρου δεν είχε τεθεί προηγουμένως και ήρθε ως απάντηση στις προϋποθέσεις που έθεσε η Τεχεράνη για μια ειρηνευτική συμφωνία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η καταβολή αποζημιώσεων, η άρση των κυρώσεων και ο τερματισμός των στρατιωτικών απειλών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις στρατιωτικών αναλυτών, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστούν αρκετά χρόνια για να αναπληρώσουν τα αποθέματα ορισμένων από τους σημαντικότερους πυράβλους τους μετά από σχεδόν 6 μήνες πολέμου με το Ιράν. Νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Ο αστυνομικός που υπηρετούσε στην Υποδιεύθυνση Περιπολιών Αθηνών βρέθηκε στη θέση του συνοδηγού έπειτα από έρευνες που βασίστηκαν στο στίγμα του ενεργού κινητού του τηλεφώνου. Οι αρχές εξετάζουν εκδορές στο λαιμό και μελανιές στα χέρια του θανόντος, αναμένοντας την ιατροδικαστική εξέταση για τον προσδιορισμό των αιτιών θανάτου. Η εξαφάνιση του 38χρονου είχε δηλωθεί από τη σύντροφό του, καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής από την προηγούμενη ημέρα. Σήμερα απολογείται ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση της Μαρφίν. Η ίδια αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί και υποστηρίζει ότι δεν

0: προκύπτει με βεβαιότητα πως βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Η 46χρονη είχε επιστρέψει στην Ελλάδα πριν από λίγες ημέρες στο πλαίσιο της διαδικασίας εκδοσής της από τις Βρετανικές αρχές. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με καταστάσεις αιωλικών πάρκων διενεργεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Την έρευνα διέταξε η επωπτεύουσα εισαγγελέας με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία, αλλά και προηγούμενα περιστατικά για να διαπιστωθεί αν λειτουργούν με τις προβλεπόμενες άδειες και αν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους. Νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στα ξημερώματα στο Κίεβο, που έχει προκαλέσει πυρκαγιές στο κέντρο της πόλης. Τουλάχιστον 5 νεκροί και 20 τραυματίες χθες από ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια. Στην Ισπανία, 3 μέτωπα πυρκαγιών μένονταν εξέλεκτα, ενώ εκατοντάδες κάτοικοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πιθανότητα ωστόσο τοπικών βροχών από το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο, 7 μποφόρ, από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 24 έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

Και όμως η κοινωνία κινείται. Καινοτόμα παραδείγματα, πετυχημένες πρακτικές, οργανωμένα σχήματα που ανοίγουν δρόμους προοπτικής στον πρωτογενή τομέα. Κάθε Τρίτη, στις 8 το πρωί, ο πρωτογενής τομέας μόνο στην ΕΡΤ Κομωτινής.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, αγαπημένοι ακροατές του Δημοσίου Ραδιοφώνου. Καλή σας ημέρα. Ερτ Καβάλας, Ερτ Κομωτινής μαζί και αυτή την εβδομάδα. Τρίτη σήμερα, βέβαια, και Ορεστιάδα. Καλημέρα και στην Ορεστιάδα, ωραία. Η τρίτη του πρωτογενούς τομέα. Ωστόσο, επειδή έχουμε αυτό ακριβώς, ότι έχουμε μια πιο... η ακτίνα της ενημέρωσης έχει επεκταθεί και στους άλλους δύο σταθμούς. Παρακολουθούμε και τα γεγονότα και την επικαιρότητα. Γιώργος Εφρεμίδης στη ρύθμιση του ήχου. Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές. Βασιλική Μαχαίρα στο μικρόφωνο. Είχαμε χθες μια φωτιά στο κοκκινόχωμα της Καβάλας, στο Δήμο Παγκαίου. Έκαψε 40 στρέμματα δασικής έκτασης και από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας έχουμε μια διακίνηση στον Εύρο. Πάμε όμως λίγο να σταθούμε σε αυτή την φωτιά στο Κοκκινόχωμα, που ήταν ένα σοβαρό περιστατικό. Είχαμε και στην Ροδόπη στον Ήμερο εχθές το βράδυ. Μου είπαν από την πυροσβεστική ότι είναι ένα σύνηθες σημείο εκεί πίσω από την Αγία Μαρίνα που εκδηλώνονται φωτιές. Ευτυχώς όμως το πρόλαβαν οι πυροσβεστικές μας δυνάμεις. Πάμε λοιπόν στον κύριο Φίλιππο Αναστασιάδη, στον Δήμαρχο Παγκαίου. Δήμαρχε, καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την άμεση ανταπόκριση.
1: Καλημέρα, καλημέρα και εσάς, κυρία Μαχαίρα, και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή Παναγιά να έχουμε.
0: Να δώσω Θεός. Καλό 15 Αύγουστο, έτσι ακριβώς, η Παναγία μαζί μας. Τι έγινε λοιπόν εχθές το μεσημέρι?
1: Εχθές κατά τις 4.30 ώρα μας διαμήνυσαν για μια φωτιά στο Κοκκινόχωμα, σε κάποιο σημείο που ήταν πολύ κοντά στο χωριό. Η φωτιά έχει φτάσει μέχρι την αντιπυρική ζώνη που είχαμε στο χωριό, στον οικισμό του Κοκκινοχώματος. Φυσικά συνέδραμαν άμεσα η πυροσβεστική μονάδα, η νέα της ΕΜΟΔΕ που έχουμε, καθώς επίσης και πάρα πολλοί εθελοντές, η αστυνομία, ο Δήμος με τις όποιες δυνάμεις έχει, και καταφέραμε τελικά να σβήσει η φωτιά και βέβαια με τη συμβολή των εναέριων μέσων, 7 συνολικά τα οποία είχαν έρθει. Ήμασταν σε επικοινωνία με το αρχηγείο και με τον ίδιο τον υπουργό και δόξα τω Θεώ πήγε καλά.
0: Πού ακριβώς εκδηλώθηκε η φωτιά, σας πάει κάπου το μυαλό?
1: Είναι στο... Εντάξει, αυτό δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Ήταν μέσα σε μία στάνη, μέσα σε ένα μαντρί. Ευτυχώς δεν ήταν και τα ζωάκια μέσα. Και από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να ξέρουμε, ότι έχουμε επίσημη ανακοίνωση από την πυροσβεστική για να δούμε τα αίτια της φωτιάς.
0: Θα το δει η πυροσβεστική. Οπότε, τέλος καλό, όλα καλά. Δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Γενικά πάντως ήταν ένα καλοκαίρι που κρατήθηκαν τα πράγματα εδώ σε ένα πολύ καλό επίπεδο.
1: Θέλω να πω. Μέχρι τώρα είμαστε καλά, βέβαια έχουμε ακόμη.
0: Έχουμε ακόμα. Έναν ολόκληρο Σεπτέμβριο και έναν Οκτώβριο. Ακριβώς. Και ο Αύγουστος ακόμα ούτε έχει πάει στη μέση.
1: Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά.
0: Γιατί θυμόμαστε τις δύο πυρκαγιές που πλήγωσαν τόσο στο Παγκαίο όσο και στο Παπίκιο εδώ στην περιοχή μας. Ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά, Δήμαρχε.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Ό,τι καλύτερο.
1: Καλή Παναγιά.
0: Γεια σας.

0: Θα βάλουμε το τραγούδι ολόκληρο προς το τέλος, μου υποσχέθηκε ο Γιώργος ο Εφρεμίδης, γιατί πρέπει να προχωρήσουμε στον επόμενο μας καλεσμένο. Έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τηλεφωνικά τον πρόεδρο του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Κόμματος Ελλάδος, τον κύριο Βάκη Τσιομπανίδη. Καλή σας μέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρία Μαχαίρα. Όσο καλή μπορεί να είναι μια μέρα, όταν ο αγροτικός κόσμος, ο πρωτογενής τομέας, πενθεί. Δυστυχώς είχαμε προχθές ακόμα ένα θάνατο κτηνοτρόφου στη Λέσβο. Mm-hmm. Του σκότωσαν το κοπάδι, δεν άντεξε, καρδιακή ανακοπή και πέθανε. Αλλά και πριν από αυτόν είχαμε 7 αυτοκτονίες, είχαμε ανθρώπους οι οποίοι πέθαναν από εγκεφαλικά, πέθαναν από ανακοπή καρδιάς. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι τρέχουν στους ψυχιάτρους όλο αυτό το διάστημα.
0: Αυτό ακριβώς, με θέματα ψυχολογία.
1: Με θέματα ψυχολογίας. Και χωρίς καμία στήριξη από την πολιτεία. Έχουμε ανθρώπους, δεκάδες διαζύγια από κτηνοτρόφους που έμειναν χωρίς εισόδημα. Mm. Γιατί μείναν χωρίς εισόδημα? Γιατί η ΑΔΕ, αυτό το μεγάλο επίτευγμα της κυβέρνησης να μεταφέρουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, και αυτό που έλεγε ο Πρωθυπουργός ότι δεν λύνεται, κόβεται, και τελικά τι κόπηκαν? Κόπηκαν οι επιδοτήσεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Έχουμε κτηνοτρόφους 2 χρόνια χωρίς επιδοτήσεις, γιατί η ΑΔΕ δεν αναγνωρίζει ανωτέρα βία, δεν έχει διασύνδεση με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες, και φυσικό είναι ένας εισπρακτικός μηχανισμός ως τώρα, όπως η ΑΔΕ, δεν έχει κανένα λόγο να έχει διασύνδεση με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Άρα δεν μπορεί να αντλήσει δεδομένα και να φαίνεται στο σύστημα ότι τους κτηνοτρόφους τους σκότωσε στα ζώα η πολιτεία. Mm-hmm. Για τη δημόσια ασφάλεια. Mm-hmm. Υπάρχει μεγαλύτερη ανωτέρα βία από το να μπουν οι κρατικοί λειτουργοί με τις πιστόλες σαν τους γκάνγκστερ μέσα στους στάβλους να σου θανατώσουν τα ζώα, να φεύγουν σαν τους κλέφτες, και μην τον είδατε τον Παναή από τα Μέγαρα στη συνέχεια. Mm. Μα αφήνουν τους κτηνοτρόφους χωρίς εισόδημα, τους κόβουν και τις επιδοτήσεις, ή γιατί δεν τους πετάξαν στο λάκκο μαζί με τα ζωντανά να τους σκοτώσουν και τους κτηνοτρόφους, και τους καταδικάζουν
0: σε αργό θάνατο.
1: Σε αργό θάνατο, αλλά πλέον φυσικό θάνατο. Mm. Δεν έχουν να φάνε. Υπάρχουν οικογένειες που δεν έχουν να φάνε. Υπάρχουν οικογένειες με κομμένο ρεύμα. 2 χρόνια τώρα αυτό. Τα δανεικά κάποτε στερεύουν, σταματάνε. Πόσες φορές θα σου δώσει κάποιος δανεικά? Υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν να πάρουν 1 ευρώ χαρτιλίκι.
0: Ναι, έχει δημιουργήσει αυτό ένα κύμα από πίσω που μπορεί να μην το παρακολουθούμε δημοσιογραφικά τα μεγάλα συστημικά μέσα, αλλά από πίσω έχει ξεκινήσει ένα τεράστιο τσουνάμι αντιδράσεων και επιπτώσεων πάνω σε αυτό, πάνω στα ζώα που έχουν θανατωθεί από την ευλογιά και τον αυθόδιο. Και ακόμα...
1: Έχουμε φτάσει κοντά στο 1 εκατομμύριο να πούμε θανατωμένα ζώα. Ναι. Ξέρετε πόσο είναι το κόστος αυτή τη στιγμή, πόσο έχουν χρεώσει την Ελλάδα από αυτή τη διαχείριση, την κακή διαχείριση των ζωονόσων. Είναι την επανόλη ευλογιά, αυθόδης. Πιστεύω ότι είναι πάνω από 0,5 δισεκατομμύριο.
0: Μάλιστα.
1: 0,5 δισεκατομμύριο έχουν χρεώσει τη χώρα από την κακή διαχείριση της ευλογιάς. Επειδή κάποιοι αιμονικά βγήκαν από την αρχή και είπαν «εμείς δεν θέλουμε να εμβολιάσουμε». Χυλώσαν τα πόδια εκεί, όλος ο κόσμος εμβολιάσει. Στα εμβόλια τριτοκοσμικά θα χάσουμε το μαλλί στην Αυστραλία, θα χάσουμε τις εξαγωγές μαλλιού. Τώρα βγήκαν, τα αλλάξαν το αφήγημα πάλι. Τώρα λένε ο ιός είναι ζωντανός. Δεν μπορούμε να εμβολιάσουμε με ζωντανό ιό, με ζωντανό εμβόλιο. Σοβαρά τώρα. Όλα τα παραδοσιακά εμβόλια, όλα τα παραδοσιακά εμβόλια και για τους ανθρώπους και για τα ζώα είναι ζωντανός ιός. Δηλαδή, τι μας λέει το Υπουργείο, ότι δεν πρέπει να εμβολιάσουμε τα παιδιά μας με παραδοσιακά εμβόλια και θα πρέπει να είναι μόνο mRNA? Μόνο τα mRNA δεν είναι ζωντανός ιός.
0: Ναι.
1: Όλα τα υπόλοιπα είναι ζωντανός ιός. Και τι μας λένε, δεν είναι καλά τα εμβόλια επειδή είναι ζωντανός ιός? Άρα απορρίπτουμε και τα εμβόλια τα οποία είναι για τους ανθρώπους επειδή είναι ζωντανός ιός? Τι χαζομάρες είναι αυτές? Ποιος επιστήμονας κάθεται και τα βγάζει αυτά τα πράγματα? Είχε πάρει ο προηγούμενος υφυπουργός, ο κύριος Κέλλας, στον Τύρναβο, μια καθηγήτρια πανεπιστημίου, και έλεγε ότι ο ιός της ευλογιάς μεταδίδεται από τα κινητά, να πετάξουν τα κινητά. Ακούσαμε τόσες γελοιότητες, τόσες χαζομάρες, να βγαίνει υφυπουργός και να λέει θα χάσουμε τις εξαγωγές μαλλιού στην Αυστραλία. Ποιο μαλλί στέλνουμε στην Αυστραλία? Θα τρελαθούμε τελείως. Στέλνουμε μαλλί στην Αυστραλία. Το μοναδικό που κινδυνεύουμε να χάσουμε, γιατί είδαμε ότι η Κύπρος εμβολιάζει για την αυθόδια.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Τι γίνεται με τους εμβολιασμούς σε άλλες χώρες? Αποδίδει?
1: Φυσικά και αποδίδει, αλλά και δεν χάσαν καθόλου επουδενία τις εξαγωγές. Έχασε η Κύπρος το χαλούμι. Το μοναδικό που θα μπορούσαμε να χάσουμε, το οποίο το έχουμε χάσει όμως ήδη πριν από πολλά χρόνια, ήταν τις εξαγωγές ζώων των ζώων. Εκεί ναι, απογορεύονται οι εξαγωγές ζώων των ζώων. Όταν όμως εμείς αποφασίσαμε ως χώρα και εμβολιάσαμε για το μιλητέο, για την προκέλωση, σταματήσαν οι εξαγωγές. Κανένας, οι εξαγωγές ζών των ζώων, έτσι, ναι, όχι σφαγμένοι. Ναι, αλλά και τότε υπήρχαν κάποιοι κτηνίατροι, οι ίδιοι, αυτοί που βγαίνουν τώρα και είναι κατά του εμβολίου, που ήταν κατά του εμβολιασμού και για το μιλητέο. Οι ίδιοι. Mm-hmm. Αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι που τότε έλεγαν να μην εμβολιάσουμε για το μιλητέο, και τι έγινε. Εμβολιάσαμε για το μιλητέο, δεν χάσαμε τη φέτα όπως μας έλεγαν τότε. Σώσαμε τα κοπάδια μας και σώσαμε κρεοπόλες, κτηνοτρόφους, εκδοροσφαγίες, οι οποίοι σε πολλές των περιπτώσεων πέθαναν από μιλητέο πυρετό. Ή πέθαναν, ή παθαίναν στήρωση, ή γινόταν κουφή από το μιλητέο πυρετό. Mm-hmm. Αυτά όλα τα γλιτώσαμε με τον εμβολιασμό. Εδώ όμως έχουμε αυτή την παράνοια, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, μόνο οι γαλάζιοι ειδικοί. Ειδικοί μέσα σε εισαγωγικά, έτσι. Μόνο αυτοί είναι οι οποίοι είναι κατά του εμβολιασμού. Βλέπουμε πανεπιστήμια να τάσσονται υπέρ του εμβολιασμού. Βλέπουμε διεθνείς οργανώσεις. Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία Κτηνιάτρων λέει ότι πρέπει να σταματήσει αυτή η βάρβαρη δολοφονία των ζώων στην Ελλάδα και θα πρέπει να προχωρήσουμε σε εμβολιασμό. Το ίδιο λέει και η ΕΕΠΣΑ.
0: Ναι.
1: Και η ΕΕΠΣΑ λέει το ίδιο. Το ίδιο λέει όμως και η Επιτροπή Υγείας και Καλής Επιζωίας των Ζώων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Επίτροπος Βαρχελή. Και όταν πήγαν οι κτηνοτρόφοι να συναντήσουν τον Πρωθυπουργό, είχα δώσει εγώ την απάντηση που είχε στείλει στο ΑΚΕΛ ο Επίτροπος Βαρχελή σχετικά με τους εμβολιασμούς και ότι πιέζει την Ελλάδα για να προχωρήσουν σε εμβολιασμό. Και όταν το ίδιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, είδε την επιστολή που την είχα στείλει με τον πρόεδρο των κτηνοτρόφων των Σερών, τον Τάσο Γεωργίνη, και λέει: τι μου το έφερε εδώ αυτό, θα καθίσω εγώ να ασχοληθώ, λέει, με αυτόν τον Ούγγρο. Αυτό λέει: κρυφή ατζέντα. Ο Επίτροπος έχει κρυφή ατζέντα. Και πετάει την επιστολή Βαρχελή του Επιτρόπου στο πάτωμα ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός πέταξε την επιστολή του Ευρωπαίου Επιτρόπου στο πάτωμα και είπε ότι ποια είναι η κρυφή ατζέντα. Θέλει να κατεβεί για Πρωθυπουργός της χώρας ο Επίτροπος Βαρχελή. Μήπως η κυβέρνηση έχει κρυφή ατζέντα και θέλει να ξεκάνει να κρυζώσει την κτηνοτροφία. Γιατί αυτό αντιλαμβανόμαστε όλοι. Ότι από πίσω υπάρχει κρυφή ατζέντα εκρύζωσης όχι των ζωονόσων, της ίδιας κτηνοτροφίας. Και γιατί εδώ να έχουμε όμως, ποιος κερδίζει από μία εκρύζωση, έτσι, όταν υπάρχει ένα έγκλημα, ψάχνουμε να βρούμε ποιος έχει όφελος από αυτό το έγκλημα. Εγώ θεωρώ ότι θα γίνει αυτό που έγινε στην Ουκρανία, αυτό που έγινε στις χώρες της Μερκουσούρ, όπου η κτηνοτροφία περνάει όλος τυχαίως στα μεγάλα πάρκα.
0: Ναι, αυτό, στις μεγάλες εταιρείες.
1: Στις πολυεθνικές. Εργάζεται η κόρη του Πρωθυπουργού μας σε ένα από τα μεγαλύτερα φαντ της Ελλάδος, το οποίο όμως έχει και το μεγαλύτερο μέρος πωλήσεων γαλακτοκομικών. Ναι, εργάζεται. Άρα μην μας φανεί περίεργο αν σε κάποια στιγμή ξυπνήσουμε και το 75% της κτηνοτροφίας μας έχει περάσει τα χέρια του Μητσοτάκηδων.
0: Κύριε Πρόεδρε, τι γίνεται με τους υπόλοιπους? Εντάξει, ας αφήσουμε την κυβέρνηση που κάνει αυτό που κάνει και κρίνεται και θα κριθεί βεβαίως. Η κοινωνία, οι κτηνοτρόφοι, ο πρωτογενής τομέας, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, οι οικολόγοι, πού είναι?
1: Οι ζωόφιλοι,
0: πού είναι?
1: Οι ζωόφιλοι έχουν πάρει μια στάση. Φυσικά εκεί είναι μεροκάμα του. Πιστεύω ότι είναι ζωόφιλοι να πούμε με αμοιβή. Ότι εμείς, ότι αυτά τα ζώα, να πούμε τα παραγωγικά, σε κάποια στιγμή της ζωής τους οδηγούνται στη σφαγή, άρα εμείς δεν έχουμε καμιά υποχρέωση να προστατεύσουμε παραγωγικά ζώα. Αυτή είναι η αγάπη τους.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η αγάπη τους. Και εγώ να ρωτήσω το άλλο. Έχουν αναλογιστεί ποτέ αυτοί οι ζωόφιλοι που τα έχουν βάλει με τα παραγωγικά ζώα και με τους κτηνοτρόφους? Οι ζωοτροφές, οι σκυλοτροφές που ταΐζουν τα σκυλάκια τους, τα γατάκια τους.
0: Από τι είναι?
1: Από μανιτάρια είναι, τι είναι, vegan.
0: Vegan.
1: Δεν μπορώ να τους καταλάβω. Υπάρχουν ζωοφιλικές εταιρείες, υπάρχουν ΜΚΟ, οι οποίες τάχθηκαν κατά των θανατώσεων, γιατί δεν μπορείς να κλείνεις τα μάτια βλέποντας μια πολιτεία να πετάει ζωντανά ζώα μέσα σε ένα λάκκο, ζωντανά ζώα, και να τα ρίχνει από πάνω ασβέστη και να τα ρίχνει χώμα και να τα θάβει ζωντανά, όπως έγινε στα Τρίκαλα.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουμε τα βίντεο, τα οποία εγώ τα έχω καταγγείλει, τα έχω βγάλει στη δημοσιότητα. Έχουμε φωτογραφίες και έχουμε, να πούμε, υπόθεση έχει οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Ο προϊστάμενος της κτηνιατρικής πάθηκε την ίδια στιγμή. Και όμως έχουμε τέτοιου είδους εικόνες. Έχω παραδώσει, να πούμε, στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, γιατί αυταπαγγέλτος προς τιμήν του κινήθηκε αυταπαγγέλτος για την κακή διαχείριση της ευλογιάς. Καταθέσαμε ως Αγροτικό Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδος ως παράσταση πολιτικής αγωγής προς υπεράσπιση κατηγοριών κατά παντός υπευθύνου, κατέθεσαν πολυσέλιδο υπόμνημα μέσα στο υπόμνημα είχε αυτό το οποίο λέγαμε εξ αρχής για τις αυτοκτονίες, για τους ανθρώπους οι οποίοι πέθαναν, αλλά έχει μέσα φωτογραφίες και βιντεολεπτικό υλικό από θανατώσεις οι οποίες έγιναν επειδή τελείωσε η αμπούλα του πιστόλιου και δεν είχαν πιστόλι να τα σκοτώσουν. Πήρε ο ένας από αυτούς εκεί πέρα που ήταν στις θανατώσεις, πήρε ένα σιδερολοστό και σκότωνε τα ζώα με το σιδερολοστό.
0: Μάλιστα.
1: Όλα αυτά τα έχουμε σε βίντεο και σε φωτογραφίες.
0: Και εμείς όλοι μια χαρά πίνουμε τον καφέ μας, πάμε στη θάλασσα, παρακολουθούμε το Facebook. Τι να πω, κύριε Πρόεδρε.
1: Η κατάσταση είναι τραγική.
0: Τι να πω,
1: Δεν είναι μόνο η κτηνοτροφία, έτσι. Υποφέρει όλος ο πρωτογενής τομέας. Έχουμε τους μισούς αγρότες, οι οποίοι πρέπει να έχουν πληρωθεί τον Οκτώβριο. Κάποιοι πληρώθηκαν τώρα τον Ιούλιο αντί για τον Οκτώβριο. Και άλλους τόσους οι οποίοι είναι απλήρωτοι. Δεν είναι μόνο η ανωτεραβία. Είναι οι νέοι αγρότες. Κοντεύουν και αυτοί οι αιτία απλήρωτοι. Είναι αυτοί οι οποίοι τους σκοτώθηκαν τα ζώα που έχασαν τα ζώα τους από τον Ντάνιελ. Έχουμε εδώ πάνω στον Εύρο τα καμένα.
0: Ναι.
1: Ένα σωρό υποθέσεις. Έχουμε υποθέσεις.
0: Ανοιχτές
1: από το 19. Από το 2019 έχουμε παραγωγούς οι οποίοι είναι απλήρωτοι.
0: Και μια
1: συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και αυτό που μου λυπεί, ξέρετε ποιο είναι, ότι έχω κάνει 5 καταγγελίες για όλα αυτά τα θέματα, να πούμε, στην Επιτροπή Γεωργίας. Και η απάντηση που έλαβα προχθές από τον Επίτροπο Χάνσεν είναι ότι εντάξει, έτσι είναι όπως το λες, έχεις δίκιο απόλυτο, να πούμε, αλλά δεν έχει καμιά σχέση με την Επιτροπή Γεωργίας. Το κάθε κράτος μέλος θα διαχειρίζεται αυτά τα θέματα, πετάει τον μπαλάκι στην κυβέρνηση, ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη φταίει, δεν φταίμε εμείς. Αλλά δεν είναι έτσι. Το μοναδικό κοινό που έχουμε με την υπόλοιπη Ευρώπη είναι η κοινή αγροτική πολιτική. Ακόμα και το νόμισμα που λέμε κοινό, κάποιες χώρες δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ, έτσι. Άρα το μόνο κοινό που έχουμε όλοι μας ως Ευρωπαίοι είναι η κοινή αγροτική πολιτική. Τι θα πει το κάθε κράτος μέλος όταν κάνει...
0: Είναι αλακάρτ λειτουργεί. Όποτε τη συμφέρει, ναι.
1: Το θέμα αυτό είναι... Αυτό το πράγμα να δανείζουμε και να μην τα επιστρέφω, γιατί αυτά τα χρήματα δεν είναι δικά τους, είναι ευρωπαϊκά χρήματα. Αντί να τα δώσει στον πραγματικό δικαιούχο, τα κρατάει το κράτος. Αυτή για μένα είναι σαφέστατη παρανομία του κράτους απέναντι στον παραγωγό που έπρεπε να πάρει αυτά τα χρήματα για τη βιωσιμότητα της εκμετάλλευσής του. Γι' αυτό το λόγο δίνονται οι επιδοτήσεις.
0: Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει σύνδεση της κοινωνίας με το πρωτογενή τομέα?
1: Εδώ είναι το μεγάλο λάθος. Γιατί αν δεν καταλάβει ο αστός, ο καταναλωτής, ότι.
0: Δεν το καταλαβαίνει.
1: Δεν το καταλαβαίνει.
0: Γιατί τα παίρνει όλα πακέτα από το μάρκετ.
1: Μα εδώ πέρα, αν ρωτήσετε ένα παιδάκι στην Αθήνα από πού βγαίνει το γάλα, θα σου πει από το ψυγείο.
0: Ναι, από το σούπερ μάρκετ. Ναι.
1: Και νομίζουν ότι το σοκολατόφου γάλα βγαίνει από καφέ αγελάδες.
0: Ναι.
1: Ενώ
0: ναι.
1: Το άσπρο βγαίνει από άσπρες αγελάδες. Αυτή είναι η εντύπωση που έχουν. Δεν ξέρουν ούτε το αυγό από πού προέρχεται, ούτε το γάλα, πηγαίνουν, το αγοράζουν, το τρώνε και τελείωσε.
0: Υπάρχει τελείωση. Αφού υπάρχει στο ράφι του σούπερ μάρκετ, όποια και αν είναι η προέλευση. Λείπει λοιπόν η σύνδεση του να ξέρουμε σαν κοινωνία, σαν μικρά παιδιά που θα πάνε στα σχολεία σε 1-2 μήνες, 1,5 μήνα τέλος πάντων. Λοιπόν, λείπει αυτός ο κρίκος που συνδέει την τοπική κοινωνία, αρχής γενομένης από μικρά παιδιά, λείπει αυτή η σύνδεση με την Ήπεθρο.
1: Εκτός της σύνδεσης με την Ήπεθρο, εκτός από την ποιότητα, εκτός, εγώ θα σας πω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα για τον καταναλωτή είναι η τιμή. Πρέπει να αντιληφθεί ότι όταν ο παραγωγός έχει πρόβλημα, αυτό μετακυλείται κατευθείαν στον τελικό.
0: Δεν το έχει καταλάβει τόσα χρόνια.
1: Όχι. Θα πρέπει δηλαδή να είναι στο πλευρό του παραγωγού, να μην έχει να πιέζει και
0: εδώ ποιο φταίει τώρα που δεν πάμε πλάι-πλάι παραγωγός και κοινωνία?
1: Θεωρώ πως είναι έλλειψη παιδείας, θεωρώ ότι είναι έλλειψη γνώσης, δεν το ξέρουν, δεν μπορούν να το κατανοήσουν αυτό, δεν μπορούν να καταλάβουν. Εδώ βγαίνει ο παραγωγός να κάνει, να πούμε, μια διαμαρτυρία και βλέπετε αναγκέφαλους να βγαίνουν να βρίζουν τους παραγωγούς και να είναι απέναντι στον παραγωγό. Βρε, όταν κατουράς τη θάλασσα θα το βρεις στο αλάτι.
0: Ναι.
1: Θα το βρεις στο ράφι σου, θα το βρεις στο πορτοφόλι σου, να πούμε. Πρέπει να είσαι παντελώς ανεγκέφαλος για να βγεις να τα βάζεις με τον παραγωγό, τον παραγωγό τον οποίο τρως. Αν δεν υπήρχε αυτός, δεν θα υπήρχε τροφή.
0: Ναι, αυτό δεν περνάει όμως στην όχι
1: δεν
0: μόνο
1: περνάει,
0: στα...
1: γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε τι έχουμε. Έχουμε το εξής μοντέλο. Έχουμε τον παραγωγό τον Έλληνα, έχουμε και τις εισαγωγές.
0: Οι εισαγωγές μας σώζουν, ναι, αυτό είναι. Σαν χώρα πραγματικά δίνουμε, και εγώ δεν ξέρω πόσα δισεκατομμύρια κάθε χρόνο, 7 ή 8 δισεκατομμύρια, για να κάνουμε εισαγωγές προϊόντων.
1: Τα οποία θα μπορούσαμε να τα παράξουμε.
0: Τα οποία θα μπορούσαμε εμείς να τα παράξουμε, και φεύγει κόσμος και κοσμάκης, πάει στο εξωτερικό και δουλεύει εκεί στα θερμοκήπια. Εδώ είμαστε στην Ελλάδα σε αερόστατο, το ξαναλέω, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Δεν μπορούμε εδώ να παράξουμε. Αλλά αυτό είναι, πρέπει η κοινωνία κάποια στιγμή πρέπει να πάρει θέση. Το θέλει. Αν το θέλει, καλώς καμωμένο. Άμα δεν το θέλει, ας πάρει θέση. Αυτό
1: εγώ
0: είναι το θέμα.
1: Δεν έχω καμία ένσταση να κάνουν εισαγωγές μπανάνα, ανανά που δεν έχουμε στην Ελλάδα. Έτσι. Έχω ένσταση όμως όταν θα βγάλει ο παραγωγός, για παράδειγμα, τις εράπετρες ντομάτες πρωίμες πριν από το Πάσχα. Έτσι. Mm. Και με το που πάει να πιάσει τιμή ο παραγωγός, έρχεται το Υπουργείο Ανάπτυξης, ο κάθε Θεοδωρικάκος, και τι κάνει, αφήνει αδασμολόγητες εισαγωγές από την Τουρκία. Mm. Και έρχονται οι Τούρκοι και οι ντομάτες που δεν μπορεί να τις ανταγωνιστεί, οι οποίες φυσικά είναι.
0: Εγώ δεν θα πάρω, πρόεδρε, Τούρκικες ντομάτες. Όπως δεν παίρνω ούτε τουρκικά σκόρδα, δεν έχω κάτι με τη χώρα. Καταλαβαίνετε. Προσπαθώ, γιατί είναι αυτή η νοοτροπία μου. Ποιος με εκπαίδευσε εμένα. Εμένα και εσάς, ποιος μας εκπαίδευσε. Είχαμε κάποια γνώση από το κράτος ότι πρέπει να τιμούμε και να γνωρίζουμε και να στηρίζουμε τον τοπικό παραγωγό.
1: Δηλαδή έχουμε και εμείς
0: το μερίδιο της ευθύνης μας.
1: Έχουμε. Και δεν
0: μεγάλο.
1: Είναι μόνο να στηρίξουμε τον τοπικό παραγωγό. Είναι ότι οι Τούρκοι ντομάτα θα είναι φορτωμένοι με φυτοφάρμακα και λοιπάσματα τα οποία απογορεύονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Εκεί το 20 και το 50 λεπτό θα το δει για την τιμή. Όταν πάει να πάρει υπολογιστή, θα το ξαναπώ και αυτό. Όταν πάει να πάρει όμως υπολογιστή για κινητό και αυτοκίνητο, δεν το κοιτάει.
1: Το θέμα είναι αν αναγράφεται πάνω ότι είναι Τουρκίας ή αν βαφτίζεται στην πορεία ελληνική. Εδώ είναι ο μεγάλος μου ενδιασμός.
0: Εδώ είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο το οποίο...
1: Το θέμα είναι κατά πόσον γίνονται στα σύνορα οι απαραίτητοι έλεγχοι, αν αυτά τα προϊόντα τα οποία περνάνε δεν είναι επιβλαβή για τους ανθρώπους. Mm. Και εδώ έρχεται το μεγάλο δικό μου ερώτημα, κυρία Μαχαίρα. Πώς γίνεται να έχουμε τόσους καρκίνους, τόσους καρκινοπάθειες στην Ελλάδα, χωρίς να έχουμε βαριά βιομηχανία και χωρίς να έχουμε από πουθενά κάποια εξηγήσιμη μόλυνση. Κι όμως έχουμε μεγάλο ποσοστό καρκινοπαθειών, από που εγώ θεωρώ ότι είναι από την τροφή μας. Και, και το εστιάζω που ότι το 90% αυτή τη στιγμή του σκληρού, του μαλακού ή του, από το οποίο γίνεται το αλεύρι, από πού το παίρνουμε. Το παίρνουμε από την
0: Ουκρανία.
1: Και ποιος μου λέει εμένα ότι δεν είναι Τσερνομπίλ? Ποιος μου δίνει εγγύηση ότι δεν είναι από περιοχές που δεν έχουν πέσει?
0: Ποιος θα ελέγχει?
1: Ποιος θα το ελέγχει? Αυτό είναι το ζητούμενο. Ποιος το ελέγχει? Τελευταία βλέπω έρχονται φορτία εδώ, τα οποία, με ζωοτροφές, καλαμπόκια, τα οποία είναι γεμάτα με αφαλοτοξίνες. Αυτές οι αφαλοτοξίνες ανιχνεύονται από τις γαλακτοβιομηχανίες και σταματάνε να παίρνουν γάλα από τον παραγωγό για κάποιο διάστημα. Ο παραγωγός πετάει αυτό το γάλα, έτσι. Γιατί όμως να έχει αυτό το πλήγμα ο παραγωγός, να πούμε, και να μην έχει ελεγχθεί το φορτίο όταν μπήκε στη χώρα? Ποιοι είναι οι υπεύθυνοι για αυτούς τους ελέγχους? Γιατί φτάνουν φορτία με αφαλοτοξίνες? Αλλά έτσι όπως φτάνουν με αφαλοτοξίνες, γιατί να μην φτάνουν με ουράνιο και να ταΐζουμε τα παιδιά μας με καρκίνο?
0: Μάλιστα. Κύριε Τσιομπανίδη, σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Εύχομαι να είστε καλά. Εύχομαι να δημιουργούμε προβληματισμό σε κάποιους με αυτή την κουβέντα, γιατί είναι κάτι το οποίο συζητιέται. Δεν το συζητάμε μόνο εμείς οι δυο. Και αλλού συζητιέται. Εκεί λοιπόν που συζητιέται, ας αρχίσει να παίρνει έκταση για να επεκταθεί η συζήτηση και εκεί που δεν συζητιέται. Αν η κοινωνία το θέλει αυτό, ωραία. Αλλά αν δεν το θέλει, ας το δείξει. Σας ευχαριστώ θερμά. Θέλετε κάτι να πείτε?
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Καλό 15 Αύγουστο.
1: Καλή Παναγία.
0: Γεια σας.

0: Πάμε τώρα στην Ελλάδα που τη φωτεινή, από τη φωτεινή της πλευρά, που παράγει, που δημιουργεί, που κοπιάζει γι' αυτό, έχει κοπιάσει χρόνια και βέβαια κάποια στιγμή έρχεται αυτή η ώρα να απολαύσεις και τους καρπούς των αγώνων που έχεις δώσει. Την εταιρεία Botanistas την παρακολουθούμε τουλάχιστον σαν ΕΡΤ Κομωτινής. Την έχουμε υιοθετήσει και αυτή, όπως έχουμε υιοθετήσει πάρα πολλές. Και παρακολουθούμε την όμορφη πορεία της πάνω στα καλλιντικά και πάνω στα φυσικά καλλιντικά. Από πρώτες ύλες που έχουν παραχθεί από Έλληνες παραγωγούς, με συμφωνίες που έχουν κάνει οι υπεύθυνες της εταιρείας, η γεωπόνος, η κυρία Βασιλική Κουτσιούκη, και το άλλο έτσι πολύ δυνατό μέλος, η ψυχή της εταιρείας, η Μαρία Καμαριώτου. Τις έχω κοντά μου και τις δυο τηλεφωνικά, γιατί βλέπω ότι τα προϊόντα αρχίζουν και έχουν βγάλει φτεράκι πετάνε. Τι γίνεται, κορίτσια μου, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Βασιλική.
0: Τι κάνουμε?
1: Όλα καλά. Ευχαριστούμε και πάλι που μας δίνεις το βήμα μέσα από το ραδιόφωνο.
0: Αλίμονο. Αλίμονο. Αλίμονο. Λίγο κοντά να μου μιλάτε για να σας ακούμε καθαρά.
1: Ναι.
0: Να πάρουμε και μια καλημέρα από τη Βασιλική.
1: Καλημέρα. Καλημέρα και από μένα. Μας παρουσίασες πάρα πολύ ωραία πάλι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Τίποτα δεν έχω πει ακόμα, ειλικρινά. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε τώρα, τι έχουμε κάνει? Και μ' αρέσουν και πολύ και τα βιντεάκια που ανεβάζετε στην σελίδα σας. Πλέον είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος ο καθένας από μόνος του να προβάλλει τη δουλειά του απευθείας στον κόσμο, στο κοινό.
1: Είναι πολύ σημαντικό με τα βίντεο και το σπουδαίο είναι ότι υπάρχει αλληλεπίδραση με τον κόσμο, οπότε έχουμε ένα συμφωνή με τους πελάτες.
0: Λοιπόν,
1: με τους
0: θα δοκιμάσω να σας ξαναπάρω, γιατί γίνονται διακοπές και δεν θέλω να γίνονται διακοπές. Λοιπόν, σε μισό λεπτό σας ξανακαλώ, γιατί η γραμμή δεν είναι καθαρή. Λοιπόν, σε μισό λεπτό. Ναι.

0: Πάμε ξανά στους μποτανίστας στην Θεσσαλονίκη, έτσι, εκεί, στην πανέμορφο οικισμό των Σικαιών. Σας ακούω, κορίτσια μου.
1: Δεν τον αλλάζουμε τον τόπο εδώ.
0: Ναι, οι Σικαιές τώρα έχουν και πολύ ωραία σίκα, πάρα πολύ ωραία, είμαστε μέσα στην εποχή. Λοιπόν, τι καινούριο έχουμε?
1: Έχουμε ένα νέο χώρο πάλι στις Σικαιές, σε πιο κεντρικό δρόμο, σε πιο κεντρικό σημείο, έτσι ώστε να είναι πολύ πιο πολυπρόσβαση από τους ανθρώπους. Και είναι ένας χώρος πιο όμορφος, πιο λειτουργικός και πιο φιλόξενος. Έρχεται από κοντά να το δείτε. Δεν έχεις έρθει, Βασιλική?
0: Όχι, στο εργαστήρι έχω έρθει.
1: Έμεινε εκεί που ήταν.
0: Ωραία.
1: Και έχουμε τώρα και ένα χώρο από το πυργείο 4 πάνω στο κεντρικό δρόμο.
0: Για ξανά πες μας την οδό.
1: Είναι από τα πυργείου 4 στην περιοχή Κόκορα. Είναι πολύ κεντρικό σημείο.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε στο ίδιο μοτίβο. Έχουμε κάποια καινούργια έτσι πράγματα πάνω στα γυναικεία καλλιντικά και ανδρικά, έτσι, όχι και για άνδρες, όχι μόνο για γυναίκες. Τι έχουμε, ποια είναι τα νέα γραμμή προϊόντων?
1: Έχουμε κάποια νέα προϊόντα. Ναι. Έχουμε βγάλει αποδημητικό που μας ζητούσε πάρα πολύ κόσμος, γιατί ο κόσμος ψάχνει κάτι εντελώς.
0: Χωρίς αλουμίνιο, και εγώ σας ζήτησα.
1: Ναι. Έχουμε βγάλει βασιλική, θα σου στείλουμε.
0: Τέλεια. Ωραία, ωραία. Θα εγώ από εκεί.
1: Να έρθεις. Θα χαρούμε πάρα πολύ. Έχουμε βγάλει το αποδημητικό μας, έχουμε βγάλει ένα καινούργιο προϊόν για το πρόσωπο, το Λάδι Επανάσταση, που είναι κατάλληλο και για προβληματικά δέρματα, για δέρματα με αυτοάνωσα. Το έβγαλε για μένα, γιατί έχω αυτοάνωσα, οπότε είμαι το πρώτο πειραματόζω. Ένα πολύ καλό λάδι χωρίς αμυγδαλέλαιο, γιατί και αυτό μας το ζητούσε ο κόσμος. Γενικά ακούμε τις ανάγκες του κόσμου και προσαρμοζόμαστε.
0: Είναι το ίδιο μοτίβο, έτσι, η πρώτη ύλη από Έλληνες παραγωγούς, την οποία
1: ακριβώς
0: εσείς επεξεργάζεστε μετά και κάνετε βάσει τέλος πάντων της επιστημονικής μελέτης και έρευνας, μετά καταλήγουμε στο προϊόν.
1: Ακριβώς. Έχουμε σταθερές συνεργασίες με προμηθευτές, έχουμε ελληνικές πρώτες ύλες, έχουμε εκχυλίσματα σε ελαιόλαδο τα οποία παράγονται μόνο για εμάς. Έχουμε σταθερούς προμηθευτές και η ποιότητά μας είναι κάτι το οποίο δεν διαπραγματευόμαστε. Θέλουμε η ποιότητά μας, η ποιότητα των πρώτων υλών να είναι άριστη, για να είναι άριστο το τελικό προϊόν.
0: Μιλάμε μόνο για καλλιντικά ή και για κάτι άλλο πια?
1: Καλλιντικά με βάση τα λάδια, όχι κρέμες.
0: Καλλιντικά με βάση τα λάδια και αυτό που είπαμε, με ελληνικές πρώτες ύλες κατόπιν συμφωνιών με παραγωγούς. Οι οποίες έχουν αυξηθεί,
1: ακριβώς,
0: φαντάζομαι, έτσι, έχουν αυξηθεί. Δεν είναι τώρα στην κλάση εκεί που σας άφησα εγώ. Έχει μεγαλώσει.
1: Ακριβώς. Έχουμε σταδιακή αύξηση.
0: Αυτό. Βήμα-βήμα τη φορά.
1: Πάμε πολύ καλά.
0: Και ποια είναι αυτά οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιείτε, τα φυτά?
1: Χρησιμοποιούμε λιχτά ξυλίσματα, λίχνισο, χαμομήλι. Το χαμομήλι το έχουμε ξεχάσει στην Ελλάδα, ενώ υπάρχει παντού γύρω μας. Καλέντουλα, το σπαθόλαδο, το οποίο κανείς μέχρι τώρα δεν έχει τολμήσει να το βάλει σε καλλιντικά. Ένα άριστο προϊόν της ελληνικής στήσης. Από εκεί και πέρα έχουμε λάδια ψυχρής έκφυξης, όπως είναι το λάδι κάναβης, που δεν έχει τις ψυχοτρόπες ουσίες. Είναι ένα λάδι πλούσιο σε ωφέλιμα λιπαρά. Το λάδι από λάδι ροδιού, το εξαιρετικό από την Ημαθία. Το λάδι από πυρήνες βερίκοκου, πάλι ελληνικό. Από κουκούτσια σταφυλιού. Ένα λάδι το οποίο δεν το ξέρουμε, δεν το έχουμε χρησιμοποιήσει. Και το οποίο πάγει την παραγωγή κολαγόνου, κάνει φυσικό μπότοξ. Όλα τα θαύματα της ελληνικής φύσης. Εκχυλίσματα από αχύλια, μιλεφόλιουμ, από δαφνέλαιο. Όπου και να κοιτάξεις γύρω, βλέπεις προτάσεις μέσα από τη φύση.
2: Είναι αυτό που λέμε, πηγαίνοντας στη δουλειά, καμιά φορά περνάμε από το περιφερειακό, έξω από τη Θεσσαλονίκη. Και κοιτάμε γύρω-γύρω και λέμε, κοίτα να δεις, ο κόσμος περνάει για να πάει στη δουλειά του, για να πάει στο σπίτι του, στη διασκέδασή του, και δεν καταλαβαίνει ότι γύρω του βρίσκονται αυτά τα θαύματα. Ότι αυτό που βλέπει τώρα στο χωράφι μπορεί αύριο να το έχει μέσα στο μπουκαλάκι, στο μπάνιο και να το βάζει για την ενυδάτωσή του.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που είπες, αυτή η παρατήρηση. Περνάμε τόσο βιαστικά. χωρίς να στρέφουμε το κεφάλι μας δεξιά ή αριστερά, να απολαμβάνουμε αυτό το θαύμα της ελληνικής φύσης. Μα δε, είμαστε η δεύτερη χώρα σε βιοποικιλότητα στην Ευρώπη. Το 50% της Ευρώπης σε βιοποικιλότητα είναι στην Ελλάδα. Αυτό εδώ θα μπορούσε να μεταφραστεί. Δηλαδή, αυτό που κάνετε εσείς και έχετε ανοίξει το δρόμο, θα μπορούσε να γίνεται γενικά σε όλη τη χώρα, με νέους ανθρώπους να ασχολούνται με αυτό.
1: Θα έπρεπε. Είναι πολύ κρίμα. Η Ελλάδα έχει τόσους θησαυρούς και δεν τους βλέπουμε. Στρέφουμε το βλέμμα μας προς τα ξενόφερτα. Λες και τα ξενόφερτα είναι αυτά που μας χρειάζονται. Στο DNA μας είναι περασμένα τα ελληνικά τα βότανα.
0: Τα ελληνικά τα βότανα, έτσι.
1: Αν χρησιμοποιήσουμε τα ελληνικά τα βότανα, προϊόντα μέσα από την ελληνική τη φύση.
0: Χωρίς αλλεργιογόνα, χωρίς και τα όλα τα είδη. Έτσι. Μιλάω και για τα τρόφιμα και τώρα μιλάμε για τα καλλιτικά, αλλά όλα έχουν μέσα αυτό που λέμε. Είναι για το ελληνικό DNA, τελείωσε. Το ελληνικό DNA είναι για αυτά τα πράγματα. Τι άλλο σκέφτεστε, κορίτσια μου, να κάνετε, να προσθέσετε στην γκάμα σας?
1: Από προϊόντα?
0: Ναι. Όχι, ό,τι δεν ξέρω. Εσείς τι έχετε στο μυαλό σας και θέλετε να το μοιραστείτε μαζί μας.
1: Στο μυαλό μας τώρα έχουμε λίγο να βγούμε πιο δυναμικά προς τα έξω. Ωραία. Να κάνουμε μια διαφήμιση.
2: Να μας μάθει και πολλοί κόσμος.
1: Μας μάθει και πολλοί κόσμος, γιατί είναι κρίμα. Δηλαδή είναι άνθρωποι που κάθε μέρα μας μαθαίνουν καινούργιοι άνθρωποι. Και η καλύτερη διαφήμιση είναι αυτή από στόμα
0: από
1: σε στόμα.
0: Από στόμα σε στόμα. Δεν είναι, αυτό δεν είναι πια τεχνητή νοημοσύνη και τίποτα. Το από στόμα σε στόμα και η ανθρώπινη επαφή είναι η καλύτερη διαφήμιση. Αν κερδίσεις αυτό, με την ποιότητα που έχεις και την κρατάς αυτή τη σταθερή, σε αυτό το σταθερό επίπεδο, η διαφήμιση από στόμα σε στόμα είναι η καλύτερη. Δεν μπορεί τίποτα να την υπερβεί πραγματικά. Τίποτα. Μόνο το θαύμα Θεού συναγωνίζεται με αυτό. Μόνο με το θαύμα Θεού. Και τι σας ζητάει άλλο ο κόσμος να προσθέσετε στην γκάμα των προϊόντων σας, αλήθεια? Τι θα ήθελε και τι θα θέλετε κι εσείς να έχετε ακόμα?
1: Αντιλιακά μας ζητάει ο κόσμος.
0: Αντιλιακά.
1: Είναι κάτι το οποίο δεν θα βγάλουμε άμεσα.
0: Άμεσα.
1: Πρέπει να βγει. Ναι.
0: Ωραία.
2: Το μελετήσαμε πολύ και το ψάξαμε πολύ, είναι η αλήθεια, αλλά δεν έχουμε καταφέρει να βρούμε ένα τρόπο που να γίνει αυτό όλο φυσικά και χωρίς τεχνητά. Οπότε
1: είναι ένα θέμα το οποίο είναι λίγο.
2: Λίγο το ψάχνουμε.
1: Αυτό που μας ζητάει ο κόσμος, για να είμαι ειλικρινής, είναι να ανοίξουμε και άλλα καταστήματα.
0: Και άλλα καταστήματα.
1: Στην περιοχή τους.
0: Μάλιστα. Τώρα. Ναι, πες, ολοκλήρωσέ μου. Ναι.
1: Αλλά είναι κάτι το οποίο δεν είναι στα άμεσα σχέδια. Ναι, σε άλλο έχουμε το e-shop που μπορούμε να θέλουμε.
0: Αυτό ακριβώς θα σας ρωτούσα. Πώς μπορεί να σας βρει κάποιος που μας ακούει τώρα και θέλει να έρθει σε επικοινωνία μαζί σας? Θέλει να δει τα προϊόντα από τον υπολογιστή του και να κάνει τυχόν μια παραγγελία. Πώς μπορεί να σας βρει, τι θα πρέπει να πληκτρολογήσει?
1: Το καλύτερο είναι να έρθει από κοντά, από το πυργείο 4, να γνωριστούμε και να του δώσουμε αυτό ακριβώς που χρειάζεται.
0: Λοιπόν, όσοι θα πάτε Θεσσαλονίκη, θα πάτε εκεί, επτά πυργίου 4, στις Σικές Θεσσαλονίκης. Τώρα, για πες για αυτούς που άμεσα δεν μπορούν να έρθουν.
2: Υπάρχει το e-shop μας που είναι το botanistas.gr και φυσικά λειτουργούμε σε όλα τα social media, έχουμε σε όλα κανάλια.
1: Δυναμική παρουσία.
2: Στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.
0: Ωραία.
2: Οπότε εκεί μπορεί κανείς να μας αναζητήσει, γράφοντας botanistas, και να έρθει σε άμεση επικοινωνία μέσω μηνύματος, μέσω σχολείου, ό,τι θέλει. Εμείς απαντάμε, δεν τα έχει κάποια εταιρεία τα social τα δικά μας.
0: Ωραία.
2: Οπότε έχουμε άμεση
1: επαφή. Και θα μείνει μεταξύ μας.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Είναι κοντά σε αυτό που ονειρευτήκατε, κορίτσια, αυτό που έχετε καταφέρει μέχρι τώρα? Ή έχει τόσο
2: υπερβεί? Πάνω από αυτό που ονειρευτήκαμε, είναι η αλήθεια.
0: Ωραία.
2: Δηλαδή η ανταπόκριση και η αγάπη που έχουμε από τον κόσμο είναι κάτι το ανέλπιστο. Δεν φανταζόμασταν ποτέ ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και πολύ περήφανοι για αυτό που έχουμε καταφέρει. Και που όλο αυτό μεγαλώνει και έρχονται όλο και περισσότεροι άνθρωποι στην παρέα Μποτανίστας.
0: Και εργάζονται, είναι έτσι. Έχετε και εργαζόμενους τώρα παραπάνω.
2: Και εργάζονται.
0: Τέλεια.
2: Βέβαια.
0: Τέλεια.
1: 6 άτομα έχουμε εργαζόμενους αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Και μακάρι να πάμε καλά και να πάρουμε κι άλλους. Να έχουμε δίπλα μας ανθρώπους συνεργάτες που να αμείβονται δίκαια και όπου να έχουμε κοινό όραμα, κοινό στόχο.
0: Υπήρξε στιγμή που είπατε θα τα παρατήσω? Δεν πάει. Βαρέθηκα να χτυπάω πόρτες και να μην μ' ακούνε. Το είπατε αυτό?
2: Όχι.
0: Όχι.
1: Δεν υπήρξε. Μάλιστα. Δεν υπήρξε αυτή η στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Είναι τρελό αυτό που συμβαίνει. Είναι πέρα από ό,τι είχαμε σκεφτεί.
0: Είναι
1: δηλαδή,
0: πραγματικά.
1: Έρχονται άνθρωποι.
0: Ναι. Έρχονται άνθρωποι, ναι.
1: Ειδικά τον Αύγουστο. Έρχονται άνθρωποι από κάθε γωνιά της γης που περνάνε από την Ελλάδα και έρχονται για να μας γνωρίσουν. Η δύναμη των social media είναι τεράστια.
0: Είναι. Όταν την αξιοποιείς σωστά. Όταν τη χρησιμοποιείς σωστά. Ορθή χρήση χρειάζεται. Ναι. Είναι αυτό που λέγαμε. Έχετε ανοίξει έναν πάρα πολύ όμορφο δρόμο. Τον έχετε κάνει. Έχετε ανοίξει ένα μονοπάτι. Το θέμα είναι ότι αυτό πρέπει σιγά σιγά να ανοίξει παραπάνω. Να δώσετε έτσι την ορμή και την. Πώς να το πω. Την έμπνευση να ξεκινήσουν να γίνουν ανάλογα μονοπάτια, να ανοιχθούν ανάλογα μονοπάτια και σε άλλες περιοχές της χώρας. Τα οποία υπάρχουν. Είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν, αλλά αυτό να αποτελέσει πραγματικά τον βασικό μας έτσι μπούσουλα για το πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτές τις ευλογίες αυτής της ευλογημένης χώρας που είναι ο πλούτος της, που είναι πάνω από τη γη και βέβαια και είναι τα φυτά της, τα προϊόντα της και όχι μόνο. Είσαστε διασυνδεδεμένοι έτσι με ανάλογες άλλες εταιρείες σαν εσάς. Υπάρχουν, γνωρίζετε. Ή όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό.
1: Σίγουρα υπάρχουν αξιόλογες προσπάθειες ανθρώπων. Σίγουρα υπάρχουν. Ναι.
0: Ωραία. Botanistas.gr λοιπόν και μέσα κοινωνικής δικτύωσης άμα δείτε δύο πανέμορφα κορίτσια να μιλάνε με αγάπη για τα προϊόντα τους και μου αρέσει και το χιούμορ το οποίο χρησιμοποιείτε, έτσι προσεγγίζεται πιο εύκολα ένας άνθρωπος. Μια δοκιμή θα σας πείσει πραγματικά. Κορίτσια, σας ευχαριστώ θερμά, κορίτσια μου αγαπημένα.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Θα χαρώ πολύ να έρθετε από κοντά.
0: Πρώτα ο Θεός, αν έρθω Θεσσαλονίκη θα έρθω να σας δω. Εγώ τι λέω το υλοποιώ, δεν είμαι θα. Με την πρώτη ευκαιρία. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλό 15 Αυγούστου.
1: Καλημέρα σε όλους.
2: Καλή συνέχεια, καλημέρα.
0: Γεια σας.

0: Και από τις οικές της Θεσσαλονίκης θα πάμε τώρα σε ένα πολύ όμορφο κομμάτι του νομού της Ροδόπης, την αγαπημένη για μένα πάρα πολύ Μαρόνια, η οποία γιορτάζει τώρα τον 15 Αύγουστο, γιορτάζει και το Φανάρι επίσης, το κοσμοπολιτικό μας χωριό. Θα μιλήσουμε και για το Φανάρι. Πάμε όμως λίγο να συναντήσουμε στην Μαρόνια την ιδιοκτήτρια μιας πολύ όμορφης πανσιόν, πραγματικά με πολύ όμορφη ενέργεια και με πολύ όμορφο έτσι γούστο και προσεγμένα πράγματα και κινήσεις. Την πανσιόν Πετράν, μια από τις πιο ιστορικές, από τις πιο παλιές πανσιόν στην Μαρόνια. Η Δέσποινα η Χατζηβλασίου είναι μαζί μας, είναι κοντά μας τηλεφωνικά. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στο όμορφο κοινό σας.
0: Να είστε καλά.
1: Από την όμορφη Μαρόνια.
0: Είναι όμορφη η Μαρόνια και έχει κάτι ιδιαίτερο. Έχει έναν πολύ ωραίο, δεν ξέρω, πέρα από την ενέργεια, έχει κι άλλα πολύ ωραία πράγματα, κρυμμένα, ναι. Μύθους.
1: Ακριβώς.
0: Μύθος
1: έτσι,
0: αυτό σημαίνει κρυμμένη αλήθεια. Λοιπόν, από πότε μετράει χρόνο η πανσιόν Πετράν?
1: Η πανσιόν Πετρά χτίστηκε από τον πατέρα μου το 1990 και η λειτουργία της ξεκίνησε από το 1994. Με το πρόγραμμα Leader είχαμε μπει τότε στον αγροτουρισμό και έτσι ξεκινήσαμε δειλά-δειλά. Αλλά όλα αυτά τα χρόνια βλέπω ότι είναι μια διαδρομή πολύ όμορφη. Πέρασε στα χέρια μου τώρα φυσικά, γιατί ο πατέρας μου έφυγε από τη ζωή πριν 3 χρόνια. Οπότε και εγώ τη λατρεύω όσο να είναι αυτή τη δουλειά, αυτή την επαφή με τον κόσμο, την επικοινωνία. Και προσπαθώ κάθε φορά με τον καλύτερο τρόπο να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό.
0: Υπάρχει αυτό, κάθε δωμάτιο έχει τη δική του προσωπικότητα, είναι έτσι σε παραδοσιακό στυλ, με το ξύλο έτσι να πρωταγωνιστεί και παραδοσιακά έπιπλα, είναι πανέμορφα μέσα τα πράγματα. Τι δυναμικότητας είναι?
1: Είναι 6 δωμάτια, 13 κλίνες.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, η επίσημη άδεια του ΕΟΤ, αυτό δεν έχω περισσότερα, μακάρι να μπορούσα να έχω περισσότερα και ειδικά αυτή την περίοδο, τον Αύγουστο που ζητάνε.
0: Όλοι θέλουν δωμάτια. Φέτος πώς πάει η κίνηση?
1: Φέτος
0: και με τι
1: λίγο
0: τουρίστες, επισκέπτες δουλεύετε? Ναι.
1: Φέτος να πω ότι είναι λίγο περίεργη η κίνηση. Ναι, μεν έδειξε δείγματα στην αρχή από το Μάιο ότι είχαμε κάποια μικρή επισκεψιμότητα και τον Ιούνιο, αλλά τον Ιούλιο που θα έπρεπε να ανεβαίνει η κίνηση υπήρχε έτσι μια μικρή έτσι
0: κοιλιά.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ναι.
1: Από ό,τι μίλησα και με άλλα μέρη, το ίδιο συνέβαινε και παντού. Τώρα βέβαια αυτό το μήνα, ναι, ανεβαίνει περισσότερο η κίνηση.
0: Με τι του επισκέπτες δουλεύετε, κυρία Χατζηβλασίου? Πώς σας βρίσκουν?
1: Πώς μας βρίσκουν? Τόσα χρόνια μας βρίσκουν ο ένας με τον άλλον. Αυτή η διαφήμιση από
0: στόμα σε
1: στόμα
0: που λέγαμε προηγουμένως, ναι, με τα κορίτσια μποτανίστας.
1: Ακριβώς,
0: από την
1: Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι. Ακριβώς έτσι. Και έρχονται επισκέπτες, να πω, από όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Μου είχε κάνει εντύπωση από τη μακρινή Ιαπωνία. Είχε έρθει ένα ζευγάρι και είχε μείνει μια εβδομάδα.
0: Και αυτή από στόμα σε στόμα. Έχουμε ακουστεί και στην Ιαπωνία δηλαδή. Τι να πω.
1: Κοιτάξτε, είναι πολλοί τουρίστες που έρχονται από Κωνσταντινούπολη και κάνουν μια ενδιάμεση στάση εδώ. Τους βολεύει πάρα πολύ και ψάχνουν μέρη που να μην έχουν τόσο τουριστική κίνηση, ήσυχα μέρη.
0: Ωραία.
1: Και αυτό ακριβώς εκπέμπουμε κι εμείς.
0: Μα η Μαρόνια,
1: Μαρόνια
0: μπορεί εμείς να μην ακουγόμαστε τόσο πολύ σαν νομό, σαν ονόματα άλλα, Κομωτινή, η Μαρόνια όμως είναι γνωστή από αρχαιοτάτων χρόνων, έτσι, και λόγω του κρασιού και λόγω του Μάρονα και λόγω του Οδυσσέα. Είναι ένα brand name η Μαρόνια, πολύ δυνατό.
1: Και μπορώ να πω ότι έχω παίξει αρκετές φορές το ρόλο του ξεναγού. Έχω πάρει τους φιλοξενούμενους μου και τους έχω πάει ίδια να δουν τα μέρη αυτά, το αρχαίο θέατρο, ναι, κάτω στο ψηφιδωτό, ναι, στο σπήλαιο πριν βάλουν τώρα την πόρτα. Κάποια στιγμή μπορούσες να πας να δεις, έτυχε, ναι, να υπάρχει και γκρουπ αρχαιολόγων μέσα και μπορέσαμε να δούμε αρκετά πράγματα.
0: Και βέβαια και άλλα, έτσι, και στη Σύναξη και στη Μαρμαρίτσα είναι πανέμορφα τα τοπία, τα γεωλογικά εκεί της Μαρόνιας.
1: Έτσι ακριβώς. Τη λατρεύουν όσοι έρχονται στη Μαρόνια, τη λατρεύουν. Μπορώ να σας πω ότι από τους φιλοξενούμενους που έχω, πολλοί έρχονται και ξανάρχονται κάθε χρόνο.
0: Και δεν έρχονται μόνοι τους, φαντάζομαι στέλνουν και τους φίλους τους. Και η δική σας, και αναπτύσσετε και μία σχέση με τα... Πλέον δεν είσαστε
1: δεν
0: πελάτες.
1: Δεν πλέον, ακριβώς. Δεν έχουμε αυτή την επαγγελματική σχέση. Για μένα,
0: ανεβαίνει πολλά κλικ η σχέση, νομίζω.
1: Ναι, ναι, γίνεται φιλική. Γιατί πραγματικά τον άνθρωπο που συναντώ απέναντί μου πάντα έτσι τον βλέπω με αγάπη και φιλικά.
0: Δεν ξέρω εάν σε αυτή...
1: Και τον κάνω να νιώθει
0: σίγουρα,
1: σαν να είναι στο σπίτι του.
0: Σίγουρα.
1: Μάλιστα μου χαρίσανε μία πινακίδα και την έχω βάλει στην πόρτα της εισόδου που λέει Πασιόν Πετράν, a place like home.
0: Α, μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Ναι, είναι σαν ένα μεγάλο αρχοντόσπιτο, κυρία Χατζηβλασίου, που έχει δωμάτια για να φιλοξενούνται επισκέπτες. Ένα μεγάλο αρχοντόσπιτο, εννοείται με υπέροχη θέα προς την θάλασσα και έναν εξαιρετικό, έναν υπέροχο περιβάλλοντα χώρο. Ήθελα να ρωτήσω, εγώ δεν έχω δει ακόμα την ταινία του Νόλαν για την Οδύσσια. Αναφέρεται καθόλου η Μαρόνια, δεν ξέρω, κάποιοι που την έχετε δει...
1: Δεν την έχω δει κι εγώ, είναι αλήθεια.
0: Δηλαδή, η Μαρόνια θα έπαιρνε πολύ μεγάλη όθηση... αν γινόταν και κάποια, δεν ξέρω, θα έπρεπε να γίνει μια προβολή, κάποια γυρίσματα, κάτι. Ήταν μεγάλο το πέρασμα το Οδυσσέα εδώ και η παραμονή του στην περιοχή μας, στη Μαρόνια, που θα έπρεπε από όλο αυτό το πράγμα, να μπορούμε να δώσουμε ιστορία και πολιτισμό στους επισκέπτες μας. Μάλλον δεν ξέρω, ίσως από εδώ και πέρα κάτι.
1: Το ελπίζω κι εγώ. Το ελπίζω. Και ήθελα να αναφέρω, όταν με ρωτήσατε για τους επισκέπτες, μου έχει κάνει εντύπωση, έχω συναντήσει από τις κατηγορίες των επισκεπτών που συνάντησα, μου έχουν κάνει εντύπωση οι περιπατητές που ξεκινάνε από χιλιόμετρα μακριά, από την Ισπανία, από τη Γαλλία, με τα πόδια παρακαλώ, κάνουν όλη αυτή τη διαδρομή και πάνε μέχρι τα Ιεροσόλυμα. Αυτό το λένε Jerusalem Path. Και διανύουν περίπου 50 με 70 χιλιόμετρα την ημέρα με τα πόδια και σταματάνε σε κάποια μέρη και έτυχε να σταματήσουν και εδώ.
0: Μάλιστα. Βέβαια, γιατί είναι μέσα στο...
1: Είναι μέσα στον δρόμο
0: του. Στον δρόμο τους.
1: Ακριβώς. Άλλες φορές φιλοξενούνται από εκκλησίες και άλλες φορές όπου βρουν καταλήμματα.
0: Μάλιστα. Και τώρα βέβαια εν ώψη του 15 Αύγουστου ανεβαίνουν οι επισκέπτες εκεί στην περιοχή. Φαίνεται αυτό.
1: Φέτος
0: έχει η Μαρόνια κόσμο. Εγώ αυτό έχω να πω. Φέτος έχει η Μαρόνια κόσμο.
1: Έχει, εντάξει, και ο Δήμος έχει κάνει κάποιες εκδηλώσεις.
0: Δεν ξέρω τώρα αυτό αν μεταφράζεται και σε διανυκτερεύσεις στα καταλήμματα. Υπάρχει κόσμο στη Μαρόνια φέτος. Δηλαδή είναι μια χρονιά εντελώς διαφορετική από τις προηγούμενες.
1: Και ελπίζω να είναι
0: η αρχή.
1: Και ακόμα πιο η αρχή. Και μόλις τελειώσει και ο δρόμος που θα μας ενώνει με τα δίκελα, νομίζω η επισκεψιμότητα...
0: Η αρχή.
1: Και ακόμα πιο η αρχή. Και μόλις τελειώσει και ο δρόμος που θα μας ενώνει με τα δίκελα...

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Δραματικές διαστάσεις παίρνει η καταστροφή στην Κολομβία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε το δυτικό τμήμα της χώρας, με τον αριθμό των νεκρών να ανεβαίνει στους 132 και εκατοντάδες ανθρώπους να έχουν τραυματιστεί. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο μέσα στα ερείπια, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι οι άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα κτίρια που κατέρευσαν. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 570 τραυματίες, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι οι αριθμοί ενδέχεται να αυξηθούν όσο συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με συνεργεία και θελοντές να αναζητούν επιζώντες στα ερείπια καταστραμμένων κτηρίων, ιδιαίτερα στην Κάλη, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Η δόνηση έγινε στιτή σε Παναμά, Ισημερινό και Βενεζουέλα, χωρίς να εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι. Ο πρόεδρος της Κολομβίας κήρυξε κατάσταση εθνικής καταστροφής ενεργοποιώντας ομάδες έρευνας και διάσωσης για τον απεγκλωβισμό πολιτών από τα συντρίμια. Οι αρχές προχώρησαν στην αναστολή λειτουργίας 6 αεροδρομίων καθώς και στην εκένωση νοσοκομείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για λόγους ασφαλείας. Στο μεταξύ, την υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης με την δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους, ανακοίνωση Κομισιόν. Βοήθεια και υποστήριξη προσφέρουν επίσης ο ΙΕ Ισπανία, Βραζιλία και Ισημερινός. Επίγον πακέτο βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μόλις 3 ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Προέδρου της Κολομβίας, ο οποίος έχει τη στήριξη της Ουάσιγκτον. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζώων από τον καταστροφικό σεισμό της Κολομβίας εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, απευθύνει ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων. Νέα εμπόδια στις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά τώρα αποζημιώσεις από την Τεχεράνη για θανάτους και καταστροφές των τελευταίων δεκαετιών. Η απέτηση του Αμερικανού Προέδρου δεν είχε τεθεί προηγουμένως και ήρθε ως απάντηση στις προϋποθέσεις που έθεσε η Τεχεράνη για μια ειρηνευτική συμφωνία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η καταβολή αποζημιώσεων, η άρση των κυρώσεων και ο τερματισμός των στρατιωτικών απειλών. Νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Ο αστυνομικός που υπηρετούσε στην υποδιεύθυνση περιπολιών Αθηνών βρέθηκε στη θέση του συνοδηγού έπειτα από έρευνες που βασίστηκαν στο στίγμα του ενεργού κινητού του τηλεφώνου. Οι αρχές εξετάζουν εκδορές στο λαιμό και μελανιές στα χέρια του θανόντος, αναμένοντας την ιατροδικαστική εξέταση για τον προσδιορισμό των αιτιών θανάτου. Η εξαφάνιση του 38χρονου είχε δηλωθεί από τη σύντροφό του, καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής από την προηγούμενη μέρα. Σήμερα απολογείται ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση της Μαρφίν. Η ίδια αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί και υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα πως βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Η 46χρονη είχε επιστρέψει στην Ελλάδα πριν από λίγες ημέρες στο πλαίσιο της διαδικασίας εκδοσής της από τις Βρετανικές Αρχές. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων διενεργεί διεύθυνση αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Την έρευνα διέταξε η εποπτεύουσα εισαγγελέας με αφορμή τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία αλλά και προηγούμενα περιστατικά, προκειμένου να διαπιστωθεί αν λειτουργούν με τις προβλεπόμενες άδειες και αν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά.

0: Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 25 ως 36 βαθμούς, από 24 ως 36 στη Θεσσαλονίκη.
1: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολη Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
2: Δεύτερο Διεπιστημονικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο, 1 και 2 Σεπτεμβρίου στον Εύρο.
3: Υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου.
2: Διακεκριμένοι επιστήμονες αναπτύσσουν το θέμα «Κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα».
3: Χώροι διεξαγωγής Δαδιά και Αλεξανδρούπολη.
2: Το συνέδριο διοργανώνει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Με τη συνεργασία των Μητροπόλεων Δηδημοτή Χωριστιάδας και Σουφλίου, Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊωνουπόλεως και Σαμοθράκης. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιωτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
4: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα τίποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
6: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
7: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
6: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
7: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
6: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία κτηνιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
3: Η καρδιά του πολιτισμού χτυπά φέτος την Ορεστίαδα. Από τις 22 μέχρι τις 26 Αυγούστου, το πολυθεματικό φεστιβάλ Φανούρια 2026 φέρνει κοντά τη μουσική, την παράδοση και τη δημιουργία. 5 μέρες με συναυλίες, φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών, θέατρο σκιών, δράσεις για παιδιά και η πρώτη παρουσίαση της μουσικής έκδοσης Τα Γκαγκαβούζικα, χορή και τραγούδια από την Ινόη Ορεστίαδας. Φανούρια 2026. Ραντεβού στην Ορεστίαδα από 22 μέχρι 26. 6 Αυγούστου.
4: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξες στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
2: Δεύτερο Διεπιστημονικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο, 1 και 2 Σεπτεμβρίου στον Εύρο.
3: Υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου.
2: Διακεκριμένοι επιστήμονες αναπτύσσουν το θέμα «Κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα».
3: Χώροι διεξαγωγής Δαδιά και Αλεξανδρούπολη.
2: Το συνέδριο διοργανώνει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Με τη συνεργασία των Μητροπόλεων Διδημωτή Χωριστιάδας και Σουφλίου, Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊωνουπόλεως και Σαμοθράκης. Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ.
8: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
11: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
3: Η καρδιά του πολιτισμού χτυπά φέτος την Ορεστίαδα. Από τις 22 μέχρι τις 26 Αυγούστου, το πολυθεματικό φεστιβάλ Φανούρια 2026 φέρνει κοντά τη μουσική, την παράδοση και τη δημιουργία. 5 μέρες με συναυλίες, φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών, θέατρο σκιών, δράσεις για παιδιά και η πρώτη παρουσίαση της μουσικής έκδοσης Τα Γκαγκαβούζικα, χορή και τραγούδια από την Ινόη Ορεστίαδας. Φανούρια 2026. Ραντεβού στην Ορεστίαδα από 22 μέχρι 26. 6 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
7: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
0: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
3: Η καρδιά του πολιτισμού χτυπά φέτος την Ορεστίαδα. Από τις 22 μέχρι τις 26 Αυγούστου, το πολυθεματικό φεστιβάλ Φανούρια 2026 φέρνει κοντά τη μουσική, την παράδοση και τη δημιουργία. 5 μέρες με συναυλίες, φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών, θέατρο σκιών, δράσεις για παιδιά και η πρώτη παρουσίαση της μουσικής έκδοσης Τα Γκαγκαβούζικα, χορή και τραγούδια από την Ινόη Ορεστίαδας. Φανούρια 2026. Ραντεβού στην Ορεστίαδα από 22 μέχρι 26. Αυγούστου.
4: Υπάρχει ένα μέρος που είναι αποκλειστικά για παιδιά. Οι γονείς μόνο με παιδική συνένεση. Εκεί οι ήρωες ξυπνούν πρωί-πρωί. Μαθαίνουν τον κόσμο παίζοντας, χορεύουν, τραγουδούν και οι πιο απίθανες περιπέτειες ξεκινούν. Είσαι Earth Kid, έλα μαζί μας. Έλα στο μαγικό κόσμο του Earth Kids. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Earth Kids, το δικό μας κανάλι στο Earth Kids.
5: Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι η μετάγγιση είναι ζωή. Αλλά η ζωή δεν είναι μόνο μετάγγιση. Και οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς θα πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια και επάρκεια αίματος. Οι εκκλήσεις για αιμοδοσία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καλύπτουν περιστασιακές ελλείψεις, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν την κανονικότητα της χώρας, γιατί επομένως έχουμε έλλειψη σταθερότητας στη συλλογή αίματος. Γιατί θα πρέπει να στηριζόμαστε στους δότες συγγενικού περιβάλλοντος για να καλύψουμε έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις. Γιατί θα πρέπει να συμβεί κάτι τραγικό για να τρέξουμε όλοι να αιμοδοτήσουμε. Γιατί θα πρέπει οι ασθενείς με μεσογειακή και δρεπανοκυταρική ανεμία να αναζητούν ένα γονείος αίμα για τη θεραπεία τους κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι. Γιατί θα πρέπει όλοι εμείς που εργαζόμαστε στις υπηρεσίες αιμοδοσίας να βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να πιέζουμε το συγγενικό περιβάλλον για να καλύψει τις μονάδες με τις οποίες μεταγγίστηκε. Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Δώσε αίμα, δώσε τώρα, δίνε συχνά. Μοιράσου τη ζωή, είναι στο αίμα σου.

Αγκάσε καλά πράτσετα, βόλτα στην ακρογιαλιά. Είχε βγει το φεγγαράκι κι όλα πήγαιναν καλά. Το πεσάκι μορφωμένος

Καλημέρα και σήμερα, κυρίες και κύριοι, καλημέρα και σήμερα, φίλες και φίλοι. Ακούτε το ραδιόφωνο της ΕΡΤ Κομωτινής.

Ακούτε το ραδιόφωνο της Ερκομοτενής, λοιπόν, φίλες και φίλοι. Να ζητήσω συγγνώμη έτσι για το ρετάρισμα. Μας ακούτε από τους 98,1 μεγάκυκλους στον FM, μας ακούτε από τους 91,2 μεγάκυκλους στον FM. Μια φίλη με ρώτησε χθες, μου λέει, γιατί λέει, λες πρώτα ότι σας ακούμε, λέει, από τα FM και δεν λες πρώτα από το ίντερνετ. Μια εύλογη απορία, η οποία με ευνηδίασε. Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη απάντηση. Μάλλον είναι η δύναμη της συνήθειας, διότι όταν κάνεις ραδιόφωνο καμιά 30 χρόνια, δηλαδή ξεκίνησες όταν δεν υπήρχε ίντερνετ, και πάντα λέγαμε μας ακούτε από τους τόσους μεγάκυκλους των FM. Μάλλον είναι η δύναμη της συνήθειας, λοιπόν, Ειρήνη. Χάρηκα για την γνωριμία που τα είπαμε για από κοντά. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, ευχαριστώ για τις ερωτήσεις, για τις επισημάνσεις. Μας ακούτε, λοιπόν, θα το διατηρήσω, Ειρήνη, θα συνεχίσω έτσι να το λέω. Θα λέω πρώτα έτσι τα FM. Μας ακούτε, λοιπόν, από τα FM, καταρχάς, τους 98,1, 91,2 μεγάκυκλους. Όσοι είστε εδώ στη γειτονιά μας, στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, στον νομό Ροδόπης, όπως πολλοί ακόμη το λέμε. Βέβαια, υπάρχει δυνατότητα να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου rteco.gr. Μέσω rteco, μέσω διαδικτύου, μας ακούνε όλοι οι φίλοι και όλες οι φίλες που δεν είναι στη γειτονιά μας, αλλά μπορούν να το κάνουν και οι γείτονες, έτσι, και οι Κομοτηναίοι και οι Ροδοπίτες. rteco.gr, ο ιστότοπος όπου βρίσκεται όλα τα web radios της ελληνικής ραδιοφωνίας, θεματικά web radios, τεράστια γκάμα μουσικών επιλογών, όλα τα είδη της μουσικής, ό,τι θέλει, ό,τι τραβάει η ψυχούλα του καθενός μπορεί να τα ακούσει, από δημοτική παραδοσιακή μουσική μέχρι hard rock. Πολλά τα θεματικά web radio της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αυτό που κυριαρχεί αυτόν τον καιρό είναι το summer radio, έτσι, με μελωδίες, με ήχους καλοκαιρινούς, έτσι ώστε να μας φτιάχνει αναλόγως την διάθεση όσο γίνεται, εν πάση περιπτώσει, γιατί η καθημερινότητα είναι γενικότερα δύσκολη. Εκεί, βέβαια, στο ΕΡΤΕΚΟ υπάρχει και 24ωρη ενημέρωση, φίλες και φίλοι, με την εγκυρότητα της ΕΡΤ Κομοτηνής και της ΕΡΤ γενικότερα. Όλη η ειδησιογραφία εντός Ελλάδος, εκτός Ελλάδος, ό,τι πρέπει να γνωρίζουμε και το οποίο μας αφορά και επιδρά στη ζωή μας, με τη σφραγίδα και την ποιότητα όλων των συναδέλφων, δημοσιογράφων και τεχνικών, φυσικά, της ΕΡΤ. Εμείς είμαστε Βασιλική Μαχαίρα, η εκπομπή Πλήρες Πρωινό. Γιάννης Πετρακόπουλος στην παραγωγή, επιμέλεια και παρουσίαση, Γιώργος Εφρεμίδης στη ρύθμιση του ήχου, Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές, και όλοι και όλες εσείς που μας ακούτε, που μας συναντάτε στον δρόμο, που τα λέμε, που γνωριζόμαστε, που μας στέλνετε μηνύματα με τα καλά σας λόγια και με τις επισημάνσεις σας, συνδιαμορφώνετε αυτήν την εδώ την εκπομπή και όλοι μαζί συναποτελούμε το Πλήρες Πρωινό, προκειμένου έτσι να ενημερωνόμαστε και να άλληλο ενημερωνόμαστε και να γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τρίτη σήμερα, 11 Αυγούστου, έτσι, και να πούμε χρόνια πολλά σε ποιον, στον εύπλοο, στον εύπλο και στον εύπλους. Έλα ρε, σήμερα είναι του μάρτυρος εύπλου του διακόνου. Θα το σημειώσω για να ψάξω να βρω τον βίο του. Το ξέρατε ότι υπάρχει ο Άγιος Εύπλος, μάρτυρος εύπλου του διακόνου σήμερα. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν αυτό το όνομα. Εύπλος ή εύπλος ή εύπλους.
πολύ σπάνιο όνομα. Σε κάθε περίπτωση, χρόνια πολλά σε αυτούς τους πολύ λίγους, φαντάζομαι, ελάχιστους, ολίγιστους, που έχουν αυτό το όνομα. Χρόνια πολλά με υγεία, ρε παιδιά μου.

και όλη σας η ζωή να είναι έτσι εύπλοη, αν σημαίνει αυτό που ετυμολογικά πιστεύω ότι σημαίνει, δηλαδή καλό ταξίδι εν πάση περιπτώσει, κάπως έτσι, καλή πλοήγηση, πώς το λέμε, τώρα κόλλησα, για να δούμε, ναι, αυτό σημαίνει, ναι, μπράβο, σημαίνει αυτός που έχει καλό ταξίδι, μάλιστα, το πέτυχα, από το F και το πλέω, έτσι, ναι, σύνθετη λέξη, μπράβο, πολύ ωραίο όνομα, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά και να είναι όλη σας η ζωή ένα καλό, ωραίο ταξίδι.

Τα φαρμακεία της ημέρας. Να ξεκινήσουμε από Κομωτινή. Από τις 8 ως τις 3.30 το μεσημέρι, κανονικά όλα ανοιχτά, έτσι. Είναι το κανονικό ωράριο. Ως τις 8 θα συνεχίσουν να είναι ανοιχτά δύο φαρμακεία της Χρυσούλας Πασχαλάκη στη Δημοτική Αγορά 3334, τηλέφωνο επικοινωνίας 253 10 6 32 60, και του Ηλία Χαλιγιάννη στην Πλατεία Ειρήνης 12, τηλέφωνο επικοινωνίας 253 10 23 758, και από τις 8 το βραδάκι και ως 8 αύριο το πρωί θα διανυκτερεύσει το φαρμακείο του Γεωργίου Χατζηγιανακού στην οδό Ιωαννίνων 36, τηλέφωνο 253 10 247 07. Να στείλουμε την αγάπη μας και στην Ορεστιάδα, διότι μας ακούει και η Ορεστιάδα μέσω της ΕΡΤ Ορεστιάδας. Την αγάπη μας και τους χαιρετισμούς μας σε όλους τους συναδέλφους δημοσιογράφους και τεχνικούς της ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε όλες τις Ορεστιαδίτισσες και σε όλους τους Ορεστιαδίτες. Σήμερα λοιπόν στην Ορεστιάδα, 3η 11 του μηνός, πέραν του κανονικού ωραρίου των φαρμακείων, διημερεύει, διενυκτερεύει ως τις 8 αύριο το πρωί σε ΕΡΗ το φαρμακείο του Αθανάσιου Παπανδρέου στην Βασιλέως Κωνσταντίνου 142, τηλέφωνο 255 20 237 01. Και επειδή μας ακούει και η Καβάλα, χαιρετισμούς στην αγάπη μας σε όλους τους συναδέλφους, δημοσιογράφους και τεχνικούς στην ΕΡΤ Καβάλας, αλλά και σε όλους τους καβαλιώτες, σε όλες τις καβαλιώτισσες, πέρα του κανονικού ωραρίου, σήμερα 11 του μηνός, διημερεύει από τις 8 το πρωί ως τις 9 το βράδυ συνεχόμενα το φαρμακείο της Ζωής Κρυονερίτου και διανυκτερεύει από τις 9 το βραδάκι ως τις 8 αύριο το πρωί το φαρμακείο της Μαρίας Κοντονίκου

Να ρίξουμε και μια ματιά στα δρομολόγια τα σημερινά των κινητών αστυνομικών μονάδων Ροδόπης και Ορεστιάδας, διότι η Ξάνθη έχει σήμερα ρεπό. Λοιπόν, ξεκινάμε από την Ορεστιάδα. Σήμερα Τρίτη 11 Αυγούστου το δρομολόγιο ξεκίνησε και πάει από Μάνδρα, Αγριάνη, Πρωτοκλήση, Βρυσικά, Κόριμβο και Μαυροκλήση. Στην Ροδόπη 6 ώρα το απόγευμα θα ξεκινήσει το δρομολόγιο και θα πάει από Ξυλαγανή, Προσκυνητές, Προφήτηλία, Άγιο Χαράλαμπο, Μαρόνια. Την παραλιακή ζώνη εκεί της Μαρόνιας. Έτσι, για εξυπηρέτηση κατοίκων, λουωμένων, παραθεριστών, επισκεπτών, τουριστών, επαγγελματιών και όσων άλλων χρειαστούν έτσι την υποστήριξη της ελληνικής αστυνομίας, είτε για κάτι έκτακτο, είτε και κυρίως γι' αυτό, για κάποια διεκπεραίωση υπόθεσής τους χαμηλής έντασης, προκειμένου να μην χρειαστεί να κατέβουν στην Κομωτινή λόγου χάρη ή στις ΣΑΠΕΣ, έτσι. Συνεχίζουμε να είμαστε προσεκτικοί, φίλες και φίλοι, όλοι μας, όπως είναι και οι αρχές σε εγρήγορση και σε ετοιμότητα, διότι και σήμερα, Τρίτη, 11 Αυγούστου, ο νομός Ροδόπης συγκαταλέγεται στην κίτρινη ζώνη υψηλής επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορία 3, όπως το αυτό συμβαίνει και με τον Εύρο και τον Ηπειρωτικό και το νησί της Σαμοθράκης. Στην μπλε ζώνη είναι η Ξάνθη, η Καβάλα, η Θάσος και η Δράμα. Μπλε ζώνη είναι μέσης επικινδυνότητας, έτσι. Η Ροδόπη και ο Εύρος είμαστε στην κίτρινη ζώνη. Και μετά στην κίτρινη ζώνη επίσης είναι και η Λίμνος, είναι και σχεδόν όλη η Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα, Κρήτη, Δωδεκάνησα. Στην Πορτοκαλί, στην πολύ υψηλής επικινδυνότητας ζώνη δηλαδή, είναι η Ανατολική Πελοπόννησος, η Αττική, η Βιωτία, η Εύβοια, η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος, η Κος. Δηλαδή η μισή Ελλάδα είναι στην κίτρινη και στην πορτοκαλί ζώνη, έτσι. Στην κίτρινη είμαστε και εμείς. Ας είμαστε προσεκτικοί, φίλες και φίλοι, προκειμένου να μην έχουμε θέματα. Υπήρξε χθες πάλι μια εστία στην περιοχή του Ημέρου. Μαζεύτηκε γρήγορα, πιάστηκε γρήγορα που λέμε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις και με την ευκαιρία να συγχαρούμε για μια ακόμη φορά τις πυροσβεστικές δυνάμεις του τόπου μας, διότι παρά το γεγονός ότι έχει να αντιμετωπίσει τουλάχιστον 2 φωτιές ανά 24ωρο κατά μέσο όρο από την Πρωτομαγιά που ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδος, παραμένει το ίδιο αποτελεσματική, μεθοδική, μάχημη, ετοιμοπόλεμη και αυτό αποδεικνύεται στην πράξη, έτσι. Και επίσης με την ευκαιρία έτσι να πονίμουμε τα εύσημα και σε όσους συνδράμουν τις επιχειρήσεις της πυροσβεστικής, έτσι, τις υπηρεσίες των Δήμων, με τις υδροφόρες, με τα πολιτικά τους, με τα σχέδια πολιτικής προστασίας τους, το στρατό τους, εθελοντές, ελληνική ομάδα διάσωσης, Ερυθρός Σταυρός, τους ιδιώτες, τους απλούς πολίτες με τα μηχανήματά τους. Εν πάση περιπτώσει όλοι όσοι προστρέχουν να υποστηρίξουν τους αγρότες, τους αγρότες με, με τις δεξαμενές νερού, με τα αγροτικά τους, διότι έτσι όλοι μαζί πρέπει να σπεύδουμε να αντιμετωπίζουμε τον κίνδυνο, διότι ο κίνδυνος αφορά όλους.

Μιλήσαμε πριν λίγο στο τηλέφωνο με τον πρόεδρο της ΔΕΗ Ακομοτηνής, φίλες και φίλοι, τον κύριο Κίμωνα Λεχούδη. Τρέχει, δεν μπορεί έτσι να μιλήσει στον αέρα. Εν πάση περιπτώσει, σεβόμαστε έτσι την πίεση της κατάστασης, διότι υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα από ό,τι φαίνεται στην υδροδότηση εκεί του δικτύου των χωριών Υφαντές, Μεσοχώρη, Παραδημή, Μικρό και Μεγάλο Κρανοβούνιο. Αποκαταστάθηκαν τα δύο σπασίματα του αγωγού τα οποία εντοπίστηκαν, όμως και πάλι υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα με την πίεση, το νερό δεν φτάνει σε όλα τα σπίτια και τα συνεργεία της ΔΕΙΑΚ αυτή τη στιγμή και αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρίσκονται στην αναζήτηση της αιτίας. Αν υπάρχει και τρίτο σπάσιμο ή αν συμβαίνει κάτι άλλο ή και κάτι άλλο. Να κάνουμε έτσι μια αναδρομή τώρα στην υπόθεση. Παρασκευή από το μεσημέρι ως το βράδυ η ΔΕΙΑΚ ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει προγραμματισμένη διακοπή νερού εν ώψη της αυξημένης ζήτησης του νερού, τα είπαμε. Από το Σάββατο όμως, το μεσημέρι, το νερό διακόπηκε, η υδροδότηση διακόπηκε. Ξεκίνησε το ψάξιμο, ξεκίνησε η έρευνα από τα συνεργεία της ΔΕΙΑΚ. Εντοπίστηκε ένα σπάσιμο την Κυριακή. Έπεσαν τα παιδιά, το διόρθωσαν το πρόβλημα. Συνεχίστηκε το πρόβλημα να υπάρχει της προβληματικής υδροδότησης. Χθες εντοπίστηκε Δευτέρα, δεύτερο σπάσιμο. Πέσαν τα παιδιά πάλι, αποκατέστησαν τη βλάβη. Και παρόλα αυτά υπάρχει περιορισμένη παροχή ύδατος στο δίκτυο. Σε κάποια σημεία, εν πάση περιπτώσει, σε κάποιες παροχές. Μιλήσαμε πριν από λίγο, όπως σας είπαμε, με τον κύριο Λεχούδη. Προσπαθούμε να βρούμε τι συμβαίνει και σε ποιο σημείο του αγωγού, αν υπάρχει σπάσιμο ή αν συμβαίνει και κάτι άλλο. Μακάρι να επιληθεί το πρόβλημα άμεσα, διότι ανακύπτει ζήτημα προδήλωση. Έχουν γίνει και παρεμβάσεις έτσι τώρα από μεριάς της αντιπολίτευσης, στα κοινωνικά δίκτυα διαμαρτυρίας του κόσμου. Εξέδωσε μια ανακοίνωση η κυρία Βούλα Ελευθεριάδου, δημοτική σύμβουλος της Μείζωνος Αντιπολίτευσης του Δήμου Κομωτινής, με την οποία άνοιξε ένα μπιφ, σύμφωνα με τη σύγχρονη ορολογία, ο Γιώργος Μανανάς, υπάλληλος εργαζόμενος της ΔΕΙΑΚ, πρώην δημοτικός σύμβουλος επίσης. Της καταλογίζει ότι ενεργεί με γνώμονα, βάζει ερωτηματικό βέβαια, την υποψηφιότητά της ως υποψήφιας δημάρχου, σε παρένθεση. Εν πάση περιπτώσει, η κυρία Βούλα Ελευθεριάδου μεταξύ άλλων στην παρέμβασή της αναφέρει τα εξής. Σε συνεχιζόμενη κρίση εξελίσσεται η πλήρης έλλειψη νερού σε οικισμούς του Δήμου Κομωτινής. Οι κάτοικοι των περιοχών βιώνουν μια κατάσταση που γίνεται όλο ένα και πιο δύσκολη, διότι στην σοβαρή έλλειψη νερού προσθέτεται πλέον και η υγειονομική διάσταση. Η καθημερινότητα των συμπολιτών μας έχει καταστεί εξαιρετικά δύσκολη, ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους, για τα άτομα που ζουν μόνα τους και για όσους δεν διαθέτουν οικογενειακή ή άλλη υποστήριξη. Ταυτόχρονα, σοβαρό ζήτημα προκύπτει και για την εξασφάλιση νερού για τα ζώα, τα οποία δεν έχουν καμία δυνατότητα να προστατευτούν από μόνα τους. Η κατάσταση αυτή δεν είναι ένα απλό τεχνικό πρόβλημα. Αφορά τη δημόσια υγεία, την ασφάλεια και την αξιοπρεπή διαβίωση των κατοίκων, σημειώνει η κυρία Ελευθεριάδου και συνεχίζει. Η συνολική εικόνα αναδεικνύει δύο επίπεδα ευθύνης της Δημοτικής Αρχής, αφενός την άμεση και αποτελεσματική διαχείριση της οξείας κρίσης, ώστε να εξασφαλίζεται νερό για ανθρώπους και ζώα, και αφετέρου τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, ώστε να μην επαναλαμβάνονται ανάλογες καταστάσεις. Και προσθέτει, η αρχή της κρίσης και η έλλειψη ενημέρωσης, η πρώτη αδυναμία, η σοβαρή εντοπίζεται στον τρόπο με τον οποίο αποφασίστηκε η διακοπή της υδροδότησης. Μια τόσο σοβαρή απόφαση που επηρεάζει άμεσα βασικές ανάγκες των πολιτών οφείλει να συνοδεύεται από πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση για τους λόγους, για την έκταση του προβλήματος, για τα αναγκαία μέτρα και για τον εκτιμόμενο χρόνο αποκατάστασης. Αντί γι' αυτό, επιχειρήθηκε να μεταφερθεί μέρος της ευθύνης στους ίδιους τους κατοίκους με αναφορές σε δίθεν υπερκατανάλωση και σπατάλη νερού, λέει η κυρία Ελευθεριάδου, και
συμπληρώνει: «Είναι απαράδεκτο οι πολίτες να αντιμετωπίζονται ως υπεύθυνοι για τις διαχρονικές αδυναμίες του δικτύου και του σχεδιασμού της σύνδρευσης. Η φράση των κατοίκων «διψούμε εμείς για να έχετε νερό στην πόλη» αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο το αίσθημα αδικίας που έχει δημιουργηθεί. Και ενώ αρχικά η διακοπή παρουσιάστηκε ως αναγκαίο μέτρο, η κατάσταση εξελίχθηκε σε συνεχιζόμενη κρίση με προβλήματα και βλάβες στο δίκτυο που δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστούν και να αποκατασταθούν έγκαιρα. Από τη στιγμή που έγινε αντιληπτό ότι η βλάβη και η διακοπή υδροδότησης θα παρατηνόταν, η Δημοτική Αρχή όφιλε να ενεργοποιήσει ένα οργανωμένο σχέδιο αντιμετώπισης της κρίσης. Δεν αρκεί η αναμονή για την αποκατάσταση μιας τεχνικής βλάβης. Όταν άνθρωποι στερούνται νερό επί μέρες, απαιτούνται άμεσα μέτρα ανακούφισης, οργανωμένη διανομή νερού, ειδική μέρημνα για τους ευάλωτους συμπολίτες μας και συνεχής ενημέρωση. Γι' αυτό και σήμερα η Δημοτική Αρχή οφείλει συγκεκριμένες απαντήσεις στα εξής ερωτήματα που θέτει η κυρία Ελευθεριάδου. Έτσι. Λοιπόν, πρώτο ερώτημα: ποια άμεσα μέτρα ελήφθησαν για την ανακούφιση των κατοίκων? Δεύτερον, γιατί υπήρξε τόσο μεγάλο έλλειμμα ενημέρωσης? Τρίτον, ποια μέρημνα υπήρξε για τους ηλικιωμένους και τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες? Τέταρτον, ποια ήταν η πρόνοια για τα ζώα? Πέμπτον, αν ζητήθηκε η συνδρομή άλλων υπηρεσιών και φορέων? Και έκτον, αν υπάρχει οργανωμένο σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων συνθήκων και κρίσεων? Συνεχίζοντας τη μακροσκελή της παρέμβασης, η κυρία Ελευθεριάδου σημειώνει: υπάρχει και μια δεύτερη όμως εξίσου σημαντική διάσταση της σημερινής κρίσης, η διαχρονική ανεπάρκεια σχεδιασμού πρόνοιας και προετοιμασίας, ώστε παρόμοιες καταστάσεις να μην φτάνουν ποτέ στο σημείο να απειλούν την καθημερινότητα των πολιτών. Δεν είναι η πρώτη φορά που αναδεικνύονται οι αδυναμίες του υδροτικού συστήματος. Βιώσαμε την απένταξη του έργου του φράγματος των συμβόλων. Παράλληλα, διαπιστώνουμε για μια ακόμη φορά την αδυναμία ουσιαστικής αντιμετώπισης ενός δικτύου που χρονολογείται από τη δεκαετία του 60. Δεν μπορεί η αντιμετώπιση ενός τόσο κρίσιμου ζητήματος να εξαντλείται κάθε φορά στην αποκατάσταση της επόμενης βλάβης. Η ίδρυυση δεν είναι υπηρεσία που μπορεί να λειτουργεί με τη λογική βλέποντας και κάνοντας. Και απευθύνει ακόμη μια σειρά ερωτημάτων προς τη Δημοτική Αρχή. Πρώτον, ποιες συγκεκριμένες ενέργειες έγιναν από τις αρμόδιες υπηρεσίες τα τελευταία χρόνια για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης παροχής νερού στους οικισμούς? Δεύτερον, ποια αναπτυξιακά σχέδια για την υδροδότηση και την υδατική επάρκεια υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια? Τρίτον, εάν υπήρξαν καθυστερήσεις, αδράνεια ή απροθυμία από άλλους αρμόδιους φορείς, ποιες ήταν οι ενέργειες και οι πιέσεις της Δημοτικής Αρχής? Τέταρτον, ποιες μελέτες υπάρχουν σήμερα για την αναβάθμιση και την ενίσχυση του υδροδοτικού συστήματος? Αυτό είναι ένα σημαντικό ερώτημα προφανώς. Πέμπτον, ποιο είναι το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση των αναγκαίων έργων? Και καταλήγοντας, κυρία Ελευθεριάδου, υπογραμμίζει πως η σημερινή κρίση δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένα μεμονωμένο περιστατικό που θα ξεχαστεί μόλις επανέλθει η υδροδότηση. Η κοινωνία του Δήμου Κομωτινής δεν μπορεί να εξαρτά την πρόσβασή της σε ένα τόσο βασικό αγαθό από την αντοχή ενός πεπαλαιωμένου δικτύου, από την τύχη της επόμενης βλάβης ή από την ευχή να μην υπάρξει μια νέα περίοδος παραταταμένης λειψιδρίας. Γι' αυτό ζητούμε από την Δημοτική Αρχή να παρουσιάσει δημόσια έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την υδατική επάρκεια του Δήμου, για τις υπάρχουσες υποδομές, για τις ανάγκες, για τις μελέτες, για τα έργα, τις χρηματοδοτήσεις και ένα σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Απλώς να σημειώσουμε εμείς τώρα ότι η Δημοτική Αρχή έχει ήδη απαντήσει σε ό,τι αφορά το φράγμα συμβόλων που αναφέρει η κυρία Ελευθεριάδου, ότι δεν απεντάχθηκε το έργο, ότι το έργο θα γίνει τελικά, ότι υπάρχει ένα κόλλημα γραφειοκρατικού τύπου, δεν υφίσταται τέτοιο ζήτημα. Η αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι το έργο έχει απενταχθεί. Θα το δούμε αυτό προσεχώς. Σε κάθε περίπτωση, όλα τα υπόλοιπα συναποτελούν μέρος αυτής της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί από το Σάββατο το μεσημέρι. Αυτή ήταν η παρέμβαση της κυρίας Βούλας Ελευθεριάδου, Δημοτική Σύμβουλος της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, της παράταξης Κομωτινή Δυνατά. Στο τέλος αφήνει και ένα ιστερόγραφο, το οποίο προφανώς είναι υπονοούμενο και πάει προς τον κύριο Μανανά, ο οποίος, όπως είπαμε στα social media, εντός παρενθέσεως της αποδίδει την παρέμβασή της σε λόγους πολιτικούς, ότι κινείται δηλαδή με γνώμονα μια πιθανή υποψηφιότητά της για το θόκο του Δημάρχου.
Και στο ιστερόγραφό της η κυρία Ελευθεριάδου απαντά εμέσως. Σε μια δημοκρατική χώρα κάθε πολίτης έχει και δικαίωμα και την υποχρέωση να εκφράζει την άποψή του με τεκμηριωμένο τρόπο. Ένα εκλεγμένο δημοκρατικά μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου έχει την υποχρέωση να εκφράζει τις αγωνίες και τα προβλήματα των πολιτών που εκπροσωπεί και φυσικά δεν θα δεχτεί οποιοδήποτε είδους περιορισμού και υποδείξεις. Είναι το μπιφ αυτό που λέγαμε μεταξύ Γιώργου Μανανά και Βούλας Ελευθεριάδου τρόπον τεινά. Αυτά. Είχαμε και την, είπαμε, την ενημέρωση προλίγου από τον κύριο Κίμωνα Λεχούδη. Πρέπει να αποκατασταθεί το πρόβλημα, πρέπει να αποκατασταθεί η υδροδότηση. Προφανώς το ίδιο λέει και ο κύριος Λεχούδης, το ίδιο λένε και οι άνθρωποι της ΔΕΙΑΚ και πασχίζουν και αυτή την ώρα να εντοπίσουν τον λόγο για τον οποίο, ενώ έχουν αποκατασταθεί οι βλάβες, τα σπασίματα στον αγωγό, εν τούτης εξακολουθεί το νερό να έρχεται με μειωμένη πίεση σε πολλά νοικοκυριά και σε κάποια καθόλου. Μακάρι να διορθωθεί το όλο πρόβλημα όσο πιο άμεσα γίνεται.

0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
1: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας, στο μικρόφωνο η Χρυσούλα Σαμουρίδου. Τη λήψη αυξημένων μέτρων πυρασφάλειας και πρόληψη ζητάει η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης από τους ιδιοκτήτες, φορείς εκμετάλλευσης και διαχειριστές εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κυρίως αιωλικών και φωτοβολταϊκών πάρκων. Σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι η ραγδαία ανάπτυξη των υποδομών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε αγροτικές, ημιορεινές και δασικές εκτάσεις καθιστά αναγκαία τη διαρκή επαγρύπνηση και την πιστή εφαρμογή των θεσμοθετημένων προληπτικών μέτρων, τόσο για την προστασία των ίδιων των ενεργειακών υποδομών, όσο και για την αποτροπή πρόκλησης ή επέκτασης πυρκαγιών στο φυσικό περιβάλλον. Εκτός από τις υποχρεώσεις των υπευθύνων για διατήρηση καθαρών περιμετρικών ζωνών γύρω από τα αιωλικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, αλλά και εντός των εκτάσεων όπου αυτά είναι εγκατεστημένα, η αποκεντρωμένη επισημαίνει και την υποχρέωση των συντηρήσεων και ελέγχων στο σύνολο των ηλεκτρολογικών συστημάτων τους, ενώ θυμίζει ότι σε κατάλληλη κατάσταση θα πρέπει να είναι και οι δρόμοι πρόσβασης στις συγκεκριμένες υποδομές ΑΠΕ, ώστε να μπορούν απρόσκοπτα οι πυροσβεστικές δυνάμεις να φτάσουν και να κινηθούν με τα οχήματά τους στα συγκεκριμένα σημεία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Στην ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας διαβίβασε ο βουλευτής Εύρου της Νέας Δημοκρατίας Αναστάσιος Δημοσχάκης την επιστολή της Ένωσης Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Σουφλίου και Περιφέρειας, με την οποία θέτει εκ νέου το συλλογικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας για τον προσδιορισμό του θεσμικού πλαισίου που αναφέρεται στις προστατευόμενες περιοχές Natura στο Δήμο Σουφλίου. Όπως σημειώνει ο βουλευτής στην κοινοβουλευτική αναφορά που κατέθεσε, η επίλυση του εν λόγω ζητήματος θα διασφαλίσει τη συνύπαρξη της περιβαλλοντικής προστασίας με την οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα της περιοχής, η οποία καθίσταται αναγκαία. Από την πλευρά της, η Ένωση Επαγγελματιών και Βιοτεχνών και Εμπόρων τονίζει στην επιστολή της ότι αναμένει ένα σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την έκδοση του σχετικού προεδρικού διατάγματος, υπογραμμίζοντας πως το σουφλί δεν ζητά λιγότερη προστασία για το περιβάλλον του, αλλά ξεκάθαρους κανόνες για να σχεδιάσει το μέλλον του. Ως καλή πρακτική δημοσιεύτηκαν οι εκπαιδευτικές και ενημερωτικές δράσεις της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Οδικής Ασφάλειας, με την Περιφερειακή Διοίκηση να κάνει λόγο για μια σημαντική ευρωπαϊκή αναγνώριση. Η σχετική πρόταση υποβλήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της περιφέρειας, αξιολογήθηκε από την αρμόδια ομάδα του Ευρωπαϊκού Χάρτη και εγκρίθηκε προς δημοσίευση στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή πλατφόρμα της κοινωνίας των πολιτών για την οδική ασφάλεια. Η αναγνωρισμένη καλή πρακτική αφορά κυρίως τη θεωρητική και βιωματική εκπαίδευση μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ζητήματα οδικής ασφάλειας και κυκλοφοριακής αγωγής, μέσω των δράσεων που υλοποιούνται σε σχολικές μονάδες, με ειδικό εξοπλισμό όπως προσωμιωτές πρόσκρουσης, γυαλιά προσωμείωσης μέθης και ποδήλατα για εξάσκηση στην κυκλοφοριακή αγωγή, αλλά και τη διοργάνωση των εβδομάδων οδικής ασφάλειας στις περιφερειακές ενότητες της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Σημειώνεται ότι στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Οδικής Ασφάλειας, ο οποίος λειτουργεί υπό την εποπτεία και την καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συμμετέχουν περισσότεροι από 4.000 δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς από όλη την Ευρώπη, μεταξύ των οποίων και η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Με αφορμή τώρα την αναγνώριση της καλής πρακτικής, ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης δήλωσε πως αποτελεί επιβράβευση της συστηματικής προσπάθειας που καταβάλουν οι υπηρεσίες και τα στελέχη της περιφέρειας, ενώ δεσμεύτηκε για ακόμα πιο δυναμική συνέχεια. Η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου θα είναι το τιμόμενο πρόσωπο του φετινού 27ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας, που θα διεξαχθεί από τις 29 Αυγούστου έως τις 5 Σεπτεμβρίου στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο της πόλης. Η επίσημη ανακοίνωση έγινε χθες, και ενώ είχε προηγηθεί η ανακοίνωση της σύνθεσης της φετινής Κριτικής Επιτροπής, η οποία θα αποτελείται από τους ηθοποιούς Αντώνη Θεοδωρακόπουλο και Τάσο Κωστή, τον συνθέτη, στιχουργό και ερμηνευτή Κώστα Λιβαδά, τον χορευτή και χορογράφο Γιάννη Μαργαρόνη και τον Ντίνο Πετράτο, διακεκριμένο εικαστικό ζωγράφο, σκηνογράφο και ενδυματολόγο. Παρουσιαστής για μια ακόμα χρονιά θα είναι ο Αλέξης Κωστάλας, ενώ οι 6 διαγωνιζόμενες ομάδες με τη σειρά που θα εμφανιστούν

0: Στο φεστιβάλ είναι το στούντιο έργων Θεσσαλονίκης, η ερασιτεχνική σκηνή του Διπεθέσσερών, η ομάδα Φίρδιν Μίγδιν από το Δήμο Θερμαϊκού, η θεατροφρένεια Καλαμαριάς, η άρτη του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Νέας Μηχανιώνας και το ελληνόφωνο workshop και production group από το Λονδίνο, Players of Ethos. Την πρώτη βραδιά εκτός συναγωνισμού το θεατρικό εργαστήρι Νέας Ορεστιάδας Διόνυσος θα παρουσιάσει τους συμπέθερους από τα Τύρανα τον Παπαθανασίου Ρέπα, ενώ θα παρουσιαστεί και το αφιέρωμα στην τιμόμενη Ελισάβετ Κωνσταντινίδου την τελευταία ημέρα, το Σάββατο δηλαδή 5 Σεπτεμβρίου, και πάλι εκτός συναγωνισμού οι αμαία θεατρόφιλοι Αλεξανδρούπολης θα παρουσιάσουν το Γαϊτανάκι της Ζορζ Σαρή και το φεστιβάλ θα κλείσει με την απονομή των βραβείων. Το επίδομα τριτέκνων καταβάλει και σήμερα η Μητρόπολη Δημοτήχου Ορεστιάδας και Σουφλίου στους δικαιούχους που τα επώνυμά τους αρχίζουν από Μ έως Ωμέγα. Οι πληρωμές θα γίνουν μεταξύ 12 και 2 το μεσημέρι από τα γραφεία της Μητρόπολης. Μία ημέρα νωρίτερα, δηλαδή την Παρασκευή 14 Αυγούστου, αντί του Σαββάτου, που θα είναι 15 Αυγούστου, θα διεξαχθεί η λαϊκή του Σαββάτου στην Αλεξανδρούπολη. Είναι η δεύτερη λαϊκή που γίνεται στην πόλη τα τελευταία χρόνια επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Καλή σας ημέρα.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
3: Δεύτερο Διεπιστημονικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο, 1 και 2 Σεπτεμβρίου στον Εύρο.
4: Υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου.
3: Διακεκριμένοι επιστήμονες αναπτύσσουν το θέμα κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα.
4: Χώροι διεξαγωγής Δαδιά και Αλεξανδρούπολη.
3: Το συνέδριο διοργανώνει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Με τη συνεργασία των Μητροπόλεων Διδημοτήχου Ορεστιάδας και Σουφλίου, Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊωνουπόλεως και Σαμοθράκης. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Καλή σας ημέρα. Είναι 9 λεπτά μετά τις 10 και εμείς είμαστε εδώ από τώρα μέχρι και τις 12 για να ανοίξουμε τον χάρτη της επικαιρότητας σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Είναι η καθημερινή εκπομπή που αποκούτε από το στούντιο της ΕΡΤ Καβάλας, δύο περιφερειακοί σταθμοί μαζί, ΕΡΤ Ορεστιάδας και ΕΡΤ Καβάλας, ένα κοινό πρόγραμμα. Είναι η Ρένα Πανταζόγλου στο μικρόφωνο, η Γιώτα Δημούδιο, Μάκης Μητάκος στην επιμέλεια του ήχου και οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μαζί μας με τα ρεπορτάζ και τις ειδήσεις τους και για αυτό το δίωρο. Τι θα κάνουμε αυτό το διάρρο? Θα ταξιδέψουμε σε διάφορα σημεία της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Θα κάνουμε μια γενικότερη, θα δούμε λίγο την γενικότερη τουριστική εικόνα που παρουσιάζει η περιφέρειά μας. Θα πάμε σε διάφορα σημεία όπου γίνονται ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, είτε κοντά στη θάλασσα είτε στο βουνό. Γενικότερα θα δούμε πράγματα τα οποία γίνονται στην περιοχή μας, προβάλλονται και έχουμε ανάγκη να τα γνωρίζουμε γιατί μας αφορούν. Και όχι μόνο αυτά. Έχουμε ένα δίωρο για να τα λέμε. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 2510-24-25-49 και να σας υπενθυμίσουμε ότι μας ακούτε στους 101 και 103,5 στα FM από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδας, στους 96 και 3 στα FM από τη συχνότητα της ΕΡΤ Καβάλας και στο erteco.gr διαδικτυακά. Εκεί ακούτε τους πάντες, ως όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ ζωντανά, μεταδίδουν ζωντανά το πρόγραμμά τους. Μέχρι τις 12 λοιπόν θα είμαστε μαζί με διάφορα θέματα. Να σας καλημερίσουμε για ακόμη μια φορά και να ξεκινήσουμε με την πρώτη μας μουσική επιλογή.

Η αλήθεια είναι ότι οι εικόνες που μας τυχιώνουν από τη μαρτυρική Κύπρο μας φέρνει η σημερινή μέρα, η 11η Αυγούστου, γιατί γυρίζουμε πίσω στο 1996. Ήταν Αύγουστος του 1996 όταν μια αντικατοχική πορεία μοτοσυκλετιστών κατέληξε στη νεκρή ζώνη της Δερίνιας. Μέσα σε τρεις ημέρες, δύο νεαρά παλικάρια, ο Τάσος Ισαάκ και ο Σόλωμος Σολωμού, θα έπεφταν νεκροί σε δύο δολοφονίες που καταγράφηκαν από κινηματογραφικούς φακούς και τηλεόπτικες κάμερες και συγκλώνησαν ολόκληρο τον Ελληνισμό. Ήταν 11 Αυγούστου του 1996, ο 24χρονος Τάσος Ισαάκ εγκλωβίστηκε στην νεκρή ζώνη κατά τη διάρκεια επεισοδίων ανάμεσα σε Ελληνοκυπρίους, διαδηλωτές και Τουρκοκύπριους, Τούρκους εθνικιστές και μέλη των Γκρίζων Λύκων. Ο Ισαάκ επιχείρησε να βοηθήσει άλλον διαδηλωτή, όμως παγιδεύτηκε στα σειρματοπλέγματα, περικυκλώθηκε, ξυλοκοπήθηκε, έχασε τη ζωή του ενώ βρισκόταν πεσμένος στο έδαφος. Οι άνδρες της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ που βρίσκονταν στην περιοχή δεν κατάφεραν να αποτρέψουν το θανάσιμο ο ξυλοδαρμό του. Οι εικόνες από τη δολοφονία του προκάλεσαν σοκ. Ο νεαρός πατέρας είχε αφήσει πίσω την έγκυο σύζυγό του, η οποία λίγους μήνες αργότερα γέννησε ένα κορίτσι. Τρεις μέρες μετά, πλήθος κόσμου επέστρεψε στη Δερίνια μετά την κηδεία του Τάσου Ισαάκ. Ανάμεσα στους διαδηλωτές βρίσκονταν και ο 26χρονος Σολωμός Σολωμού, και εκεί έμελε να καταγραφεί στην ιστορία και αυτός, καθώς πέρασε στην νεκρή ζώνη, άρχισε να σκαρφαλώνει στον ιστό της σημαίας, όπου κοιμάτιζε η τουρκική σημαία, παράτησε κλίση να σταματήσει, είχε σκοπό να την κατεβάσει. Σε λίγα δευτερόλεπτα ακούστηκαν πυροβολισμοί από την πλευρά των κατεχομένων και ο Σολωμού χτυπήθηκε και έπεσε νεκρός. Για τις δύο υποθέσεις προσέφηγαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων οι οικογένειες των θυμάτων. Το 2008 το δικαστήριο καταδίκασε την Τουρκία, κρίνοντας ότι έφερε ευθύνη για τους θανάτους και ότι δεν είχε πραγματοποιήσει αποτελεσματική έρευνα για τον εντοπισμό και την τιμωρία των υπευθύνων. Παρά τα εντάλματα σύλληψης που εκδόθηκαν για πρόσωπα τα οποία φέρεται να εμπλέκονται στις δολοφονίες, κανείς δεν έχει οδηγηθεί ενώπιον της κυπριακής δικαιοσύνης. Είναι 30 χρόνια μετά, οι δολοφονίες παραμένουν δύο από τα πιο ισχυρά σύμβολα της συνεχιζόμενης διαίρεσης της Κύπρου. Πάμε σε μία άλλη ημερομηνία, ήταν το 1716, μια μέρα σαν σήμερα, όταν σφοδρή κακοκαιρία με αστραπές κεραυνούς και καταρακτώδη βροχή πλήττει το τουρκικό στόλο που πολιορκεί την Κέρκυρα κατά το μεγάλο Οθωμανικό Βενετικό Πόλεμο. Η καταιγίδα που ξέσπασε και βύθισε κατέστρεψε δεκάδες πλοία Οθωμανών αποδίδεται από τους κατοίκους της Κέρκυρας σε θαυματουργή παρέμβαση του Αγίου Σπυρίδωνας προστάτη του νησιού. Η νίκη αυτή θεωρείται κομβική σημασίας για την προστασία της Δυτικής Ευρώπης και παραμένει ζωντανή στη συλλογική μνήμη των Κερκυραίων ως ένδειξη πίστης και ελπίδας. Ήταν το 1875 όταν ο βασιλιάς Γεώργιος ο Πρώτος εκφωνεί στη Βουλή τον λόγο του θρόνου, διακηρύσσοντας την αρχή της δεδηλωμένης. Η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης θα δίνεται πλέον μόνο σε όποιον διαθέτει την πλειοψηφία της Βουλής, σύμφωνα με κείμενο του Χαρίλαου Τρακούπη. 1934, στην ομοσπονδιακή φυλακή του Αλκατράς μεταφέρονται οι πρώτοι κρατούμενοι. Το νησί φυλακή θα φιλοξενήσει διαβόητους εγκληματίες, όπως τον Αλ Καπόνε, έως το κλείσιμό του το 1963. Πάμε στο 1962, όταν η Σοβιετική Ένωση στέλνει εικόνες από το διάστημα μέσω τηλεόρασης σε μια εντυπωσιακή επίδειξη τεχνολογικής υπεροχής κατά τον ψυχρό πόλεμο. 1983, η Αργυρό Χουδεστανάκη διορίζεται στο Πρωτοδικείο Πειραιά ως η πρώτη Ελληνίδα εισαγγελέας στην ιστορία της χώρας. Και το 1988 ο Σάμα Μπιν Λάντεν ιδρύει την τρομοκρατική οργάνωση Αλ-Κάιντα, οργανώνοντας βετεράνους του Αφγανικού πολέμου σε ένα δίκτυο που στοχεύει στην διεθνή τρομοκρατία και την παγκόσμια τσιχάτη. Η Αλ-Κάιντα εξελίσσεται γρήγορα σε ένα από τα πιο επικίνδυνα τρομοκρατικά δίκτυα, με πρωταγωνιστικό ρόλο σε πολύ νεκρές επιθέσεις από τον πλανήτη, ανά τον πλανήτη, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. 1990 το ανώτατο ειδικό δικαστήριο καταδικάζει 6 άτομα για το διαβόητο σκάνδαλο του Ιουγκοσλαβικού Καλαμποκιού. Κεντρική φιγούρα ήταν ο τότε πρώην αναπληρωτής υπουργός οικονομικών του Πασόκ, ο Νίκος Αθανασόπουλος, ο οποίος μάλιστα κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε σε φυλάκιση. Στη συνέχεια βέβαια ξαναεκλέχθηκε βουλευτής, πάντως το συγκεκριμένο σκάνδαλο ήταν ένα σκάνδαλο το οποίο αφορούσε την τότε ΕΟΚ, ελληνοποίηση
εισαγόμενου γιουγκοσλαβικού καλαμποκιού. Η ελληνοποίηση έγινε με υπογραφές που έπεσαν εδώ στο τελωνείο της Καβάλας, ώστε να εισπραχτούν παρανόμους κοινοτικές επιδοτήσεις. Το σκάνδαλο αποκαλύφθηκε μετά από έλεγχο της ΕΟΚ, οδηγώντας τόσο στη δίκη όσο και στην επιβολή προστίμου εκατοντάδων εκατομμυρίων δραχμών στο ελληνικό δημόσιο. Τόσα χρόνια μετά και οι επιδοτήσεις βλέπετε ότι κάνουν φτερά σε τελική ανάλυση από τα χέρια επιτίδεων, σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα. Να πούμε ότι σαν σήμερα το 2014 έφυγε από κοντά μας ο εμβληματικός Αμερικανός ηθοποιός και κωμικός, ο Ρόμπιν Ουίλιαμς. Πολύ γνωστές οι περισσότερες ταινίες, δυναμικές ερμηνείες όπως το Good Morning Vietnam ή το Mrs. Doubtfire. Ξεχώρισε για την αφοπλιστική του αυτοσχεδιαστική δυνότητα, την συγκινητική μεταμόρφωση σε δραματικούς και κωμικούς ρόλους, σοβαρά προβλήματα υγείας. Έφυγε στις 11 Αυγούστου του 2014 σε ηλικία 63 ετών, έχοντας μέσα στη ψυχή του αδιευκρίνιστα προβλήματα, τα οποία χρόνια μετά προσπαθούν να δώσουν όνομα σε αυτήν την ψυχική ασθένεια που τον κατέβαλε οι επιστήμονες, οι γιατροί. Σαν σήμερα, τι λέει το εορτολόγιο? Το όνομα Ήρων, Υπόλυτος, Λαβρέντιος και Λόρα.

0: Λοιπόν, και να ξεκινήσουμε όπως σας είπαμε, νομίζω ότι είναι μια καλή μέρα σήμερα και είμαστε μέσα στην εβδομάδα που βλέπουμε ότι υπάρχει τουρισμός σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Να συνομιλήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, τον κύριο Παναγιώτη Αρχοντή, ο οποίος είναι ήδη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Αρχοντή.
1: Καλημέρα κυρία Παπαδόπουλου και καλημέρα στους αγαπητούς ακροατές.
0: Είμαστε σε συνακρόαση, δύο περιφερειακοί σταθμοί, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Ορεστιάδας. Όλη η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη βλέπουμε ότι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη υπάρχει κίνηση επισκεπτών αυτή την περίοδο, ιδιαίτερα έντονη. Ποια είναι η δική σας εικόνα που έχετε, κύριε Αρχοντή?
1: Ναι, έτσι ακριβώς είναι όπως το λέτε και... επαληθευόμαστε στις εκτιμήσεις που είχαμε ένα μήνα πριν, ότι που είχαμε κάποια μικρότερα νούμερα σε σχέση με τον περσινό Ιούνιο, ότι δεν διαχειριζόμαστε πλέον μια κρίση, αλλά διαχειριζόμαστε τη μετατόπιση της καλοκαιρινής σεζόν, όπου πάμε προς ακόμα και μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου στις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, με ένα Σεπτέμβριο που να είναι σχεδόν γεμάτος και μετά έναν Ιούλιο που να, σε πείσμα των καιρών, να φέρνει νούμερα υψηλότερα ακόμα και από το 25 και το 24 που ήταν έτη ρεκόρ.
0: Ναι, ήταν, τρομάξαμε λίγο. Βέβαια ήταν και η συνέπεια της περίεργης κατάστασης που ζει και έζησε εκείνη τη χρονική περίοδο ο πλανήτης μας, όταν φαινόταν ότι τα πράγματα δεν εξελίσσονται καλά για το τουρισμό, έχοντας ζήσει και την περίοδο του 2025 όπου είχαμε αρκετά καλές επιδόσεις. Βλέπουμε όμως ότι αυτό το κλίμα άλλαξε και ότι έχουμε κόσμο οι οποίοι έρχονται τελικά στην περιοχή μας και είναι ο δικός τουρισμός πάλι που σηκώνει την περιφέρειά μας, κύριε Αρχοντή?
1: Κοιτάξτε, βασικά το γνωρίζουμε όλοι μας ότι η σπονδυλική στήλη του τουρισμού μας είναι ο δικός τουρισμός και δεν θα πρέπει να γκρινιάζουμε γι' αυτό, γιατί είμαστε ένας οικογενειακός προορισμός. Δεν θα πρέπει να διαγράψουμε τον οδικό τουρισμό και να κατευθυνθούμε αλλού. Αντίθετα, πρέπει να τον διατηρήσουμε και να προσθέσουμε πάνω σε αυτό και άλλους προορισμούς για να ανοίξουμε τη σεζόν και να φέρουμε και, όπως λένε οι περισσότεροι που ασχολούνται με τον τουρισμό, να φέρουμε και διαφορετικούς επισκέπτες με άλλου είδους οικονομικό αποτύπωμα, πιο ποιοτικούς λένε κάποιοι. Εγώ δεν θα χαρακτηρίσω ούτε θα διακρίνω τους επισκέπτες. Εγώ και όλη η ομάδα τουρισμού τιμούμε κάθε φορά τους επισκέπτες αυτούς που μας συνεχίζουν και έρχονται κάθε χρόνο και δίνουν στον προορισμό μας και τις διακρίσεις αλλά και τα ποσοστά αυτά που βλέπουμε σε πείσμα των καιρών. Το ξαναλέω για δεύτερη φορά, γιατί όπως είπατε και εσείς, ήταν φυσιολογικό να τρομάξουν κάποιοι και να δούμε, ας πούμε, με διστακτικό μάτι το τι συμβαίνει, τι γίνεται, γιατί η αβεβαιότητα των ανθρώπων αυτών που ζουν μαζί με εμάς δύο κρίσεις, μία στην Ουκρανία και μία στη Μέση Ανατολή, την ακρίβεια του καυσίμου, την είσοδο της Βουλγαρίας στο ευρώ. Σίγουρα όλο αυτό προσδίδει μια αβεβαιότητα στις κινήσεις των επισκεπτών, αλλά όπως είδαμε ο προορισμός μας αντέχει καλά, γιατί έχει όλο το πακέτο, πρέπει να το τονίσουμε αυτό, έχει όλο το πακέτο ο προορισμός μας. Δεν είμαστε με τη διοίκηση του Χριστόδουλου το Ψίδι και με την ομάδα τουρισμού, δεν εθελοτυφλούμε, ούτε είμαστε υπερφύαλοι να θεωρούμε ότι ο προορισμός μας μπορεί να γίνει δημοφιλής προορισμός στις πρώτες θέσεις, όπως είναι, ας πούμε, η Σαντορίνη ή η Κρήτη. Αυτό χρειάζεται χρόνια για να χτιστεί. Όμως οφείλουμε να πούμε ότι εδώ και 2,5 χρόνια αυτή η καμπάνια εξωστρέφειας που κάνουμε για να βγάλουμε την περιφέρεια από την αφάνεια, να τη δείξουμε στον κόσμο και να προβάλλουμε με σωστό τρόπο τον προορισμό μας, αποδίδει. Θα πρέπει να πούμε και για να ακούσει ο κόσμος και να καταλάβει, γιατί υπάρχουν διάφορα παράπονα, υπήρχαν τουλάχιστον και σίγουρα θα υπάρξουν, όσον αφορά το οικονομικό αποτύπωμα. Οι θεσμοί και γενικά η περιφέρεια και ο αντιπεριφερειάρχης τουρισμού, η ομάδα τουρισμού, όλοι μας εμείς που πάμε στις εκθέσεις, στις δράσεις που διοργανώνουμε για να προβάλλουμε τον προορισμό μας, έχουμε μία αποστολή, να το προβάλλουμε σωστά, να το προωθήσουμε και να κάνουμε ελκυστικότερο τον προορισμό μας, έστω να έρθει επισκέπτης. από τη στιγμή που θα έρθει ο επισκέπτης, το τι θα βγάλει από το πορτοφόλι, από την τσέπη του και θα αφήσει στην χή επιχείρηση, αυτό επαφείται στην επιχειρηματικότητα του επιχειρηματία και στο πόσο έχει προσαρμοστεί στην κάθε περίοδο εποχική που περνάμε με όλα αυτά που είπαμε πριν.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Και
1: νομίζω
0: συγχρόνως,
1: ότι είναι σαφές αυτό που λέω.
0: Βέβαια, ξεκάθαρο είναι και συγχρόνως την εμπειρία που θα αποκομίσει την καθορίζουμε εμείς, οι υπόλοιποι. Εσείς φτάνετε, φέρνετε τον επισκέπτη μέχρι εδώ. Η εμπειρία που θα αποκομίσει και αν θα γίνει καλός πρεσβευτής του τόπου μας εκεί που θα επιστρέψει, αν θα ξαναεπιστρέψει για διακοπές στην περιοχή μας, επαφείται από όλη την κοινωνία εδώ και πώς θα κινηθεί.
1: Αφώς.
0: Και πώς δεν θα δημιουργηθούν
1: ακριβώς
0: προβλήματα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι αυτό που λέμε ότι την ελκυστικότητα του προορισμού μας αναλαμβάνουμε για να την κάνουμε ακόμα καλύτερη όλοι μας όσοι ασχολούμαστε με τον τουρισμό, ο καθένας από το δικό του μετερίζει και θα πρέπει ακριβώς αυτό που είπατε όλοι όσοι ασχολούνται με τον τουρισμό αλλά και οι απλοί πολίτες να προσφέρουν, ήδη προσφέρουν σε αυτό γιατί πέρυσι να τονίσουμε ότι η περιφέρειά μας στην πρώιμη έρευνα που γίνεται από το ΕΝΣΕΤΕ κάθε χρόνο, δηλαδή με τη λήξη της καλοκαιρινής σεζόν, πέρυσι το Σεπτέμβριο δηλαδή, και η οποία βασίζεται 100% σε ερωτηματολόγια επισκεπτών, η περιφέρειά μας, να το υπενθυμίσουμε, βγήκε πρώτη σε βιωσιμότητα. Που σημαίνει ότι όλοι προσφέρανε σε αυτό το πράγμα, όλοι προσφέρανε προς αυτή την κατεύθυνση για να κρατήσουμε τον τόπο μας ψηλά στις πρώτες θέσεις. Mm. Αυτό λοιπόν καλό είναι να το συνεχίσουμε και όσον αφορά το οικονομικό αποτύπωμα θέλει και εδώ δουλειά, θέλει και εδώ προσαρμογή για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τους επισκέπτες αυτούς και να μας επισκεφτούν ξανά πάλι του χρόνου και να προσθέσουμε βέβαια κι άλλους.
0: Ναι. Έχουμε κάποια διαφοροποίηση. Ναι, σας ακούω. Ναι.
1: Στο βασικό ερώτημα που κάνατε, γιατί μας παίρνει και η ροή του λόγου τώρα και λέμε και άλλα πράγματα, εννοείται ότι δεν βασιζόμαστε μόνο στον οδικό τουρισμό. Η περιφέρεια έκανε σημαντικές προσπάθειες με την πολιτική βούληση του Περιφερειάρχη για τις αεροπορικές συνδέσεις και ήδη στην Καβάλα είμαστε ευτυχείς να βλέπουμε τα αεροσκάφη της Eurowings φέτος να έρχονται γεμάτα και με τις κουβέντες που έχουμε με την εταιρεία, ειδικά για τη γραμμή του Βερολίνου που είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί συνδέει μία από τις μεγαλύτερες πρωτεύουσες στην Ευρώπη απευθείας με την Καβάλα και τη Θάσο εμπροκειμένου. Οι ηθήνοντες της εταιρείας μας είπαν ότι είχαμε δίκιο στις αρχικές μας εκτιμήσεις εμείς όταν τους λέγαμε βάλτε τη γραμμή του Βερολίνου και από νωρίς το καλοκαίρι, όχι μόνο στο πικ του καλοκαιριού, γιατί συνήθως έτσι γίνεται με τις πρώτες γραμμές. Υπάρχει ένα πειραματικό στάδιο και ο αριθμός των επιβατών ήδη τους διαψεύδει και έχουν αποφασίσει για τον χρόνο να την ενδυναμώσουν ακόμα περισσότερο.
0: Μάλιστα. Για τον οδικό τουρισμό έχουμε κάποιες διαφοροποιήσεις σχετικά με τους επισκέπτες. Ακούω ότι έχουμε κάπως μειωμένο ενδιαφέρον από αυτούς που παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια μας ενίσχυαν, Ρουμάνοι και Βούλγαροι, ενώ αυξάνεται η κίνηση από πλευράς της Τουρκίας.
1: Αυξάνεται, έχει αυξηθεί. Φέτος έχουμε, τουλάχιστον μέχρι τώρα, γιατί ακόμα δεν είναι σωστό να εκτιμούμε και να βγάζουμε συμπεράσματα για την καλοκαιρινή σεζόν όταν είμαστε στο μέσο του καλοκαιρινού.
0: Μέχρι αυτή τη στιγμή.
1: Μέχρι αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε είναι ότι έχουν αυξηθεί κατά πολύ οι Σέρβοι σε σχέση με τους Ρουμάνους. Οι Βούλγαροι ήταν κάτι αναμενόμενο να δούμε μείωση φέτος γιατί μπήκαν στο ευρώ και καταλαβαίνετε ότι είναι διστακτική όσον αφορά το θέμα αυτό. Και βέβαια έχουμε και την αύξηση από πλευράς Τουρκίας που το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί οι Τούρκοι οι οδικοί επισκέπτες δεν θα πω ποιοτικότεροι αλλά είναι εντελώς διαφορετικοί όσον αφορά το οικονομικό αποτύπωμα που αφήνουν.
0: Περισσότερο καταναλωτικοί. Περισσότερο καταναλωτικοί, ας το πούμε έτσι. Ξοδεύουν.
1: Ναι. Ξοδεύουν περισσότερο και να το πούμε πιο λαϊκά, τα αυτοκίνητά τους έρχονται με άδειο προπαγκάζ.
0: Ναι, okay.
1: Ενώ οι Βαλκάνοι έρχονται.
0: Φέρνουν και κάτι μαζί τους. Ναι.
1: Με από το σούπερ μάρκετ. Ακριβώς.
0: Είχατε και πρόσφατα και μία συνάντηση μαζί με τον Περιφερειάρχη, με εκπροσώπους του Συνδέσμου Τουρκικών Ταξιδιωτικών Πρακτορείων. φαντάζομαι, προς αυτή την κατεύθυνση του, ναι, του τουρισμού και της υποστήριξης των υποδομών όσο το δυνατόν καλύτερα.
1: Η Τουρσάμπ είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός στην Τουρκία. Είναι η Ένωση Ταξιδιωτικών Πρακτόρων. Είναι πραγματικά ένας γίγαντας στην Τουρκία όσον αφορά το τουρισμό. Είναι το νούμερο ένα. Έχουμε 3 χρόνια τώρα, που είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά φέτος που πήγαμε. Πηγαίνουμε στην Κωνσταντινούπολη σε συνεργασία με την Τουρσάμπ. Τα 2 πρώτα χρόνια ήμασταν μέσα στα γραφεία τους και κάναμε την ειδική δράση αυτή προβολής και πρόωθησης του προορισμού μας με το επιμελητήριο, με τις ενώσεις ξενοδόχων, με ενώσεις νοικιαζομένων δωματίων. Και το τελευταίο, φέτος πήγαμε στο Χίλτον, όπου συμμετείχαν και άλλες περιφέρειες και τα νησιά μας, η Θάσος, η Αμοθράκη, με ιδιαίτερα σημαντικό αποτύπωμα όσον αφορά την προβολή, την πρόθεση, αλλά και το κλείσιμο των πακέτων. Γιατί αυτές οι δράσεις, οι business to business, οι B2B που λέμε στον τουριστικό χώρο, είναι αυτές οι οποίες μπορείς να βρεθείς απευθείας και με τους ξενοδόχους και με τους τουριστικούς πράκτορες και να κλείσεις πακέτα. Όπως καταλαβαίνετε, η περιφέρεια δεν έχει νόμιμα το δικαίωμα να κάνει κάτι τέτοιο, ούτε το know-how να το κάνει αυτό. Εμείς κάνουμε κάτι διαφορετικό, το είπαμε πιο πριν. Η Τουρσάμπ λοιπόν έχει τμήματα αναπεριφέρειες, οι οποίες ασχολούνται με τον τουρισμό στην περιοχή τους. Ήρθε λοιπόν το τμήμα της Ανδριανούπολης σε μια πολύ υψηλό επίπεδο συζήτηση και συνάντηση. Ο Περιφερειάρχης τους τίμησε με την παρουσία του και συζητήσαμε την περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη με ανταλλαγή ταξιδιών εξοικείωσης, να έρθουν δηλαδή ταξιδιωτικοί πράκτορες εδώ και να δουν την περιοχή μας και τα δυο μας νησιά, αλλά και τη διευκόλυνση των επισκεπτών. Δηλαδή συζητήσαμε τρόπους που θα μπορούν οι επισκέπτες να μην ταλαιπωρούνται τόσο πολύ στα σύνορα, ειδικά στον σταθμό των κήπων εκεί, γιατί και ο τηλεωνιακός σταθμός χρειάζεται αναβάθμιση και ήδη έχει ξεκινήσει από τον υπουργό, τον κύριο Λιβάνιο, θα είναι έτοιμο στο τέλος του χρόνου, αλλά και το θέμα των βιομετρικών στοιχείων που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση προσθέτει πολύ στον χρόνο αναμονής. Ήδη ο Περιφερειάρχης τους ενημέρωσε για ότι κάνουμε τα πάντα για να μπορέσουμε να έχουμε ακόμα και περισσότερες λουρίδες, αλλά και να διευκολύνουν το τηλεωνιακό προσωπικό αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται και μας επισκέπτονται. Υπάρχει βέβαια και το μέτρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δίνει την δυνατότητα στους τηλεωνιακούς να ανακαλούν το μέτρο αυτό για κάποιες ώρες προκειμένου να αποσυμφορηθεί ο σταθμός, και ήδη έχει εφαρμοστεί αυτό κάποιες φορές και υπάρχει πραγματικά βελτίωση. Και συζητήσαμε και για ένα καινούριο λιμάνι το οποίο θα γίνει στον Ένο, λίγο πιο μέσα δηλαδή σε σχέση με την Ανδριανούπολη, και από εκεί έχουν σκοπό να ξεκινήσουν γραμμές ναυτιλιακές προς τη Θάσο και τη Σαμοθράκη.
0: Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Ο Περιφερειάρχης την επόμενη χρονική περίοδο θα ζήτησε να το επισκεφτεί και θα πάει να συνομιλήσει και με τον εκείνο μάρχη. Και βέβαια από το πλευρά μας θα γίνουν όλα νόμιμα σύμφωνα με τους μηχανισμούς του κράτους μας. Γιατί καταλαβαίνετε ότι πρέπει να υπάρχει τελωνείο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει στη Σαμοθράκη η προσπάθεια που κάνουμε για να δημιουργηθεί και το τελωνείο. Έχει τελειώσει και η μελέτη και προχωράμε προς αυτή την κατεύθυνση. Σίγουρα γίνονται κινήσεις για τη βελτίωση της τουριστικής ανάπτυξης και σίγουρα γίνονται, θα ξαναπάμε πάλι στην Κωνσταντινούπολη για να ενδυναμώσουμε αυτούς τους δεσμούς και να συνεχίσουμε να βλέπουμε τους Τούρκους επισκέπτες ακόμα και στην περιοχή μας.
0: Μάλιστα. Τώρα, μας το είπατε στην αρχή, για να κλείσουμε, κάντε μας έτσι μια πρόβλεψη από τα στοιχεία που έχετε, πώς θα εξελιχθεί η τουριστική περίοδος, μέχρι πότε βλέπουμε να έχουμε τουρίστες στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.
1: Εγώ δεν θα κάνω πρόβλεψη όπως κάποιοι που βιαστήκανε να μας πούν ότι δεν κάνουμε τη δουλειά μας σωστά και βγήκαν με κραυγές και αλλαλαγμούς στο ραδιόφωνο του Εύρου ή κάπου αλλού να λένε βγείτε να σώσουμε ό,τι μπορούμε να σώσουμε. Η εκτίμηση δική μας γίνεται πάντα στο τέλος της καλοκαιρινής σεζόν. Δεν μπορείς να κάνεις εκτίμηση ούτε στη μέση της σεζόν, ούτε σε ένα Σαββατοκύριακο, ούτε σε ένα τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.
0: Όχι για το τι περιμένουμε, πήγαλα, τι έχουμε μπροστά μας.
1: Αυτή τη στιγμή ο Ιούλιος μας δείχνει, μας έδειξε ότι θα σας πω, θα θίξω μάλλον τα λόγια του, να αναφέρω τα λόγια του Προέδρου του Σένατος Κοινοδόχων Καβάλας, του Αντώνη του Μιτζάλη, ο οποίος είπε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Εάν πετύχουμε φέτος τα νούμερα του 25, είναι μια πάρα πολύ σημαντική νίκη σε σχέση με αυτά που, σε σχέση με αυτά που γίνονται, δηλαδή τη γεωπολιτική αστάθεια και όλα αυτά που αναφέρατε. Φαίνεται ότι τα ξεπερνάμε.
0: Ναι.
1: Ήδη το πρώτο τρίμηνο, σε σχέση με τα τρίμηνα, δηλαδή Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, έχουμε ξεπεράσει το μισό εκατομμύριο. Γιατί και μιλάμε τώρα
0: χωρίς
1: για
0: να έχει δουλέψει καλά ο Μάιος και ο Ιούνιος.
1: Γιατί ο Μάιος τότε ήταν λίγο καλύτερος από, τους Μαΐους των προηγούμενων ετών. Ο Ιούνιος ήταν πιο κάτω, σημαντικά πιο κάτω.
0: Βέβαια, αυτός ήταν που ουσιαστικά τρόμαξε τον κόσμο.
1: Ακριβώς. Ο Ιούλιος όμως ήρθε με πολύ φόρα και είχαμε μια αύξηση περίπου 18.000 επισκέπτες παραπάνω, αν θυμάμαι καλά. Και με δεδομένο ότι όλοι δεχόμαστε ότι η Θάσος είναι η ναυαρχίδα του τουρισμού, η Θάσος λοιπόν με τα στοιχεία που παίρνουμε από τα λιμεναρχεία μας αποτελεί βαρόμετρο για τον για την υπόλοιπη περιφέρεια. Έτσι λοιπόν με αυτά τα στοιχεία που έχουμε από τη Θάσο βλέπουμε ότι μάλλον θα το κερδίσουν το στοίχημα. Δεν πανηγυρίζουμε, είμαστε χαρούμενοι για αυτή την έκβαση, γιατί ο κόσμος, εγώ θέλω να θυμάται και να έχει στο μυαλό του ότι δημοφιλείς προορισμοί στην Ελλάδα έχουν μειώσεις, έχουν πέσει τα ποσοστά τους. Σε σχέση με αυτούς λοιπόν, εμείς κρατάμε τουλάχιστον, αν μη τι άλλο, κρατάμε τα νούμερα του 25. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι μια πολύ μεγάλη νίκη για όλους τους ανθρώπους του τουρισμού και είναι και δείχνει ότι κινούμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Από ό,τι μιλάμε με τους ξενοδόχους, ο Αύγουστος θα είναι ακόμα πιο δυνατός, έτσι λένε. Εγώ δεν θέλω να βιαστώ. Περιμένουμε σεμνά, ταπεινά και βλέπουμε ότι κάτι κάνουμε σωστά και ήδη προετοιμαζόμαστε από τώρα για τον καινούργιο γύρο της καμπάνιας εξωστρέφειας που ξεκινάει με την έκθεση της Θεσσαλονίκης στις 4 του μηνός, 5 μάλλον, το Αγγένεια,
0: το
1: Σεπτεμβρίου. Έχουμε έκθεση στο Παρίσι, έχουμε B2B συναντήσεις, έχουμε έκθεση στο Ρίμινι της Ιταλίας, στην Πολωνία, Αυστρία. Μέχρι το Δεκέμβριο είναι πολύ γεμάτο το πρόγραμμα και μετά από εκεί συνεχίζει βέβαια το νέο έτος για να μπορέσουμε να έχουμε ένα επόμενο καλύτερο ακόμα καλοκαίρι.
0: Πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε.
1: Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε.
0: Ναι, βεβαίως. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Αρχοντή. Καλό 15 Αύγουστο να ευχηθούμε.
1: Επίσης, καλή Παναγιά σε όλους και να προσέχουν στον δρόμο. Ιδίως οι συμπατριώτες μας και οι συμπατριώτες μας, μάλλον για να μην παραξηγηθώ.
0: Λέμε ιδίως οι συμπατριώτες, γιατί ξέρουν τους δρόμους οι συμπατριώτες. Μπορεί να βρεθούμε μπροστά σε ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν τους δρόμους μας και ενδεχομένως να έχουν περίεργη οδηγική συμπεριφορά.
1: Ακριβώς, και το έχουμε δει αυτό κάθε καλοκαίρι. Τώρα και επειδή ο Αύγουστος είναι ο μήνας των Ελλήνων. Να προσέχουν στο δρόμο και για να μπορέσουν να έρθουν να απολαύσουν τις διακοπές και να γυρίσουν σόι τα σπίτια τους.
0: Καλή σας μέρα, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Αρχοντής, αντιπεριφερειάρχης τουρισμού, μια συνολική εικόνα για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης αυτό το καλοκαίρι.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app, θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολη Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
3: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Λοιπόν, μετά από αυτό το τουριστικό ταξίδι που κάναμε στην Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη με την βοήθεια του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, όπως σας έχουμε πει και αρκετές φορές, θέλουμε αυτή την περίοδο να μην πηγαίνουμε μόνο σε παραθαλάσσιες, παραλιακές περιοχές, θέλουμε να πηγαίνουμε και να αναζητούμε την δροσιά των ορεινών περιοχών που υπάρχουν πανέμορφες περιοχές σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Χθες ήμασταν στο Κεχρόκαμπο του Δήμου Νέστου, εκεί όπου οι δράσεις για τα παιδιά συνεχίζονται αυτές τις μέρες. Τώρα πάμε λίγο ακόμα πιο ψηλά. Θα πάμε στη μικροκλεισούρα του Δήμου Κάτω Νευροκοπείου Δράμας, όπου και εκεί αυτό το χρονικό διάστημα οργανώνονται εκδηλώσεις για παιδιά, ένα τετραήμερο γεμάτο παράδοση, τέχνη, φύση, δημιουργία, κυρίως για τους μικρούς αλλά και για τους μεγάλους αυτές τις ημέρες. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την πρόεδρο της κοινότητας Μικροκλεισούρας, την κυρία Μαρία Παυλίδου. Καλή σας μέρα, κυρία Παυλίδου.
1: Καλημέρα, κυρία Παπαδόπουλου. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Ξεκινήσαν οι δράσεις τώρα το πρωί. Σας πήραμε από τα παιδιά.
1: Αυτή τη στιγμή, ναι, βρισκόμαστε σε ένα πολύ ωραίο, όμορφο ιδηλιακό μέρος, στην περιοχή της λίμνης Σταυρού, του ποταμού Νέστου, όπου δραστηριοποιούμαστε αυτή τη στιγμή φτιάχνοντας τις καλύβες του χωριού. Όπως θα θυμούνται οι περισσότεροι, στα παιδικά μας χρόνια κάναμε τις καλύβες με τα τσαγκάλια, όπως τα λέμε εμείς, με τις φασουλόβεργες. Και τα παιδάκια έτσι βιώνουν μια στιγμή, ένα σπιτάκι στη φύση, όπου την ημέρα αυτήν την αφιερώνουμε στη φύση. Κάνουμε και μια δραστηριότητα που έχει να κάνει με τον καθαρισμό του Νέστου λόγω των φερτών υλικών που έχουμε λίγο τα προβλήματα με τα σκουπίδια κτλ. Έρχονται λίγο στη θέση το να γίνουν οι προστάτες του φυσικού περιβάλλοντος. Γενικώς είναι...
0: Τώρα οι εκδηλώσεις έχουν την επωνυμία καλοκαίρι στο χωριό σαν τον παλιό καλό καιρό. Ουσιαστικά φτιάχνετε δράσεις για τα παιδιά στο χωριό. Όπως θυμόμαστε όλοι από τα παιδικά μας χρόνια να απολαμβάνουμε τα καλοκαίρια μας στα χωριά.
1: Έτσι ακριβώς, κυρία Ρένα. Σκοπός μας ήταν αυτός φυσικά, να παρακινήσουμε τα παιδιά να αφήσουν λίγο τα κινητά και τους υπολογιστές και να έρθουν λίγο πιο κοντά στη φύση και στην παράδοση. Εμείς βιώνοντας τα παιδικά μας χρόνια στο χωριό και μιλάμε τώρα σε ένα χωριό που οι γιαγιάδες είχαν τον παλιό παραδοσιακό τρόπο ζωής, το ψωμί στο φούρνο της αυλής, μπάνιο τα παιδιά του χωριού κάνανε τότε είτε σε κάποιες αυτοσχέδιες πισινούλες που θα κάνανε με άχυρα κτλ. Είτε στο ποτάμι του χωριού. Και όλα αυτά λοιπόν εμείς προσπαθούμε με διάφορους τρόπους να τους δώσουμε τη βιωματική εμπειρία έτσι ώστε να έχουν και αυτά τις δικές τους εικόνες για να έχουν εφόδια για την καθημερινότητά τους και για τη ζωή τους.
0: Είναι παιδιά του χωριού αλλά και παιδιά ανθρώπων οι οποίοι μένουν αλλού αλλά τα παιδιά τους έρχονται το καλοκαίρι στο χωριό από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς, κύριε Ρένα, είναι για μας είναι πόλος έλξης το να δημιουργούμε τέτοιες δράσεις για τα παιδάκια μας γιατί όπως καταλαβαίνετε σε ένα χωριό με 30 κατοίκους παιδάκια νηπίας και δημοτικού γυμνασίου έχουμε πάρα πολύ λίγα. Στην ουσία έχουμε δύο παιδιά τα οποία είναι από το χωριό, αλλά μαζευόμαστε όλοι από Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Κύπρο. Έρχονται όλα τα παιδάκια μόνο και μόνο γιατί κανονίζουν τις άδειές τους, γιατί έχουμε αυτές τις δράσεις, γιατί θα βρεθούν με τους φίλους τους, γιατί θα ζήσουν μια εμπειρία διαφορετική από αυτήν που ζουν στην καθημερινότητά τους.
0: Και πώς διαρθρώνεται αυτό το πρόγραμμα, τι προσφέρετε στα παιδιά και μέχρι πότε θα συνεχιστούν αυτές οι εκδηλώσεις?
1: Μιλήσαμε την Κυριακή. Θα ολοκληρωθούν την Πέμπτη στις 13 του μήνα. Απλά ήταν τετραήμερο γιατί μας έβρεξε την Κυριακή και το πήγαμε μια μέρα πίσω. Σήμερα, ας πούμε, είμαστε εδώ στην περιοχή του Νέστου που σας είπα. Το απόγευμα στις 18:30 παίζουμε με αλεύρι και νερό, όπου τα παιδιά καλούνται να κάνουν τη δική τους πιτούλα. Πέρσι κάναμε το ψωμάκι, φέτος θα κάνουμε την πίτα, την τυροπιτούλα μας. Θα την ψήσουν σε ένα παραδοσιακό φούρνο του χωριού. Παράλληλα, μέχρι να ψηθεί η πιτούλα τους, έχουμε μια παρουσίαση βιβλίου της κυρίας Κοκκινάκη Κατερίνα, εκπαιδευτικού και συγγραφέως, η οποία είναι πάρα πολύ δυματική και τα παιδιά θα τη χαρούνε. Αύριο ακολουθεί το μπάνιο στην Αχυρένια πισίνα, όπου στείλουμε μια πολύ ωραία έτσι, μεγαλούτσικη πισίνα με μπάλες άχυρα γύρω-γύρω, νάιλον και τη γεμίζουμε νερό και τα παιδιά είναι η καλύτερη τους στιγμή.
0: Τι ωραίο happening.
1: Είναι η καλύτερη τους. Το ψωμάκι και η χειρένια πισίνα είναι η καλύτερη τους. Και την επόμενη μέρα, την Πέμπτη, έχουμε τη δυνατότητα να γίνουμε γαλατάδες, να κάνουμε, να βράσουμε το γαλατάκι μας, να κάνουμε τυράκι και γιαουρτάκι, για να δουν τα παιδιά πως οι γιαγιάδες παλιά φτιάχνανε πολύ εύκολα το γιαούρτι, κάτι που για μας είναι δεδομένο, γιατί θα πάμε στο σούπερ μάρκετ και θα το πάρουμε, αλλά λίγοι είναι αυτοί που γνωρίζουν το πως...
0: Και αυτά ήταν γίνονταν στα σπίτια κάποτε.
1: Ναι, πολύ σωστά.
0: Με τη διαδικασία. Την... Φαντάζομαι κουβαλούν μαζί τους τα παιδιά φοβερές εμπειρίες γυρνώντας στις πόλεις εκεί που ζουν.
1: Έχουμε διαβάσει εκθέσεις παιδιών που γύρισαν από τα σχολεία και μας έχουν επικοινωνήσει οι εκπαιδευτικοί μαζί μας για τη βιωματική δράση και το πως τα παιδιά το αντιλαμβάνονται. Μεγαλύτερο δώρο από αυτό δεν υπάρχει.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή ένα παιδάκι να είναι τόσο χαρούμενο για το καλοκαίρι που έζησε που στην μικροκλεισούρα τις 3-4 μέρες στο βουνό. Και ότι ήταν γεμάτο χαρά και αυτά που περιέγραφε μου λέει η δασκάλα συγκεκριμένη μου λέει δεν μπορώ να πιστέψω μου λέει ότι είχε λέει, τόσο καλή εμπειρία μέσα στο καλοκαίρι του. Και για μας αυτό είναι το καλύτερο δώρο από όλα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανταμοιβή.
0: Ναι και βλέπω είναι συμπυκνωμένες οι δράσεις, είναι πλούσιες οι δράσεις. Δεν τα αφήνετε τα παιδιά να κουραστούν, όχι να κουραστούν από κάτι γιατί περνάτε στο επόμενο, στην επόμενη δράση και δεν τα αφήνετε και να βαρεθούν κιόλας.
1: Αυτός είναι ο σκοπός μας γιατί ξέρετε τα παιδάκια αν δεν τους δώσει λίγο κίνητρο και να έχουν και λίγο ενδιαφέρον αρχίζουν εντάξει σήμερα, αύριο θα δούμε. Οπότε προσπαθούμε και εμείς με τον τρόπο μας και με το σχεδιασμό που έχουμε κάνει να είναι αλληλένδετα το ένα με το άλλο. Παραδείγματος χάρη, είχαμε και μία δράση το οποίο είναι με βελόνα και κλωστή, αλλά λόγω της βροχής τη μετεφέρουμε την Πέμπτη το πρωί. Όπου κάνουν τα παιδιά το δικό τους πετσετάκι. Αυτή τη φορά θα κάνουν το δικό τους πετσετάκι. Άλλες χρονιές είχαν και εντύσει την ποριά τους, το καπελάκι τους, για να μάθουν να κεντάνε, να μάθουν να πλέκουν. Όπως γινόταν τα απογεύματα στις γειτονιές που βγαίνουν οι γιαγιάδες και κεντούσαν και πλέκανε, έτσι και εμείς τους μαζεύουμε σε ένα χώρο που παλιά γινόταν αυτό και τους μαθαίνουμε να πλέκουν και να κεντάνε. Δηλαδή πράγματα τα οποία δεν θα συναντήσουν στην καθημερινότητα και έχουν να κάνουν με τη ζωή στο χωριό. Όπως ήταν η ζωή δικιά μας στο χωριό τα καλοκαίρια, αυτά προσπαθούμε να τους δώσουμε να έχουν ως βίωμα.
0: Πόσα παιδιά μαζεύτηκαν φέτος?
1: Φέτος, λόγω των καιρικών συνθήκων, είμαστε σχετικά λίγα. Δηλαδή, είμαστε γύρω στα 28 με 30. Αλλά
0: λίγα, είναι 28 με 30 παιδιά.
1: Κοιτάξτε, επειδή έχουμε μάθει στα 50, 45 με 50, στο ψωμί και στην πισίνα, έρχονται πάρα πολλά. Και επειδή είναι όλη μέρα η πισίνα, ξεκινάει από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5-6 το απόγευμα, καταλαβαίνετε ότι
0: περνάνε
1: αρκετά παιδάκια. Ναι, εναλλάσσονται. Είναι πάρα πολύ ωραία. Αλλά δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά, είμαστε ευχαριστημένοι. Παρόλο που συμπέφτουν και οι διακοπές των γονέων κτλ., είμαστε καλά.
0: Και πόσοι άνθρωποι δουλεύουν για να υποστηριχτούν αυτές οι δράσεις, εθελοντές φαντάζομαι οι περισσότεροι.
1: Εθελοντές, άνθρωποι του χωριού, κορίτσια και φίλοι που έρχονται από τη Ρόδο, από τη Θεσσαλονίκη, από την Αθήνα, από παντού, βοηθάνε, γιατί χωρίς τους ανθρώπους του χωριού δεν γίνεται τίποτα.
0: Βέβαια.
1: Ένας άνθρωπος, εγώ μπορεί να έχω την διάθεση και την πρωτοβουλία, αλλά χωρίς υποστηρικτές και χωρίς χέρια, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγει. Γιατί ναι, μεν είναι παιδικές δράσεις, αλλά ίσα-ίσα επειδή είναι παιδικές δράσεις, έχουν μια ευθύνη παραπάνω και για την οργάνωση και για την ασφάλεια φυσικά.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Μέχρι την Πέμπτη, λοιπόν, οι δράσεις αυτές.
1: Μέχρι την Πέμπτη, το πρωί έχουμε την τελευταία δράση που γίνεται στη Μικροκλεισούρα. Και επειδή έχουμε πολύ καλή γειτονία με το χωριό των ποταμών. Το πάρτι λήξης μας θα γίνει με ένα color festival στους ποταμούς, είναι ένα διπλανό χωριό, όπου μοιραζόμαστε και αυτές τις μέρες έτσι, και τις εμπειρίες μας, συμμετέχουν πολλά παιδάκια από εκεί. Οπότε λοιπόν θα πάμε στους ποταμούς να κάνουμε το πάρτι λήξης με το color festival και θα είναι η τελευταία μας μέρα των δράσεών μας.
0: Πάρα πολύ ωραία. Να σας ευχηθώ να περάσετε καλά, γιατί και εσείς πρέπει να περνάτε καλά μαζί με τα παιδιά, όχι μόνο τα παιδιά.
1: Σίγουρα, εμείς γινόμαστε και πάλι παιδιά.
0: Ναι, να σας ευχηθούμε λοιπόν να περάσετε καλά και θα τα ξαναπούμε, κυρία Παυλίδου, για τις δράσεις, γιατί είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε αυτή την εξωστρέφεια των μικρών περιοχών, των κοινοτήτων που σιγά σιγά περιορίζεται ο αριθμός των κατοίκων που μένουν εκεί. Ωστόσο είναι πολύ σημαντική αυτή η εξωστρέφεια γιατί υπάρχει αυτή η ανταλλαγή του κόσμου, αυτή η κίνηση του κόσμου προς τις περιοχές που αγαπήσαμε παιδιά.
1: Αυτό. Προσπαθούμε να έχουν όμορφες αναμνήσεις, να θέλουν να γυρίσουν τον τόπο που μεγαλώσαμε εμείς και στον τόπο των γονιών τους.
0: Χαρήκαμε πολύ που τα είπαμε, κυρία Παυλίδου. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστώ. Καλές επιτυχίες. Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν καλή η κυρία Μαρία Παυλίδου. Είναι κάτοικος της κοινότητας Μικροκλεισούρα στο κάτω νευροκόπη της Δράμας. Κοιτάξτε τι ωραία πράγματα γίνονται για τα παιδιά που επιστρέφουν εκεί στο χωριό. Και πάρα πολύ όμορφα εμπειρίες, τις οποίες κουβαλάνε μετά το χειμώνα τα παιδιά μαζί τους. Και με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά ανοίγει λίγο ορίζοντας των παιδιών πέρα από αυτούς τους ορίζοντες που προσφέρει η σύγχρονη ηλεκτρονική εποχή. Τώρα, να πάμε λίγο σε κάποιες ειδήσεις πριν σιγά σιγά οδηγηθούμε προς το τέλος του πρώτου μέρους της εκπομπής μας. Να πούμε για την πυρκαγιά που είχαμε χθες στην Καβάλα, μια πυρκαγιά η οποία έγινε στην διάρκεια, έσπασε στο κοκκινόχωμα της Καβάλας, στο κοκκινόχωμα του Δήμου Παγκαίου, κοντά στην οικιστική ζώνη. Ήταν μια πυρκαγιά που ξέσπασε, η πυροσβεστική αναζητάει τις αιτίες σε δασική περιοχή χαμηλής βλάστησης. Όμως αυτή η χαμηλή βλάστηση ξέρετε πολύ καλά ότι αρπάζει πιο εύκολα και γι' αυτό υπήρξε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση και των κατοίκων της περιοχής, των εθελοντών, βεβαίως της πυροσβεστικής, και είχαμε και τη συνδρομή από αέρος για το σβήσιμο εντελώς της φωτιάς μέσα σε λίγη ώρα, που κατάφεραν να περιορίσουν την πυρκαγιά, να μην την αφήσουν να εξελιχθεί και να σβήσει στο τέλος. Πάντως τρόμαξε λίγο ο κόσμος από, καθώς ήχησε το 112, να είμαστε σε ετοιμότητα, ζητούσε από κατοίκους όχι μόνο της περιοχής κοκκινοχώματος, αλλά τα τηλέφωνα ήχησαν σε αρκετές περιοχές της Καβάλας. Κάποιοι είπαν και για τη Θάσο ότι ήχησαν και τηλέφωνα στη Θάσο. Ωστόσο έγινε μια προσπάθεια από αυτή την πλευρά να είναι σε μια ετοιμότητα ο κόσμος σε περίπτωση που κάτι δεν πήγαινε καλά. Όλα πήγαν καλά, τέλος καλό, όλα καλά. Έχουμε και την ανάρτηση του Δημάρχου Παγκαίου, του κύριου Φίλιππου Αναστασιάδη. Μέσα στην πρώτη και πιο κρίσιμη ώρα καταφέραμε να περιορίσουμε τη φωτιά που εκδηλώθηκε δίπλα στον οικισμό του Κοκκινοχώματος, αποτρέποντας τα χειρότερα. Από την πρώτη στιγμή βρεθήκαμε στο σημείο μαζί με τους συνεργάτες αντιδημάρχους, παρακολουθώντας από κοντά την εξέλιξη της πυρκαγιάς και συνδράμοντας όπου ήταν απαραίτητο. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας ήταν άμεσα και ιδιαίτερη ισχυρή, με σημαντική παρουσία επίγειων δυνάμεων και εναέρια μέσα. Ένα ξεχωριστό και μεγάλο ευχαριστώ, λέει ο Δήμαρχος Παγκαίου, στους εθελοντές, γιατί έτρεξαν χωρίς δεύτερη σκέψη. Άφησαν ό,τι έκαναν και έτρεξαν να βοηθήσουν με αγροτικά μηχανήματα, υδροφόρες, οχήματα, εργαλεία, αλλά πάνω απ' όλα με την προσωπική παρουσία και αυταπάρνηση. Στάθηκαν δίπλα στην πυροσβεστική και στον Δήμο και έδωσαν τη δική τους μάχη για να προστατευτεί το κοκκινόχωμα. Τέλος καλό. Όλα καλά, ευτυχώς με τη συνδρομή όλων των φορέων και των εθελοντών, των ανθρώπων του χωριού και της ευρυτέρης περιοχής που βρέθηκαν εκεί για να βοηθήσουν με όποιο τρόπο τους υπεδείκνυε η πυροσβεστική, οι άνθρωποι της πυροσβεστικής και του Δήμου. Στο σημείο αυτό εμείς κλείνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής με μία ακόμη μουσική μας επιλογή. 11 συνδεόμαστε με το Air News Radio να ακούσουμε τις εξελίξεις της επικαιρότητας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και επανερχόμαστε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.

0: Είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε εξέλιξη προσπάθειες της πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση φωτιάς που ξέσπασε το πρωί σε δασική έκθεση στην περιοχή Μαραθιά Ζακύνθου, εστάλει και προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής. Σε σπινθήρες που προκλήθηκαν από καλώδια χαμηλή στάση του ΔΔΕ, αποδίδεται από τα μέχρι στιγμή στοιχεία η φωτιά που ξέσπασε εχθές το πρωί στον Κουβαρά Αττικής. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων διενεργεί διεύθυνση αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού. Την έρευνα διέταξε η εποπτεύουσα εισαγγελέας με αφορμή τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία αλλά και προηγούμενα περιστατικά για να διαπιστωθεί αν λειτουργούν με τις προβλεπόμενες άδειες και αν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμμια κτίριων μετά το μεγάλο σεισμό των 7,4 βαθμών Ρίχτερ που συγκλώνησε τη χώρα. 132 έως τώρα οι νεκροί, 570 οι τραυματίες και εκατοντάδες οι αγνοούμενοι. Ο πρόεδρος της Κολομβίας κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση εθνικής καταστροφής. Δεκάδες στήρια έχουν καταρρεύσει, κυρίως στην πόλη Κάλι, και εκατοντάδες έχουν υποστεί ζημιές. Ο σεισμός έγινε αισθητό σε Παναμά, Ισημερινό και Βενεζουέλα χωρίς να εκδοθεί η προειδοποίηση για τσουνάμι. Οι αρχές προχώρησαν στην αναστολή λειτουργίας 6 αεροδρομίων καθώς και στην εκένωση νοσοκομείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για λόγους ασφαλείας. Στο μεταξύ, την υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης με τη δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους ανακοίνωσε η Κομισιόν. Βοήθεια και υποστήριξη προσφέρουν επίσης ΟΗΕ, Ισπανία, Βραζιλία και Ισημερινός. Επίγον πακέτο βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μόλις τρεις ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Προέδρου της Κολομβίας, ο οποίος έχει τη στήριξη της Ουάσιγκτον. Τη βαθιά άθλιψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζώων από το καταστροφικό σεισμό της Κολομβίας εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι ο θάνατος του 38χρονου αστυνομικού που εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο όχημά του χθες το βράδυ στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου οφείλεται σε παθολογικά αίτια, καθώς φαίνεται ότι ο αστυνομικός υπέστη βαρύτατο πνευμονικό είδημα αφού φέρει σημάδια βαρύτατης υποξίας. Οι αρχές αναμένουν την ιατροδικαστική εξέταση για την αιτία θανάτου. Η εξαφάνιση του 38χρονου είχε δηλωθεί από τη σύντροφό του καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής από την Κυριακή το βράδυ. Σήμερα απολογείται ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση της Μαρφίνη, ίδια αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί και υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα πως βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Η 46χρονη είχε επιστρέψει στην Ελλάδα πριν από λίγες ημέρες στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσής της από τις Βρετανικές Αρχές.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθυρος ο καιρός, από 25 έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 24 έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου. 25 χρόνια το

0: Και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon. Δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολη Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
1: Δεύτερο Διεπιστημονικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο, 1 και 2 Σεπτεμβρίου στον Εύρο.
2: Υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου.
1: Διακεκριμένοι επιστήμονες αναπτύσσουν το θέμα κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα.
2: Χώροι διεξαγωγής Δαδιά και Αλεξανδρούπολη.
1: Το συνέδριο διοργανώνει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Με τη συνεργασία των Μητροπόλεων Διδημοτή Χωριστιάδας και Σουφλίου, Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊωνοπόλεως και Σαμοθράκης. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομποτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
3: Λοιπόν, είναι 7 λεπτά μετά τις 11 και εμείς επανήλθαμε. Ακούτε ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Ορεστιάδας, ένα κοινό πρόγραμμα. Στο μικρόφωνο Ιρένα Πανταζόγλου, στην κονσόλα του ήχου η Γιώτα Δημούδη και ο Μάκης Μητάκος. Χάρτης επικαιρότητας είναι η εκπομπή, ο τίτλος της εκπομπής. Είναι η εκπομπή που καθημερινά σας κρατά σε τροφιά από τις 10 μέχρι και τις 12. Έχουμε μία ώρα μπροστά μας για να δούμε ενδιαφέροντα θέματα σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Γιατί αυτό κάνουμε καθημερινά. Ανοίγουμε το χάρτη της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης για να δούμε τα συμβάντα, αλλά και συγχρόνως να γνωρίσουμε ιστορίες, να γνωρίσουμε τόπους, να γνωρίσουμε ανθρώπους. Συνεργάτες μας είναι και οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στην περιφέρεια και όλοι εσείς που μας ακούτε και μας ενημερώνετε χρόνια τώρα. Το 2510-24-25-49 στη διάθεσή σας για να επικοινωνείτε μαζί μας. Να σας υπενθυμίσουμε ότι μας ακούτε στους 101 και 103,5 στα FM από τη συχνότητα της ΕΡΤ Ορεστιάδας και στους 96 και 3 στα FM από τη συχνότητα της ΕΡΤ Καβάλας. Για την επόμενη ώρα έχουμε θέματα, θα ταξιδέψουμε στον πολιτισμό, θα μας βοηθήσει σε αυτό και η μεγάλη γιορτή του Ερασιτεχνικού Θεάτρου στη Νέα Ορεστιάδα, το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου που θα ανοίξει τις πύλες του στις 29 Αυγούστου. Χθες αποφασίστηκε και έγινε γνωστό και το τιμόμενο πρόσωπο, δεν θα σας τα πω εγώ, θα σας τα πει σε λίγο ο κύριος Σάκης Τζονίδης με τον οποίο θα συνομιλήσουμε. Θα πάμε και προς την Δράμα για ακόμη μια φορά και στο Δήμο Δοξάτου. Υπάρχουν νέα και ενδιαφέροντα νέα στο Δήμο Δοξάτου για να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο του Δήμου Δοξάτου και φυσικά θα δούμε και διάφορα άλλα θέματα ενδιάμεσα που έχουν να κάνουν με τη σημερινή ημέρα. Τα καιρικά δεδομένα αυτών των ημερών. Να πούμε ότι σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, την Όλγα Παπαυγούλη, διαμορφώνονται ως εξής. Φαίνεται ότι θα υπάρξει πάρα πολύ ζέστη, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, και σας λέμε συνολικά τι γίνεται στην Ελλάδα, γιατί ταξιδεύει ο κόσμος αυτή την περίοδο. Έτσι λοιπόν, στη Δυτική Ελλάδα μέχρι και την Πέμπτη, με μια πρώτη μικρή αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας από την Πέμπτη και ουσιαστική υποχώρηση την Παρασκευή έως και την Κυριακή. Έχουμε όμως τα μελτέμια που θα συνεχίσουν να πνέουν κατά τόπους ισχυρά εδώ στην περιοχή του Αιγαίου και εδώ στο βόρειο ανατολικό Αιγαίο με μικρές αυξομοιώσεις στην έντασή τους. Ωστόσο, καθώς πηγαίνουμε προς Πέμπτη και ιδιαίτερα Παρασκευή και Σάββατο, αναμένεται σημαντική ενίσχυσή τους αυτή τη φορά και σε μεγαλύτερο γεωγραφικό εύρος, που δεν αποκλείεται να δημιουργήσει τοπικά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Είναι ένα ιδιαίτερα δυσμενές πυρομετεωρολογικό περιβάλλον, μάθαμε και αυτή τη λέξη, καθώς οι ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο της ταχείας εξάπλωσης οποιασδήποτε εστίας πυρκαγιάς, γι' αυτό να προσέχουμε. Όμως, μας προειδοποιεί και για κάποιες τοπικές μπόρες και καταιγίδες, οι οποίες ιδιαίτερα την Παρασκευή φαίνεται ότι κατά τόπους θα έχουν έντονο χαρακτήρα, κυρίως στα βόρεια. Μιλάει για εδώ τα ορεινά της Μακεδονίας. Σήμερα όμως έχουμε ένα γενικά αίθριο καιρό, με λίγες νεφώσεις, γενικά σε γενικές γραμμές ηλιοφάνεια, βοριάδες πιο έπειξα σθενημένοι σε σχέση με τη χθεσινή μέρα, ωστόσο, παρά παραμένουν τοπικά ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ εδώ στο βόρειο ανατολικό Αιγαίο και θερμοκρασίες που θα φτάσουν σε κάποιες περιοχές τα 38 με 39 βαθμούς, εδώ σε γενικές γραμμές στους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Αυτά όσον αφορά για τις καιρικές συνθήκες σήμερα και την πρόβλεψη προς καθώς πηγαίνουμε στο 15 Αύγουστο, θα τα λέμε βέβαια και το επόμενο χρονικό διάστημα.

0: Λοιπόν, τώρα όπως είπαμε θα πάμε στη Νέα Ορεστιάδα. Γιατί βρίσκονται στην τελική ευθεία οι προετοιμασίες για το 27ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου της Νέας Ορεστιάδας και από προχθές γνωρίζουμε την Κρατική Επιτροπή και από χθες γνωρίζουμε και το τιμόμενο πρόσωπο. Όμως δεν θα σας τα πω εγώ, θα σας τα πει ο κύριος Άκης Τσονίδης που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ και του Διόνυσου. Καλή σας μέρα κύριε Τσονίδη και σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα, εγώ σας ευχαριστώ που μας προβάλλετε.
0: Θα θέλαμε έτσι να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει, τι ακριβώς ετοιμάζεται. Έχουμε χρόνο, θεωρούμε εμείς μπροστά μας, αλλά ξέρουμε πολύ καλό ότι αυτές οι διοργανώσεις είναι πάρα πολύ απαιτητικές και χρειάζεται να τρέχετε από πολύ νωρίς.
1: Ναι, τρέχουμε από πολύ νωρίς, από το Μάρτιο, βγάζοντας την προκήρυξη για το 27ο Φεστιβάλ. Δεν έχουμε σταματήσει λεπτό να δουλεύουμε, μέρα να δουλεύουμε για το Φεστιβάλ. Παρόλο που είχαμε μια μεγάλη περιοδία με τους συμπαίθρους Απατήρανα, συγχρόνως δουλεύουμε και αυτή τη μεγάλη γιορτή του θεάτρου και πλέον είμαστε καθόλου έτοιμοι να περιμένουμε τα πρόσωπα που θα παρτίζουν την Κρατική Επιτροπή, το τιμόμενο πρόσωπο και τον παρουσιαστή τον Αλέξη τον Κοστάλα και βεβαίως και τις 6 διαγωνιζόμενες ομάδες που έχουν τη μεγάλη σε αυτό το 8ήμερο θεάτρου στην Ορεστιάδα.
0: Να μιλήσουμε είναι όλα έτοιμα. Να μιλήσουμε με ονόματα λοιπόν.
1: Ναι,
0: και
1: βέβαια.
0: Είναι οι άνθρωποι που απαρτίζουν την Κρατική Επιτροπή του 27ου Φεστιβάλ. 27 χρόνια κύριε Τσονίδη.
1: Ναι, ναι ακριβώς. Είναι σχεδόν 30 χρόνια. Ναι. Προεδρεύει για πάρα πολλά χρόνια και φέτος ο Αντώνης Θεοδωρακόπουλος, αυτός ο σπουδαίος ηθοποιός. Κοντά μας θα είναι και ο Τάσος Κωστής.
0: Αγαπημένος ηθοποιός. Ναι, πολύ αγαπημένος.
1: Επίσης ηθοποιός. Μεγάλη μας τιμή που θα είναι ο Κώστας Λιβαδάς, ο μουσικός και τραγουδοποιός κοντά μας.
0: Εξαιρετικός συνθέτης και στιχουργός.
1: Ο Ντίνος ο Πετράτος που έχει κάνει φοβερές επιτυχίες τηλεοπτικές τουλάχιστον αλλά και θεατρικές. Σίγουρα το γνωρίζουμε τηλεοπτικά. Και ο χορογράφος, χοροδιδάσκαλος ο Γιάννης Μαργαρώνης. Υπάρχουν από όλες τις τέχνες εκπρόσωποι για να κρίνουν τις θεατρικές ομάδες. Πάντα τις βλέπουν με πολύ αγάπη, με πολύ σεβασμό και καθόλου με τη ματιά της Κρατικής Επιτροπής, αλλά είναι αναγκαστικά θα πρέπει να δώσουν και κάποια, να ξεχωρίσουν τις καλύτερες ομάδες.
0: Άλλωστε μιλάμε για ερασιτεχνικό θέατρο και μιλάμε για ανθρώπους που καταθέτουν χρόνο και ψυχή σε αυτό που κάνουν και πολύ πολύ αγάπη.
1: Ακριβώς. Και θυσίες πολλές, γιατί ο καθένας έχει τη δουλειά του, την οικογένειά του, τα προβλήματά του, δεν είναι το επάγγελμά του. Γι' αυτό θέλουμε και εμείς αυτή η όμορφη γιορτή θεάτρου να αφορά τη ζήμωση μεταξύ των ομάδων και να βλέπουν και οι μεν τους δε στις παραστάσεις τους και αυτό είναι το σημαντικό, γι' αυτό και η φιλοξενία είναι από 2-4 μέρες στην Ορεστιάδα, διανυκτέρευση και διατροφή. Επίσης κοντά μας θα είναι η Ελισάβετ Κωνσταντινίδη την πρώτη μέρα ως τιμόμενο πρόσωπο, αφιερώνουμε το φεστιβάλ σε αυτή τη σπουδαία ηθοποιό που έχει φοβερές επιτυχίες τηλεοπτικά και θεατρικά. Και παρουσιαστής για 24η χρονιά θα είναι ο Αλέξης Κοστάλας.
0: Ένας άνθρωπος που το γνωρίζουμε από τη τηλεόραση, αλλά είναι ένας τόσο σεμνός και ταπεινός άνθρωπος που είναι κοντά σε αυτές τις προσπάθειες, τέτοιου είδους προσπάθειες πάντα.
1: Ακριβώς, ναι. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.
0: 27 χρόνια κύριε Τσονίδη, το είπα και το ξαναείπα και μου φάνηκε έτσι κάπως πολύς χρόνος όλος αυτός. Πώς τα καταφέρνετε όλα αυτά τα χρόνια και αν έχει δημιουργηθεί αυτό το όνομα ανάμεσα στις ερασιτεχνικές θεατρικές ομάδες που τους κάνει να, καθώς διοργανώνουν μία παράσταση, να σκέφτονται ότι μπορούν να έρθουν και σε εσάς.
1: Ναι. Παρόλο που είμαστε μακριά, δεν είμαστε σε κάποια περιοχή που είναι εύκολες οι μετακινήσεις. Δηλαδή αν είναι κάποιος στην Καρδίτσα που γίνεται ένα άλλο φεστιβάλ ερασιτεχνικού θεάτρου, είναι στο κέντρο της Ελλάδας, μπορεί να μετακινηθεί κανείς πιο εύκολα. Εμπιστεύονται το φεστιβάλ της Ορεστιάδας γιατί είναι απόλυτα αξιοκρατικό. Σέβεται και φιλοξενεί τους ερασιτέχνες ηθοποιούς με τον καλύτερο τρόπο. Νοιάζεται για τη δουλειά τους, νοιάζεται με πραγματικά μεγάλο σεβασμό για αυτό που κάνουμε, γιατί και εμείς όντας έχουμε μια ερασιτεχνική ομάδα 35 χρόνια ξέρουμε ακριβώς πώς λειτουργεί ένας ερασιτέχνης ηθοποιός, τα θέματά του, τα προβλήματά του, τις χαρές του, τις λύπες, τις προσπάθειες, την εξέλιξη των ηθοποιών όσον αφορά τους ερασιτέχνες. Και νομίζω ότι ο χώρος συνάντησης στην Ορεστιάδα είναι μια καλή ευκαιρία, και εμείς προσπαθούμε από τη μεριά μας να γνωρίσουν όλο τον Εύρο με τις εκδρομές που διοργανώνουμε για όλες τις ομάδες και για τα πρόσωπα που απαρτίζουν κριτική επιτροπή και τιμόμενα πρόσωπα. Δεν μένουμε καθαρά μέσα στην πόλη, αλλά φροντίζουμε να τους δείξουμε όλη την περιοχή του Εύρω, από το Δέλτα το Εύρω μέχρι και το Ορμένιο.
0: Μάλιστα. Πόσες ομάδες, σε πόσες ομάδες καταλήγετε, πόσες ομάδες μπορείτε να φιλοξενήσετε και παίρνουν μέρος κάθε χρόνο στο φεστιβάλ?
1: Πάντοτε είναι 6 ομάδες, μέχρι εκεί αντέχει ο προβληματισμός ενός φεστιβάλ και βεβαίως πάντα έχουμε και τις 6 αναπληρωματικές που σε περίπτωση που συμβεί κάτι, γιατί ήδη σας έχω πει ότι είναι ερασιτεχνικό θέατρο με τα προβλήματά του, έχουμε πάντοτε και τις 6 αναπληρωματικές. Βεβαίως τεραχωριόμαστε πάρα πολύ που αποκλείονται αρκετές ομάδες, αλλά...
0: Και έχει, βλέπω,
1: δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά.
0: Από Θεσσαλονίκη, από Σέρες, από,
1: ναι, ναι, ναι,
0: από Λονδίνο.
1: Είχαμε αιτήσεις και από Κρήτη και από Πτολεμαίδα και από Κάριστο και από Χίο. Αλλά η προκριματική επιτροπή, προεδρέματος επίσης θέλω να πω του Αντώνη Θεοδρακόπουλου, έκρινε ότι αυτές οι ομάδες πληρούν κατά κάποιο τρόπο τις προϋποθέσεις για να συμμετέχουν στην τελική εξάδα.
0: Η διοργάνωση ξεκινάει με την δικιά σας παραγωγή, το Συμπέθρο,
1: ναι,
0: από τα Τύρανα.
1: Ναι, με το Συμπέθρο από τα Τύρανα, είναι
0: πώς
1: εκτός συναγωνισμού πάντα.
0: Πώς πάει η περιοδία?
1: Η περιοδία είναι, όχι, έχουμε άλλο ένα κύκλο παραστάσεων από την Κίρκη του Εύρου μέχρι και το Ορμένιο, διδημότυχο και Κορνοφολιά. Και αμέσως ξεκινάει το φεστιβάλ 29 του μηνός. Είναι μια παράσταση που έχει φοβερή αποδοχή από το κοινό, όπου και αν έχει παιχτεί, από τον Εύρο μέχρι και τη Χαλκιδική. Είχαμε και παραστάσεις στις Ελευθερές Καβάλας. Με πάρα πολύ κόσμο, με πολύ
0: δυνατή απήχηση
1: στο κοινό. Ναι, ναι, πολύ, πολύ. Είναι ένα καταπληκτικό κείμενο, με ένα συγγραφικό δίδυμο γνωστό για την κωμική γραφή. Και
0: αυτό θέλει το καλοκαίρι ο κόσμος που βρίσκεται σε διάφορες περιοχές, ναι, ναι, να περάσει, ναι, ναι, μία-δύο ώρες ευχάριστες.
1: Ναι. Το ζήτημα είναι ότι περνάμε και εμείς καλά μαζί τους, παρόλο που είναι η περιοδία πάντοτε για ερασιτέχνες είναι πολύ δύσκολο πράγμα, γύρω στις 18 παραστάσεις. Κάποιοι αφήνουν δουλειές, οικογένειες, πάντα με συνεννόηση βρίσκουμε μία λύση και περιοδεύουμε σε αυτήν την περιοχή. Εμείς περνάμε καλύτερα από τους θεατές, γιατί η απήχηση και η αποδοχή που έχουμε και από το κείμενο αλλά και από τις ερμηνείες φαίνεται από το πολύ αβίαστο γέλιο και το ένθερμο χειροκρότημα και κατά τη διάρκεια της παράστασης. Και αυτό, όσο κουρασμένοι και αν είμαστε, μας δίνει φτερά για να παίζουμε και να μην φαίνεται η κούρασή μας.
0: Ναι, αν δεν το ευχαριστιόσασταν θα φαινόταν αυτό, θα το βλέπαν αυτό οι θεατές. Δυστυχώς αναπόφευκτη είναι αυτή η διάδραση των ηθοποιών και των θεατών. Οπότε είναι και ο λόγος που οι θεατές έρχονται στις παραστάσεις και αλληλεπιδρούν μαζί σας με αυτό που εσείς προσφέρετε. Και βλέπω ότι στην τελετή λήξη στις 5 Σεπτεμβρίου θα φέρετε και εκτός συναγωνισμού τα αμαία θεατρόφιλοι Αλεξανδρούπολης να παρουσιάσουν το Γαϊτανάκι της Ζόρ Σαρή. Είναι και το κοινωνικό πρόσωπο, ναι, του θεάτρου, το άλλο, ναι, κομμάτι.
1: Ναι, ναι. Είναι μια νεοσύστατη θεατρική ομάδα της Αλεξανδρούπολης που αφορά παιδιά με
0: αναπηρίες.
1: Με αναπηρίες, αλλά και ανθρώπους που είναι δίπλα τους, που στηρίζουν αυτή την προσπάθεια και δεν είναι απλώς γονείς ή συνοδοί, είναι και άνθρωποι που θέλουν να ασχοληθούν και να βοηθήσουν προς αυτό το τομέα. Από πέρσι μου κάνα την πρόταση, τους ανέλαβα, έγινε μια πολύ καλή δουλειά με το Γαϊδανάκι της Ορσαρή. Πήρα αρκετά μαθήματα εγώ από αυτά τα παιδιά, το πόσο μπορεί σπουδαία πράγματα να καταφέρουν, και ήθελα, επειδή και η Ρεστιάδα δυστυχώς ή ευτυχώς έχει, όχι ευτυχώς καθόλου, αλλά Ευτυχώς είναι ότι έχει οργανωμένο σύλλογο για τα ΜΕΑ και πολύ ενδιαφέρον και θαλπορεί. Να δούμε ότι και αυτά τα παιδιά ότι δεν πρέπει να είναι αποκλεισμένα από τις κοινωνικές συναναστροφές και ενασχολήσεις.
0: Και πώς ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα μειονέκτημα ανθίζει μέσα από το θέατρο και την τέχνη.
1: Αυτό ακριβώς ανθίζει, ναι. Είναι λουλουδάκια που άνθησαν. Η εμπειρία μου αυτό με έχει διδάξει με την περσινή χρονιά και θεώρησα ότι πρέπει να το δουν αυτό όσο περισσότερο κόσμος μπορεί για να δει ότι αυτά τα παιδιά ζουν τη χαρά της ζωής.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα τα καταφέρουν και πάρα πολύ καλά και στο θέατρο. Δηλαδή βγαίνουν κάποιες ικανότητες που δεν περιμένει κανείς. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι η ψυχή του ανθρώπου έχει μεγάλη δύναμη, είτε έχει θέματα είτε δεν έχει θέματα. Και μέσα από την τέχνη του θεάτρου και τη μαγεία του θεάτρου και τη δύναμη του θεάτρου έχουν ξεπεραστεί πάρα πολλά πράγματα, ναι, με αυτή την ομάδα των θεατρόφιλων. Και είναι πολύ συγκινητικό και είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος που θα συμμετέχει στο Φεστιβάλ της Οριστιάδας και θα κλείσει το Φεστιβάλ της Οριστιάδας.
0: Τη δύναμη και το ταλέντο μπορείς να τη βρεις σε κάθε άνθρωπο, αρκεί να ξέρεις που, ναι, να κοιτάξεις.
1: Ναι.
0: Μπορούμε να έχουμε και και επιτροπή κοινού για το Φεστιβάλ?
1: Βεβαίως, κάθε χρόνο έχουμε επιτροπή κοινού και κάθε χρόνο ο αριθμός αυξάνεται, γιατί θέλουμε εμείς οι θεατές που κατακλείζουν το θέατρο πάρα πολλά χρόνια, είναι κάθε μέρα το θέατρο γεμάτο, να έχουν μια πιο ενεργή συμμετοχή στο φεστιβάλ. Δηλαδή να δουν όλες τις παραστάσεις διαγωνιζόμενες, να κρίνουν και να βάλουν τη δική τους βαθμολογία. Βοηθάει και το φεστιβάλ αυτό, αλλά βοηθάει και τις θεατρικές ομάδες και βοηθάει και τους θεατές. Και κάθε χρόνο αυξάνεται
0: το αριθμός
1: των θεατών.
0: Ναι, είναι ένα επιπλέον ρεύμα.
1: Πέρα από ότι βγαίνει πολύ οικονομικά, να το δει κανείς έτσι, αλλά είναι και υποχρεωμένος μέσα σε παρένθεση να δει όλες τις διαγωνιζόμενες παραστάσεις. Εμείς θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτό το σημείο. Θέλω να ευχαριστήσουμε πολύ το θεατρόφιλο κοινό, όχι μόνο της Οριστιάδας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής, που χρόνια πια δεν έχουμε άγχος αν θα υπάρχουν πολλοί θεατές στο θέατρο. Είναι κατάμεστο κάθε βράδυ. Mm-hmm. Αυτό είναι μια δύναμη και μια ευτυχία που μας προσφέρει το θεατρόφιλο κοινό της περιοχής μας, που μας εμπιστεύεται και στηρίζει δυναμικά αυτό το φεστιβάλ. Επίσης, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του υπεροπολογισμού το καλύπτουν χωρίς δεύτερη κουβέντα και αγόγγιστα πολλοί επαγγελματίες και επιχειρηματίες της περιοχής. Και αυτό είναι ένα. Και θέλουμε να τους πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ, γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να φιλοξενούμε ακόμα καλύτερα τις ομάδες, ακόμα καλύτερα τα πρόσωπα της Κρητικής Επιτροπής και το τιμόμενο κάθε φορά πρόσωπο, για να μπορούμε να κάνουμε τη φιλοξενία μας πιο θερμή, πιο ζεστή, πιο απλόχερη. Και αυτό συμβάλλει αρκετά η αγορά της Οριστιάδας και όχι μόνο.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Είναι κομμάτι της τοπικής κοινωνίας.
1: Το αγαπούν. Από τα περίπτερα μέχρι και μεγάλες επιχειρήσεις. Το αγαπούν το φεστιβάλ, το νιώθουν δικό τους. Το καταφέραμε αυτό, το κερδίσαμε μετά από χρόνια. Όλη η πόλη να νιώθει δικό της το φεστιβάλ. Έχουμε πολλούς θεατές από Σουφλή, από Δημότικο, από τα χωριά του Βορείου Εύρου, ακόμα και από Αλεξανδρούπολη. Είναι και μια άλλη μορφή τουρισμού. Γιατί οι θεατρικές ομάδες μένουν και κάποιες μέρες μόνοι τους, δηλαδή καλύπτοντας τα έξοδα μόνοι τους τις επιπλέον μέρες. Έρχονται συνοδοί φίλοι των ομάδων από τα μέρη που ανήκει η ομάδα. Και οπότε υπάρχει μια.
0: Γενικότερα κυκλοφορεί κόσμος με αφορμή το φεστιβάλ, κυκλοφορεί, ναι, κόσμος γενικότερα στην περιοχή. Και όσοι έρχονται από άλλες περιοχές με τις ομάδες αυτές βρίσκουν την ευκαιρία να προσθέσουν μερικές ημέρες για να γνωρίσουν καλύτερα τον τόπο. Ευκαιρία.
1: Μπράβο, ναι, ναι. Ναι.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Τσονίδη. Θα τα ξαναπούμε. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη να ευχηθώ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ήταν ο κύριος Άκης Τσονίδης, είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου της Νέας Ορεστιάδας και φυσικά του Διόνυσου, της θεατρικής ομάδας της Νέας Ορεστιάδας. Από 29 Αυγούστου έως 5 Σεπτεμβρίου, όσοι βρεθούν στην Ορεστιάδα, Γιώτα Μακούς, εσύ που είσαι από την Ορεστιάδα, Γιώτα Δημόδη, τεχνικός μας, από την Ορεστιάδα κατάγεται, έχει σπίτι στην Ορεστιάδα, μπορεί να μας φιλοξενήσει για να δούμε αυτό το Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου. Επικοινωνήστε μαζί της αν θέλετε. και πάρα πάρα πολύ ωραία διοργάνωση που αγκαλιάζει τοπική κοινωνία.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app, θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
3: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου, μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
4: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Έτσι, κάνουμε μεγάλες, διανύουμε μεγάλες αποστάσεις χάρη σε αυτήν την κοινή ακρόαση δύο περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ Καβάλας και της ΕΡΤ Ορεστιάδας, που καλύπτει από τα βόρεια της Δράμας μέχρι τα βόρεια του Εύρου και από τη Θάσο μέχρι και την Σαμοθράκη. Και από την Ορεστιάδο που βρεθήκαμε προηγουμένως θα έρθουμε προς την περιοχή της Δράμας και συγκεκριμένα στο Δήμο Δοξάτου. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο Δοξάτου, τον κύριο Γιώργο Βογιατζή. Καλή σας μέρα, κύριε Βογιατζή.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά και με τη βοήθειά σας να ταξιδέψουμε και λίγο μέχρι τη Σάμο, γιατί πρόσφατα αδελφοποιηθήκατε ως Δήμος με το Δήμο Ανατολικής Σάμου. Ποια είναι η σχέση που υπάρχει μεταξύ των δύο Δήμων?
1: Η σχέση αυτή κρατάει πάνω από 100 χρόνια, είναι μια σχέση αίματος. Είναι μια σχέση η οποία δημιουργήθηκε από την εκδίωξη των ελληνικών πληθυσμών από τα Σόκια της Μικράς Ασίας το 1922. Το 1922 λοιπόν μεγάλοι ελληνικοί πληθυσμοί διωκόμενοι από τις πατρογονικές τους εστίες βρέθηκαν στη Σάμο καταρχήν. Εκεί πέρασαν 2-3 χρόνια της ζωής τους και κάποια στιγμή σε αναζήτηση καλύτερης αποκατάστασης επαγγελματικής βρέθηκαν στα κύρια του Δήμου Δοξάτου. Αφήνοντας όμως πίσω στο νησί μεγάλα τμήματα των οικογενειών τους. Άνθρωποι που προλάβαν να κάνουν οικογένειες. Σήμερα λοιπόν έχουμε οικογένειες, συγγενείς, οι οποίοι βρίσκονται μοιρασμένοι μεταξύ των κυργείων του Δήμου Δοξάτου και του Πυθαγορείου του Δήμου Ανατολικής Σάμου. Και καταφέραμε πριν από λίγες μέρες αυτή την σχέση αίματος, η οποία άντεξε πάνω από 100 χρόνια στη φθορά του χρόνου, να την φέρουμε σε επίπεδο Δήμων και να υπογράψουμε αυτό το μνημόνιο της αδελφοποίησης, στο πλαίσιο της οποίας θα αναλάβαμε ήδη την υποχρέωση και την ευθύνη να τρέξουμε από κοινού δράσεις, οι οποίες θα προάγουν τον πολιτισμό, την εκπαίδευση, την παιδεία, ακόμα και την τοπική ανάπτυξη. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, διότι καταφέραμε να ενώσουμε οικογένειες, είδαμε μάτια βουρκωμένα αυτό το διάστημα και το αποτύπωμα το οποίο βλέπω ήδη από το πρώτο διάστημα της αδελφοποίησης είναι πάρα πολύ θετικό.
0: Είναι μια συγκινητική ιστορία που είναι και λίγο υποχρέωση της τοπικής αυτοδιοίκησης να τη συντηρήσει και να την δώσει στις επόμενες γενιές. Γιατί είναι η ιστορία ουσιαστικά των ανθρώπων της περιοχής σας και πώς αυτή συνδέεται με κάποιους άλλους ανθρώπους πολύ πολύ πιο μακριά που όμως ξεκινήσαν από την ίδια αφετηρία.
1: Είναι υποχρέωσή μας σε ένα Δήμο ο οποίος έχει ένα πολιτισμικό κολλάζ να μπορεί να διατηρεί αυτά τα στοιχεία, τα ιστορικά και τα πολιτισμικά και να τα μεταφέρει από γενιά σε γενιά, να κάνει κοινωνούς στους νέους. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, αυτό θέλουμε να κάνουμε. Θέλουμε αυτούς τους δεσμούς αίματος να τους περάσουμε από τη μία γενιά στην άλλη, προκειμένου να διατηρήσουμε την ιστορία μας ζωντανή. Είναι η ιστορία του τόπου μας. Είναι ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού μας, οι Σοκιαλίδες, των κυριών, οι οποίοι βλέπουν μέσα από αυτή τη διαδικασία τη δυνατότητα να διατηρήσουν την ιστορία τους, τους δεσμούς με τους συγγενείς τους και την πατρίδα τους. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι είναι μέσα στους αποκλειστικές αρμοδιότητες των Δήμων. Αυτό ακριβώς κάναμε. Αυτό αντιληφθήκε και ο Δήμος Ανατολικής Σάμου και ο Δήμαρχος εκεί και το Δημοτικό Συμβούλιο. Αλλά και πάρα πολλοί άνθρωποι, σοκιαλίδες, οι οποίοι δούλεψαν για αυτή τη διαδικασία και τους οποίους θέλω μέσα από την εκπομπή σας να ευχαριστήσω. Γιατί αν δεν ήταν αυτοί, δεν θα είχαμε καταφέρει να κάνουμε τίποτα.
0: Άραστε. Πολύ σημαντικό βέβαια, οι άνθρωποι είναι αυτοί που, μα για τους ανθρώπους γίνονται όλα και οι άνθρωποι είναι αυτοί που με αυτή την αγάπη τους και τον τρόπο που την εκδηλώνουν δίνουν και το ερέθισμα να γίνουν περισσότερα πράγματα και φαντάζομαι από εδώ και στο εξής θα έχετε πάρα πολλές δράσεις, θα έχουμε αρκετές φορές την ευκαιρία να βλέπουμε πώς λειτουργεί αυτή η συνύπαρξη.
1: Έχουμε ήδη ξεκινήσει τον προγραμματισμό, ήδη θα στείλουμε την πρώτη πρόσκληση για τη ζωοδόχου πηγή την εβδομάδα μετά το Πάσχα και πιστεύουμε ότι με αφορμή αυτό θα ξεκινήσει πλέον πιο στοχευμένα ο προγραμματισμός δράσεων, ο οποίος θα φέρει ακόμα πιο κοντά τις δύο κοινότητες, ακόμα πιο κοντά τους συγγενείς, ακόμα πιο κοντά τους δύο Δήμους.
0: Κύριε Βογιατζή, πρόσφατα είχατε και τη συντονιστική σύσκεψη εν ώψη της ετοιμότητας που πρέπει να έχει ο Δήμος για την αντιπερική περίοδο. Βλέπουμε ότι τώρα και στην περιοχή μας με τον ένα με τον άλλον τρόπο έχουμε μικρότερες εστίες πυρκαγιάς. Είναι όλα έτοιμα μαζί εθελοντές και υπηρεσίες εκεί για να ανταποκριθούν σε οποιοδήποτε ξέσπασμα πυρκαγιάς αυτή την περίοδο στην περιοχή σας?
1: Κοιτάξτε, ο μήνας Αύγουστος έχει το εξής παράδοξο. Με βάση τις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη επικινδυνότητα να εκδηλωθούν περιστατικά. από τη μία, και από την άλλη λόγω των αδειών η κατάσταση είναι λίγο ιδιαίτερη. Θέλοντας λοιπόν εμείς να προετοιμαστούμε κατάλληλα, έτσι ώστε το διάστημα αυτό που ο κίνδυνος είναι μεγάλος και η γενικότερη κατάσταση χαλαρή, να αποφύγουμε προβλήματα. Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες, περιοριστική, αστυνομία και άλλοι φορείς οι οποίοι ασχολούνται με την αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων, βρεθήκαμε, συζητήσαμε. Διαπιστώσαμε ότι υπάρχει επιχειρησιακή ετοιμότητα. Φροντίσαμε για την επιχειρησιακή ετοιμότητα, για την διαθεσιμότητα του εξοπλισμού, του προσωπικού, για τα καύσιμα, για τα σημεία στα οποία υπάρχει μεγάλος κίνδυνος, για την τροφοδοσία των οχημάτων της πυροσβεστικής με νερό. Νομίζω ότι κάναμε όλα αυτά που έπρεπε να κάνουμε, προκειμένου ο μηχανισμός να είναι έτοιμος να ανταπεξέλθει σε πιθανά περιστατικά, αλλά και το σημαντικότερο, να προλάβει, η πρόληψη, ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντική, να προλάβουμε την εκδήλωσή τους. 21 άτομα προσωπικό υποχικό από το Δήμο στον τομέα της πυροπροστασίας, 2 υπεργολάβοι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν με μηχανήματα της αναδημοτική ενότητα περιστατικά, τα μηχανήματα του Δήμου σε λειτουργική κατάσταση, οι χειριστές σε εγρήγορση. Νομίζω ότι ο μηχανισμός του Δήμου, όσο τέλος πάντων το μέγεθος του Δήμου το επιτρέπει, είναι σε πλήρη ετοιμότητα. Τα περιστατικά είναι λίγα, είναι περιορισμένα. Βλέπουμε ότι ο μηχανισμός, τον Δήμο, οι Δήμοι γενικά έχουν αντιληφθεί το σημαντικό ρόλο που μπορεί να παίξουν στην αντιμετώπιση των καταστάσεων, παρόλο που δεν είναι αποκλειστική τους αρμοδιότητα. Οι Δήμοι γνωρίζετε ότι έχουν την αρμοδιότητα σε επίπεδο πυρκαγιάς, στις αστικές πυρκαγιές μέσα δηλαδή στα χωριά. Παρ' όλα αυτά, εμείς είμαστε διατεθειμένοι να συνδράμουμε την αντιμετώπιση όλων των φαινομένων, όλων των περιστατικών. Είδαμε πρόσφατα το Δήμο Παγκαίου, μια πυρκαγιά την οποία με μαζική παρέμβαση περιορίστηκε σημαντικά. Και πραγματικά ο ρόλος των Δήμων είναι πάρα πολύ ουσιαστικός και μπορεί να είναι ουσιαστικότερος όταν υπάρχει οργάνωση και προετοιμασία. Βέβαια είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι, διότι και η επιχειρησιακή ετοιμότητα και τόσο της πυροσβεστικής όσο και της αστυνομίας είναι σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Η παρέμβαση που γίνεται οργανωμένα είναι μέσα σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα και θέλω να ευχαριστήσω όλα τα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας και του στρατού ακόμα, διότι επιδεικνύουν πάρα πολύ μεγάλα τα ανακλαστικά και μέχρι στιγμής έχουμε καταφέρει, όχι μόνο φέτος αλλά και τα προηγούμενα χρόνια στα οποία ασχολούμαστε στη διοίκηση, να αντιμετωπίσουμε με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα κάθε πρόκληση η οποία βγήκε μπροστά μας.
0: Και μακάρι έτσι να συνεχίσει. Χρειάζεται και τον συντονισμό, χρειάζεται και την επαγρύπνηση του κόσμου. Να το λέμε γι' αυτό και για τον υπόλοιπο κόσμο, ότι προσέχουμε.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της προσπάθειας είναι οι πολίτες. Οι πολίτες οι οποίοι θα πρέπει να αναφέρουν άμεσα οτιδήποτε περίεργο πέσει στην αντίληψή τους, αλλά και να ακολουθούν τις απλές οδηγίες οι οποίες έχουν λάβει, προκειμένου με ασφάλεια να τακτοποιούν υποθέσεις, δουλειές που μπορεί να ενέχουν σημαντικούς κινδύνους, καλές αγροτικές πρακτικές, οι οποίες θα πρέπει να ακολουθούνται επίσης, αποφυγή καύσης πολυμάτων. Γενικότερα, νομίζω ότι ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της δουλειάς οφείλεται και θα πρέπει να οφείλεται στην καλή συμπεριφορά, στη συνεπή συμπεριφορά των πολιτών. Αυτή η σχέση με τους πολίτες πρέπει να τροφοδοτηθεί συνέχεια. Θα πρέπει δηλαδή οι φορείς να παρέχουν τις απαραίτητες οδηγίες. Και νομίζω ότι αυτό στην δική μας περίπτωση γίνεται και η περιφέρεια συνδράμει ουσιαστικά την κατεύθυνση αυτή. Η περιφέρεια μετά και τις μεγάλες πυρκαγιές που είχαμε στον Εύρο τα προηγούμενα χρόνια έχει επενδύσει σημαντικά ποσά και σε ανθρώπους. Και νομίζω ότι υπάρχει ξεκάθαρα αποτέλεσμα στην κατεύθυνση αυτή. Και αν οι πολίτες είναι κοντά σε αυτή την προσπάθεια, θέλω να πιστεύω ότι θα αντιμετωπίσουμε, θα προλάβουμε την εκδήλωση περιστατικών, αλλά και αν και όταν προκύψουν αυτά θα είμαστε έτοιμοι και θα τα αντιμετωπίσουμε με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Και να πάμε λίγο και στο κοινωνικό κομμάτι του Δήμου, που το καλοκαίρι δίνει τη δυνατότητα στους ηλικιωμένους ανθρώπους που είναι μέλη των ΚΑΠΗ του Δήμου να μετακινηθούν οργανωμένα, να πάνε να απολαύσουν την θάλασσα που είναι μακριά. Και αυτό δύσκολα είναι, μόνοι τους δεν μπορούν να το κάνουν αυτό.
1: Ακόμα και αυτοί που μπορούν να το κάνουν, το κάνουν μεμονωμένα και δεν είναι το ίδιο το να πας μόνος σου σε μια παραλία από το να πας με την παρέα σου, με τους φίλους σου, με αυτούς που μοιράζεσαι την καθημερινότητά σου. Είναι ένα καινούργιο πρόγραμμα το οποίο σχεδιάσαμε και υλοποιούμε στα κέντρα ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων, στα ΚΑΠΗ μας. Έχουμε 4 ΚΑΠΗ, πάρα πολλά μέλη, κοντά στα 1500. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί προσπαθούμε να τους προσφέρουμε εκδρομές, ημερήσιες στη θάλασσα όλους μαζί. Οι πρώτες εντυπώσεις που έχουμε, πρώτες αντιδράσεις που έχουμε είναι πάρα πολύ καλές. Χαιρόμαστε πάρα πολύ, διότι είναι πάρα πολύ ευαίσθητη και σημαντική για την κοινωνία μας ομάδα, η τρίτη ηλικία. Θα μπορεί να έχει όμορφες ξένιαστες στιγμές μακριά από τα άγχη της καθημερινότητας στις όμορφες παραλίες της περιοχής μας.
0: Ναι, αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να αγκαλιάσει ο Δήμος, πρέπει να αγκαλιάζουμε όλοι αυτούς τους ανθρώπους που σε αυτή τη φάση της ζωής τους έχουν ανάγκη να κάνουν πράγματα και να χαίρονται πράγματα.
1: Είναι ένα ακόμα πρόγραμμα στα πολλά προγράμματα τα οποία τρέχουμε από την αρχή του χρόνου στα κέντρα μας. Έχουμε προγράμματα, το πρόγραμμα της εργοθεραπείας, εξέλιξη, το κάναμε διάλειμμα τώρα για τον Αύγουστο, θα συνεχίσουμε από τις 7 Σεπτεμβρίου. Έχουμε το πρόγραμμα της ψηφιακής εκπαίδευσης, τους εκπαιδεύουμε για τις ψηφιακές τεχνολογίες, για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να κινηθούν με ασφάλεια. Έχουμε την εξατομικευμένη παρέμβαση από το Κέντρο Κοινότητας με ειδικό επιστημονικό προσωπικό, με τους ψυχολόγους και τους κοινωνικούς λειτουργούς. Και μας προτείνανε και άλλα θέματα και άλλα προγράμματα, τα οποία θα δούμε για τη νέα χρονιά, θα δούμε πώς μπορούμε να παρέχουμε ποιοτικές και πολλές υπηρεσίες προς τους συνδικημένους, διότι είναι ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας μας. Θέλουμε να το στηρίξουμε, θέλουμε να το βοηθήσουμε και νομίζω ότι το κάνουμε πράξη εδώ και πάρα πολύ καιρό με μεγάλη επιτυχία.
0: Κύριε Βουγιατζή, δεν ξέρω, θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο πριν σας αποδεσμεύσουμε? Βλέπω και μία χρηματοδότηση που έδωσε τη δυνατότητα, που δίνει τη δυνατότητα στο γυμναστήριο του Δοξάτου να γίνει ακόμα το κλειστό γυμναστήριο πιο λειτουργικό για τους πολίτες.
1: Ναι, έχουμε λάβει μια χρηματοδότηση 200.000 ευρώ για να αποπερατώσουμε λειτουργικά το νέο κλειστό γυμναστήριο του Δοξάτου. Κερδίζουμε σημαντικά στο κομμάτι των αθλητικών υποδομών. Έχουμε και πάρα πολύ σημαντικές επιτυχίες από νέους αθλητές της περιοχής μας. Και ο αθλητισμός όπως και ο πολιτισμός έχουν πάρα πολύ υψηλή θέση στην ατζέντα μας και προσπαθούμε με πολλά προβλήματα σε ένα μικρό, μικρομεσαίο δήμο να δώσουμε τη δυνατότητα σε νέα παιδιά να αθληθούν, να διακριθούν, να αναπαθιστούν και μέσα από αυτή τη διαδικασία να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε ανθρώπους στον τόπο μας. Mm-hmm. Πάρα πολύ κρίσιμο αυτό, διότι μαστιζόμαστε από την αστιφιλία, mm-hmm. όπως και άλλη μικρή αρχαϊκή δήμη. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να ξεκινήσει από εμάς. Πρέπει και οι ίδιοι μας να πάρουμε μέτρα, αλλά θα πρέπει και σε επίπεδο περιφέρειας και σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης οργανωμένα να γίνουν δράσεις, να ληφθούν μέτρα.
0: Γενναία μέτρα για να προλάβουμε.
1: Να κρατήσουμε τον κόσμο στην επαρχία. Ο κάμπος κινδυνεύει με ερημοποίηση. Mm-hmm. Αυτό θα είναι μια καταστροφή και για την τοπική οικονομία, αλλά και για το κράτος μας γενικότερα.
0: Έχουν κόσμο τα χωριά εκεί της περιοχής του Δήμου Δοξάτου. Τώρα το καλοκαίρι επιστρέφει ο κόσμος.
1: Το καλοκαίρι έχουμε, νομίζω, περισσότερο κόσμο ο οποίος έρχεται να επισκεφτεί αποσπασματικά, βέβαια, διαλυματικά τις θείες του, τα οικογενειακά τους, τις οικογένειές τους. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο δεν αποτελεί κανόνα. Κατά κανόνα έχουμε σημαντική μείωση του πληθυσμού, όπως και εσείς.
0: Ναι. Αυτό που θα σας ρωτούσα είναι αν τώρα το καλοκαιρινούς μήνας βλέπετε περισσότερο κόσμο εκεί στην περιοχή που έρχεται.
1: Βλέπουμε σημαντικό κόσμο.
0: Και αν ο κόσμος συμμετέχει στα πανηγύρια που γίνονται, γιατί και αυτά είναι εκδηλώσεις οι οποίες φέρνουν τον κόσμο ξανά μαζί.
1: Αυτό πήγα να σας πω. Έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη επένδυση στον πολιτισμό, σας είπα και προηγουμένως, ένα πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα, πάρα πολύ μεγάλες σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις, οι οποίες αποτελούν αφορμή για τον κόσμο να έρθει στην περιοχή μας. Οι γιορτές, οι οποίες πραγματοποίησαμε το προηγούμενο διάστημα, γιορτές του Δάσους, συνδράμαμε στην υλοποίησή τους, μαζί με την περιφέρεια και με τοπικούς συλλόγους. Γιορτές του Δάσους, με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, γιορτή Καλαμποκιού, και συμμετέχουμε συνδιοργανώνοντας, σηματοδοτώντας ουσιαστικά δράσεις των δραστήριων συλλόγων που έχουμε στην περιοχή μας σε όλα τα χωριά και σε κάθε περιοχή, σε κάθε γειτονιά του Δήμου μας. Είναι αυτό το πολιτιστικό πρόγραμμα το οποίο αποτελεί τη βάση για την αύξηση της σκεψιμότητας στην περιοχή. Είναι κάτι το οποίο θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, διότι βλέπουμε ότι έχει πάρα πολύ σημαντική απόδοση. Χαιρόμαστε πολύ γιατί βλέπουμε όλο και περισσότερους νέους ανθρώπους να συμμετέχουν στα πανηγύρια μας, στη στροφή, στην παράδοση και στον πολιτισμό. Είναι πάρα πολύ αξιόλογη, πάρα πολύ σημαντική και μας αποδεικνύει ότι αυτό που η επένδυση που κάνουμε είναι σωστή κατεύθυνση και ότι θα πρέπει να την ενδύνουμε περισσότερο.
0: Άλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Βογιατζή, για τη συνομιλία.
1: Που μου δώσετε τη δυνατότητα να παρουσιάζω θέματα του Δήμου Δοξάτου μέσα από την εκπομπή σας. Είμαστε στη διάθεσή σας όποτε χρειαστεί να μιλήσουμε για οτιδήποτε θέμα της επικαιρότητας.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σας μέρα και καλό 15 Αύγουστο να ευχηθούμε.
1: Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Ήταν ο κύριος Γιώργος Λογιατζής, δήμαρχος Δοξάτου Δράμας. Είχαμε τη δυνατότητα για να ακούσουμε κάποια θέματα του Δήμου Δοξάτου που εξελίσσει ο Δήμος. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό που είπε ο Δήμαρχος για τα πανηγύρια, για τον κόσμο που αγκαλιάζει αυτά τα πανηγύρια όπου και αν γίνεται στα διάφορα χωριά, σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη όχι μόνο, και για το πολύ νέο κόσμο που έχει βρει το δρόμο για τα πανηγύρια και μάλιστα όχι μόνο για τα πανηγύρια αλλά και για την πίστα.

Αντιλήψη αυξημένων μέτρων πυρασφάλειας και πρόληψης ζητάει η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης από τους ιδιοκτήτες, φορείς εκμετάλλευσης και διαχειριστές εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κυρίως αιωλικών και φωτοβολταϊκών πάρκων. Σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι η ραγδαία ανάπτυξη των υποδομών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε αγροτικές, ημιουρινές και δασικές εκτάσεις καθιστά αναγκαία τη διαρκή επαγρύπνηση και την πιστή εφαρμογή των θεσμοθετημένων προληπτικών μέτρων τόσο για την προστασία των ίδιων των ενεργειακών υποδομών όσο και για την αποτροπή πρόκληση επέκταση πυρκαγιών στο φυσικό περιβάλλον. Εκτός από τις υποχρεώσεις των υπευθύνων για διατήρηση καθαρών περιμετρικών ζωνών γύρω από τα αιωλικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, όχι μόνο ο κόσμος γύρω-γύρω και μέσα στα οικόπεδά του, αλλά και εντός των εκτάσεων όπου αυτά είναι εγκατεστημένα, η αποκεντρωμένη επισημαίνει και την υποχρέωση των συντηρήσεων και ελέγχων στο σύνολο των ηλεκτρολογικών συστημάτων τους, ενώ θυμίζει ότι σε κατάλληλη κατάσταση θα πρέπει να είναι και οι δρόμοι πρόσβασης στις συγκεκριμένες υποδομές των νεώσιμων πηγών ενέργειας, ώστε να μπορούν απρόσκοπτα οι πυροσβεστικές δυνάμεις να φτάσουν και να κινηθούν με τα οχήματά τους στα συγκεκριμένα σημεία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Ξέρετε ότι με εισαγγελική εντολή γίνεται έλεγχος για τα αν τηρούν αυτά που πρέπει να τηρούν σε όλη την Ελλάδα οι επιχειρήσεις που έχουν αναπτύξει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Χθες, όποιος βρέθηκε στην Καβάλα, δυσκολεύτηκε λίγο το μεσημέρι. Είχαμε την βλάβη σε ένα λεωφορείο υπεραστικό, το οποίο έμεινε στην οδό Κουντουριώτου. Για να καταλαβαίνουμε, η οδός Κουντουριώτου είναι η οδός η οποία σε βγάζει από την πόλη της Καβάλας, σε πηγαίνει στις Καμάρες για να βγεις προς την ανατολική πλευρά της πόλης, προς την Θράκη. Ένας δρόμος είναι αυτός. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι δρόμοι, τους οποίους βέβαια τους ξέρουν οι ντόπιοι. Οι ξένοι αυτό που ξέρουν είναι ότι αυτή είναι ο δρόμος για να διασχίσεις την πόλη, να περάσεις από αυτόν τον δρόμο για να μπορέσεις να φύγεις προς την ανατολική πλευρά της πόλης και προς την περιοχή του Νέστου της Θράκης. Ο κεντρικός δρόμος, τον οποίο τον ομορφήναμε πάρα πολύ. Τα τελευταία έργα που έγιναν από τον Δήμο περιόρισαν το όμως με αυτή την ομορφιά το μήκος του δρόμου, με αποτέλεσμα να χαλάσει το συγκεκριμένο λεωφορείο και παρότι βρισκόταν στη στάση λεωφορείου να μην μπορεί να περάσει μεγάλο όχημα από δίπλα. Αποτέλεσμα να υπάρξει ένας πολύ μεγάλος κυκλοφοριακός φόρτος στο κέντρο της πόλης της Καβάλας. Χρειάστηκε να επιστρατευτούν λιμενική δημοτική αστυνομία και τροχέα για να αμφιδρομήσουν τον διπλανό δρόμο που οδηγεί στο λιμάνι, να διώξουν με άλλο τρόπο τα οχήματα που κινούνται σε αυτό το δρόμο για να μπορέσει να απεγκλωβιστεί όλη αυτή η κίνηση που δημιουργήθηκε συνολικά στο κέντρο της Καβάλας. Κατά καιρούς έχουμε κάτι τέτοιες εκπλήξεις στο κέντρο της Καβάλας και θα ήθελα να σας πω ότι και εμείς που ζούμε στην Καβάλα, κυρίως απογευματινές ή και κάποιες μέρες που είναι επιβαρημένες, τώρα που υπάρχουν πολλοί φιλοξενούμενοι στην περιοχή, αποφεύγουμε να κατεβάσουμε τα αυτοκίνητά μας στο κέντρο της πόλης. Προτιμούμε να κατεβούμε είτε με τα πόδια, με τα αστικά, όταν υπάρχουν αυτά, είτε με τα ταξί και να επιστρέψουμε με αυτόν τον τρόπο, για να μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία της αναγκαστικής κυκλοφοριακής συμφόρησης που δημιουργείται και από τα πολλά αυτοκίνητα που κυκλοφορούν λόγω του οδικού τουρισμού, αλλά και από το γεγονός ότι σε συγκεκριμένες ώρες φτάνουν τα πλοία από τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, τα οποία τώρα τον Αύγουστο και φεύγουν και επιστρέφουν γεμάτα. Στο σημείο αυτό εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε με μια τελευταία μουσική επιλογή. Φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. 12 η ώρα συνδεόμαστε με το ΕΡΤ News Radio και μετά παραδίδουμε τη σκηνή στους συναδέλφους από την ΕΡΤ Κομωτινής για το διευρυμένο πλέον περιφερειακό πρόγραμμα των 4 περιφερειακών σταθμών που ακούτε καθημερινά 12 με 1. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο μετά τις 10. Καλή σας μέρα, καλά να περνάτε.

στιγμές τρυφερές και λεπτές, σαν κλωστές τυλιγμένες σαν δράχτη. Σε γυρνούν απαλά, σε μεθούν σιωπηρά, σε γεμίζουν με πείσμα και άχτη. Για όλα αυτά που ζητάς,

0: τροχιά με κρατούνε θάρρο.
1: Η ώρα είναι 12.
2: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ορεστιάδας.
3: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
2: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το Δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Στο μικρόφωνο η Χρυσούλα Σαμουρίδου. Ομόφωνα πέρασε από τη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης η εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου για την κατάθεση αιτήματος προς τα Υπουργεία Κλιματικής Κρίσης, Πολιτικής Προστασίας και Εσωτερικών να ενταχθούν στην κατηγορία των έργων ειδικής κατάστασης πολιτικής προστασίας 9 έργα αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν σε αντιπλημμυρικές υποδομές του φθούν στην κατηγορία των έργων ειδικής κατάστασης πολιτικής προστασίας 9 έργα αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν σε αντιπλημμυρικές

0: Φορείς εκμετάλλευσης και διαχειριστές εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κυρίως αιωλικών και φωτοβολταϊκών πάρκων. Σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι η ραγδαία ανάπτυξη των υποδομών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε αγροτικές, ημιορεινές και δασικές εκτάσεις καθιστά αναγκαία τη διαρκή επαγρύπνηση και την πιστή εφαρμογή των θεσμοθετημένων προληπτικών μέτρων, τόσο για την προστασία των ίδιων των ενεργειακών υποδομών, όσο και για την αποτροπή πρόκλησης ή επέκτασης πυρκαγιών στο φυσικό περιβάλλον. Στην ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας διαβίβασε ο βουλευτής Εύρου της Νέας Δημοκρατίας Αναστάσιος Δημοσχάκης την επιστολή της Ένωσης Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Σουφλίου και Περιφέρειας, με την οποία θέτει εκ νέου το συλλογικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας για τον προσδιορισμό του θεσμικού πλαισίου που αναφέρεται στις προστατευόμενες περιοχές Natura στο Δήμο Σουφλίου. Όπως σημειώνει ο βουλευτής στην κοινοβουλευτική αναφορά που κατέθεσε, η επίλυση του εν λόγω ζητήματος θα διασφαλίσει τη συνύπαρξη της περιβαλλοντικής προστασίας με την οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα της περιοχής, η οποία καθίσταται αναγκαία. Από την πλευρά της, η Ένωση τονίζει στην επιστολή της ότι αναμένει ένα σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την έκδοση του σχετικού προεδρικού διατάγματος, υπογραμμίζοντας πως το Σουφλί δεν ζητά λιγότερη προστασία για το περιβάλλον του, αλλά ξεκάθαρους κανόνες για να σχεδιάσει το μέλλον του. Την πρώτη από τις δύο παραχωρήσεις διατηρητέων κτηρίων του Δήμου Διδημοτήχου προς το Υπουργείο Πολιτισμού θα συζητήσει και αναμένεται να εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο Διδημοτήχου σε συνεδρίασή του την Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα. Πρόκειται για το διόρροφο διατηρητέο που βρίσκεται επί της οδού Πατριάρχου Διονυσίου στον Άγιο Αθανάσιο, το οποίο μαζί με το διατηρητέο κτίριο Παπαζιάν που βρίσκεται απέναντι από το Τέμενος Βαγιαζίτ θα παραδοθούν για αποκατάσταση στο Υπουργείο Πολιτισμού, όπως ανέφερε η Υπουργός Λίνα Μενδώνη κατά την πρόσφατη επίσκεψή της στο Διδημότυχο. Και τα δύο διατηρητέα, σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει η ίδια, θα αποκτήσουν πολιτιστική χρήση. Όσον αφορά την έγκριση της παραχώρησης του κτιρίου Παπαζιάν, εκτιμάται ότι θα έρθει προς συζήτηση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι το τέλος του έτους, καθώς θα πρέπει να προηγηθεί η ολοκλήρωση της άρσης επικινδυνότητας του κτίσματος με κάποιες τεχνικές παρεμβάσεις που θα γίνουν από τον Δήμο Διδημοτήχου. Ως καλή πρακτική δημοσιεύθηκαν οι εκπαιδευτικές και ενημερωτικές δράσεις της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Οδικής Ασφάλειας, με την Περιφερειακή Διοίκηση να κάνει λόγο για μια σημαντική ευρωπαϊκή αναγνώριση. Η σχετική πρόταση υποβλήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, αξιολογήθηκε από την αρμόδια ομάδα του Ευρωπαϊκού Χάρτη και εγκρίθηκε προς δημοσίευση στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή πλατφόρμα της κοινωνίας των πολιτών για την οδική ασφάλεια. Η αναγνωρισμένη καλή πρακτική αφορά κυρίως την θεωρητική και βιωματική εκπαίδευση μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα οδικής ασφάλειας και κυκλοφοριακής αγωγής μέσω των δράσεων που υλοποιούνται σε σχολικές μονάδες με ειδικό εξοπλισμό και προσωμιωτές πρόσκρουσης, γυαλιά προσωμείωσης μέθης και ποδήλατα για άσκηση στην κυκλοφοριακή αγωγή, αλλά και τη διοργάνωση των εβδομάδων οδικής ασφάλειας στις περιφερειακές ενότητες της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου θα είναι το τιμόμενο πρόσωπο του φετινού 27ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας, που θα διεξαχθεί από τις 29 Αυγούστου έως τις 5 Σεπτεμβρίου στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο της πόλης. Η επίσημη ανακοίνωση έγινε χθες μαζί με το αναλυτικό πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ και τη σειρά εμφάνισης των διαγωνιζόμενων ομάδων, και ενώ είχε προηγηθεί και η ανακοίνωση της σύνθεσης της φετινής Κριτικής Επιτροπής. Το επίδομα Τριτέκνων καταβάλει και σήμερα η Μητρόπολη, Διδημοτή Χωρεστιάδας και Σουφλίου στους δικαιούχους που τα επώνυμά τους αρχίζουν από 1 έως ωμέγα. Οι πληρωμές γίνονται από αυτή την ώρα μέχρι και τις 2 το μεσημέρι από τα γραφεία της Μητρόπολης. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Καλό σας μεσημέρι.
1: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
3: Έφτασαν σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε.

0: τουλάχιστον. Στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ στο ραδιοθάλαμο της Κομοτηνής, ο Σαμίκα Ραπιούκολου, στην τράπεζα του ήχου η Ερμιόνη Αδαμίδου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας, την Ατκαβάλα, στην Όφτερο Σχέδας και στην Εύτσερον για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν. Και λίγο πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους για να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα, να κάνουμε ένα μικρό γύρο του κόσμου. Έτσι, να θυμίσουμε ότι είχαμε έναν πολύ μεγάλο σεισμό στην Κολομβία, 7,4 ρίχτερ. Μέχρι αυτή την ώρα, ο τελευταίος απολογισμός μιλάει για 132 νεκρούς, 570 τραυματίες και δεκάδες στήρια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή έχουν καταστραφεί σχεδόν ολοκληρωτικά. Είπα, ανακοίνωσαν ότι θα στείλουν βοήθεια 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Ήδη πολλά σωστικά συνεργεία έχουν σπεύσει προς την Κολομβία για να βοηθήσουν στην έβρεση ανθρώπων στα συντήρια. Στο πόλεμο που κρατάει εδώ και μια τεταρτία περίπου Ρωσίας-Ουκρανίας, 9 νεκροί σε επιθέσεις Ρωσίας στην Ουκρανία, ένας νεκρός σε ουκρανική επιδρομή στο Ρώσικο δάφος κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στην Τουρκία, η Τουρκία υιοθέτησε χτες το βράδυ στο οικονομικό για την κοινωνική επανάνταξη των μαχητών του ΠΚΚ, αλλά και για την κοινωνική ειρήνη στην Τουρκία. Ενώ ένα από τα πράγματα που έχουν πολύ ενδιαφέρον, ο πρόεδρος Τραμπ έχει υπογράψει ένα διάταγμα από χθες το βράδυ που περιορίζει τα συνιστόμενα παιδικά εμβόλια στους κατοίκους των ΗΠΑ. Υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις γύρω από αυτό το διάταγμα, με άγνωστες συνέπειες για την υγεία των παιδιών που οι γονείς τους τελικά θα επιλέξουν να μην κάνουν τα εμβόλια. Στη δική μας τη χώρα, στα 3,5 δις ευρώ οι ληξιπόδεσμες υποχωρήσεις που δημοσίου σε ιδιώτες. Και τελικά σε σπινθήρες από καλώδιο του ΔΕΔΓΙ αποδίδεται η πυρκαγιά στον Κουβαρά. Από τη χθεσινή μέρα τη διενέργεια από καταπτικής εξέταση σε επαναλλαδικό επίπεδο με αντικείμενο τη διεύνηση τυχών αξιόπινων πράξεων που σχετίζονται με εγκαταστάσεις αιωλικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, διέταξε η υποπτεύουσα εισαγγελέα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπισμού κατόπιν συνεννοήσεως με τον εισαγγελέα του ΑΡΙΟΥ Πάγου, ένα θέμα που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Να πούμε ότι είχαμε και μια φωτιά και στην Καβάλα. Ευτυχώς τα πράγματα κύλησαν καλά και στο κοκκινόχωμα και δεν είχαμε εξέλιξη. Αλλά είχαμε και μια φωτιά χτες το βράδυ στο λυκοδρόμιο της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, όπου και εκεί υπήρχε άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής χωρίς να εξελιχθεί η φωτιά. Πάμε τώρα από στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Εκεί μας περιμένει τα Σούλα Κρητικού. Τα Σούλα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σαμί, καλό μεσημέρι σε όλους. Και εγώ με αυτό θα ξεκινούσα, με την χθεσινή φωτιά την απογευματινή στο κοκκινόχωμα της Καβάλας. Είναι σε εξέλιξη οι έρευνες της πυροσβεστικής για την αιτία που την προκάλεσε. Έτσι, 5 παρατέταρτο ξέσπασε το απόγευμα, πήραν μέρος στην κατάσβεσή της εναέριες και επίγειες δυνάμεις. Λαχταρίσαμε αρκετά όταν κατά τη διάρκεια των ενεργειών κατάσβεσης ήχησε και το 112 ενημέρωνε τους κατοίκους της περιοχής να είναι σε επιφυλακή. Και τώρα για τη διερεύνηση των αιτιών κινητοποιήθηκε και το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Καβάλας. Περιμένουμε να μάθουμε περισσότερα νέα για αυτό το περιστατικό. Την ίδια ώρα, πριν από λίγες ημέρες, ήταν στο σπήλαιο του Αγκίτη Δράμας, είναι η επόμενη μας στάση, όπου επιστήμονες στο πλαίσιο του προγράμματος βιοποικιλότητας στους αρχαιολογικούς χώρους εξέτασαν, κατέγραψαν την σπάνια βιοποικιλότητα του σπηλαίου. Αυτό το πρόγραμμα είναι το δεύτερο μέρος του, ονομάζεται Βίας 2. Στο πρώτο μέρος του καταγράφηκαν περισσότερα από 10.460 είδη χλωρίδας και πανίδας σε 20 εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους της χώρας μας. Και σε αυτό το δεύτερο μέρος του προγράμματος είναι ενταγμένα το σπήλαιο και οι πηγές Αγκίτη, καθώς και το σπήλαιο του Ευρυπίδη στη Σαλαμίνα. Τώρα τι ακριβώς συμβαίνει, Σαμί? Ναι, μεν το σπήλαιο βρίσκεται σε περιοχή Natura, ωστόσο η είσοδός του και μια έκταση που είναι 10 χιλιόμετρα μήκος παραμένει εκτός, οπότε αυτή η ομάδα ήρθε εδώ για να επαναβεβαιώσει τα είδη που διαβιούν στο χώρο για να ξεκινήσει κάποια στιγμή και η προστασία του σπηλαίου, όπως και ο ορεινός όγκος που το περιβάλλει από τον Ευρωκόπιο που βρίσκονται οι πηγές του μέχρι την είσοδο του σπηλαίου. Να σας πω επίσης πως στην Δράμα Με τις καλύτερες εντυπώσεις έχει ολοκληρωθεί το θερινό πρόγραμμα Αθλητισμός και Παιχνίδι του Δήμου Δράμας. Ένας θεσμός που για ακόμη μία χρονιά πρόσφερε στα παιδιά της πόλης ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, δημιουργία και ουσιαστική ψυχαγωγία. 6 εβδομάδες διήρκησε το πρόγραμμα. Απευθύνθηκε σε παιδιά ηλικίας 7 έως 12 ετών που επιλέχθηκαν με οικονομικο-κοινωνικά κριτήρια. Δεν πλήρωσαν τίποτα οι γονείς τους για την απασχόληση των παιδιών, η οποία και έγινε υπό την εποπτεία γυμναστών και εκπαιδευτικού προσωπικού.
0: Πάντως μαθαίνουμε ότι έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή.
1: Βέβαια, κάθε χρόνο έχει μεγάλη συμμετοχή. Πώς να μην έχει όταν έχουν τόσες προγραμματισμένες δράσεις για τα παιδιά και τους απασχολούν και τα παίρνεις, καταφέρνεις και τα παίρνεις, τα απομακρύνεις από τις οθόνες και τις τηλεοράσεις. Είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για το παιδί σου, με τη βοήθεια βέβαια του Δήμου Δράμας γίνονται όλα αυτά. Και είχαν και μια μεγάλη ωραία τελετή λήξης του προγράμματος με μουσική, χορό, δραστηριότητες. Εντάξει, και το χαμόγελο των παιδιών και αυτό το αποτύπωμα που αφήνει στις καρδιές τους όλη αυτή η δράση είναι αυτό που γεμίζει ικανοποίηση τους διοργανωτές, όπως μας είπαν. Και κάτι τελευταίο που θα ήθελα να σας πω έχει να κάνει, να μια που λέμε για παιδιά, αύριο στην Καβάλα θα γίνει στη Δημοτική Βιβλιοθήκη η δράση «Αν η βιβλιοθήκη ήταν χαοτική, μικρή βιβλιοτικονόμησε δράση». Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω. Θα ξεκινήσει το απόγευμα η δράση στην παιδική γωνιά της βιβλιοθήκης, όμως είναι απαραίτητη η προεγγραφή και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, αυστηρή, οπότε κάποιος που ενδιαφέρεται ας το πράξει από σήμερα να κλείσει τη θεσούλα του για να μπορεί αύριο να συμμετάσχει.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τασούλα, να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της μας και εμείς να μεταφερθούμε από την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας προς την περιφερειακή, έτσι, προς την περιφερειακή ενότητα του ΕΒΟ. Εκεί στην Ορεστιάδα θα συναντήσουμε τη Χρυσούλα Σαμοηλίδου. Χρυσούλα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους, Σαμί. Και θα ξεκινήσω από τη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, γιατί εκεί συζητήθηκε ένα θέμα που αφορά τις αποκαταστάσεις ζημιών που είχαμε σε αντιπλημμυρικές υποδομές του Εύρου. Ομόφωνα πέρασε λοιπόν από τη χθεσινή συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου η εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου για την κατάθεση της πρότασης του αιτήματος, τέλος πάντων, προς τα Υπουργεία Κλιματικής Κρίσης, Πολιτικής Προστασίας και Εσωτερικών να ενταχθούν στην κατηγορία των έργων ειδικής κατάστασης πολιτικής προστασίας 9 έργα αποκατάστασης ζημιών που είχαμε από τις πλημμύρες του φετινού Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου στο νομό μας. Και μετά την χθεσινή υπερψήφιση του θέματος από το Περιφερειακό Συμβούλιο, τώρα θα ακολουθήσει η έκδοση μιας κοινής απόφασης των δύο Υπουργείων, με την οποία θα γίνουν οι αποκαταστάσεις, εκτιμόμενος προϋπολογισμός για τα 9 αυτά έργα 20 εκατομμύρια ευρώ. Τα οποία, όπως είπε η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, κυρία Μαυράκη, ήδη έχουν κατανεμηθεί στην περιφέρεια. Τώρα να πούμε ότι αυτές οι παρεμβάσεις θα γίνουν και στους 4 υπηρετικούς δήμους του νομού, δηλαδή και στο Δήμο Ορεστιάδας και στο Δήμο Δημοτήχου και στον Δήμο Σουφλίου και στον Δήμο Αλεξανδρούπολης, και όλες αφορούν ζημιές σε αντιπλημμυρικές υποδομές των ποταμών Άρδα, Ερυθροποτάμου και Εύρου. Προχωράω. Δεν ξέρω τώρα, επειδή δεν άκουγα νωρίτερα, θα με συγχωρήσετε αν το έχει επαναληφθεί, θα μου το πεις. Είχαμε αυτή την ανακοίνωση της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, που επισημαίνει την ανάγκη και την υποχρέωση για λήψη αυξημένων μέτρων πυρασφάλειας σε φωτοβολταϊκά και αιωλικά πάρκα. Εκεί όπου έχουμε δηλαδή εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το καμπανάκι χτυπάει και για τους ιδιοκτήτες και για τους φορείς εκμετάλλευσης και για τους διαχειριστές αυτών των εγκαταστάσεων. Η αποκεντρωμένη τονίζει ότι η ραγδαία ανάπτυξη των υποδομών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε αγροτικές, ημιωρινές και δασικές εκτάσεις καθιστά αναγκαία τη διαρκή επαγρύπνηση και την πιστή εφαρμογή των θεσμοθετημένων προληπτικών μέτρων για να προστατευτεί και το περιβάλλον αλλά και οι ίδιες οι ενεργειακές αυτές υποδομές. Και βέβαια λέει ότι στις υποχρεώσεις των υπευθύνων δεν είναι απλά και μόνο να έχουν καθαρές τις περιμετρικές ζώνες για να μπορούν να φτάνουν εύκολα και τα πυροσβεστικά οχήματα εάν χρειαστεί, αλλά θα πρέπει υποχρεωτικά να κάνουν και σωστές συντηρήσεις και ελέγχους στο σύνολο των ηλεκτρολογικών τους συστημάτων. Επομένως είναι μια ανακοίνωση, έκκληση και προειδοποίηση συνάμα από την αποκεντρωμένη. Και αλλάζω θέμα, πάω τώρα σε μια κοινοβουλευτική αναφορά στην οποία προχώρησε ο βουλευτής Εύρω της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Δημοσχάκης, προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ουσιαστικά τι έχει κάνει, έχει διαβιβάσει την επιστολή της Ένωσης Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Σουφλίου και Περιφέρειας, με την οποία θέτει εκ νέου το συλλογικό, όπως λέει, αίτημα της τοπικής κοινωνίας να προσδιοριστεί επιτέλους στο θεσμικό πλαίσιο που αναφέρεται στις προστατευόμενες περιοχές Natura στο Δήμο Σουφλίου. Συγκεκριμένα η Ένωση Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων του Σουφλίου τονίζει ότι περιμένει εδώ και πάρα πολύ καιρό ένα σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την έκδοση του σχετικού προεδρικού διατάγματος, υπογραμμίζοντας ότι το Σουφλί δεν ζητά λιγότερη προστασία για το περιβάλλον, θέλει απλά να ξέρει ξεκάθαρα τους κανόνες για να μπορεί να σχεδιάσει το μέλλον του. Όλα αυτά, ξαναλέω, το θεσμικό πλαίσιο που αναφέρεται στις προστατευόμενες περιοχές Natura του Δήμου Σουφλίου. Τώρα, να πάμε και μέχρι το Δημότυχο, γιατί εκεί θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα. Γιατί έχει τώρα σημασία αυτό. Πριν από λίγες μέρες επισκέφθηκε την περιοχή, αν θυμάστε, η Λίνα Μενδώνη, υπουργός πολιτισμού. Mm-hmm. Είχε ανακοινώσει τότε ότι δύο διατηρητέα κτίρια του Δήμου Δημοτήχου θα τα πάρει το Υπουργείο Πολιτισμού και θα τα αποκαταστήσει. Θα τα ξαναπαραδώσει μετά για χρήση, είτε στο Δήμο είτε σε κάποιον άλλο φορέα, για πολιτιστική χρήση. Τώρα, για να γίνει αυτό όμως, έπρεπε το Υπουργείο να έχει επισήμως την παραχώρηση των διατηρητέων αυτών κτηρίων προς το Υπουργείο. Αυτό λοιπόν θα γίνει την Παρασκευή. Το ένα από τα δύο διατηρητέα έρχεται η συζήτηση για να παραχωρηθεί στο Υπουργείο. Πρόκειται συγκεκριμένα για ένα διόροφο διατηρητέο που βρίσκεται εκεί κοντά στον Άγιο Αθανάσιο, ουσιαστικά στην αυλή, θα έλεγε κανείς, του ναού του Αγίου Αθανασίου. Και μετά θα ακολουθήσει μέχρι το τέλος του έτους και η σχετική απόφαση για το διατηρητέο Παπαζιάν που βρίσκεται απέναντι από το Τέμενος Βαγιαζίτ. Mm-hmm. Οπότε θα ολοκληρωθεί αυτή η δέσμευση. Τώρα να σας πω ότι τελικώς χθες σας έλεγα χθες για την σύνθεση της Κριτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ του Ερασιτεχνικού Θεάτρου, το Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου που θα γίνει στην Ορεστιάδα.
0: Έχουμε κάποια αλλαγή?
2: Δεν έχουμε κάποια αλλαγή. Σας έλεγα ότι αναμένουμε ένα πράγμα, έμεινε μόνο να δούμε ποιο θα είναι το τιμόμενο πρόσωπο. Λίγο μετά που μιλούσαμε, βγήκε η ανακοίνωση, είναι η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Η γνωστή μας ζουμπουλία, τέλος πάντων, γιατί πολλοίς κόσμος έτσι την έχει συνδέσει την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Αυτή θα είναι το τιμόμενο πρόσωπο στο 27ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου, που θα γίνει από 29 Αυγούστου μέχρι 5 Σεπτεμβρίου. Επίσης, εχθές ανακοινώθηκε επίσημα και το αναλυτικό πρόγραμμα του φεστιβάλ, δηλαδή ουσιαστικά μαθαίνουμε και τη σειρά εμφάνισης των 6 διαγωνιζόμενων ομάδων. Και θυμίζω ότι είχε προηγηθεί και η ανακοίνωση της σύνθεσης της φετινής Κριτικής Επιτροπής. Και κλείνοντας, Σαμί, μια ανακοίνωση που μας ήρθε από το Δήμο Αλεξανδρούπολης, ότι μία μέρα νωρίτερα, δηλαδή την Παρασκευή 14 Αυγούστου, αντί Σαββάτου, γιατί Σάββατο είναι 15 Αυγούστος, θα διεξαχθεί η λαϊκή αγορά του Σαββάτου στην Αλεξανδρούπολη. Είναι η δεύτερη βασικά λαϊκή αγορά που γίνεται στην πόλη. Η κύρια λαϊκή αγορά είναι την Πέμπτη, η δεύτερη είναι του Σαββάτου. Αυτή είναι που αλλάζει η μέρα, γίνεται μια μέρα πιο μπροστά. Είναι η λαϊκή που γίνεται επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, Σαμί.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Να σε ευχηθούμε ένα καλό υπόλοιπο της μέρας. Και πριν πάμε στη Θαλία Καμπουγίνου, να θυμίσουμε ότι έχουν βγει σχετικές ανακοινώσεις όπου υπήρχε λαϊκό παζάρι το Σάββατο. Όλες πάνε για την Παρασκευή. Υπάρχουν πάρα πολλές άπειρες ανακοινώσεις από πάρα πολλούς δήμους για αυτό το θέμα. Με αυτά λοιπόν θα πάμε και προς την περιφέρεια κοινότητα των Σερών. Εκεί μας περιμένει η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Πρόβλημα εμείς με τη λαϊκή πάντως δεν έχουμε στην πόλη των Σερών. Σήμερα πραγματοποιείται κάθε Τρίτη. Επομένως δεν μας επηρεάζει ο εορτασμός του 15 Αύγουστου. Θα ξεκινήσω με ευχάριστα για το Δήμο Συντικής, καθώς δεν ήταν ούτε μία ούτε δύο, αλλά πέντε οι προσφυγές που έκανε στο ελεκτικό συνέδριο και αυτή τη φορά η προσφυγή είχε αίσιο τέλος όσον αφορά την δυνατότητα πρόσληψης 6 μηχανικών μέσω της αναπτυξιακής εταιρείας. Ο Δήμος Συντικής δεν μπορεί να λειτουργήσει όλο αυτό το διάστημα και με την παρούσα Δημοτική Αρχή και με την προηγούμενη, καθώς έχει αποδεκατιστεί η υπηρεσία και δεν υπάρχει ανταπόκριση ακόμη και όταν έγιναν προσλήψεις για την θέση πολιτικών μηχανικών. Είναι πολύ λογικό όταν τα χρήματα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα στο δημόσιο τομέα να μην επισημών να εργαστούν στο σε υπηρεσίες του δημοσίου και να επιλέγουν να εργαστούν στον ιδιωτικό τομέα, καθώς τα χρήματα είναι σαφώς περισσότερα. Προσπάθησε να βρει με τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την αναπτυξιακή εταιρεία ο Δήμος Ιντικής λύση στην οποία έχουν βρει πάρα πολλοί δήμοι πανελλαδικά, αλλά πάντα κολούσε το θέμα και στην Επίτροπο εδώ στην Περιφερειακή Ένωτα Σερών, μετά γινόταν προσφυγή στο ελεκτικό, δεν γινόταν όλο αυτό. Επί 2,5 χρόνια προσπαθούσε η Δημοτική Αρχή. Η τελευταία προσφυγή έφερε αίσιο τέλος, με αποτέλεσμα να γίνει η δυνατότητα πρόσληψης των μηχανικών, τους ώστε να φέρουν σε πέρας τις τρέχουσες ανάγκες του Δήμου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται από τη μία πλευρά, αλλά και την άλλη να τεθεί σε εφαρμογή το αναπτυξιακό πλάνο της Δημοτικής Αρχής, καθώς όπως δήλωσε μιλώντας στην ΕΡΤ Σερών νωρίς το πρωί ο Δήμαρχος της περιοχής, ο κύριος Τάτσιος, υπάρχουν ήδη χρήματα που λιμνάζουν από διάφορα προγράμματα και περιμένουν να γίνει ολοκλήρωση μελετών, να κατατεθούν για να ξεκινήσει η υλοποίησή τους. Τους στόχους της Δημοτικής Αρχής με την σύναψη προγραμματικών θέσεων μέσω της ΑΝΕΣΕΡ το επόμενο διάστημα είναι η υλοποίηση του αρδευτικού δικτύου στον Νέο Πετρίτσι, η είσοδη στο Σιδηρόκαστρο, στην έδρα του Δήμου Ιντικής, η αναστήλωση του Βυζαντινού Κάστρου Σιδηροκάστρου, η δημιουργία θεματικού παλαιοντολογικού πάρκου στη Θερμοπηγή, το θεματικό πάρκο βουβαλοτροφία στη Λιβαδιά και μία σειρά από άλλα, άλλα έργα. Ενώ ανέφερε και μία σειρά από χρηματοδοτήσεις στις οποίες ήδη έχει λάβει το πράσινο φως ο Δήμος, είτε μέσω προγραμμάτων από την κυβέρνηση, είτε μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων, και φυσικά αναμένεται να γίνει σχετική δουλειά που θα ξεκινήσει με την πρόσληψη των συγκεκριμένων μηχανικών που σας είπα. Κατά τα άλλα, όσον αφορά το αστυνομικό δελτίο, είμαστε εν αναμονή της ιατροδικαστικής εξέτασης, των αποτελεσμάτων μάλλον, της ιατροδικαστικής εξέτασης που διεξάγεται στην Θεσσαλονίκη, η οποία θα αναδείξει και τα ακριβή αίτια του θανάτου του 66χρονου άνδρα, που βρέθηκε νεκρός προημερών στο σπίτι του στα Ίδυρα. Μιλάμε για έναν μόνιμο κάτοικο Γερμανίας, που ερχόταν το τελευταίο διάστημα στη γενέτειρά του. Χθες ο εισαγγελέας αποφάσισε την προσωρινή κράτηση του αδελφού και του ανιψιού του 66χρονου. Είχαν προσαχθεί από τις αρχές και είχαν ανακριθεί την Κυριακή. Ο εισαγγελέας αποφάσισε την κράτησή τους ως όταν ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική εξέταση και προκύψουν αποτελέσματα, καθώς ο 66χρονος είχε καταθέσει μία μέρα πριν από το θάνατό του μήνυση κατά των δύο συγγενών του για ενδοοικογενειακή βία. Επομένως, όπως καταλαβαίνετε, φως στις συνθήκες του θανάτου, αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση. Έχουμε ευχάριστο όμως και για το Δήμο Αμφίπολης, αλλά κυρίως για την μοναδική παραλία που διαθέτει η Περιφερειακή Ενότητα Σερών, είναι η παραλία των Νέων Κερδηλίων. Μιλάμε για μια ακτογραμμή περίπου 12 χιλιόμετρων με εξαιρετική ποιότητα σε νερό. Η παραλία των Νέων Κερδηλίων βρίσκεται ανατολικά της Ασπροβάλτας για όσους μπορούν έτσι να προσανατολιστούν. Είναι γνωστή για την αμμώδη παραλία της, τα καθαρά νερά, και κάθε χρόνο πραγματικά έχει πάρα πολύ μεγάλο τουρισμό και από ντόπιους και από τουρίστες. Τα καλά νέα είναι για όσους έχουν προβλήματα κινητικότητας, καθώς με νέες υποδομές αναβαθμίζεται πλέον η εξυπηρέτηση και των ατόμων με προβλήματα κινητικότητας, καθώς έχουν εγκατασταθεί σύγχρονες εγκαταστάσεις που μπορούν να μπουν στο νερό με ασφάλεια τα άτομα είτε με προβλήματα κίνησης είτε αναπηρίας. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη διαρκή προσπάθεια αναβάθμισης του παραλιακού μετόπου ως φιλικού και προσβάσιμου τουριστικού προορισμού και για άτομα με αναπηρία. Και η αλήθεια είναι ότι η παραλία των Νέων Κερδηλίων είναι μια πάρα πολύ καλή πρόταση, καθώς...
0: Έχουμε χάσει τη θάλεστη γραμμή όμως. Θα ξανακάνουμε, θα κάνουμε λίγο τη γέφυρα να πάρουμε για να ξαναπικοινωνήσουμε με την... Θα λέω για να δούμε τι συμβαίνει. Προφανώς έχουμε εξελίξεις και μπαίνουν τα σύντρα, αλλά θυμίζουμε ότι πάντα για να μπορέσουμε να μιλάμε για τουρισμό, ιδιαίτερα με ανθρώπους που έχουν προβλήματα κινητικότητας, θα έπρεπε από την αρχή του καλοκαιριού όλες οι παραλίες να έχουν μια σχετική προσβασιμότητα. Ξαναπιστεύουμε, νομίζω, στη Θάλια. Θάλια, είχαμε μια μικρή διακοπή.
3: Μικρή διακοπή, εγώ μιλούσα μόνη μου βέβαια, δεν ξέρω.
0: Είχαμε μια μικρή διακοπή, οπότε ναι, είχες ξεκινήσει να λες για την προσβασιμότητα στις παραλίες. Και στο ενδιάμεσο...
3: Α, στην παραλία των Νέων Κερδηλίων.
0: Ναι,
3: ωραία,
0: στο ενδιάμεσο σημείωσα ότι αυτά είναι τα πράγματα που μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ, διότι αυτά πρέπει να τα έχουμε από την αρχή του χρόνου, να μην προσβάσουμε σε όλες οι παραλίες μας, και μιλάμε για όλες τις περιοχές που πλέον είναι τουριστικές, έτσι.
3: Ναι, και φυσικά είναι το αυτονόητο, αλλά ξέρεις πολύ καλά ότι στις μέρες μας το αυτονόητο είναι και το ζητούμενο. Γι' αυτό και αποτελεί η είδηση το να υπάρχει ένα πλωτό αμαξίδιο με τη χρήση τηλεχειριστηρίου, τόσο ώστε να μπει ένα άτομο είτε με αναπηρία είτε με πρόβλημα κινητικότητας στη θάλασσα. Πάντως είναι μια σημαντική πρωτοβουλία, όπως και να έχει, που αναβαθμίζει έτσι το παραλιακό μέτωπο και είναι και δημιουργεί έτσι ένα φιλικό και προσβάσιμο τουριστικό προορισμό και για τα άτομα με αναπηρία. Αξίζει να επισκεφτεί πάντως την παραλία των Νέων Κερδηλίων κάποιος, καθώς έχει καθαρά νερά, έχει αμμουδιά, είναι πολύ καλή επιλογή για οικογένειες που μπορούν να περάσουν όλη τη μέρα τους εκεί. Υπάρχουν καταστήματα εστίασης και η παραλία είναι κοντά σε σημαντικά αξιοθέατα της περιοχής, όπως είναι η αρχαιολογική χώρη και οι φυσικές ομορφιές της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία για τους επισκέπτες που επιθυμούν να συνδυάσουν τη χαλάρωση με την εξερεύνηση. Αυτή τη στιγμή συνεδριάζουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Σερών. Αρκετά θέματα θα απασχολήσουν το Σώμα, μεταξύ αυτών η εγκατάσταση ανοιχτού βιομηχανοποιημένου κολυμβητηρίου που τόσο μας ενδιαφέρει εδώ στην πόλη των Σερών, η συντήρηση των κοινοχρήστων χώρων πρασίνου και ένας διαγωνισμός που ξεπερνά τα 775.000 ευρώ, οι προμήθειες για το κοινοκομείο, οικονομικές υποθέσεις και νομική εκπροσώπηση του Δήμου Σερών. Δηλώντας για το Δήμο Σερών, θα πρέπει να σας πω ότι ενισχύθηκε με 2 εργαζόμενες στο πρόγραμμα βοήθειας στο σπίτι μετά την ολοκλήρωση και της διαδικασίας ορκομοσίας τους, και είναι πολύ σημαντικό, καθώς οι υπηρεσίες που προσφέρει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, κυρίως για τα άτομα τα μοναχικά που έχουν και προβλήματα υγείας, είναι πάρα πολύ σημαντική, καθώς δεν είναι λίγες οι φορές που μόνο τα άτομα από το βοήθεια στο σπίτι χτυπούν την πόρτα και λένε καλημέρα στα άτομα τα μοναχικά. Οι υπηρεσίες που προσφέρουν είναι πάρα πολύ σημαντικές. Θα ολοκληρώσω την επικοινωνία μας με το πρόγραμμα της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερών, όπου και η δική μας βιβλιοθήκη δεν κάνει διακοπές το καλοκαίρι, αλλά βοηθάει κυρίως τα παιδιά και τους εφήβους που κάνουν διακοπές να έχουν τα βιβλία κοντά τους. Ήδη καθημερινά υπάρχει ένα πρόγραμμα της κινητής βιβλιοθήκης που μεταφέρει βιβλία για παιδιά και εφήβους σε διάφορες γειτονιές της πόλης και για ενήλικες βέβαια, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τον δανεισμό και την φιλαναγνωσία. Ενώ παράλληλα υλοποιούνται μια σειρά από εκπαιδευτικά προγράμματα με την συμμετοχή εκπαιδευτικών για παιδιά διαφόρων ηλικιών. Για αύριο λόγου χάρη είναι προγραμματισμένη η δράση «Ο ήρωάς μου εγώ», και απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 8 έως 10 χρόνων. Με αφορμή βιβλία θα γίνει μια συζήτηση για το ποιο ήταν το δικό τους βιβλίο που αγάπησαν, τι βιβλίο θα έκαναν σε ένα άλλο παιδί της ομάδας, και θα υπάρχει δυνατότητα να μιλήσουν τα παιδιά για τα βιβλία που έχουν διαβάσει. Ενώ για την Πέμπτη είναι προγραμματισμένη η δράση «Δεν είναι ίδια όλα τα βιβλία», και εδώ απευθύνεται η δράση αυτή σε άλλη ηλικιακή κατηγορία, σε παιδιά ηλικίας 7 έως 9 ετών. Και παράλληλα στη δράση αυτή θα γίνουν και παιχνίδια παντομίμως για να πούν τα παιδιά μια ιστορία χωρίς λέξεις, βάζοντας τις δικές τους λέξεις σε ένα σιωπηλό βιβλίο που τους άρεσε ή θα το κατασκευάσουν, ή τέλος πάντων σε ένα παράξενο βιβλίο που μπορεί να προκύψει από όλη αυτή την συνεργασία μέσω της δράσης.
0: Η χαρά της επικοινωνίας, Άλια. Θα θέλαμε να γυρίσουμε σε εκείνες τις ηλικίες με αυτά που είπες τώρα.
3: Ναι, μακάρι. Και πραγματικά ο λόφος των βιβλίων που διαθέτει το παιδικό τμήμα της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερών είναι ένας ξεχωριστός χώρος. Πέρα από τον κλιματισμό, είναι ειδικά διαμορφωμένος για παιδιά και εφήβους, έχει επιτραπέζια παιχνίδια, ηλεκτρονικά και πάρα πολλά βιβλία.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θάλια, να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας, και εμείς λέμε να ταξιδέψουμε για λίγο με ήχους.

που δεν γεννήθηκαν ακόμη και πάντα κάτι περιμένουν σαν το φαντάρο αλλαγή. Μάτιες της πόλης παραδιάζουν, τραπέζια έξω και φωνές.

με φωτεινές επιγραφές, κι ύστερα χάνονται τις νύχτες στις μοναξιάς τις μουσικές.

Ματιές της πόλης που ανάβουν σαν φαναράκια τις γιορτές, κι ύστερα πάλι τρεμοσβήνουν και μεγαλώνουν οι σκιές.

0: Ματιές ο τίτλος του τραγουδιού, σε καβάλα και συγκομωτινή, η φωνή του Θανάση Γαϊφίλια. Ζει εδώ μόνιμα στην περιφερειακή ενότητα της Οδόπης και δημιουργεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια από αυτή την περιοχή. Σε από τα πολύ ωραία τραγούδια του Θανάση Γαϊφίλια ήταν αυτό που ακούσαμε. Αυτό θα μας γυρίσει πίσω στην περιφερειακή ενότητα της Οδόπης, καθώς φαίνεται ότι σήμερα περιμένουν τα αποτελέσματα, αλλά τουλάχιστον όπως λένε από τις υπηρεσίες, έχουμε άλλο ένα κούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων και αυτή την προφορά στα ανατολικά πλέον της περιφερειακής ενότητας Ευρώπης προς την πλευρά των Ζαπών. Ο συνάδελφος ο Γιάννης Πετράκοπλος ετοίμασε ένα ρεπορτάζ. Θα ακούσουμε τον προϊσταμένο των κτηνιατρικών υπηρεσιών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον Νίκο Φωτεινιά, για να δούμε περίπου τι γίνεται και τι έχουμε όλη αυτή την περίοδο σε αυτές τις περιοχές.
1: Το Μηνός ήταν η πρώτη υποψία, 18 Αυγούστου, κλείνουμε δύο χρόνια αισίως και προχωράμε. Ναι, μεν ο Εύρος όλο το 26 δεν είχε κρούσματα, ωστόσο η υπόλοιπη περιφέρεια και εντός καλοκαιριού και η περιφερειακή ενότητα Ροδόπη συνεχίζουν τις αιστείες της ευλογιάς. Το τελευταίο ήταν και σήμερα η υποψία.
2: Α, έχουμε και σήμερα.
1: Οπότε, ναι, ήταν την προηγούμενη εβδομάδα θα λέγαμε, αλλά και σήμερα που έχω ενημέρωση από τα παιδιά του Ροδόπης ότι και σήμερα υπάρχει υποψία σε έναν οικισμό κοντά στις Άπες, οπότε δυστυχώς προχωράει καλά το νόσημα
2: του Δήμου Σαπών.
1: Ναι, προς τη μεριά του Δήμου Σαπών, καθώς από τη μεριά του Ιάσμου, έτσι της Κομωτινής θα έλεγα, περισσότερο έχουν θανατωθεί όλα τα παιδινά, οπότε έχουν μείνει μόνο τα ορεινά ή μειωρινά, που λόγω του ότι μάλλον υπάρχει ένα διαφορετικός τρόπος αντιμετώπισης της κτηνοτροφίας, καθώς αυτός ο πληθυσμός τρέφεται από αυτά τα ζώα, ταΐζει, δηλαδή καταναλώνει το γάλα, καταναλώνει τα αρνάκια, την προβατίνα, έχουν μια διαφορετική αντιμετώπιση, διαφορετική προσέγγιση στην εκτροφή των εγωπροβάτων. Εκεί καταλήγουμε, το σπίτι είναι δίπλα στο στάβλο.
2: Ναι.
1: Έτσι. Ή πολλές φορές στο ορεινά, άμα πάτε από πάνω το σπίτι, από κάτω ο στάβλος.
2: Ναι.
1: Σε βοηθεί, το έχουμε δει. Οπότε το αίμα στα ζώα δεν αλλάζει, κρατάνε τα δικά τους, δεν φέρνουν ξένα, φοβούμενοι μήπως αρρωστήσουν, μήπως δεν είναι υγιεί, και προσπαθούν με τα δικά τους που έχουν,
2: ναι,
1: με αυτά να γίνει αναπαραγωγή. Και αυτό είναι προς όφελός τους, έτσι δεν μπαίνει ξένο αίμα και προφανώς αυτό το πράγμα είναι που προστατεύει και δεν μεταφέρεται ο ιός της ευλογιάς σε μέρη που είναι πιο ημιωρινά, το έλεγα,
2: ναι,
1: και ορεινά.
2: Ναι.
1: Δεν έχουν κάτι.
2: Για όλο το 26 και εκεί ή όχι, όχι.
1: Ναι, όλο θα λέγαμε το 26. Όχι, το Μάρτιο του 26 είχαμε κρούσματα.
2: Στην Ξάνθη.
1: Ναι. Ναι. Όπως είχαμε και στην Καβάλα.
2: Αχα.
1: Αλλά σταμάτησαν.
2: Σταμάτησαν.
1: Δυστυχώς τώρα στη Θάσο μας εμφανίστηκε ένα κρούσμα την προηγούμενη εβδομάδα που αντιμετωπίστηκε.
2: Ναι.
1: Και περιμένουμε να δούμε τι συνέβη. Ήτανε, ξέρω, μάθαμε ότι μάλλον, όχι μάλλον, ο κτηνοτρόφος μας γνωστοποίησε ότι προέβη σε αγορά ζωοτροφών από πλανόδιο. Και αυτό μας δυσαρέστησε, δηλαδή υπάρχουν ασυνείδητοι που ενώ θανατώνουν τα ζώα τους διαχειρίζονται τις ζωοτροφές τους σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
2: Ναι.
1: Τις πουλάνε από εδώ και από εκεί, η νομοθεσία να φέρει την καταστροφή.
2: Την καταστροφή. Σε συνεννόηση με εσάς ή...
1: Με συνεννόηση με εμάς, με την ιατρική υπηρεσία.
2: Ναι.
1: Αλλά ποτέ το Υπουργείο και ποτέ και δεν υπάρχει περίπτωση κανένα Υπουργείο να απαντήσει πώς είναι δυνατόν εγώ να καταστρέψω 60 τόνους καλαμπόκι, πώς είναι δυνατόν να καταστρέψω 2 αχυρώνες σάλματα.
2: Ναι. Δεν έχετε την...
1: Ναι, θα βάλουμε φωτιά και θα καίγονται, δηλαδή ο λιμπερής, ο λινιχτής θα καίγει.
2: Δηλαδή προβλέπεται η καταστροφή, αλλά όχι με ποιον τρόπο.
1: Προβλέπεται. Ακριβώς. Πώς θα τα κάψουμε, δηλαδή πώς μας είπανε κάποτε, κάψε τα τριφύλια. Άμα ανάψει ένας αχυρώνας με τριφύλια, μια εβδομάδα θα ακούγεται, θα καίγεται.
0: Αυτές είναι οι αντιφάσεις που έχουμε σε αυτή την πολιτεία που λέγεται Ελλάδα. Στα θέματα της οργανωτικότητας, ενώ υπάρχουν οι αρμοδιότητες οι οποίες έχουν δοθεί, κανείς όμως δεν έχει δώσει τον τόπο, με ποιον τόπο μπορούν να το κάνουν αυτοί οι άνθρωποι και όλα τα εφόδια για να μπορέσουν να το κάνουν. Θυμίζουμε ότι και σήμερα περιμένουμε τα τελικά αποτελέσματα από μια μονάδα εκεί στην περιοχή των Σαπών. Τα στοιχεία δείχνουν ότι θα έχουμε έτσι θέμα από την ώρα που θα γίνουν γνωστά τα στοιχεία. Θα δούμε. Πάμε τώρα να συναντήσουμε και τον πρόεδρο της ΔΑΙΑΚ, τον Κύμο Λεχουδή. Θυμίζουμε ότι τις προηγούμενες μέρες, το τριήμερο Σαββάτου, Κυριακής και Δευτέρας, αρκετοί οικισμοί του Δήμου Κομοτηνής, όπως το Μεσοχώρι, η Παραδήμη, το Μικρό Κανουβούνι, ο Μεγάλο Κανουβούνι και η Φαντά, είχαν μείνει χωρίς νερό για περίπου τρεις μέρες. Για να δούμε τι γίνεται και τι είχε γίνει τελικά. Τα πράγματα έχουν ηρεμήσει τώρα, αλλά τρεις μέρες ο κάψονα είναι δύσκολα.
3: Στιγμή έχουμε βρει ακόμα ένα σπάσιμο μέσα στην κήτη του Μπουκλουτζά.
2: Ναι.
3: Τα παιδιά που ψάχνανε κατά μήκος όλο του αγωγού από χθες το βράδυ εντόπισαν μέσα στο ποτάμι, σε μια δύσκολη περιοχή, ένα σπάσιμο, το οποίο είμαστε τώρα αυτή τη στιγμή και επιχειρούμε την αποκατάσταση. Ήταν στην γέφυρα, στο βιολογικό κοντά, και το άλλο είναι πίσω από το πανθρακικό το στάδιο, το οποίο όμως αφορούν τον ίδιο αγωγό. Η Φαντέ, Μεσοχώρη, Παραδημή, Μικρό και Μεγάλο Νερό, γιατί έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ και το κύριο μέλημα μας είναι να σταματήσει όλο αυτό το πρόβλημα με την υδροδότηση. Όπως υπάρχουν και έχουμε κάνει τις τελευταίες μέρες προγραμματισμένες διακοπές και στα Ημιωρινά, αναγκαστήκαμε να βρούμε σε αυτό, γιατί δεν υπάρχει η ανταπόκριση και η ζήτηση του νερού σε όλο το Δήμο. Έχει υπερβεί την κατανάλωση που μπορεί να στείλει το αντιλιοστάσιο μας πάνω στο υδραγωγείο. Οπότε αναγκαστικά έχουμε κάποιο κενό το οποίο θα πρέπει να υπερκαλύψουμε και αναγκαστικά πηγαίνουμε σε προγραμματισμένες διακοπές. Το ζόρι είναι ότι έχουν αυξηθεί για 20-30% οι καταναλώσεις από σχέση με πέρσι.
2: Αυτό,
3: καταλαβαίνουμε ότι ζορίζουμε τον κόσμο, αλλά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνει φέτος, οπότε έχουμε ήδη ξεκινήσει και τον προγραμματισμό μας για τον χρόνο, ώστε να χρειαστεί να υπερκαλύψουμε ένα 40-50% ακόμα. Οπότε του χρόνου να μην έχουμε και να παρατηρήσουμε αυτό το πρόβλημα που έχουμε φέτος. Και γι' αυτό το συγκεκριμένο τον αγώνα τον καταθέσουμε τώρα στο καινούριο πρόγραμμα που θα ανοίξει η περιφέρεια, που είναι αντικατάσταση όλου του αγωγού αυτού του προβληματικού, ώστε να έχουμε όσο δυνατόν λιγότερες απώλειες.
2: Ναι.
3: Έργα τα οποία με βάση τον προβληματισμό και τον προγραμματισμό που βλέπουμε τώρα, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, θα πρέπει να γίνουν ώστε να μην έχουμε ξανά ποτέ το ίδιο πρόβλημα. Ό,τι μπορούμε να πάρουμε από έργα ή από προγραμματισμό, από χρηματοδοτήσεις, θα τις πάρουμε. Αν χρειαστεί να κάνουμε και δύο σπόρους, θα τους κάνουμε οι δύο σπόρους, γιατί είναι κάτι που επήγει. Είναι κάτι που δεν πρέπει να ξαναεπαναληφθεί και είναι επίγον. Δηλαδή δεν είναι. Δεν μπορεί να τα χωριά να μένουν έστω και δύο ώρες χωρίς νερό σε τέτοια περίοδο με κάψιμο.
0: Ευελπίζουμε ότι δεν θα ξανασυμβεί και ότι λύθηκε το πρόβλημα. Θα δούμε. Έχουμε αρκετές μέρες ακόμα μπροστά μας που θα είναι πολύ ζεστές ημέρες. Ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα κυλήσουν καλά για εκείνες τις περιοχές. Πάμε τώρα από την περιφερειακή ενότητα της Καμπάλας. Ένα ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ένα Πανταζόγλου από την ΕΤ Καμπάλας. Ένας, θα μπορούσαμε να πούμε τη φράση ότι για ό,τι κάνουν πάντα έχει ένα αποτέλεσμα, και αυτή τη φορά το δείξαν οι άνθρωποι εκεί στο Σύλλογο των Κατοίκων της Κυπουπόλης για την παραλία Καλαμίτσας, οι οποίοι οργανώθηκαν βλέποντας μια από τις ομορφότερες παραλίες της Καβάλας να είναι αυτό που είναι στα χάλια να παραμείνει επί 15 χρόνια. Οργανώθηκαν, μάζεψαν 8.000 υπογραφές με αποτέλεσμα να πιέσουν το Δήμο, ο Δήμος να πιέσει όλα τα συναρμόδια υπουργεία και να προχωρήσουν στην θετική κατεύθυνση σιγά σιγά για να περάσει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της παραλίας κοντά στο 70% στην αρμοδιότητα του Δήμου και να το χαρούν και οι άνθρωποι. Θα συναντήσουμε τον Νίκο Μωυσίδη, είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Κατοίκων Κυπουπόλης για την παραλία Καλαμίτσας.
4: Πριν από ακριβώς ένα χρόνο, ο σύλλογός μας αποφάσισε να συλλέξει υπογραφές, να προχωρήσει μια συλλογή υπογραφών από τον κόσμο, έτσι ώστε να διαμαρτυρηθούμε για την κατάσταση που έχει έρθει η παραλία μας. Να πούμε στον κόσμο ότι αυτή η παραλία, οι εγκαταστάσεις της δημιουργήθηκαν περίπου στο 1970, το 1985 επί δημάρχου του κ. Αθανασιάδη, η παραλία από τον ΟΤΑ, ήρθε στα χέρια του Δήμου Καβάλας με τη μορφή παραχώρησης για 30 χρόνια. Έληξε αυτή η σύμβαση το 2015. Δεν προχώρησαν σε ανανέωση, διότι η παραλία πέρασε από τον ΟΤΑ στην ΕΤΑΔ. Οι διαπραγματεύσεις τα τελευταία 10 χρόνια ήταν άκαρπες. Γι' αυτό αποφασίσαμε και εμείς να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας όσο μπορούμε. μιλάμε για καταστάσεις του 1970, οι οποίες είχαν να συντηρηθούν τουλάχιστον από το 2015, θα τολμήσω να πω, μπορεί και το 10, μπορεί να κάνω και λάθος δηλαδή. Μιλάμε ότι 15 χρόνια η παραλία δεν είχε ούτε ένα έργο συντήρησης, ούτε υπήρχε κάποια συντήρηση από το Δήμο, γιατί δεν ανήκει στο Δήμο, ούτε από τη Μετάδα φυσικά. Οπότε προχωρήσαμε στη συλλογή αυτών των υπογραφών. Μέσα σε 2 μήνες, σαν σύλλογος, σε συνεργασία φυσικά με τους άλλους σύλλογους, με όλους τους συλλόγους της Καβάλας, 30 σύλλογοι, καταφέραμε σε 2 μήνες να συγκεντρώσουμε 8.000 υπογραφές. Είναι ένας αριθμός πάρα πολύ ικανοποιητικός για τα δεδομένα της Καβάλας. Αν καταλάβουμε, αν σκεφτούμε ότι περίπου στους 27.000 είναι οι ψηφοφόροι της Καβάλας, δηλαδή οι ενήλικες που βγαίνουν και ψηφίζουν κάθε φορά, επομένως 8.000 είναι ένας μεγάλος αριθμός. Πιστεύουμε ότι με αυτή την κίνηση που κάναμε οθήσαμε και τον Δήμο να ενδιαφερθεί περισσότερο και την ΕΤΑΔ να βρει μια λύση απλά. Δηλαδή και το έγγραφο το οποίο συνυπόγραψαν οι 8.000 συνδημότες μας ζητούσαμε απλά πράγματα. Ζητούσαμε να εξασφαλιστεί η ελεύθερη πρόσβαση στην παραλία της Καλαμίτσας. Κάποιοι μπορεί να είπαν ότι εντάξει, τι θα κάνουν, θα την κλείνανε. Έχουμε άπειρα παραδείγματα από παραλίες οι οποίες ήταν του Δήμου, ήταν δημόσιες δηλαδή και ιδιωτικοποιηθήκανε και έχει μπει είσοδος επί ΟΤΑ. Mm-hmm. Αυτός είναι και ο λόγος ο οποίος μεταφέρθηκε και ζήτησε ο Δήμος να έρθει στην δικιά του τα χέρια του δηλαδή για να μπορέσει να μην υπάρχει είσοδο, να υπάρχει ελεύθερη είσοδος για τον κόσμο. Υπάρχει βουλιαγμένη, υπάρχουν και στην περιοχή μας παραλίες οι οποίες είναι ιδιωτικές και υπάρχει είσοδος. Παρόλα αυτά, αυτό πρώτο πράγμα που ενδιαφέρει τον κόσμο είναι να εξασφαλιστεί η ελεύθερη είσοδος. Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα. Το δεύτερο που μας ενδιέφερε ήταν να μπορέσουν να διορθωθούν τα κτίρια, κτηριακές εγκαταστάσεις, οι οποίες είναι απαρχαιωμένες, οι οποίες είναι διαλυμένες, εστία μόλυνσης για όλο τον κόσμο. Συνεχίζουν να είναι ακόμα και μέχρι σήμερα στην ίδια κατάσταση, τα ίδια χάλια τα οποία ήταν και πριν λίγα χρόνια. Μέσα σε όλα αυτά, να προσθέσουμε ότι ζητήσαμε και να έρθει η Καλαμίτσα στη διαχείριση του Δήμου, έτσι ώστε να εξασφαλιστούν οι άλλες 2 προϋποθέσεις. Είδαμε λοιπόν ότι με ένα χρόνο αγώνα, ότι ήρθε φυσικά και κάποια φυσικά φαινόμενα, τα οποία δημιουργήσανε τα κύματα μεγάλες ζημιές στις εγκαταστάσεις. Γι' αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να επισπευστούν οι διαδικασίες, γιατί τα θέματα ασφαλείας ήταν πάρα πολύ μεγάλα. Γκρεμίστηκαν αυλές από κτίρια, γκρεμίστηκαν σκαλάκια τα οποία οδηγούσαν στην παραλία. Γενικά υπήρχαν μεγάλες ζημιές. Το ευχάριστο είναι ότι μετά από ένα χρόνο αγώνα, μετά από ένα χρόνο πραγματικά κόπου όλου του κόσμου, γιατί αυτό το χρόνο δεν ήταν ότι συλλέξαμε πλά τις υπογραφές, τις παραδώσαμε στο Δήμο, τις παραδώσαμε στην Περιφέρεια, τις παραδώσαμε στην ΕΤΑΔ. Μας φιλοξένησαν μεγάλα κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας, τα οποία ενδιαφερθήκαν για το θέμα και πραγματικά το παίξανε όλοι μας, δυστυχώς ή ευτυχώς. Μας αρέσει ο καναπές, δεν πολύ ασχολούμαστε με τα κοινά προβλήματα. Έπρεπε με κάποιο τρόπο να δώσουμε μια όθηση, να δείξουμε τον κόσμο ότι είναι μεγάλο το πρόβλημα. Ο κόσμος το συμμερίστηκε, το αγκάλιασε πραγματικά και θέλει να βρεθεί μια λύση και αντέδρασε. Γι' αυτό το λόγο υπήρξε αυτή η κινητοποίηση τόσο έντονη, γι' αυτό το λόγο μπορέσαμε στο τέλος να βρούμε μια λύση. Έστω και δεν είναι αυτή που μας ικανοποιεί, θα την πούμε και στη συνέχεια, είναι μια λύση η οποία θεωρείται μια νίκη. Μια νίκη ναι. Για τον κόσμο. Πραγματικά, όταν ακούμε για ποσά 140.000 ευρώ ότι ζητούσε η ΕΤΑΔ για την παραλία, για να την παραχωρήσει στο Δήμο Καβάλας και φτάσαμε στο σήμερα, πριν από λίγες μέρες, να μιλάμε για 9.000 ευρώ το χρόνο, καταλαβαίνουμε όλοι ότι πρόκειται για επίτευγμα. Mm-hmm. Έστω και αν αυτό σημαίνει ότι δεν πήραμε ολόκληρη την παραλία, πήραμε τα θεματικά τα 2/3 της παραλίας. Ο κόσμος είναι αυτός ο οποίος πραγματικά βοήθησε, όθησε όλη την κατάσταση, το ενδιαφέρον του. Ακόμα και σήμερα κατεβαίνουμε όταν συναντιόμαστε κάτω στο κέντρο με άγνωστο κόσμο, μας μιλάει για την Καλαμίτσα και ρωτάει τι θα γίνει, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Να πούμε στον κόσμο ότι είναι μια συμφωνία η οποία υπογράφηκε με τον Δήμο Καβάλας και την ΕΤΑΔ πριν από λίγες ημέρες, όπως είπα και πριν, που εξασφαλίζει στην ουσία την λειτουργικότητα της παραλίας. Δηλαδή, μέσα στη συμφωνία γράφεται ρητά ότι θα πρέπει να γίνουν έργα συντήρησης στην παραλία, θα πρέπει να διορθωθεί αυτή η κατάσταση. Όποιος επισκέπτης έρχεται στην Καβάλα και πηγαίνει στην παραλία της Καλαμίτσας, αντικρίζει πραγματικά ένα βομβαρδισμένο τοπίο. Υπάρχουν πολλοί τουρίστες οι οποίοι μας ρωτάνε καλά. για ποιο λόγο είναι έτσι εγκαταλειμμένα τα κτίρια. Δεν υπάρχει ούτε τουαλέτα αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν μόνο δύο χημικές τουαλέτες. Πραγματικά είναι μια δύσκολη κατάσταση. Παρ' όλα αυτά είδαμε σημάδια ανάκαμψης από το Δήμο Καβάλας. Είδαμε ότι και πριν, κατά τη διάρκεια της συμφωνίας, ήδη έχουν προετοιμαστεί για την επόμενη χρονιά. Βέβαια αναγκάζονται και από τη συμφωνία την ίδια να προχωρήσουν σε έργα και συντηρήσεις. Ελπίζουμε όλα αυτά να διορθωθούν, να μπορέσει ο κόσμος να απολαύσει μια παραλία ασφαλή πρώτα απ' όλα και από εκεί και πέρα να μπορέσουμε να παρέχουμε και τις απαραίτητες ανέσεις στους λοόμενους, έτσι ώστε να μπορέσουν να απολαύσουν ένα μπάνιο αξιοπρεπώς.
5: Ναι, είναι, αυτός είναι ο στόχος.
4: Είναι πολύ κρίμα να μιλάμε πραγματικά στο 2026 για ασφαλείς παραλίες. Μέσα στο Δήμο, μέσα στην αστική ζώνη, η Καλαμίτσα βρίσκεται μέσα στην αστική ζώνη της Καβάλας. Είναι πραγματικά το φιλέτο που λέμε, η βιτρίνα της Καβάλας, και παρόλα αυτά βρίσκεται στη χειρότερη κατάσταση.
0: Είναι κρίμα πραγματικά να έχεις μία από τις ωραίτερες παραλίες, η οποία να παραμένει επί 15 χρόνια σε αυτή την κατάσταση. Κάτι είναι όμως και αυτό το οποίο κινητοποίησε τους κατοίκους. Οι κάτοικοι κινητοποίησαν κόσμο και φτάνουμε σε, μια, έτσι, σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Νίκος Μωυσίδης, ο πρόεδρος Συλλόγου Κατοίκων Κυπρούπολης για την παραλία Καλαμίτσας, που πλέον ένα 70% έχει παραχωρηθεί στον Δήμο Καβάλας και αναμένονται και οι εργασίες στις επόμενες μέρες. Και αφού πήγαμε στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας, δεν θα μπορούσαμε να μην πάμε στην Θάσο. Εκεί θα συναντήσουμε την πρόεδρο του Πανθασιακού Συλλόγου Επαγγελματιών της Θάσου, την κυρία Θόμη Λουδί, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τους ελέγχους, όχι γενικώς για τους ελέγχους, για τους ελέγχους την ώρα της αιχμής, την ώρα που τα μαγαζιά είναι γεμάτα και προσπαθούν οι άνθρωποι να εξυπηρετήσουν και αυτούς που ελέγχουν, αλλά και τους πελάτες στο μαγαζί.
6: Έχουμε κάνει μια, όπως θα είπατε, μια αίτηση διαμαρτυρίας. Δεν είναι ότι είμαστε αντίθετοι με τους ελέγχους, τους θεωρούμε και εμείς απαραίτητους για την αντιμετώπιση της παραγματικότητας και την προστασία των νόμιμων επιχειρήσεων. Αλλά οι εντατικοί έλεγχοι την ώρα της αιχμής δημιουργούν πολλά προβλήματα, γιατί δεν είναι πάντα και μόνο μια υπηρεσία που κάνει τον έλεγχο στο νησί, ας πούμε, αυτή τη στιγμή. Την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχαν 3 με 4 κλιμάκια την ημέρα εδώ στο νησί. Υπήρχαν επιχειρήσεις που δεχτήκαν έλεγχο από διαφορετική. Κάποια από την ΑΕΔΕ, κάποια από το υγειονομικό, κάποια από τον ΕΦΕΤ, μέσα και 2 και 3 στην ίδια μέρα. Και δυστυχώς, επειδή και για μας ήταν μια πολύ δύσκολη σεζόν φέτος και έχουμε και λειτουργικά προβλήματα, είμαστε πάρα πολύ δύσκολο με το προσωπικό. Καταλαβαίνετε, όταν μπαίνει και γίνεται ένας έλεγχος 1 και 2 ώρες, απασχολείται και ο ιδιοκτήτης, εννοείται και ο επιχειρηματίας και κάποια άτομα του προσωπικού για να μπορέσουν να δώσουν όλα αυτά που χρειάζεται ένας έλεγχος, με αποτέλεσμα την ώρα της αιχμής να δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα ως προς τη λειτουργία.
5: Ναι.
6: Σίγουρα υπάρχουν τεράστιες καθυστερήσεις. Εννοείται ότι δημιουργέται, γιατί πρώτον καθυστερούν οι παραγγελίες τους, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Από εκεί πέρα πηγαίνουν στα τραπέζια, θα ρωτήσει αν υπάρχει απόδειξη, αλλά έχουμε φτάσει σημείο να πηγαίνουν 1 και 2 φορές και έχουμε εντοπίσει και ρωτήσει γιατί αν παραγγείλαν 5 φορές. Γιατί κόπηκε 5 φορές μία απόδειξη, για παράδειγμα. Έτσι. Αυτό πράγμα δεν είναι ωραίο προς έναν πελάτη που έρχεται να απολαύσει τις διακοπές του. Καταρχήν, ένας πελάτης μπορεί να παραγγείλει όλο αυτό το πράγμα, δημιουργεί, νομίζω ότι υποβαθμίζει το προϊόν που προσπαθούμε όλοι με πολύ κόπο αυτή τη στιγμή να προσφέρουμε. Ρωτήσουμε ότι θα πρέπει να συζητηθεί και για τα δικαιώματα των εγκλήματων που έχουν οι ελεγκτές και εμείς να γνωρίζουμε τι μπορούμε να κάνουμε και μέχρι. Αν υπάρχουν κάποια πράγματα που και εμείς μπορούμε να διεκδικήσουμε σαν επαγγελματίες, και σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει λίγο περισσότερο κατανόηση, να γίνει όλο αυτό. Ας μην γίνει την ώρα που ένα μαγαζί δεν πέφτει καρφίτσα, γιατί δεν μπορούμε έτσι κι αλλιώς να εξυπηρετήσουμε, γιατί το προσωπικό δεν το βρίσκουμε. Θα μπορούσε να γίνει μια αρνωρίτητα, να μην είναι δηλαδή πάνω στην καρδιά της δουλειάς και για μας. Αυτό το ότι θα προτείνουμε θα πρέπει να μας το πει το κράτος, γιατί εκείνοι γνωρίζουν πώς πρέπει να γίνεται ο έλεγχος και τι θέλουν να δουν. Δεν είμαστε εμείς αυτή η θέση. Εμείς ζητάμε να δοθεί μια λύση για να λειτουργεί ομαλά μια επιχείρηση.
0: Αυτή ήταν η πρόεδρος του Πανθασιακού Συλλόγου Επαγγελματιών της Θάσου, η Θόμη Λουδούδη, για τους εντατικούς ελέγχους. Ενώ αχμής κανείς δεν αντιδράει για τις ελέγχους, αλλά πρέπει να βρεθεί μια χρυσή τομή για άνθρωποι για να μπορούν να εξυπηρετούν και αυτούς που ελέγχουν, αλλά και τους πελάτες τους, χωρίς να ενοχλούνται οι άνθρωποι που έχουν πάει διακοπές σε αυτές τις περιοχές. Και θα πάμε στην Ξάνθη. Το είδημα Εμμανουήλ και Ευαγγελία Δημητράκη γενίασε στη Ξάνθη την θεματική ενότητα «Η πολιτεία του Γαραγιώζη», στην εξαιρετική εργασία που έκανε ο σπουδαίος καλλιτέχνης του θεάτρου Σκηνοθέτης Δημήτρης Αβούρης. Να πάμε να συναντήσουμε έναν άνθρωπο που έχει κάνει πολύ όμορφη δουλειά και όχι μόνο και σε άλλα σημεία της Ξάνθης.
7: Χρόνια ασχολούμαι με τον Γαραγιώζη.
2: Γνωστό.
7: με σχόλια πάνω στα καρογγιουζλίκια τα οποία δημοσιευόταν σε αθηναϊκές και άλλες εφημερίδες. Και μέσα στην Καραντίνα έγραψα ένα βιβλίο, ένα έπος, την Καραγκιουζιάδα, με 3.000 τείχους σε 15 σύλλαβο όλα. Ένα έπος που ξεκινάει ο Καραγκιόζης από τα ερείπια της Τρίας να περάσει στην Ελλάδα να φτιάξει κάπου την πολιτεία του, και η τελική κατάληξη ήταν η Πάτρα. Και ξεκίνησα, έκανα αυτό, έκανα άλλα δύο έπι, και στη συνέχεια, καθώς ήμουν στην Ξάνθη πέρυσι, με κάλεσαν στο Ίδρυμα Δημητράκη και είχαν μια αυλή 130 περίπου τετραγωνικά. Μου λένε, εδώ τι μπορεί να κάνεις, και αβίαστα λέω, η πολιτεία του Καραγκιόζη. Ήταν το 90% του έργου τελειωμένο. Δηλαδή, επειδή χρόνια αγωνίζομαι να γίνει στο Λιμνίο, στην Ξάνθη, ένα διεθνές πάγκο του θεάτρου σκιών, αλλά δυστυχώς με εμπέζουν οι εκάστοτε δήμαρχοι και δεν γίνεται με 40 λεπτά. Στο μυαλό μου ήταν έτοιμο όλο αυτό. Άλλωστε και στο Ελληνικό Ιωνίνο που βρίσκομαι τώρα, πριν 8 χρόνια τοποθετήθηκε μια γιγαντιαία φιγούρα σε μέταλλο, με μέταλλο, του Καραγκιόζη, η οποία δεσπόζει στην είσοδο του μουσείου. Άρα ήμουν σαν έτοιμος από καιρό.
2: Ναι.
7: Και μόλις είδα αυτό το χώρο, αμέσως είπα ότι τα βασικά του Καραγκιόζη, τα ελληνικά χαρακτηριστικά του, μπορούν να δοθούν από το σπήλαιο του Πλάτωνα μέχρι το πιθάρι του Διογέννη με το Μεγαλέξανδρο και όλα τα σχετικά. Χρησιμοποίησα τούλα από παλιά σπίτια, μάρμαρο μέσα από τη θάλασσα που έβγαλα από την περιοχή του Αγιάσματος και της Κεραμωτής. Χρησιμοποίησα τεχνικές οι οποίες είναι του μεγάλου μας λύπη εδώ στα Γιάννενα, του Θόδωρου Παπαγιάννη, με λευκό τσιμέντο. Χρησιμοποίησα καινούργιες τεχνικές, δικές μου τεχνικές, με αλυσίδες από μηχανάκια αλυσοπρίωνα ποδήλατα, και έκανα πάρα πολλά πράγματα εντυπωσιακά με αυτό. Το σύνολο είναι γύρω στα 70-80 έργα, δεν μπορώ να τα μετρήσουμε ακριβώς, γιατί υπάρχουν και μικρά έργα. Και στην πορεία κάλεσα καλλιτέχνες, κάλεσα ειδικά σχολεία, τα ΚΑΠΗ, να ζωγραφίσουν τα νοικιάδες με τον Καραγκιόζη, ούτως ώστε η πολιτεία να αποκτήσει και τα λουλούδια της μέσα στους νοικιάδες. Στους στίχους ποίηματα δικά μου και ρίσεις γύρω από τον Καραγκιόζη Ελλήνων ποιητών, ήρθαν και έγραψε αρκετός κόσμος. Πολλοί άνθρωποι βοήθησαν και έφεραν αντικείμενα παλιά, τα οποία ταιριάζουν στην πορδία του Καραγκιόζη. Και το πιο συγκλονιστικό είναι, που ακόμα εξελίσσεται, ότι έφτιαξα ένα λευτόδεντρο, στο οποίο χρησιμοποίησα μέχρι τώρα 45.000 κομμάτια μονόλεπτα, δίλεπτα και πεντάλεπτα, και χρειάζομαι και άλλα βεβαίως, διότι μπορεί να εξελιχθεί πάρα πολύ. Ένα πολύ ωραίο θέμα, ένα πολύ ωραίο θέμα. Το μεγάλο στοίχημα ήταν να αρέσει. Λοιπόν, αρέσει στα παιδιά, αρέσει στους μεγάλους, γιατί φέρνει πάρα πολλές μνήμες, και το αδύνατον είναι να το επισκεφτείς μόνο μία φορά. Όποιος πάει στην πολιτεία του Καραγκιόζη, στην Ξάνθη, στην πλατεία Μητροπόλεως, δεν υπάρχει περίπτωση όλο αυτό το πράγμα να μπορέσει να το νιώσει με τη μία φορά. Θέλει να ξαναπάει. Είναι όλα κατανοητά, είναι όλα εντυπωσιακά και είναι όλα στο ελληνικό πλαίσιο του Καραγκιόζη. Και βεβαίως με όλες τις τέχνες, από τη ζωγραφική μέχρι την γλυπτική, την ποίηση, όλα αυτά να έχουν δέσει αρμονικά μέσα σε αυτό τον κήπο, τον τεράστιο, την πολιτεία. Τέχνες είναι μόνη απάντηση, μόνη αντίσταση. Και η μεγαλύτερη τέχνη είναι η γλυπτική, η εικόνα, διότι σε αυτά που μας άφησε ο Οδυσσέας Εντίτης, στο βιβλίο του «Το Ανοιχτά Χαρτιά», τελευταίες του ρίσεις είναι ότι η ποίηση του μέλλοντος θα είναι εικονοφόρα. Η εικονοφόρα είναι η γλυπτική. Η εικονοφόρα είναι η ζωγραφική. Αν γίνει αυτός ο συνδυασμός, υπάρχει ελπίδα. Γιατί ανοίγει ο νους. Μία εικόνα είναι χίλιες λέξεις. Άρα με εικόνες να μιλήσουμε πλέον. Μπορεί να εξελιχθεί, μπορούν να μπουν αρκετά πράγματα. Το κυριότερο είναι ότι μπορεί να φτιαχτεί και ένα μουσείο του Καραγκιόζη. Ο σημαντικός Απόστολος Δομτζίδης από την Ξάνθη έχει ένα τρομερό υλικό που το μαζεύει αρκετά χρόνια, και η Νατάσα Μιχαηλίδου, το οποίο είναι ικανό για ένα διεθνές μουσείο. Δηλαδή η Προύσα διεκδικεί τα βρωτεία του Καραγκιόζη, εάν μας άφηναν, μας έδιναν μια καπνοποθήκη, μας άφηναν στην Ξάνθη να δημιουργήσουμε, θα οχλιούσε η Προύσα μπροστά στις δικές μας δυνατότητες. Διότι εμείς βάλαμε και την γλυπτική, βάλαμε και τη ζωγραφική, βάλαμε και την πίεση. Βάλαμε το ψηφιδωτό, τα βάλαμε όλα στον Καραγκιόζη, όλες οι τέχνες. Ενώ ο Καραγκιόζης στην Προύσα μένει στάσιμος. Εδώ εξελίσσεται. Η πολιτεία αποφεύγει και δεν θέλει, και δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί.
0: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο καλλιτέχνης του Θεάτρου Σχέων και ένας πολύ καλός γλύπτης ο Δημήτρης Αβούλης για την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει για την πουλιά του Καραγιώζη στο Ιδρύμα Δημητράκη. Σας αποχαιρετούμε με ένα εξαιρετικό σχήμα του Σλος Λόμπος και τη φωνή του ηθοποιού Αντώνιο Παντέρας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου η Αργυρό Αρβανιτίδου. Τρίτη σήμερα, 11 Αυγούστου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν λίγο σε δασική έκταση στις Βολίμες Ζακύνθου. Στον Μαραθία Ζακύνθο επίσης προκλήθηκε πυρκαγιά από τετράτροχη μοτοσικλέτα. Χθες το απόγευμα, δύο πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα στη Βόρεια Ηλία. Πάνω από 95.000 στρέμματα έχουν καεί στο Ρέθυμνο την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με ανάλυση του ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνα των αρμόδιων αρχών για την πρωτοφανή προσγείωση ελικοπτέρου με τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλου. Σοβαρά τραυματίστηκε στη Σκιάθο 52χρονη τουρίστρια όταν παρασύρθηκε από το ισχυρό ρεύμα αέρα που προκάλεσαν οι κινητήρες αεροσκάφου κατά την απογείωσή του. Νέο περιστατικό πτώσης οβάδων αναστάτωσε το Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου, ευτυχώς όμως χωρίς τραυματισμούς. Ανησυχητική αύξηση των τροχαίων δυστυχημάτων σημειώθηκε το φετινό Ιούλιο στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου.

0: Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Έχουμε νέα φωτιά η οποία ξέσπασε πριν λίγο στο νησί της Ζακύνθου, αυτή τη φορά σε δασική έκταση στην περιοχή Βολίμες. Η φωτιά, να πούμε πως ξέσπασε σε δασική έκταση, ήχησε το 112 καλώντας κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στο σημείο στις Βολίμες Ζακύνθου έφτασαν αμέσως και επιχειρούν 20 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 17ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα εθελοντές, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Βοήθεια φυσικά παρέχουν και οι υδροφόρες του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Πάντως, πριν από αυτή την πυρκαγιά, είχαμε πυρκαγιά που προκλήθηκε σε δύσβατη δασική έκταση στο Μαραθία Ζακύνθου, η οποία έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Η φωτιά αυτή προκλήθηκε από τετράτροχη μοτοσικλέτα τύπου beach buggy, η οποία τυλίχθηκε στις φλόγες και στη συνέχεια επεκτάθηκε στην δασική έκταση στο Μαραθία Ζακύνθου. Και για τις δύο αυτές πυρκαγιές και φυσικά οτιδήποτε νεότερο υπάρχει από το μέτωπο εκεί, θα μας ενημερώσει ο Ανδρέας Παπαδημητρίου από την ΕΡΤΑ στην Ζάκυνθο κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Όμως, εκτός από αυτές τις φωτιές που έχουμε μάλιστα στις Βολίμες Ζακύνθου σε εξέλιξη, είχαμε χθες και δύο πυρκαγιές οι οποίες εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα χθες το απόγευμα στη Βόρεια Ηλία, κινητοποιώντας φυσικά ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤΑ στον πύργο θα μας ενημερώσει, τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Σοβαρές υποψίες για εμπρισμό έχουν κινήσει στις τάξεις της πυροσβεστικής οι δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες το απόγευμα σχεδόν ταυτόχρονα στη Βόρεια Ηλία, μία στην περιοχή της Γαστούνης και άλλη μία προς την περιοχή των Λεχενών κοντά στην κοινότητα Μέλισσας. Η σχετικά κοντινή απόσταση για τις δύο πυρκαγιές και η ώρα που εκδηλώθηκαν δημιουργούν υποψίες στην πυροσβεστική για απόπειρα εμπρισμού. Κινητοποιήθηκαν και στα δύο σημεία ισχυρές και πήγες και ενιαίες πυροσβεστικές δυνάμεις με τουλάχιστον 10 αεροσκάφη και ελικόπτερα να επικαιρούν στα δύο σημεία. Πρώτα σβήστηκε η πυρκαγιά στην Γαστούνη, δεν επεκτάθηκε, ενώ ακολούθησαν αρκετές ρήψεις στην πυρκαγιά κοντά στα Λεχενά, διούταν πάρα πολύ κοντά σε θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις και ελαιώνες. Η Βόρεια Ελλήνα είναι κατεξοχή περιοχή με αγροτικό τομέα και υπήρχε κίνδυνος για μεγάλες αγροτικές εκτάσεις να καούν. Ωστόσο, η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής με τις επίγειες δυνάμεις να κόβουν τη φωτιά λίγο πριν μπει σε αγροτικές εκτάσεις και θερμοκήπια και με τις ενιαίες τρύψεις από τα αεροσκάφη και τα ελικόπτερα περιόρισε το

0: σε μερικά στρέμματα καμένης γης.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η Λέσβος, καθώς για τρίτη συνεχόμενη ημέρα ο δείκτης κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς είναι στην κατηγορία 4, δηλαδή πολύ υψηλός, με την πυροσβεστική υπηρεσία φυσικά και την πολιτική προστασία να βρίσκονται σε πλήρη επαγρύπνηση. Δέσποινα Αθανασιάδη στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίο στην Λέσβο. Δέσποινα, δύσκολη κατάσταση και σήμερα στο νησί λόγω των ανέμων και υπάρχει μεγάλη, θα λέγαμε, επαυξημένη ετοιμότητα εκεί.
2: Σωστά, Βίκυ. Βιώνουμε το γνωστό φαινόμενο hot dry wind που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης της πυρκαγιάς. Γι' αυτό το λόγο η πυροσβεστική υπηρεσία, η πολιτική προστασία των δύο δήμων, των Μυτιλίνης και Δυτικής Λέσβου, αλλά και της περιφέρειας, βρίσκονται σε πλήρη επαγρύπνηση. Να σου πω ότι Πετζετέλ πραγματοποιούν περιπολίες ανά 3 με 4 ώρες, έχοντας εντολή να προχωρήσουν άμεσα σε ρήψεις νερού εφόσον εντοπιστεί εστία. Παράλληλα, για την ενίσχυση των δυνάμεων στο νησί έχει έρθει ελικόπτερο από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και επταμελής ομάδα πεζοπόρου τμήματος. Στο έργο της πρόληψης φυσικά συμμετέχουν και οι εθελοντικές πυροσβεστικές ομάδες, πραγματοποιώντας περιπολίες σε περιοχές αυξημένου κινδύνου, ενώ την ίδια ώρα έχουν τεθεί περιορισμοί στη διέλευση και την πρόσβαση σε δασικές περιοχές. Ιδιαίτερη έμφαση έχω να σου πω ότι δίνεται στο 15 Αύγουστο, καθώς πλησιάζει και αναμένεται αυξημένη κίνηση προς την Αγιάσο, για παράδειγμα, που χιλιάδες περιπατητές πηγαίνουν κάθε χρόνο για να προσκυνήσουν και εκεί οι περιπολίες είναι πάρα πολύ αυξημένες, Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας με δυναμική παρουσία εποχικών πυροσβεστών από όλη την Πελοπόννησο πραγματοποιήθηκε χθες στην Τρίπολη με αφορμή και το θάνατο 7 ανθρώπων που έπεσαν στο καθήκον κατά την προσπάθεια κατάσβεσης των μεγάλων πυρκαγιών του φετινού καλοκαιριού. Να πάμε στο Βασίλη Κουβαλή από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Στη μνήμη τους μάλιστα των πυροσβεστών που χάθηκαν τηρήθηκε από τους συναδέλφους τους ενός λεπτού σιγή σε κλίμα συγκίνησης. Οι εποχικοί πυροσβέστες μάλιστα αναφώνησαν αθάνατοι. Οι διοργανωτές της συγκέντρωσης κατά τη διάρκεια της κινητοποίησής τους τόνισαν ότι οι εποχικοί πυροσβέστες αποτελούν σημαντικό μέρος της επιχειρησιακής δύναμης του πυροσβεστικού σώματος. Για το λόγο αυτό διεκδικούν ίση μεταχείριση, σταθερές και αξιοπρεπείς εργασιακές συνθήκες, 12μηνη απασχόληση και κατάργηση των ηλικιακών ορίων στις προκηρύξεις και ζητούν την αξιοποίηση της εμπειρίας και της εκπαίδευσής τους, ώστε να μην αποκλείονται έμπειροι πυροσβέστες απαραίτητοι σε όλη τη διάρκεια του έτους στην πρόληψη, τη δασοπροστασία και την πολιτική προστασία. Ο Θάνος Ψαρόπουλος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου, τόνισε την ανάγκη να δοθούν από την πολιτεία άμεσα λύσεις σε ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά εδώ και χρόνια και έχουν να κάνουν με τις άθλιες εργασιακές συνθήκες στον τομέα της πυρόσβεσης, την ανεπάρκεια των μέσων πυρόσβεσης και την αντιπυρική προστασία και του ανθρώπινου δυναμικού. Αυτή ήταν η πρώτη συγκέντρωση στην Τρίπολη, θυμίζουμε και αναφέρουμε. Θα ακολουθήσουν και άλλες κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας με τελική τη μεγαλειώδη συγκέντρωση, όπως μας προανήγγειλε ο κύριος Ψαρόπουλος, στις 31 Αυγούστου έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Νομίζω ότι πρέπει να το προστατεύσουμε όλοι αυτό το κομμάτι των πυροσβεστών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: Και να πάμε στην Ζάκυνθο, που εκεί έχουμε ένα νέο μέτωπο πυρκαγιάς, το οποίο εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα. Μιλάμε για τις βολήμες Ζακύνθου. Μαζί μας είναι ο Ανδρέας Παπανδημητρίου από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Ανδρέα, καλώς μεσημέρι.
1: Γεια σας από τη Ζάκυνθο. Συγκεκριμένα στην περιοχή κορύφη των βολημών, είναι στο βόρειο κομμάτι, στο βόρειο τμήμα του νησιού. Έχουν μεταβεί ήδη και επιχειρούν επίγειες δυνάμεις 22 πυροσβέστες με 11 οχήματα, μία μονάδα της 17ης ΜΟΔΕ, καθώς και 6 εναέρια, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, προκειμένου να οριοθετήσουν την πυρκαγιά. Νωρίτερα είχαμε πυρκαγιά το πρωί στο νότιο κομμάτι,
0: στη Μαραθία.
1: Στο Μαραθία, όπου συγκεκριμένα προκλήθηκε η φωτιά από ένα beach buggy. Αυτά τα τετράτροχα οχήματα που είναι σαν μικρά αυτοκίνητα και κινούνται σε ανώμαλο δρόμο μόνο, το οποίο ήταν στην περιοχή, στο δασικό δρόμο το πρωί και έκανε βόλτα μαζί με άλλα, ήταν κονβόι, δεν ήταν μόνο του τελικά, ήταν περισσότερα από 5 με 6 οχήματα του ιδίου τύπου και έκαναν βόλτα στο δασικό δρόμο, επειδή είναι ανώμαλο δρόμο τα συγκεκριμένα. Το ένα από αυτά λοιπόν πήρε φωτιά, δεν πρόλαβα να το σβήσουν, ούτε ο οδηγός του, ο οποίος μάλιστα έχει στην επιβάτη τον ανήλικο γιο του, σύμφωνα με πληροφορίες, ούτε οι υπόλοιποι της ομάδας που έκαναν τη συγκεκριμένη βόλτα. Από τη φωτιά που υπήρχε, που ξέσπασε στο ATV, έφυγε και πήρε το δάσος, κινήθηκε άμεσα η πυροσβεστική και εδώ με 32 πυροσβέστες και 11 οχήματα, 2 μονάδες της ΜΟΔΕ και 6 επίσης εναέρια, 4 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα, την περιόρισαν πολύ γρήγορα και τώρα πλέον έχει κατασβεστεί πλήρως. Να πούμε ότι έχει συλληφθεί ο ιδιοκτήτης της εταιρείας που νοικιάζει τα συγκεκριμένα οχήματα, καθώς και ο οδηγός του οχήματος, προκειμένου να διερευνηθεί το πώς έγινε, πώς ξέσπασε η φωτιά και υπό ποιες συνθήκες πήρε φωτιά το ATV, το συγκεκριμένο αυτό το beach buggy.
0: Μάλιστα. Η τελευταία φωτιά, να υποθέσουμε, Ανδρέα, που ξέσπασε πριν λίγο, μπορεί να ήχησε το 112 για να καλεί τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Ωστόσο, όμως, να υποθέσω, δεν απειλούνται κάποιες κατοικημένες περιοχές.
1: Όχι, ακόμα δεν είναι πολύ μακριά από κατοικημένες περιοχές, ωστόσο δεν φαίνεται να απειλούνται. 112 είχαμε και εδώ το πρωί στο Μαραθία. Για ετοιμότητα και γρήγορση.
0: Μάλιστα. Η άνεμη στην περιοχή είναι ιδιαίτερα ισχυρή αυτή
1: τώρα,
0: την ώρα?
1: Εδώ στο νότιο τμήμα δεν είναι. Εκεί στο βορρά πρέπει να είναι λίγο περισσότερο, γιατί είμαστε καθοδόν, προσπαθούμε να φτάσουμε κι εμείς.
0: Μάλιστα.
1: Είναι λίγο πιο ενισχυμένη. Το πρωί εδώ, που ξέσπασε η πυρκαγιά στο Μαραθία δηλαδή, ήταν αρκετά ισχυρή η άνεμη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα, για οτιδήποτε νεότερο, έτσι και αλλιώς θα τα ξαναπούμε. Εμείς να πάμε τώρα ευθύς αμέσως στα Χανιά και στην Ευτυχία Πενταράκη, καθώς έχουμε εκεί ανάλυση του ΜΕΤΕΟ, του Εθνικού Αεροσκοπείου Αθηνών, σύμφωνα με την οποία πάνω από 95.000 στρέμματα έχουν καεί στο Ρέθυμνο την τελευταία δεκαετία. Ευτυχία, καλό σου μεσημέρι.
2: Από το 2017 έως και το 2026 είναι τα 95.000 αυτά στρέμματα. Είναι τεράστιες δηλαδή εκτάσεις που έχουν χαθεί από τις πυρκαγιές στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου. Τη μεγαλύτερη καταστροφή την προκάλεσε η φετινή πυρκαγιά στις Μέλαμπες, η οποία άφησε πίσω της περίπου 53.300 καμένα στρέμματα και καταγράφεται ως η μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά στην Κρήτη από το 2017. Ιδιαίτερα επιβαρημένος εμφανίζεται ο Δήμος του Αγίου Βασιλείου, που έχουν καεί συνολικά 77.500 στρέμματα, έκταση που αντιστοιχεί περίπου στο 22% της συνολικής του επιφάνειας, του Δήμου δηλαδή. Και το πιο ανησυχητικό στοιχείο είναι πως μεγάλο μέρος της περιοχής των Μελάμπων έχει ξανακαεί το 2022 και έτσι μέσα σε μόλις 4 χρόνια σημαντικές εκτάσεις βρέθηκαν για δεύτερη φορά αντιμέτωπες με τις φλόγες.
0: Μάλιστα. Ευτυχία, να αλλάξουμε όμως θέμα και κλίμα, θα έλεγα, καθώς έχουμε στα χέρια του λιμενικού δύο άνδρες στα Χανιά, οι οποίοι φέρεται να έχουν μετατρέψει την κλοπή αλλιευμάτων σε συνήθεια.
2: Και μάλιστα ο ένας, στην προσπάθειά του, ένας εδαφιάχρονος, στην προσπάθειά του να ξεφύγει από τους λιμενικούς, έπεσε στη θάλασσα όταν μαζί με έναν 27χρονο εντοπίστηκαν χθες τα ξημερώματα στην περιοχή Αλμυρίδα, μετά από κλοπή ψαριών από τους ιχθυοκλοβούς του Ελκεφέ, τον κόλπο της Σούδας. Η έρευνα αποκάλυψε ότι δύο άντρες φέρεται να εμπλέκονται και σε δύο προηγούμενες κλοπές, έχοντας αφαιρέσει συνολικά τουλάχιστον 860 κιλά ψάρια, αλλά και κάμερες και εξοπλισμό συνολικής αξίας πάνω από 10.600 ευρώ. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο σκάφη, οχήματα, δίχτυα και 210 κιλά από τσιπούρες και λαβράκια, τα οποία θα διατεθούν στα ιδρύματα της πόλης των Χανίων και φυσικά οι δύο συλληφθέντες παίρνουν τον δρόμο της δικαιοσύνης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, ευτυχία. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρμόδιων αρχών για την πρωτοφανή προσγείωση ελικοπτέρου με τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλου. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο χειριστής του ελικοπτέρου παρουσιάστηκε χθες στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για το περιστατικό, ενώ η εν λόγω υπηρεσία επανεξετάζει το προεδρικό διάταγμα για τις αερομεταφορές με ελικόπτερα. Να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Όπως είπε και εσύ, Βίκη, χθες το μεσημέρι παρουσιάστηκε τελικά στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ο χειριστής του αεροσκάφους προκειμένου να δώσει εξηγήσεις, ενώ αναμένεται μέχρι και αύριο να καταθέσει και αυτό σε την αναφορά του σχετικά με το περιστατικό. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας είχε καλέσει χθες το πρωί τον ιδιοκτήτη και τον χειριστή να παρουσιαστούν. Ωστόσο, μέσω του δικηγόρου του ζήτησαν λίγες ημέρες παράταση προκειμένου να προετοιμαστούν. Ο χειριστής, όπως είπαμε, τελικά παρουσιάστηκε. Ο ιδιοκτήτης αναμένεται και εκείνος να παρουσιαστεί εντός των επόμενων ημερών. Τώρα για το περιστατικό, έχει διεταχθεί εισαγγελική έρευνα ώστε να ξεκριβωθεί αν υπήρξαν παραβάσεις, ποιες ήταν αυτές, ο ρόλος του πύργου ελέγχου, καθώς και το σχέδιο πτήσης, το οποίο, όπως μάθαμε τελικά εχθές, ήταν το ελικόπτερο το συγκεκριμένο, ήταν προγραμματισμένο να προσγειωθεί στις Αλικές της Μήλου και όχι στο Σαρακίνικο. Είναι μια μεγάλη διαφορά, μεγάλη απόσταση το ένα μέρος από το άλλο. Τώρα έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με την ελευθερία που δίνεται στους χειριστές των ελικοπτέρων να προσγειώνονται και να απογειώνονται από διάφορα σημεία, και αυτό συμβαίνει λόγω του ότι δεν υπάρχουν αρκετά αδειοδοτημένα ελικοδρόμια στη χώρα. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας λοιπόν επανεξετάζει το προεδρικό διάταγμα σχετικά με τις αερομεταφορές με ελικόπτερο, εστιάζει στα σημεία όπου θα επιτρέπεται η προσγείωση και η απογείωση των ελικοπτέρων και δίνει βάση φυσικά στην προστασία των πολιτών, στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και συγκεκριμένων περιοχών όπως είναι οι προστατευόμενες περιοχές ή κάποιες ευαίσθητες περιοχές όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν και το Σαρακίνικο της Μήλου. Να πούμε κλείνοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τέτοια περιστατικά. Πριν λίγα μόλις χρόνια είχαμε αντίστοιχες περιπτώσεις και στη Σαντορίνη, όπου και τότε το ζήτημα είχε επιληθεί με παρέμβαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Άξου.
0: Θυμόμαστε, Λίνα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Γιαννιώτη της Άρτας, με έναν 16χρονο αναβάτη μοτοσικλέτας να καταλήγει σε χαράδρα μετά τη σύγκρουση με γεωταχή αυτοκίνητο. Χρειάστηκε μάλιστα μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για την προσέγγιση και την ανάσυρσή του από το δύσματο σημείο. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Άρτας και εμείς θα πάμε στην Αλεξάνδρα Γκέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Και Αλεξάνδρα, έχουμε νεότερα για την υγεία του 16χρονου. Αν δεν κάνω λάθος, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει τραύματα στο κεφάλι.
4: Ναι, είχε τις αισθήσεις του όταν τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ. Έχει γίνει αξονική στο κεφάλι. Ακόμη δεν έχουν κάποια εικόνα, αλλά είναι σε καλή κατάσταση από όσο γνωρίζουμε με τις τελευταίες πληροφορίες των γιατρών. Όσον αφορά για το χρονικό του περιστατικού, σε δύσβατο σημείο κατέληξε ο 16χρονος αναβάτης όταν έφτασαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις ξεκινώντας μια δύσκολη επιχείρηση διάσωσης. Η μοτοσυκλέτα είχε συγκρουστεί με γιοταχή στην επαρχιακή οδό Κομποτίου Σκουλικαριάς και μετά τη σύγκρουση εξετράπη της πορείας της με τον ανήλικο να πέφτει στη χαράδρα. 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα προσέγγισαν το 16χρονο και χρησιμοποιώντας φορείο και σκοινιά κατάφεραν να το ανασύρουν από το γκρεμό. Ο 16χρονος παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ έχοντας τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε εκεί στο νοσοκομείο της Άρτας. Εκεί έχουν υποβληθεί και οι απαραίτητες εξετάσεις, καθώς όπως είπαμε φέρει τραύματα στο κεφάλι. Οι γιατροί παρακολουθούν την πορεία της υγείας του και θα αποφασίσουν αν απαιτείται και διακομιδή στα Ιωάννινα. Την ίδια ώρα, να ξέρετε ότι η τροχέα συνεχίζει την έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Νέο περιστατικό πτώσης σοβάδων αναστάτωσε το Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου, ευτυχώς όμως χωρίς τραυματισμούς. Προκάλεσε ωστόσο έντονη αντιπαράθεση μεταξύ του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και των εκπροσώπων των εργαζομένων. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου η Σταυρούλα Κατσουλάκη έχει το ρεπορτάζ. Σταυρούλα.
5: Καλό μεσημέρι. Η πτώση επιχρησμάτων και δομικών υλικών συνέβη σε γραφείο επιμελητών γιατρών της Γεωργικής Κλινικής του Βενιζέλιου, την ώρα ευτυχώς που ο χώρος ήταν άδειος, με την Ένωση Εργαζομένων του Βενιζέλιου Νοσοκομείου να χαρακτηρίσει η ανακοίνωσή τους ως καθαρή τύχη το γεγονός ότι δεν υπήρξε τραυματισμός. Μάλιστα, αναφέρει ότι κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί και το Σεπτέμβριο του 2025 στο νοσοκομείο. Απαιτεί άμεση εκταμείευση των περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ που απαιτούνται με βάση τη σχετική μελέτη που έχει εκπονηθεί για την ανακαίνιση του κεντρικού κτηρίου του νοσηλευτικού ιδρύματος που κατασκευάστηκε το 1950 και λειτουργεί επί 76 χρόνια όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Κάλεσε και τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, να επισκεφθεί το νοσοκομείο, να δει την πραγματικότητα των υποδομών και τη ζημία που έχουν προκληθεί και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, δεν ζητάνε να έρθει ο Υπουργός με μια ακόμα ανακοίνωση, αλλά ζητάνε να έρθει και να ανακοινώσει να έρθει με τη χρηματοδότηση. Είχαμε αντίδραση από τον Υπουργό χθες. Με ένα ιδιαίτερο τρόπο, έτσι όπως τον χαρακτηρίζει, έκανε λόγο για συμμορία της μιζέριας που μεγαλοποιεί ότι το οτιδήποτε για να θεμελιώσει την εικόνα του καταραίοντος ΕΣΥ. Πρόσθεσε ότι η τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου με ρύμνησε για την αποκατάσταση της ζημιάς, ότι έχουν δοθεί γραπτές και προφορικές εντολές για συχνούς ελέγχους από τη διοίκηση του νοσηλευτικού ιδρύματος προς τη τεχνική υπηρεσία. Και χαρακτήρισε απρόβλεπτο γεγονός χωρίς ενδείξεις ότι θα συμβεί αυτό το περιστατικό και κατέληξε παιδιά χαλαρώστε, δεν καταραίει το ΕΣΥ. Είχαμε και δεύτερη ανάρτηση σήμερα το πρωί μετά την αντίδραση του Προέδρου της Ένωσης Εργαζομένων του Νοσοκομείου, του Δημήτρη Φλιτζανή, ο οποίος τοποθετήθηκε στην αρχική ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη. Ο Πρόεδρος των Εργαζομένων ζήτησε από τον Υπουργό να ξεκαθαρίσει αν το Βενιζέλιο είναι μέσα στο πρόγραμμα κτηριολογικής αναβάθμισης, στο οποίο αναφέρθηκε ο Υπουργός. Και πότε θα χρηματοδοτηθεί. Και είπα ακόμα ότι η Ένωση ποτέ δεν είπε ότι καταραίει το ΕΣΥ.
0: Μάλιστα.
5: Και δεν έχει κανένα λόγο να παρουσιάζει ένα νοσοκομείο που υπηρετούμε καθημερινά ως καταραίων. Ο Υπουργός, λοιπόν, στη δεύτερη ανάρτησή του, επισημαίνει ότι την τελευταία τριετία εκτελείται το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτηριολογικής αναβάθμισης του ΕΣΥ από την ίδρυσή του και επισημαίνει ότι έχει ζητήσει μελέτη για την ανακαίνιση του επίμαχου κτηρίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Σοβαρά τώρα τραυματίστηκε στη Σκιάθο μία 52χρονη τουρίστρια από την Ιταλία όταν παρασύρθηκε από το ισχυρό ρεύμα αέρα που προκάλεσαν οι κινητήρες αεροσκάφους κατά την απογείωσή του. Ο Χρυσόστομος Τρίμης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόλου και Χρυσόστομε, η γυναίκα υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
6: Ακριβώς, και καταγράφεται μία υποραχνοειδής αιμορραγία, ένα αιμάτωμα δηλαδή στον εγκέφαλο. Γι' αυτό και κρίθηκε απαραίτητη διακομιδή της, αφού έγινε η διακομιδή από το Κέντρο Υγείας Σκιάθου στο νοσοκομείο του Βόλου, κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου νοσηλεύεται στην Νευροχειρουργική Κλινική αυτή τη στιγμή. Οι γιατροί κάνουν λόγο για ένα κρίσιμο πρώτο 24ωρο όσον αφορά την πορεία της υγείας της και από εκεί και πέρα θα λάβουν τις σχετικές αποφάσεις, αν θα χρειαστεί δηλαδή να υποβληθεί σε κάποια χειρουργική επέμβαση ή όχι, αν θα αντιμετωπιστεί δηλαδή φαρμακευτικά η όλη κατάσταση. Μιλάμε για μια πολυτραυματία, γιατί πέρα από τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις η γυναίκα υπέστη και κατάγματα. Μπορείς να φανταστείς, Δίκη, πόσο δυνατό είναι το κύμα αέρα που παράγουν οι κινητήρες ενός αεροσκάφου, το οποίο εκείνη τη στιγμή ετοιμάζεται για απογείωση. Το αεροδρόμιο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης Σκιάθο έχει την ιδιαιτερότητα ότι ο αεροδιάδρομός του εφάπτεται κάθετα. Είναι κάθετα σε δρόμο κεντρικό του νησιού, οπότε δεν μπορεί να περιοριστεί η πρόσβαση σε εκείνο το σημείο, καθώς υπάρχει αρκετή κίνηση οχημάτων σε καθημερινή βάση και είναι μια παγκόσμια τάση, θα μπορούσε να το πει κανείς, πολλοί επισκέπτες του νησιού να πηγαίνουν ακριβώς σε εκείνο το σημείο για
0: να δουν τα αεροπλάνα.
6: Το κύμα των κινητήρων, το κύμα αέρα που παράγουν οι κινητήρες την ώρα που ένα αεροπλάνο ετοιμάζεται για απογείωση ή απογειώνεται. Δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται κάποιο ατύχημα. Ανατακτά χρονικά διαστήματα, σχεδόν κάθε καλοκαίρι, έχουμε κάτι μικρό ή μεγαλύτερο στο συγκεκριμένο σημείο. Απομένει να ξεκαθαρίσει και επισήμως ότι η 52χρονη μαζί με μια φίλη της βρισκόντουσαν στο σημείο και για ποιο λόγο.
0: Ναι, ναι.
6: Γιατί αρχικά είχε δηλωθεί ως τροχαίο ατύχημα το οποίο είχε προκαλέσει τον τραυματισμό της, ωστόσο στη συνέχεια αυτό αναιρέθηκε. Μάλιστα η φίλη της 52χρονης είχε έρθει και σε επικοινωνία με το Ιταλικό Προξενείο στο Βόλο προκειμένου να φροντίσει το νοσοκομείο του Βόλου για την περίθαλψή της, το Ιταλικό Προξενείο δηλαδή, γιατί ήρθε σε επικοινωνία με τη διοίκηση του νοσοκομείου Βόλου. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε την εξέλιξη της πορείας της 52χρονης και από εκεί και πέρα τι αποφάσεις θα λάβουν οι γιατροί όσον αφορά την αντιμετώπιση της κατάστασής της. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Ανησυχητική αύξηση των τροχαίων δυστυχημάτων σημειώθηκε το φετινό Ιούλιο σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα στα νησιά πάντα του Νοτίου Αιγαίου. Χριστίνα Μέγα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Χριστίνα.
7: Καλό μεσημέρι. Τα επίσημα στοιχεία αποτυπώνουν μια ζωφερή πραγματικότητα, καθώς ο αριθμός των θανατηφόρων τροχαίων δυστυχημάτων παρουσίασε κατακόρυφη και ανησυχητική αύξηση, αφήνοντας πίσω του έναν βαρύ φόρο αίματος σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Σε σύγκριση με τα δεδομένα του προηγούμενου έτους, σοκάρει. Μέσα σε μόλις έναν μήνα, 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, όταν τον Ιούλιο του 2025 είχαν καταγραφεί 2 θύματα. Ο τραγικός απολογισμός συμπληρώνεται από 8 σοβαρούς τραυματισμούς και 61 ελαφρύτερους. Η ρίζα του καρπού αποτυπώνεται ανάγλυφα στα στατιστικά των αστυνομικών ελέγχων. Κατά τη διάρκεια του μήνα, οι αρχές βεβαίωσαν το αστρονομικό νούμερο των 12.272 παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η έλλειψη οδηγικής παιδείας και η υποτίμηση του κινδύνου παραμένουν οι βασικές αιτίες της τραγωδίας. Οι πιο επικίνδυνες παραβάσεις που καταγράφηκαν αφορούν 636 άτομα να οδηγούν χωρίς να διαθέτουν δίπλωμα οδήγησης, 252 οδηγοί εντοπίστηκαν να κινούνται υπό την επίρρεια αλκοόλ, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τους γύρω τους, ενώ βεβαιώθηκαν 170 κλήσεις για υπερβολική ταχύτητα και 84 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα. Έκλεισε ένα χρόνο η νέα Εθνική Οδός Πατρών Πύργου, βάζοντας έτσι τέλος στην ταλαιπωρία χιλιάδων οδηγών, αλλά και σε μια μεγάλη περίοδο οδικής ανασφάλειας για τους διερχόμενους οδηγούς. Να πάμε στο Μιχάλη Βασιλάκη από την ΕΡΤ Πάτρας. Μιχάλη.
8: Καλό μεσημέρι. Ο πρώτος χρόνος λειτουργίας του τμήματος από Καμίνια μέχρι Πύργο από τον μετοπικό σταθμό διοδίων μας δείχνει ότι έχουν διέλθει από τα διόδια του Πύργου περίπου 1.140.000 οχήματα και στις δύο κατευθύνσεις και αντίστοιχα από τον μετοπικό σταθμό διοδίων της Πάτρας που λειτουργεί από το Δεκέμβριο του 2025 έχουν διέλθει περίπου 2 εκατομμύρια οχήματα. Η μέση ημερήσια κυκλοφορία και στις δύο κατευθύνσεις είναι περίπου 3.129 οχήματα στον Πύργο, ενώ στην Πάτρα παρατηρείται 2,5 φορές υψηλότερη κίνηση, περίπου 11.470 οχήματα. Τα περισσότερα, το 86%, ήταν ελαφριά οχήματα, επιβατικά και το 14% βαρέα. Όμως, όπως ανέφερες και εσύ εισαγωγικά, η κατασκευή του σύγχρονου αυτοκινητόδρομου με τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας ήταν αναμενόμενο ότι θα μείωνε σημαντικά τον αριθμό των ατυχημάτων. Τα στοιχεία λοιπόν του πρώτου χρόνου λειτουργίας του δρόμου το πιστοποιούν απόλυτα, καθώς αποδεικνύουν πως έχει αποτρέψει τις μετοπικές του θανάτου σε έναν δρόμο που είχε χαρακτηριστεί Καρμανιόλα μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Δεν είχαμε λοιπόν σε αυτόν τον χρόνο κανένα θανατηφόρο δυστύχημα. Πιο συγκεκριμένα, ως προς τα συμβάντα που έχει κληθεί να διαχειριστεί η Ολυμπία Οδός στον ένα χρόνο λειτουργίας των 65 χιλιόμετρων του δρόμου, ανέρχονται σε 3.000 περίπου 8 συμβάντα ανά ημέρα δηλαδή. Το 49% αφορά κινητοποιημένα οχήματα για ελαστικά, μηχανική βλάβη, ενώ μόνο 6% αφορά τροχαία ατυχήματα, 136 στον αριθμό, εκ των οποίων όλα 131 με ηλικίες 4 με ελαφρύ τραυματισμό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Τη διερεύνηση σοβαρών καταγγελιών, όπως τις χαρακτηρίζουν σε κοινή επιστολή τους, αναφορικά με τις υλοτομήσεις που γίνονται στη μεθοριακή ζώνη των ελληνοβουλγαρικών συνόρων, ζητούν από το αρμόδιο Υπουργείο τρεις περιβαλλοντικές οργανώσεις. Να πάμε στη Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Χρυσούλα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, όντως, ζητούν την άμεση διερεύνηση αυτών των καταγγελιών, τις οποίες χαρακτηρίζουν, όπως είπες και εσύ, σοβαρές. και έχει να κάνει με τις εκτεταμένες, όπως λένε, υλοτομήσεις στη μεθοριακή ζώνη των ελληνοβουλγαρικών συνόρων. Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συζητούν αυτή τη διερεύνηση. Και μιλάω για τις τρεις περιβαλλοντικές οργανώσεις. Είναι η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης, η Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών και η Περιβαλλοντική Οργάνωση Καλλιστό. Τι κάνουν τώρα? Σε κοινή επιστολή τους προς το Υπουργείο επικαλούνται στοιχεία πρόσφατου ρεπορτάζ της εφημερίδας των συντακτών που έκανε λόγο για καταγγελίες υλοτομήσεων πέραν των εγκεκριμένων ορίων, για παράνομες διανοίξεις δασικών δρόμων, υλοτομήσεις εκτός της προβλεπόμενης ζώνης εργασιών και σοβαρά ελλείμματα διαφάνειας, όπως έλεγαν, ως προς τις συμβάσεις ανάθεσης στην εποπτεία των εργασιών και τη διαχείριση της παραγόμενης ξυλίας. Σημειώνουν μάλιστα οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ότι υπάρχουν υπηρεσιακά έγγραφα και αυτοψίες των δασικών υπηρεσιών που έχουν ήδη καταγράψει μέρος αυτών των παραβάσεων. Τώρα, ιδιαίτερο προβληματισμό εκφράζουν οι τρεις περιβαλλοντικές οργανώσεις για συγκεκριμένες ζώνες της μεθοριακής γραμμής σε δασικά οικοσυστήματα υψηλής οικολογικής σημασίας, όπως είναι το δάσος Φρακτού, η Ροδόπηση Μίδα, η Ελατιά, οι κορυφές του όρους Ορβίλου και το όρος Χαϊντού Κούλα, αλλά και τα χαμηλά δάση πλατήφυλλων στην περιοχή του Πενταλόφου του Δήμου Ορεστιάδας, ενώ σημειώνουν ότι άμεσα απειλούμενοι σε περίπτωση επέκταση των εργασιών θα είναι και η ζώνη ειδικής προστασίας Ορεινός Εύρος Κοιλάδα Βερίου, όπου διαβεί και σημαντικός πληθυσμός ημερόβιων αρπακτικών πουλιών. Βίκη,
0: σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα.
10: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε μέχρι την Καρδίτσα, καθώς εκεί έχουμε απόφαση από το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων που επέβαλε 8 χρόνια φυλάκιση σε ένα 17χρονο που κατηγορούνταν για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση σε βάρος γνωστού τραγουδιστή της Καρδίτσας. Η Δώρα Μήτρα είναι μαζί μας. Δώρα, καλώς μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Ήταν μία υπόθεση που είχε σοκάρει την Καρδίτσα με δεδομένο ότι εμπλέκονταν ανήλικοι. Okay. Θυμίζουμε ότι ο 51 ετών άντρας είχε βρεθεί νεκρός στις 22 Μαρτίου σε είσοδο πολυκατοικίας στην πόλη της Καρδίτσας, φέροντας πολλαπλές μαχαιριές στο θώρακα, την πλάτη και το χέρι, και η αστυνομική έφτασε γρήγορα στη σύλληψη του 17χρονου και ενός 16χρονου, αξεπιώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας που υπήρχαν στο απέναντι σπίτι, αλλά και από μαρτυρία γυναίκας που βρίσκονταν στο διαμέρισμα όπου έγινε το συμβάν. Όπως ανέφερες και εσύ, το αναμορφωτικό μέτρο της κράτησης 8 ετών επέβαλε το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων στον 17χρονο, ο οποίος θα εκτίσει την ποινή του σε φυλακή ανηλίκων μέχρι την ενηλικίωσή του και η συνεχεία θα μεταφερθεί σε κάποιο σοφρονιστικό κατάστημα της χώρας. Και να πούμε ότι το δικαστήριο, έπειτα και από σχετική πρόταση της εισαγγελέως, έκρινε αθώο για το αδίκημα της συνέργειας σε ανθρωποκτονία τον 16χρονο, ο οποίος αναμένεται να αφαιθεί ελεύθερος. Μαραθώνια η χθεσινή δεύτερη δικάσιμος, ξεκίνησε στις 9 το πρωί και ολοκληρώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα με την έκδοση της απόφασης. Σύμφωνα με τον συνήγορο πολιτικής αγωγής, τον δικηγόρο τον κύριο Κωστή, η απόφαση του δικαστηρίου είναι σεβαστή από την οικογένεια, ωστόσο θεωρεί ότι το δικαστήριο εξάντλησε τα περιθώρια επικοιάς του, τα όρια επικοιάς του.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δώρα. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. 3-24 ώρα χωρίς νερό συμπληρώνουν σήμερα οι κάτοικοι 5 χωριών του Δήμου Κομοτηνής μετά από προγραμματισμένη διακοπή της υδροδότησης το περασμένο Σάββατο. Ακολούθησαν 2 βλάβες σε συγκεκριμένο αγωγό που έχουν προκαλέσει σοβαρό πρόβλημα ροής στο δίκτυο. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤΑ Κομοτηνής θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και να ξεκινήσουμε από την είδηση της τελευταίας στιγμής. Mm-hmm. Πριν από λίγο αποκαταστάθηκε πλήρως η ροή του νερού στο δίκτυο ύδρευσης και πλέον και τα 5 χωριά υδροδοτούνται κανονικά. Όλα ξεκίνησαν, Βίκυ, ουσιαστικά την Παρασκευή το βράδυ, σύμφωνα με αυτούς που ξέρουν κάπως τα τεχνικά πράγματα καλύτερα, όταν εξέδωσε και μια ανακοίνωση η ΔΕΙΑ Κομωτινής ότι από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ θα γίνει προγραμματισμένη διακοπή της υδροδότησης, προκειμένου να αποφορτιστεί, να αποσυμφορηθεί το δίκτυο, δεδομένης της υπεραυξημένης ζήτησης λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των πολλών επισκεπτών τουριστών στην περιοχή. Το Σάββατο όμως το μεσημέρι, την επόμενη δηλαδή ημέρα, το νερό σταμάτησε ξαφνικά. Έστρεψαν τα συνεργεία της ΔΕΙΑΚ να εντοπίσουν για ποιο λόγο συνέβη αυτό και μέχρι και την Κυριακή έψαχναν. Όταν την Κυριακή το πρωί βρήκαν ένα σπάσιμο σε έναν αγωγό. Έπεσαν πάνω στο σπάσιμο τα παιδιά, τα συνεργεία, η τεχνική, να αποκαταστήσουν το σπάσιμο. Το κατόρθωσαν, όμως τη Δευτέρα, χθες, ένα νέο σπάσιμο επέφερε νέο πρόβλημα στην υδροδότηση. Αποκαταστάθηκε και αυτό, όμως παρόλα αυτά υπήρχε πάλι έτσι μειωμένη ροή υδάτων. Ο λόγος, ο εγκλωβισμός αέρα μέσα στο δίκτυο και οι ενέργειες που θα έπρεπε να γίνουν ώστε να αποσυμπιεστεί η κατάσταση, να εκτονωθεί το δίκτυο. Μετά από αρκετές ώρες προσπαθειών, τελικά έγινε κατορθωτό και αυτό και όπως σας είπα στην αρχή της σύνδεσής μας, πλέον έχει αποκατασταθεί η υδροδότηση. Μιλάμε για τα χωριά των Υφαντών, της Παραδημής, του Μεσοχωρίου και του Μικρού και Μεγάλου Κρανοβουνίου. Τώρα η διοίκηση της ΔΕΙΑ και ο Δήμος Κομωτινής στρέφουν το βλέμμα τους στην επόμενη μέρα για συντήρηση του πεπαλαιωμένου, είναι αλήθεια, δικτύου και την εξέβρεση πόρων προκειμένου να κατασκευαστούν έργα νέου υδροδοτικού δικτύου στην περιοχή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Η εκκρεμότητα της οικοδομικής άδειας του στεγάστρου επιβατών στο νέο λιμάνι Καρλοβάσου, που παραμένει ανοιχτή εδώ και περίπου 20 χρόνια, ήρθε εκ νέου στο προσκήνιο, με αφορμή την προσπάθεια του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμου να προχωρήσει στη συντήρησή του. Να πάμε στη Σάμο και στον Χάρη Ζαβουδάκη που έχει το ρεπορτάζ. Χάρη, καλώς μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι και θα έλεγα ότι επειδή αυτό είναι ένα πολυσύχναστο μέρος, γιατί όπως ξέρετε μέσα στο καλοκαίρι ο τερματικός σταθμός όλων των πλοίων που έρχονται από τον Πειραιά από Δευτέρα έως και Παρασκευή γίνεται στο Καρλόβαση, καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο κόσμος περνάει από εκεί. Άρα λοιπόν αυτό το πράγμα που μας ενδιαφέρει είναι το συντομότερο δυνατό να φτιαχτεί το συγκεκριμένο σκέπαστρο, ούτως ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα για την ασφάλεια των επιβατών. Όπως ανάφερε τώρα και ο πρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ο κύριος Τσεσμελής, αρχικός στόχος ήταν να προχωρήσει κανονικά η συντήρηση του στεγάστρου, γιατί όπως είπαμε εξυπηρετεί καθημερινά το επιβατικό κοινό. Μάλιστα η σχετική δαπάνη είχε προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του 25, όταν όμως το θέμα ήρθε το 26 και ξεκίνησε η διαδικασία, βρήκαν μπροστά τους ότι δεν υπήρχε η οικοδομική άδεια. Παρά το ζήτημα της νομιμότητας, ο πρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου ξεκαθάρισε ότι το βασικό ζητούμενο είναι η ασφάλεια του επιβατικού κοινού. Για το λόγο αυτό, όπως ανέφερε, θα πρέπει να εξεταστούν άμεσα οι δυνατότητες της παρέμβασης για την συντήρηση του στεγάστρου. Αυτό μας απασχολεί. Αυτό λοιπόν μας είπε. Η υπόθεση αναμένεται πλέον να διερευνηθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, ούτως ώστε να λήξει και αυτό, να διοδοτηθεί κανονικά και να γίνουν οι εργασίες συντήρησης, ώστε με ασφάλεια οι επιβάτες να περνούν από το συγκεκριμένο στέγαστρο όταν έρχονται και όταν φεύγουν από την Σάμο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Στις σοβαρές ελλείψεις σε αίμα και στα νοσοκομεία της περιφέρειας αναφέρεται ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας με αφορμή την αναγκαστική καραντίνα των αιμοδοτών για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Η διοίκηση του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας απευθύνει έκκληση σε όλους τους αιμοδότες από περιοχές που δεν επηρεάζονται από τα μέτρα για τα κουνούπια να προσφέρουν αίμα ως μόνο τρόπο για να μην τεθεί σε κίνδυνο η ζωή εκατοντάδων ασθενών. Να πάμε στην ΕΡΤ Λάρισας και στο Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Είναι γνωστό ότι την περίοδο του καλοκαιριού και ιδιαίτερα όσο πηγαίνουμε προς τον 15 Αύγουστο υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις αιμάτων σε όλη την επικράτεια και απευθύνουν βεβαίως εκκλήσεις άπαντες να συνδράμουν το έργο οι εθελοντές αιμοδότες. Ωστόσο υπάρχουν επιπρόσθετα ζητήματα που ανήκουν και λόγω των ιών του ιού του Δυτικού Νείλου. αφού η τρέχουσα επιδημιολογική εικόνα προσθέτει επιβαρύνσεις της αιμοδοσίας λόγω αποκλεισμού αιμοδοτών. Η εικόνα στις μονάδες νοσογειακής ανεμίας σε όλη τη χώρα είναι ανησυχητική. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται βεβαίως στην Αττική αλλά και σε αρκετά νοσοκομεία στην περιφέρεια. Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, όπως αναφέρει ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας, έχει λάβει μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η μετάγγιση από τον ιό του Δυτικού Νείλου και έχουν παγώσει αναγκαστικά ένα μεγάλο μέρος δεκτανής των εθελοντών αιμοδοτών. Υπάρχουν αυστηρά πρωτόκολλα προστασίας που έχουν τεθεί σε ισχύ και οι περιορισμοί που δημιουργούν επιπρόσθετη ασφυξία την ήδη μειωμένη καλοκαιρινή προσφορά. Υποψήφιοι αιμοδότες, όπου σε περιοχές όπου έχουμε καταγεγραμμένα κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου, αποκλείονται από την αιμοδοσία για 28 ημέρες, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι δεν υπάρχει δυνατότητα μοριακού ελέγχου στο αίμα. Αυτή η συγκυρία, η αναγκαστική αυτή ιδιότητα καραντίνα στους αιμοδότες λόγω των κουρουπιών και οι άργες τράπεζες αίματος, ιδιαίτερα κατά την περίοδο του Αυγούστου, δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ όσον αφορά τις σοβαρές ελλείψεις. Και έχουμε έτσι και αναβολές προγραμματισμών μεταγγίσεων και σε χορήγηση μικρότερες ποσότητες αίματος από την ενδεδειγμένη σε πολυμεταγγιζόμενες ασθένειες. Γι' αυτό και ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας απευθύνει μια έτσι ευρύτατη έκκληση προς όλους τους αιμοδότες, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου δεν έχουμε καταγεγραμμένα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, να προσφέρουν τις υπηρεσίες αιμοδοσίας των κατατόπους νοσοκομείων ή σε οργανωμένες εθελοντικές αιμοδοσίες που γίνονται αυτή την περίοδο και να συνδράμουν βεβαίως το έργο, γιατί όπως αναφέρει, μια αιμοδοσία μπορεί να βοηθήσει μέχρι και τρεις συνανθρώπους μας σε αίμα που έχουν τόσο πολύ ανάγκη αυτή την περίοδο.
0: Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να πάμε στα νέα πλάγια Χαλκιδικής, όπου δύο ναυαγοσώστες έσωσαν ένα αγοράκι το οποίο γλίστρησε από φουσκωτό περίπου 40 μέτρα από την ακτή και άρχισε μάλιστα να βυθίζεται. Ο Κώστας Καντούρης είναι μαζί μας, έχει το ρεπορτάζ. Κώστα.
15: Φουσκωτό στρώμα. Ήταν και δίπλα στους γονείς του μάλιστα, οι οποίοι άρχισαν να καλούν σε βοήθεια. Οι ναυαγοσώστες, οι δύο της παραλίας εκεί στα νέα πλάγια, ανταποκρίθηκαν αμέσως, μπήκαν στη θάλασσα, βούτυξαν στη θάλασσα και ανέσυραν το παιδί, το οποίο είχε τις αισθήσεις του, αλλά είχε αυξημένους καρδιακούς παλμούς και χαμηλά ποσοστά οξυγόνου. Μάλιστα χρειάστηκε να του χορηγήσουν και οξυγόνο, αλλά ήταν σωτήρια η επέμβαση των ναυαγοσωστών. Ο 7χρονος δεν γνώριζε κολύμβη και μάλιστα δεν φορούσε και το απαραίτητο σωσίβιο, γι' αυτό και οι ναυαγοσώστες κάνουν έκκληση προκειμένου να φορούν τα παιδιά τον απαραίτητο εξοπλισμό όταν μπαίνουν στη θάλασσα, ειδικά αν δεν γνωρίζουν κολύμβη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Κώστα.

0: Στο πλαίσιο της πανελλήνιας εθελοντικής δράσης δωρεάς μυελού οστών, διοργανώνεται και στοιχείο σήμερα ενημερωτική εκδήλωση για την προσέλκυση εθελοντών δωτών μυελού των οστών σε κεντρικό σημείο της αγοράς. Μάλιστα να πούμε πως το γεγονός αυτό συμπίπτει με τη σημερινή λευκή νύχτα του Εμπορικού Συλλόγου. Να πάμε στο Θοδωρή Πιλιώτη από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίο Στοιχείο. Θοδωρή.
1: Καλό μεσημέρι από τυχείο. Οι νοσηλευτές λοιπόν δίνουν όραμα ελπίδας και με αυτό το σύνθημα ο σύλλογός τους εδώ στοιχείο των νοσηλευτών διοργανώνει σήμερα σε ένα καφέ στον κεντρικό δρόμο τον εμπορικό της πόλης Ισχύου στην Οπλοταριά ενημερωτική εκδήλωση για την προσέλκυση εθελοντών δωτών μυελού των οστών. Αυτό θα γίνεται από τις 7 η ώρα το απόγευμα μέχρι και τις 10 το βράδυ. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο με τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό για τη λήψη των δειγμάτων, ώστε οι πολίτες αφενός να ενημερωθούν για τη διαδικασία που είναι ιδιαίτερα εύκολη και αφετέρου να συμμετέχουν ενεργά εφόσον πληρούν τα κριτήρια για το Σύλλογο Όραμα Ελπίδας. Να σημειώσουμε ότι παίζει ρόλο και το ηλικιακό, οπότε καλό είναι όσοι επιθυμούν να γίνουν εθελοντές να το τρέξουν άμεσα, μιας και είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Είναι σημαντικό επίσης ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη ταλαιπωρία για το όλο θέμα, το να γραφτούμε εθελοντές δότες μυελού των οστών, που είναι πολύ σημαντικό στο μέλλον να αυξηθούν οι πιθανότητες συμβατότητας για τους συνανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν αιματολογικά και ονοπλασματικά νοσήματα. Το γεγονός ότι σήμερα στη ΧΙΟ, Εμπορικό Σύλλογο, στη συνεργασία με το Επιμελητήριο και το Δήμο Χίου, διοργανώνουν και την Λευκή Νύχτα, που σημαίνει ότι τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά μέχρι τις 11.30 το βράδυ, και η εμπειρία τους και των προηγούμενων χρόνων, αλλά και από άλλες πόλεις, δείχνουν ότι προσελκύουν πάρα πολύ κόσμο. Ελπίζουμε ότι θα βοηθήσει έτσι ώστε να έχουμε όσο γίνεται περισσότερους εθελοντές που θα γραφτούν σε αυτή τη λίστα των εθελοντών δωτών μυελού των οστών. Δείχνει ότι φορά και με αφορμή το ρεπορτάζ από τη Λάρισα, ένα θέμα που τίθεται στοιχείο είναι ότι χρειάζεται ενίσχυση με νοσοκόμους, με προσωπικό το νοσηλευτικό τμήμα, αφού οι προσπάθειες που γίνονται και είναι ιδιαίτερα πετυχημένες με εξορμήσεις και σε συνεργασία με πολιτιστικούς συλλόγους στα χωριά του νησιού για να έχουμε μολυψίες, αυτές πολλές φορές μπορεί να αναβληθούν λόγω του ότι δεν υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό για να προγραμματιστούν αυτές οι δράσεις. Άρα είναι πολύ σημαντικό και αυτή η στήριξη του νοσοκομείου της Χίου.
0: Σίγουρα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Με σύγχρονα συστήματα πυρασφάλειας θωρακίζονται σχολικές μονάδες στους Δήμους Κοζάνης και Ορδαίας. Οι παρεμβάσεις στα σχολεία πρόκειται να πραγματοποιηθούν μέσω του προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και από την ΕΡΤ Κοζάνης θα μας ενημερώσει ο Περικλής Καραφιλίδης. Περικλή.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Δύο προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού 1.700.000 ευρώ για την εφαρμογή μέτρων πυροπροστασίας σε σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης εκδόθηκαν με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση. Η χρηματοδότησή τους προέρχεται από το ειδικό πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης. Η πρώτη πράξη αφορά βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Κοζάνης και οι δεύτεροι σχολικές μονάδες του Δήμου Εορδαίας. Ειδικότερα περιλαμβάνουν στοχευμένες παρεμβάσεις πυροπροστασίας σε 10 κτίρια βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών του Δήμου Κοζάνης προϋπολογισμού 336.000 ευρώ και 58 σχολικά κτίρια όλων των βαθμίδων του Δήμου Εορδαίας προϋπολογισμού 1.362.000 ευρώ. Σκοπός των παρεμβάσεων είναι η θωράκιση των σχολικών κτιρίων έναντι κινδύνου πυρκαγιάς και η συμμόρφωσή τους με τις σύγχρονες προδιαγραφές πυρασφάλειας. Οι προτινόμενες δράσεις διακρίνονται σε μέτρα ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας. Για την ενεργητική πυροπροστασία προβλέπεται να εκτελεστούν ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, οι οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνουν πυρανύχνευση και χειροκίνητο συναγερμό, φορητά πυροσβεστικά μέσα, υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, φωτισμό ασφαλείας και όπου απαιτείται μόνιμο πυροσβεστικό δίκτυο. Για τα μέτρα παθητικής πυροπροστασίας θα γίνουν διάφορες οικοδομικές εργασίες, όπως η τοποθέτηση πορτών που αντέχουν σε φωτιά, ενώ θα κατασκευαστούν επίσης με υλικά που αντέχουν σε φωτιά διαχωριστικά, ώστε να διαμορφωθούν ασφαλείς διάδρομοι διαφυγής σε περίπτωση πυρκαγιάς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Η UNESCO συμπεριέλαβε τον Όλυμπο στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Πρακτικά αυτό σημαίνει αυστηρότερη προστασία του φυσικού τοπίου και της βιοποικιλότητας και καλύτερο σχεδιασμό για επισκέπτες, μονοπάτια και υποδομές. Να πάμε στην Ειρήνη Σιράκη. Ειρήνη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Πράγματι έτσι είναι και ειδικότερα το ενδιαφέρον για τον Όλυμπο είναι τεράστιο αυτό το διάστημα μετά την ένταξή του και στον κατάλογο των μνημείων της Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Αρχαιολογικής Κληρονομιάς της UNESCO. Θα ήθελα να σας πω ότι γενικότερα, αν και είναι λίγο νωρίς να πούμε και να αποτυπώσουμε σε νούμερα την αύξηση των επισκεπτών εδώ στην περιοχή, θα πρέπει να πούμε ότι έχει ενταθεί το ενδιαφέρον. Ρωτούν πάρα πολύ για το βουνό και βεβαίως και μόνο η διάκριση αυτή, η παγκόσμια διάκριση, έχει τοποθετήσει το βουνό των θεών για τα καλά στο παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Mm-hmm. Να σας πω ότι αυτή την εποχή το Λιτόφορο και γενικότερα οι επισκέπτες έχουν κατακλείσει εδώ την περιοχή και της Πιερίας. Βρισκόμαστε άλλωστε στην κορύφωση του καλοκαιριού και λόγω του 15 Αύγουστου. Η πληρότητα στα καταλήματα αγγίζει το 80 με 85%, ενώ υπάρχουν πάντοτε και οι επισκέπτες της τελευταίας στιγμής για το 15 Αύγουστο και υπάρχει αισιοδοξία να φτάσει ακόμη η πληρότητα και στο 100%. Θέλω να σας πω ότι η ανάδειξη έτσι, του Ολύμπου μέσα στον κατάλογο της UNESCO φέρνει και πάρα πολλές ευθύνες, αλλά και πολύ μεγάλους στόχους. Ένας από τους στόχους είναι η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς και φυσικά στην πρόσβαση, ευκολότερη πρόσβαση στα χρηματοδοτικά εργαλεία και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας του βουνού.
0: Έτσι ακριβώς, Ειρήνη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο επόμενο διάστημα το τρίτο πρόγραμμα ενίσχυσης των γουνοποιητικών επιχειρήσεων στην Καστοριά και τη Χιάτιστα λόγω του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου. Να πάμε στο Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ στην Καστοριά για να μας πει περισσότερα για αυτό το πρόγραμμα. Μάριε, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Από τις 4 Σεπτεμβρίου ξεκινά η επισήμωση υποβολή των αιτήσεων για το τρίτο πρόγραμμα ενίσχυσης των γουνοποιητικών επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από το λόγο του πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία. Σύμφωνα με ενημέρωση που είχε η βουλευτής Καστοριάς, κυρία Μαρία Αντωνίου, από το Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, κ. Λευτέρη Κρητικό, η σχετική απόφαση υπεγράφει και εναρτήθηκε ήδη στο πρόγραμμα Διάβια. Πρόκειται για μια δράση συνολικού προβολισμού 17 εκατομμυρίων ευρώ, Βίκυ, η οποία χρηματοδοτείται από το Ταμιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης και τη συμμετοχή 3 εκατομμυρίων και με τη συμμετοχή φυσικά 3 εκατομμυρίων ευρώ από το Προεφηριακό Πρόγραμμα της Δυτικής Μακεδονίας. Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί και τον τρίτο κύκλο στήριξης των τοπικών επιχειρήσεων, επιχειρώντας να δώσει αναπτυξιακή αναπνοή σε έναν κλάδο που έχει πληγεί κέρια τα τελευταία χρόνια λόγω των επιπτώσεων του πολέμου στην Ουκρανία και τις απώλειες παραδοσιακών αγορών όπως η Ρωσία λόγω του εμπάργου που έχει τεθεί σε ισχύ για τις εξαγωγές αυτή. Όπως τόνισε η κυρία Αντωνίου, στόχος είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας και η προστασία της παραγωγικής βάσης της Καστοριάς και όχι μόνο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Με την λιτάνευση του Ιερού Σκηνώματος του Αγίου Σπυρίδωνος κορυφώνονται σήμερα στην Κέρκυρα οι εορταστικές εκδηλώσεις για τη λύση της πολιορκίας του νησιού από τους Οθωμανούς το 1716, η οποία αποδόθηκε σε θαυματουργική παρέμβαση του Αγίου. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, ο Λικουργός Σκιαδόπουλος. Λικούργε.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Η ημέρα παραπέμπει σε μία από τις σημαντικότερες στιγμές της κερκυριακής ιστορίας. Το καλοκαίρι του 1716 η ενωτοκρατούμενη Κέρκυρα πολιορκήθηκε από τις Οθωμανικές δυνάμεις με την πολιορκία να ολοκληρώνεται μετά από 1,5 περίπου μήνα ξημερώματα της 11ης Αυγούστου. Η παράδοση αποδίδει τη σωτηρία του νησιού στην θαυματουργή επέμβαση του Αγίου Σπυρίδωνος καθώς οι Τούρκοι είχαν υπερφαλαγγίσει σχεδόν τα τείχη του φρουριού της πόλης και δεν είχαν κανένα λόγο να φύγουν άτακτα αφήνοντας νεκρούς, τραυματίες, οπλισμό και πλήθος εφοδίων πίσω τους. Αντίθετα, η σφοδρή κακοκαιρία και τα οράματα που όπως αναφέρουν και οι ίδιοι οι Οθωμανοί ιστορικοί είδαν εκείνη την νύχτα οι πολιορκούντες, αποδόθηκαν σε παρέμβαση του Αγίου. Σημαντική αυτή νίκη των ευρωπαϊκών δυνάμεων απέτρεψε την τελευταία προσπάθεια επέκτασης του Οθωμανικού κράτους προς τη Δύση. Η λιτάνευση του σκηνώματος καθιερώθηκε από την επόμενη χρονιά από τους ίδιους τους ενετούς, ως αιτήσια ανάμνηση της διάσωσης της πόλης και αποτελεί μέχρι σήμερα σημείο αναφοράς για την ιστορική και θρησκευτική ταυτότητα της Κέρκυρας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικούργια. 13 μέχρι και 20 Αυγούστου στο Καραβόσταμο θα γεμίσει με μουσικές και ήχους. Μιλάμε για διαφορετικούς τόπους, διαφορετικοί καλλιτέχνες, διαφορετικοί τρόποι ακρόασης. Ωστόσο όμως ο πραγματικός πρωταγωνιστής παραμένει ένας. Και μιλάμε για την Ικαρία πάντοτε. Γιώργος Βιτσαράς μαζί μας. Γιώργο.
6: Καλό μεσημέρι από το νησί του Ικάρου. Πράγματι, από, σύμφωνα με τους διοργανωτές, έχουμε από ambient, jazz, avant-pop, ηλεκτρονικές αναζητήσεις, μέχρι και sound walks ή sound path, και ένα απογευματινό πάρτι που κινείται ανάμεσα σε world music και afro και funk και πιο ηλεκτρονικά μονοπάτια. Λοιπόν, δεν θα λείψουν όμως οι αφηγήσεις με ιστορίες και μύθους από την Ικαρία, τα λογοτεχνικά εργαστήρια που προσεγγίζουν το νησί μέσα από το λόγο, τη μνήμη και τον τόπο, καθώς και προβολές ταινιών animation για τα μικρά παιδιά. Αξίζει να αναφέρω ότι το Ικαρία State of Mind έχει επίσημα προταθεί για το 2026 στο Παγκόσμιο Βραβείο Τεχνών για την Καινοτομία. Όπως τονίζουν και οι ίδιοι άνθρωποι του, δεν είναι απλώς ένα φεστιβάλ, είναι ένα πολιτιστικό μανιφέστο, μια πρόταση για το πώς η τέχνη μπορεί να ξαναγίνει κοινό αγαθό, πώς η κοινότητα μπορεί να ξαναμπεί στο κέντρο της πολιτιστικής εμπειρίας και πώς ένας τόπος μπορεί να μιλήσει στον κόσμο χωρίς να χάσει την αυθεντικότητά του.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Με τις καλύτερες εντυπώσεις ολοκληρώθηκε το θερινό πρόγραμμα «Αθλητισμός και παιχνίδι» του Δήμου Δράμας, ένας θεσμός που για ακόμη μία χρονιά προσφέρε στα παιδιά της πόλης ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, δημιουργία αλλά και ουσιαστική ψυχαγωγία. Από την ΕΡΤ Καβάλα, Στασούλα Κρητικού μαζί μας. Στασούλα.
7: 6 εβδομάδες, Βίκη, καλό μεσημέρι σε όλους, διήρκεσε το πρόγραμμα αυτό και μετατράπηκε σε ένα ζωντανό χώρο μάθησης, έκφρασης και συνεργασίας για παιδιά ηλικίας 7 έως 12 ετών που επιλέχθηκαν καθαρά με κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια. Έτσι λοιπόν οι μικροί συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν διαφορετικά αθλήματα, να συμμετάσχουν σε δημιουργικά και εικαστικά εργαστήρια. Η απασχόληση των παιδιών έγινε υπό την εποπτεία γυμναστών και εκπαιδευτικών χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση της οικογένειας. Τα παιδιά ενημερώθηκαν για θέματα που αφορούν στην καθημερινή του ζωή και την υγεία τους, ενώ όλες οι δράσεις υλοποιήθηκαν με βιωματικό και διαδραστικό τρόπο. Η αυλαία του προγράμματος έπεσε μέσα σε μια ζεστή και γιορτινή ατμόσφαιρα κατά την τελετή λήξη, όπου τα παιδιά έγιναν οι πρωταγωνιστές της ημέρας, μουσική, χορός, αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, αλλά και απονομή των αναπνευστικών συμμετοχής. Η μεγαλύτερη επιτυχία κάθε δράσης δεν μετριέται από το πρόγραμμά της, αλλά από το αποτύπωμα που αφήνει στις καρδιές των παιδιών, μας δήλωσαν σήμερα στην ΕΡΤ Καβάλας οι διοργανωτές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα.
8: Ο καιρός.
0: Γενικά, εθρίως προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά, τις μεσημερινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αύριο αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας στους 35 με 37 βαθμούς και στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά τοπικά, τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής η Θάνια Γιανακάκη και στην τεχνική επιμέλεια η Αργυρό Αρβανιτίδου. Μείνετε συντονισμένοι στο

Τονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια η Αργυρό Αρβανιτίδου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.

0: Σε Πορτοκαλί στην Αγερμό για τις φωτιές ο μηχανισμός σε Αττική και όχι μόνο εδώ, σε άλλες 4 περιφέρειες της χώρας και σήμερα. Σε κόκκινο στην Αγερμό η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, νέα εμπόδια στις συνομιλίες Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, με αποτέλεσμα ουσιαστικά να είναι στον αέρα η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, με ό,τι αυτό και συνεπάγεται για την παγκόσμια οικονομία. Ενώ την ίδια ώρα σοκάρουν πραγματικά εικόνες αποκάλυψης από τον φωνικό σεισμό στην Κολομβία, ανίποτη η τραγωδία στη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, τρίτη 11 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Νέα δασική φωτιά στη Βολή Μεζακίνθου, επιχειρούν επίγειες και αέριες δυνάμεις. Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Μαραθιά που προκλήθηκε από τετράχρονο μπίτσε μπάκι, φωτιά και σε γκαράζ στο Φούρεσι στα Αγγλικά νερά. Στον ανακριτή 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της Μαρφίν και εκδόθηκε από τη Βρετανία, δηλώνει αθώα και αρνείται ότι βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Τρεις ναυτικοί νεκροί από επίθεση των Χούθη σε φορτηγό πλοίο σε στενά Μπαμπ Ελ Μπαντέμπ, άγνωστη τύχη των υπόλοιπων μελών του πληρώματος. Στους 132 οι νεκροί από το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία, 570 τραυματίες και εκατοντάδες αγνοούμενοι σε κατάσταση εθνικής καταστροφής η χώρα. Μυστικά και με διαφορετικό αεροσκάφος αποχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα λόγω ιρανικής απειλής δολοφονίας, αποκαλύπτει ο Washington Post. Σε θάνατο ερήμη καταδικάστηκαν τον Μπασάρ Αλ-Άσαντ και ο αδερφός του Μάχερ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου στη Συρία. Αύριο στις 11.30 στο Χαλάνδρη, κηδεία του συγγραφέα Στέλιου Ράμφου, δημοσία δαπάνη. Και τέλος ο καιρός, γενικά έθριος 36 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Επιποδός, κυρίες και κύριοι, αρχές σε πολλές περιοχές της χώρας και στην Αττική για το κίνδυνο πυρκαγιάς. Πολύ αυξημένος ο κίνδυνος και σήμερα έχουμε νέα φωτιά. Είχαμε πριν από λίγο σε Ζάνκηθο στην περιοχή Βολίμες. Θα πάμε σε λίγο στον ανταποκριτή μας για να μας δώσει τα νεότερα. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας από το διεθνή χώρο και τη Λατινική Αμερική ειδικότερα και πιο συγκεκριμένα στην Κολομβία, όπου ισχυρός σεισμός 7,4 βαθμών έπληξε τη χώρα, αφήνοντας πίσω του δεκάδες νεκρούς και τραυματίες και προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, την ώρα που ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται και οι αρχές προσπαθούν να αποτιμήσουν το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Σύριοπούλου για να δούμε μαζί όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Να θυμίσουμε, Δέσποινα, ότι πριν από λίγο καιρό, 24 Ιουνίου ήταν, είχαμε τον διπλό σεισμό επίσης στη Λατινική Αμερική, στη Βενεζουέλα, διπλός φωνικός σεισμός που άφησε πίσω του 6.300 νεκρούς και πάνω από 70.000 τραυματίες.
2: Μακάρι να μην δούμε τέτοια νούμερα, Γρηγόρη, πάλι. Καταρχήν να σου πω ότι ήταν μια σκηνή από τον εξορκιστή, ο τρόπος με τον οποίο κουνιόταν το κρεβάτι, μου λέει ένας επιζών της από το σεισμό.
0: Και αυτό τα λέει όλα η φράση αυτή.
2: Ακριβώς. 7,4 όπως είπες, ένα σεισμός που είχε ένα μέγεθος σεισμού που είχε για δεκαετίες δεν είχε συμβεί. Ο νεότερος απολογισμός είναι 164 νεκροί, κάποια διεθνή μέσα δίνουν ακόμα 132, εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια, δεκάδες πλήρης καταρρεύσεις κτιρίων, πάνω από 600 τραυματίες και πολύ καταγεγραμμένοι αγνοούμενοι. Μέχρι πρότινος ήταν περίπου στις 2.000. Υπάρχουν πολλοί εγκλωβισμένοι στα ερείπια, καταστροφές στα αεροδρόμια, 6 αεροδρόμια έχουν σταματήσει τις πτήσεις για προορισμούς και υπάρχουν συνεχιζόμενοι μετασεισμοί, αυξάνοντας την ανησυχία. Σημειώθηκε λοιπόν χθες επίκεντρο κοντά στο Σαν Χωσέ ντελ Παλμάρ στην περιοχή Τσόκο, μία από τις πιο φτωχές περιοχές της χώρας.
0: Και είναι τρομακτικά τα βίντεο που βλέπουμε διαρκώς από χθες. Υπάρχουν πολλά βίντεο και στο ernews.gr και από την ώρα του σεισμού πραγματικά.

0: σε πιάνει τρόμος, αλλά και από τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων που είναι σε εξέλιξη.
1: Και μόνο το γεγονός ότι έγινε αισθητή σε Παναμά ή σημερινό και Βενεζουέλα, καταλαβαίνουμε πόσο δυνατός ήταν. Δεν εκδόθηκε βέβαια προειδοποίηση για τσουνάμι. Επίκεντρο βρίσκεται στην περιοχή του Ειρηνικού που ανήκει στο λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς, την τεκτονική ενεργή ζώνη γύρω από τον Ειρηνικό ωκεανό. Τώρα, ο πρόεδρος της χώρας έχει κηρύξει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ανέλαβε προσωπικά το συντονισμό της κυβερνητικής αντίδρασης. Επιδίωξε να επιταχυνθεί η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων αντιμετώπισης στα σωστικά συνεργεία. Ο σεισμός αποτελεί την πρώτη μεγάλη δοκιμασία για τον πρόεδρο, γιατί είχε αναλάβει τα καθηκοντά του μόλις το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν θα εγκαταλείψει τους πληγέντες και ότι θα σταθεί δίπλα τους. Βέβαια, τώρα έχουμε και τις υπόλοιπες, έχουμε και χώρες οι οποίες έχουν βρίσκονται στην, να βοηθήσουν την Κολομβία, και η οποία δέχεται προσφορές διεθνούς βοήθεια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι θα διαθέσουν 15,5 εκατομμύρια δολάρια για προσωρινή στέγαση, τρόφιμα και άλλη, οποιαδήποτε άλλη βοήθεια χρειάζεται η χώρα. Το ίδιο το Ελ Σαλβαδόρ, το Μεξικό, η Χιλή, όλες γενικότερα οι χώρες της Λατινικής Αμερικής. Επίσης, να σου πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από λίγο είπε ότι θα θέσει στην διάθεση της Κολομβίας τις υπηρεσίες, τις δορυφορικές υπηρεσίες, καθώς επίσης και θα στείλει χρήματα για την αντιμετώπιση τουλάχιστον των πρώτων αναγκών μετά το φωνικό αυτό σεισμό. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν. Βέβαια, επειδή η μορφολογία του εδάφους είναι τέτοια και υπάρχουν και δάση και που είναι δύσβατα και δεν μπορούν να περάσουν τα συνεργεία, δεν βοηθάει καθόλου η μορφολογία του εδάφους και δυσκολεύει πάρα πολύ το έργο των σωστικών συνεργείων, οι οποίοι λένε ας μην χάσουμε την πίστη μας.
0: Μάλιστα.
1: Και να δούμε τουλάχιστον να μην υπάρχουν, να μην δούμε τόσους πολλούς νεκρούς όσους στον προηγούμενο φωνικό διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα.
0: Μακάρι, το όλοι το ευχόμαστε αυτό. Μάχη με το χρόνο λοιπόν στα ερείπια δίνουν τα σωστικά συνεργεία μετά το σεισμό. Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Συγκλονιστικές μαρτυρίες ανθρώπων που επέζησαν και λένε, όπως διαβάζουμε στο Ερτ Νιούς, 5 δευτερόλεπτα ακόμα και θα είχαν καταρρεύσει τα πάντα στην ευρύτερη περιοχή. Ο καθηγητής τώρα διαχείρισης φυσικών καταστροφών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρόεδρος του ΑΣΠ, του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο Ερτ Νιούς Radio 105,8, ρωτήθηκε από την Μαρία Γεωργίου αν σχετίζει το φωνικό σεισμό στην Κολομβία με το πρόσφατο πολύ νεκρό χτύπημα του εγκέλαδου στη Βενεζουέλα και αν εκτιμά ότι θα αυξηθεί πολύ ο αριθμός των νεκρών. Για να ακούσουμε τι είπε στις πρωινές διαδρομές ο κύριος Λέκας.
2: Υπάρχει μια ασθενή συσχέτιση μεταξύ του σεισμού της Βενεζουέλας και της Κολομβίας. Υπάρχει μια ασθενή συσχέτιση, δεν είναι τόσο σίγουρη. Γιατί ο σεισμός στην Κολομβία, η σεισμή στην Βενεζουέλα, δηλαδή 8,2 και 8,5, και ο σεισμός στην Κολομβία, 7,5, είναι σεισμοί οι οποίοι έγιναν σε διαφορετικά γεωτεκτονικά πλαίσια, αλλά έγιναν στην ίδια ουσιαστικά κοινή συνιστόσα της πλάκας της Νότιας Αμερικής. Έτσι λοιπόν έχουμε να κάνουμε με ένα σεισμό στη Βενεζουέλα επιφανειακό, ο οποίος είχε οδυνηρές επιπτώσεις. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα σεισμό βάθους, μεγάλο βάθους, δηλαδή της αξίας των 115 χιλιόμετρων, που ουσιαστικά έχει επιφέρει τα ίδια αποτελέσματα, όχι ως προς την έκταση, αλλά στον τύπο των καταστροφών.
3: Έτσι και εδώ στην Κολομβία πιστεύετε, εκτιμάτε ότι θα φτάσουμε, ο αριθμός των νεκρών θα διαφοροποιηθεί πολύ τις επόμενες ημέρες?
2: Δεν θα διαφοροποιηθεί πολύ. Εκτιμώ με βάση τους αλγορίθμους που έχουμε ότι δεν θα υπερφύγει τους χίλιους.
0: Τώρα να έρθουμε στο εσωτερικό μέτωπο, κυρίες και κύριοι, όπου κυριαρχεί η ανησυχία και η επιφυλακή για το φόβο των πυρκαγιών. Σε υψηλό επίπεδο εκδήλωσης πυρκαγιών βρίσκονται σήμερα πολλές περιοχές της χώρας, ή μάλλον πιο σωστά και σήμερα, ενώ η Αττική βρίσκεται σε πορτοκαλί επικινδυνότητα, αφού το τρίπτυχο, ισχυρή άνεμη, υψηλές θερμοκρασίες και η ξηρασία δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ που ευνοεί ακριβώς την εκδήλωση πυρκαγιών. Σε ετοιμότητα βρίσκονται οι πυροσβέστες και εθελοντές. Πάμε να ακούσουμε τη μετάδοση πριν από λίγο από το πυροφυλάκιο στο Βύρονα, ο ρεπόρτερ μας, ο Σπύρος Θαρσινός.
4: και εδώ στο πυροφυλάκιο του Βύρονα, αλλά και σε αυτό τη Ηλιούπολη, στο οποίο βρισκόμασταν πριν από λίγο. Οι ομάδες των οθελοντών βρίσκονται σε ετοιμότητα προκειμένου να επέμβουν ανά πάσα ώρα και στιγμή, ενώ ανατακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιούν περιπολίες στο βουνό του Ημιτού, το οποίο αποτελεί κέντρο μεγάλου ενδιαφέροντος όσον αφορά το ζήτημα της πυρασφάλειας. Όσον αφορά εδώ την κατάσταση στην περιοχή του Ημιτού, απαγορεύεται ρητά η διέλευση των απλών πολιτών εδώ στο βουνό του Ημιτού. Υπάρχουν αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες δεν επιτρέπουν, καθότι όταν έχουμε επίπεδο επικινδυνότητας 4, τόσο στην Αττική όσο και σε άλλες περιοχές, απαγορεύεται η παρουσία απλών πολιτών, είτε με οχήματα είτε πεζοί, σε αυτές τις δασικές εκτάσεις.
0: Εν τω μεταξύ, σε αστοχία υλικού σε πυλώνα του ΔΕΔΙΕ και σε σμηθήρα προκλήθηκε από την επαφή δύο εναέριων καλωδίων. Αποδίδεται, σύμφωνα με πληροφορίες του Ερνιούς, η έναρξη της πυρκαγιάς στην περιοχή του Κουβαρά, με την έρευνα των αρμόδιων αρχών να βρίσκεται ακόμα σε πλήρη εξέλιξη. Παράλληλα, η έρευνα δεν περιορίζεται στην περιοχή του Κουβαρά. Η εισαγγελική παραγγελία προβλέπει τη διερεύνηση πιθανών περιστατικών πυρκαγιών που ενδέχεται να συνδέονται με αστοχίες υλικού κοντά σε ολικά πάρκα, καθώς και τον έλεγχο της νομιμότητας και της στήρησης των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών. Ακούμε και πάλι το Σπύρο Θαρσινό.
4: Ανοίγει μια μεγάλη κουβέντα πλέον μετά από την απόφαση της εποπτεύουσας εισαγγελέως της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Έχει δοθεί εντολή για προκαταρκτική έρευνα για την τυχόν εμπλοκή των εγκαταστάσεων των αιωλικών πάρκων στις τελευταίες πυρκαγιές, αλλά σε συνεργασία και με την εισαγγελία του Αρείου Πάγου επεκτείνεται αυτή η εντολή και για και αυτή η έρευνα, και για τα υπόλοιπα αιωλικά πάρκα σε όλη την Ελλάδα. Σκοπός των εισαγγελέων είναι να διερευνηθεί εάν και εφόσον έχουν παίξει αυτά τα αιωλικά πάρκα καθοριστικό ρόλο στην έναρξη πυρκαγιών. Βεβαίως να διαπιστωθεί αν τα αιωλικά πάρκα λειτουργούν με βάση τις προβλεπόμενες άδειες, βεβαίως, και αν τηρούν όλες τις τεχνικές προδιαγραφές εγκατάστασης, συντήρησης και λειτουργίας. Ουσιαστικά αναμένεται να εξεταστεί και αν υπάρχουν και ποινικές ευθύνες.
0: Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης λοιπόν σε πανελλαδικό επίπεδο, με αντικείμενο τη διερεύνηση τυχών αξιόπινων πράξεων που σχετίζονται με εγκαταστάσεις αιωλικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, διέταξε η υποπτεύουσα εισαγγελέα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, κατόπιν συνεννόησης με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ δεν έχει πολύ μεγάλη συζήτηση πλέον στη χώρα μας για τις εγκαταστάσεις αυτές. Στο Κουβαρά Αττικής τώρα, χθες ξέσπασε μεγάλη φωτιά, τα λέγαμε τέτοια ώρα, υπήρχε πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Στην περιοχή αναμένονται και κλιμάκια για να διερευνήσουν τα αίτια της φωτιάς. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η Κατερίνα Παπαγιάννη, η ρεπόρτερ του Ερτ News.
5: Το αποτύπωμα της πυρκαγιάς είναι ορατό ακόμη και σήμερα. Βλέπουμε την πτηνοτροφική μονάδα που έχει καταστραφεί ολοσχερός, αλλά και μιλάμε και μια μεγάλη οικολογική καταστροφή, καθώς μεγάλες εκτάσεις βλάστησης καταστράφηκαν. Πίσω μου τώρα παραμένουν επίγειες δυνάμεις στο σημείο, προκειμένου να πραγματοποιούν διαβρώσεις για τυχόν αναζωπηρώσεις. Όμως το ενδιαφέρον σήμερα στρέφεται όχι μόνο στην αντιμετώπιση των τελευταίων εστιών, αλλά και στην αναζήτηση των αιτιών που πυροδότησαν την εν λόγω πυρκαγιά. Πληροφορούμαστε για κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, ότι πραγματοποιεί αυτοψίες σήμερα στην περιοχή, συλλέγει στοιχεία προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς. Πληροφορούμαστε ότι κάποιοι κάτοικοι υπέδειξαν, σύμφωνα με πληροφορίες, κολόνα ηλεκτροδότησης, πιθανή πηγή που προδότησε την πυρκαγιά. Αυτό βέβαια περίμεναν να εξακριβωθεί και από την έρευνα που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Να πούμε ότι το πιο κοντινό σπίτι από την εν λόγω πτηνοτροφική μονάδα που κάει και ολοσχερός είναι στα 500 μέτρα και λόγω της μαζικής ενίσχυσης των δυνάμεων και της επίγειες, αλλά και από αέρος με ελικόπτερα και αεροσκάφη, κατάφεραν να την οριοθετήσουν. Όμως παρόλα αυτά παραμένουν στο σημείο προκειμένου να τεθεί υπό έλεγχο.
0: Λοιπόν, φεύγουμε με τον Κουβαρά, φεύγουμε με την Αττική, κυρίες και κύριοι. Πάμε ευθύς αμέσως στη Ζάκυνθο, γιατί μετά την πρωινή φωτιά που εκδηλώθηκε στο Μαραθιά και τέθηκε ευτυχώς υπό έλεγχο, πριν από λίγο είχαμε και δεύτερο μέτωπο, δεύτερη πυρκαγιά στο νησί, αυτή τη φορά στην περιοχή Βολίμες. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας, τον Ανδρέα Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Ανδρέα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
6: Γεια σας από τη Ζάκυνθο. Είναι σχεδόν οριοθετημένη η φωτιά και στις Βολίμες. Ευτυχώς. Και στην περιοχή Κορίφη συγκεκριμένα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν κινδυνεύουν κατοικίες ή οικισμοί. Είναι μια φωτιά η οποία ξέσπασε περίπου πριν από ούτε μία ώρα και αμέσως ρίχτηκαν στη μάχη και εκεί, όπως και στην πρωινή φωτιά, τα επίγεια, οι επίγειες δυνάμεις και εν αέρια. Δηλαδή αυτή την ώρα που μιλάμε επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ενδιαφέρον έχει την πρωινή φωτιά, η οποία έχει κατασβεστεί πλήρως. Το πώς ξεκίνησε. Ξεκίνησε λοιπόν από ένα όχημα. Αυτά τα λεγόμενα τα beach buggies είναι τα οχήματα, τα τετράτροχα, που όχι γουρούνες, οδηγείται σαν αυτοκίνητο, διθέσιο, και κινούνται στις παραλίες και σε κακοτράχαλους δρόμους.
0: Είναι αυτά που συνήθως ενοχλούν τους άλλους λόγμενους, έτσι.
6: Ακριβώς. Αυτό τώρα οι συγκεκριμένοι πήγαν να κάνουν μια δασική διαδρομή. Ήταν ένα κονβόι περισσότερων από 5 με 6 τέτοια οχήματα. Μάλιστα από ό,τι μάθαμε είναι μια διαδρομή η οποία γίνεται, αν όχι καθημερινά, κάθε 2 μέρες. Τη διασχίζουν τέτοια οχήματα και μάλιστα οργανωμένα. Λοιπόν, ένα από αυτά πήρε φωτιά σήμερα, οδηγούσε ένας τουρίστας και μάλιστα είχε τον ανήλικο γιο του μέσα. Πρόλαβαν και βγήκαν έξω από το όχημα, προσπάθησαν να το σβήσουν με πυροσβεστήρες και οι υπόλοιποι που συμμετείχαν στο κονβόι αυτό. Δεν τα κατάφεραν, με αποτέλεσμα η φωτιά να φύγει από το όχημα και να μεταλαμπαδευτεί σε κάμνους που ήταν δίπλα και από εκεί και πέρα στο βουνό, στη δασόδη έκταση, όπου είναι μάλιστα και πάρα πολύ δύσβατη. Και το ευτύχημα ήταν ότι ήταν άμεση και εκεί η επέμβαση της πυροσβεστικής. Ρίχτηκαν στη μάχη από πολύ νωρίς και ένα αέρια και η φωτιά πλέον αυτή έχει και αυτή κατασβεστεί.
0: Μάλιστα, έχει κατασβεστεί λοιπόν αυτή η πρώτη φωτιά στις Βολήμες, στο Μαραθιά. Οριοθετημένη δεύτερη φωτιά στις Βολήμες. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, Ανδρέα. Για οτιδήποτε νεότερο βεβαίως θα επικοινωνήσουμε για να ενημερώσουμε τους ακροατές. Να θυμίσουμε τώρα εμείς, για να ξαναρθούμε εδώ στην Αττική, η οποία μετρά τις πληγές της, ειδικά οι κάτοικοι στη Δυτική Αττική μετρούν τις πληγές τους από την καταστροφική πυρκαγιά των προηγούμενων ημερών. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία λοιπόν υποβολής αιτήσεων για την κρατική αρρωγή προς τους πολίτες που επλήγησαν από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές.
7: Τώρα εδώ ήρθαμε, κάναμε τις αιτήσεις. Έχω φέρει ορισμένα χαρτιά, δεν τα ξέρω κιόλας. Και κάναμε την αίτηση για να πάρουμε μια αποζημίωση. Ξεκινάνε από 20 και θα δούμε.
8: Ελπίζουμε στην κρατική αρρωγή και αυτά που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση να υλοποιηθούν και να μπορέσουμε να ξαναφτιάξουμε τα σπιτάκια μας, για τα παιδιά μας, για εμάς, για όλο και το γερμενό να μην πεθάνει.
0: Ακούσαμε λοιπόν ανθρώπους που έχασαν τις περιουσίες τους στη μεγάλη φωτιά να μιλούν στην κάμερα του Ερνιούς. Τώρα, μέσα στη διάστημα 10 ημερών, αναμένεται η καταβολή του επιδόματος άμεσων αναγκών και των αποζημιώσεων για την οικοσκευή. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Πότε θα δοθούν τα πρώτα χρήματα? Να ακούσουμε τι είπε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος.
9: Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι την Παρασκευή που τελειώνει ο πρώτος κύκλος των αιτήσεων, θα σταλεί το αίτημα από το Δήμο, το οποίο θα είναι πλήρες και συμπληρωμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ούτως ώστε μέσα σε 10 μέρες να μπορέσουμε και να δώσουμε τα πρώτα χρήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την οικοσκευή και το επίδομα πρώτων ιδιωτικών αναγκών.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Κατσαφάδος στην κάμερα του Ερνιούς. Επίσης για τη διαδικασία μίλησε και ο Δήμαρχος Μάντρας Ιδηλίας, αρμόδιος Δρίκος.
10: Αφού τελειώσουμε τις οικοσκευές μέσα στον Αύγουστο, στόχο μας είναι μέσα στο μήνα Σεπτέμβρη να έχουμε τελειώσει με όλους τους χαρακτηρισμούς των κτηρίων και των αυτοψιών που έγιναν σε αυτά.
0: Τώρα, ιδιαίτερα αυξημένη προσοχή από τους πολίτες εν ώψη των δύσκολων ημερών που αναμένονται, ειδικά το Σαββατοκύριακο του 15 Αύγουστου, ζήτησε ο Κώστας Τσίγκας, πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος μίλησε στο Ερνιούς Ρέντιο 105,8, επισημένοντας ότι οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι αυξάνουν σημαντικά το κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Ο ίδιος όμως ρωτήθηκε σε κάποιο σημείο τη Μαρία Γεωργίου για τα αίτια των πυρκαγιών, ειδικά ρωτήθηκε τις καταγγελίες περί ευθυνών του ΔΔΕ. Για να ακούσουμε τι είπε.
11: Ηλεκτρικό δίκτυο, είτε τοπικό είτε σε γενικό επίπεδο, θα απαιτείται συντήρηση, γιατί και αυτά είναι υλικά. Μπορεί να προκύψει αστοχία υλικού, μπορεί να προκύψει υπερφόρτωση δικτύου. Είναι συνθήκες που μπορεί καλώδια είτε από ανεμογεννήτρες είτε από τα υπόλοιπα δίκτυα μπορεί να ενωθούν μεταξύ τους από τον αέρα. Μπορεί να γίνει μια ταλάντωση και να γίνει ένας πενθυρισμός από τη στιγμή που κάτω υπάρχουν ξερά χόρτα. Είπαμε και πριν ότι ο καθένας αυτό που του αναλογεί πρέπει να κάνει αυτό που πρέπει για να μην προκαλεί προβλήματα στην κοινωνία, στην πατρίδα, στη χώρα και να μην θέτουμε σε κίνδυνο ζωές και περιουσίες.
3: Και ένα άλλο σημείο που ξεσπούν πολλές πυρκαγιές είναι τα σκουπίδια και η χιτά. Το είχαμε στην Πάρο αυτό.
11: Ακριβώς. Είπαμε και πριν ότι οτιδήποτε έχει να κάνει με φλόγα, με θερμή εργασία και με θερμοκρασία η οποία μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, μπορεί να δημιουργήσει μεγάλη καταστροφή από πυρκαγιά. Είναι η χιτά, οι οποίοι είναι αυτοί οι χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, όπου θα πρέπει όλοι οι Δήμοι να έχουν πάρει τα μέτρα και τα μέσα προστασίας, να είναι καθαρισμένο η περιοχή γύρω από τον κοιτά, να έχουν υδροφόρο όχημα το οποίο θα μπορεί να ρίξει νερό στο σημείο το οποίο θα δημιουργηθεί αυτή η πυρκαγιά.
12: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 22 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας. Ισχυρές ανωδικές πιέσεις επικρατούν πλέον στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, όσο παραμένει βεβαίως η ασφυξία, η κρίσιμη ενεργειακή αρτηρία των στενών του ορμού. Το Brent βρίσκεται μία ανάσα από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Ενώ στην εγχώρια αγορά υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για νέες αυξήσεις στις τιμές λιανικής στην Αντιλία. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια της οικονομικής μας συντάκτρια Κωνσταντίνας Δημητρούλη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει αναλυτικά την εικόνα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σε υψηλότερα επίπεδα από τα τέλη Ιουλίου επιστρέφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου σήμερα, με τον αριθμό των διερχόμενων πλοίων από τα στενά του Ορμούς να παραμένει σε μονοψήφιος. Όταν, να θυμίσουμε, πριν από την κρίση τα διερχόμενα πλοία ανέρχονταν σε 130 με 140 την ημέρα. Ωστόσο, μία μικρή είδηση ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και του Ομάν για το νέο καθεστώς που θα διέπει τα στενά του Ορμούς. Φαίνεται ότι υπήρξε μετά από αυτό μια μικρή αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές σε σχέση με το πρωί. Αυτή τη στιγμή το Brent κινείται στην περιοχή των 87 δολαρίων το βαρέλι. Σε επίπεδο ωστόσο εβδομάδας καταγράφει κέρδη μεγαλύτερη από 13%, πάνω δηλαδή από 10 δολάρια το βαρέλι σε σχέση με τα επίπεδα που βρέθηκε μια εβδομάδα νωρίτερα. Τώρα, είναι αυτή η άνοδος προειδεάζει σαφώς, Γρηγόρη, για νέες αυξήσεις στη λιανική, στην εφόρια αγορά, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τις τιμές χοντρικής στα δηληστήρια σήμερα. Βλέπουμε την αμόλυβδη στα 1,42 ανά λίτρο χωρίς ΦΠΑ και το πετρέλαιο κίνησε στα 1,35. Οι τιμές με τις οποίες αναφερόμαστε αυτή τη στιγμή είναι οι τιμές που προμηθεύονται σήμερα τα πτήρια από τα δηληστήρια. Είναι 2,5 λεπτά υψηλότερα σε σύγκριση με την Παρασκευή, όταν η πορεία των διεθνών τιμών ήταν ακόμα πτωτική και είχε αποτυπωθεί και στην Αντλία αλλά και στις δηληστηριακές τιμές. Αυτή τώρα η αύξηση θα περάσει σύντομα και στην Αντλία. Αποτυπώνεται ωστόσο ακόμα η πτώση των προηγούμενων ημερών. Παραμένει κάτω από τα 2 ευρώ η μέση τιμή της αμόλυβδης, αλλά και το πετρέλαιο κίνησης σήμερα η μέση του τιμή πανελλαδικά έχει υποχωρήσει και αυτή κάτω από τα 2 ευρώ. Σαφώς βέβαια, Γρηγόρη, οι καταναλωτές στην περιφέρεια και στις τουριστικές περιοχές βλέπουν τιμές υψηλότερες, εξαρτώνται από το πόσο συχνά τα πρατήρια προμηθεύονται και σε τι τιμές από τα δηληστήρια. Ωστόσο, καταγράφηκε μια σημαντική αποκλιμάκωση σε σύγκριση με τις αρχές του μήνα, όταν και ξεκίνησε, πρέπει να πούμε, η επιδότηση των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, με παράγοντες της αγοράς να υποστηρίζουν, Γρηγόρη, ότι αυτή η επιδότηση των 10 λεπτών είναι σημαντική, διότι συγκρατεί τις τιμές σε σχέση με το ανσασέρ που βλέπουμε στις διεθνείς αγορές. Πάντως, η πορεία δεν προδιαγράφεται καλή. Οι παράγοντες της αγοράς προβλέπουν σημαντικές αυξήσεις στα δηληστήρια τις επόμενες ημέρες και μάλιστα από αύριο, ενώ στελέχη της αγοράς λιανική σχολιάζουν ότι η σημαντική αύξηση στις διεθνείς τιμές είναι μια άσχημη εξέλιξη για τις τιμές στην Αντλία για την εβδομάδα που έρχεται. Να κλείσουμε, Γρηγόρη, με ένα ακόμα στοιχείο που μας έρχεται από τη διεθνή αγορά και αφορά την ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου. Και σε αυτό το έτοπο έχουμε μια σοβαρή επιδείνωση πάνω από τα 60 ευρώ ανά μεγαβατόρα σε υψηλά τριών εβδομάδων και το φυσικό αέριο στην ευρωπαϊκή αγορά. 8,5% υψηλότερα η εβδομαδιαία μεταβολή. Η νέα άνοδος έρχεται, πρέπει να πούμε, σε μια κρίσιμη εποχή για την ευρωπαϊκή αγορά, με τα επίπεδα αποθεμάτων να υποχωρούν στα χαμηλότερα εποχιακά επίπεδα από το 2009. Εντείνονται τις ανησυχίες για τον εφοδιασμό για τον επερχόμενο χειμώνα, αν και η Κομισιόν εμφανίζεται κάθε συγχαστική και ότι μπορούν να αποκατασταθούν τα αποθέματα αυτά και από ποσότητες LNG από εναλλακτικούς προμηθευτές. Να σημειώσουμε εδώ ότι το φυσικό αέριο είναι συνδεδεμένο με την τιμή του ηλεκτρικού. Έχουμε ωστόσο κάποιες περικοπές, παρατεταμένες μάλιστα περικοπές, στην προσφορά από το κοίτασμα φυσικού αερίου της Νορβηγίας, το Ormen Lange, το το μεγαλύτερο προμηθευτή της Ευρώπης μέσω αγωγών, καθώς αυτό θα μπορούσε να περιορίσει περαιτέρω την ήδη πιεσμένη αγορά φυσικού αερίου της Ευρώπης και να ενισχύσει βέβαια τη μεταβλητότητα των τιμών.
0: Γρηγόρη. Δεν πάνε καλά τα πράγματα γενικότερα από ό,τι μας μεταφέρεις από το ρεπορτάζ, Κωνσταντίνε, και σε μια
13: είναι
0: κρίση.
13: Πολύ ρευστό το τοπίο. Ναι, πολύ ακριβώς. Ρευστό το τοπίο. Μια... Γρηγόρη, και αλλάζει από ώρα σε ώρα.
0: Και σε μια εποχή που όλο ο κόσμο είναι σε κίνηση, είναι σε εξέλιξη καλοκαιρινές διακοπές, ο κόσμο πηγαίνει, έρχεται, μετακινείται και όλα αυτά επηρεάζουν σε κάθε περίπτωση. Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Άσχημα τα νέα λοιπόν από την αγορά των καυσίμων. Να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Air News ο κ. Θέμης Γκιουρτζής, είναι ο πρόεδρο τη Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρακτηρίων Εμπόρων Καυσίμων. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
14: Οι τιμές είναι σχεδόν κατά τα 2 ευρώ στις περισσότερες αστικές περιοχές. Έχουμε βέβαια μια σημαντική αύξηση στις διεθνείς τιμές και αυτό είναι άσχημο για την εβδομάδα που ερχόμαστε. Ο καταναλωτής στις διακοπές του θα φροντίσει να τις πάει έστω και με 5-7 ευρώ ακριβότερο στο φουλάρισμά του εν σχέση με πέρσι. Αλλά στις διακοπές δεν το σκέφτεται κάτι ιδιαίτερο. Το σημαντικότερο είναι το καθημερινό κόστος λειτουργίας και των επιχειρήσεων και των καταναλωτών και των ιδιωτών, και αυτό είναι που προσθέτει τα έξοδα τα καθημερινά και είναι σημαντικό το κομμάτι να δούμε πώς μπορεί να αποκλιμακωθεί αυτό το κόστος. Δεν είναι καλά τα πράγματα στις διεθνείς αγορές. Έχουμε συνεχείς μεταπτώσεις, μεταβολές στα πρόσημα, μάλλον προς τα πάνω. Τα διλυσμένα προϊόντα, το πετρέλαιο κίνησης και οι αμόλυβδοι είναι ακριβότεροι, ανεβαίνουν περισσότερο από το Brent, και εδώ πρέπει να βλέπει και ο καταναλωτής, όπως και εσείς που πρέπει οι δημοσιογράφοι να τον ενημερώνετε, μεταξύ του Brent και της τιμής στην Αντιλία πάντα μεσολαβεί η τιμή του δηληστηρίου. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος η οποία δεν φαίνεται εύκολο να αποκλιμακωθεί, διότι υπάρχουν σημαντικά κοστολόγια και ελλείψεις καυσίμων από τα αποθεματικά που έχουν δώσει τα κράτη για να μην έχουμε ελλείψεις καυσίμων ανά τον κόσμο.
0: Τώρα, και όλα αυτά συμβαίνουν γιατί οι αυξήσεις στο πετρέλαιο αποτελούν σημείο ένδειξης της στασιμότητας στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Στο επίκεντρο βρίσκεται η επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς, την ώρα που η δυσπιστία ένθεν κακήθεν δυσκολεύει τις συζητήσεις των δύο πλευρών στην προσπάθεια εξέβρεσης λύσης και επίτευξης συμφωνίας. Σύμφωνα με το Reuters, η κίνηση των πλοίων στα στενά του Ορμούς μειώθηκε τη Δευτέρα στα 6 πλοία από μέσο όρο περίπου 11 πλοίων τις προηγούμενες 10 ημέρες. Είναι και πάλι κοντά μας η Δέσσερα Σιριοπούλου και όλοι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό και πού μπορεί να οδηγήσει. Μόλις 6 πλοία σε μία ημέρα από 11 πλοία τις προηγούμενες ημέρες, Δέσποινα.
1: Ας δούμε, Γρηγόρη, το ποτήρι μισογεμάτο τώρα, γιατί ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ δήλωσε ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ομάν και Ιράν σχετικά με το μέλλον της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς βρίσκονται πλέον σε προχωρημένο στάδιο και ενδεχομένως να έχουμε μια καλή είδηση τουλάχιστον μακάρι στην αποκατάσταση της ναυσιπλοείας. Λοιπόν, να πάμε λίγο στο διπλωματικό επίπεδο, όπου το Ιράν υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προσέρχονται, όπως είπες και εσύ, στις διαπραγματεύσεις με πραγματική διάθεση για ειρήνη. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, ο Ισμαήλ Μπαγκάη, δήλωσε ότι όταν μια πλευρά σηκώνει το σπαθί και ταυτόχρονα ζητά συνομιλίες, δεν μπορεί να θεωρείται ότι επιδιώκει πραγματική ειρήνη. Η Τεχεράνη επιμένει ότι τα στενά του Ορμούς δεν μπορεί να ανοίξουν πλήρως στην περίπτωση εάν πρώτα οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό, και ο Υπουργός των Εξωτερικών της χώρας ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να θεωρήσει την Ουάσιγκτον υπεύθυνη για τις συνέπειες της διακοπής της ναυσιπλοείας. Επίσης, έχουμε πει κατηγορίες από το Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών ότι έχουν μετατρέψει τις οικονομικές κυρώσεις σε εθισμό, λέγοντας ότι οι δεκαετίες οικονομικής πίεσης δεν κατάφεραν να υποτάξουν τη χώρα και αντίθετα δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο την ανέβρεση διπλωματικής λύσης.
0: Είναι ένα πραντεφέρ αυτό, να δούμε πού θα οδηγήσει.
1: Ακριβώς. Και
0: θα
1: σε καταλήξει. Περιφερειακό επίπεδο, οι Χούτι της Ιεμένης εκτόξευσαν βαλιστικούς πυράβλους εναντίον της πόλης Αλμόχα και του λιμανιού της στην Ερυθρά Θάλασσα, και νωρίτερα σήμερα φορτηγό πλοίο δέχτηκε επίθεση στο στενό Μπαμπ Ελ-Μπαντέμπ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 3 άτομα. Να πάμε τώρα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ με τον συνήθι τρόπο του Και τις αναρτήσεις του δήλωσε ότι εφόσον το Ιράν ζητάει αποζημιώσεις για τις καταστροφές που υπέστη κατά τη διάρκεια της τελευταίας πεντάμινης πολεμικής σύγκρουσης, θα ζητήσει και ο ίδιος αποζημιώσεις από την Ισλαμική Δημοκρατία στο πλαίσιο οποιονδήποτε μελλοντικών ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, χαρακτήρισε ενδιαφέρουσα ιδέα το Ιρανικό αίτημα, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι το ζήτημα δεν έχει τεθεί ποτέ στις συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών και ότι θα πει αυτός που κάνουν τις διαπραγματεύσεις να το ζητήσουν.
0: Και μας κάνει την καλύτερη πάσα τώρα, αφού αναφέρθηκε στον Donald Trump. Είναι ένα αποκαλυπτικό δημοσίευμα, είδαμε νωρίτερα, της Washington Post και των New York Times για την επιστροφή του από την Άγκυρα με κινηματογραφικό τρόπο. Ήταν μετά την πρόσφατη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Μετέβη, λέμε, στρατιωτικό αεροσκάφος στη Βρετανία, όπου και επιβάστηκε στο Air Force One για την επιστροφή της ΗΠΑ. Αλλά υπήρχε κάτι το κινηματογραφικό σε όλη αυτή την επιχείρηση.
1: Ναι, γιατί χρησιμοποίησε ένα όχημα τρόφο μεταφοράς για να πάει στο στρατιωτικό αεροσκάφος, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Τότε, όταν είχε γίνει η σύνοδος του ΝΑΤΟ, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε χρησιμοποιήσει το παλιό Air Force One και όχι αυτό που, που του είχαν δωρήσει οι Καταριανοί. Και είχαν γίνει απαραίτητες τροποποιήσεις. Υπήρχαν τότε διάφορα ερωτηματικά γιατί χρησιμοποίησε το ένα αεροπλάνο και δεν πήρε από την αρχή να φτάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες το καινούριο Air Force One. Μάλιστα είχαν πει ότι σταμάτησαν στη Βρετανία προκειμένου οι στρατιώτες να δουν το καινούριο Air Force One. Λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν απομακρύνθηκε μυστικά από την Τουρκία τον Ιούλιο, μετά το τέλος της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, μετά από μια προειδοποίηση για πιθανή ιρανική απόπειρα δολοφονίας του, σύμφωνα με αποκαλύψεις αμερικανικών μέσων μαζικής ενημέρωσης.
0: Τον είδαμε λοιπόν να μπαίνει στο παλαιό Air Force One
1: Όχι, ήταν ως εξής. Επιβιβάστηκε δημοσίως στο παλαιότερο Air Force One, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως δόλωμα. Στην πραγματικότητα όμως, μέσω ενός οχήματος μεταφοράς catering, τροφοδοσίας, μεταφέρθηκε κρυφά σε μικρότερο στρατιωτικό αεροσκάφος, ένα C-32A, μαζί με συνεργάτες του, μεταξύ των οποίων και τον Υπουργό Άμυνας, τον Pete Hegseth, και πέταξε προς την Βρετανική βάση Middlehall, όπου εκεί επιβιβάστηκε στο Air Force One για την επιστροφή. Και να σου πω, την ώρα που ήταν στο έδαφος ακόμη και δεν είχε απογειωθεί, ζητήθηκε από τους δημοσιογράφους να κατεβάσουν τα σκίαστρα στα παράθυρα τους.
0: Δέσποινα Στυριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ.
12: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να έρθουμε στην εσωτερική επικαιρότητα, να αφήσουμε τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή, τα όσα συμβαίνουν στην Ορμούς και τον τρόπο με να σας αποκαλύψει για το πώς επέστρεψε από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ. Να έρθουμε στα δικά μας τώρα, από το δικαστικό ρεπορτάζ. Επόμενη είδηση. Απολογείται σήμερα ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για την εμπλοκή της στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν το 2010. Επίθεση, να θυμίσουμε, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι, ανάμεσά τους μία έγκυος γυναίκα. Η ίδια βρίσκεται αντιμέτωπη με κατηγορία που της αποδίδει υποστηρικτικό ρόλο. Πάμε στη δικαστική μας δάχτρια Άννα Νικολάου, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Είναι ακόμα σε εξέλιξη η απολογία, Άννα.
15: Καλό μεσημέρι. Έχει ολοκληρωθεί η απολογία της 46χρονης. Μία ώρα παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο. Παρέδωσε απολογητικό υπόμνημα, στο οποίο εξέδωσε τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς και στη συνέχεια απάντησε στις ερωτήσεις της δικαστικής λειτουργού. Αρνείται πλήρως την κατηγορία σύμφωνα με τον συνηγορό της. Της αποδίδεται. Αποδίδεται παρουσία με ρόλο υποστήριξης στην ομάδα εκείνων που πυρπόλησαν το κτίριο με αποτέλεσμα τρεις νεκρούς υπαλλήλους, μεταξύ των οποίων μία έγκυος, κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου της 5ης Μαΐου του 2010. Όπως είπαμε, σύμφωνα με τον συνηγορό της, 46χρονη, ναι, μεν συμμετείχε στη διαδήλωση, αλλά δεν βρισκόταν έξω από το κατάστημα της Μαρφίν κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Πριν ξεκινήσει η απολογία της, να σας πω ότι κατέθεσε ως μάρτυρας η αδερφή της 46χρονης η οποία σύμφωνα με πληροφορίες ανέφερε στην ανακρίτρια ότι πέρασε με την αδερφή της έξω από το κατάστημα της Μαρφίν προτού ξεσπάσουν τα επεισόδια και προτού τυλιχθεί στις φλόγες και κατά τη διάρκεια των επεισοδίων βρισκόντουσαν σε άλλο σημείο. Θυμίζουμε ότι για την φωνική εμπριστική επίθεση κατηγορούνται ακόμα δύο άντρες 42 ετών, οι οποίοι οδηγήθηκαν στη φυλακή μετά τις απολογίες που έδωσαν τον περασμένο μήνα. Είναι κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία από κοινού κατά συρροή, γι' αυτό κατηγορείται και η 46χρονη. Αναμένουμε τώρα να ολοκληρωθεί η διαδικασία βρίσκεται στο γραφείο του εισαγγελέα και έπειτα θα ακολουθήσει διάσκεψη ανακριτή και εισαγγελέα, όπου θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση τη 46χρονη.
0: Ανά Νικολάου, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ τώρα, αλλά τα ενδεχόμενα εξετάζουν οι αρχές για το θάνατο του 34χρονου αστυνομικού που βρέθηκε νεκρό στη θέση του συνοδηγού μέσα στο υπηρεσιακό αυτοκίνητό του στον Άγιο Δημήτριο. Εδώ στην Αττική, ο Ζώης Κακαβάς, ο αστυνομικός μας συντάκτης, έχει όλες τις πληροφορίες για αυτή την τραγική υπόθεση. Ζώη.
16: Καλό μεσημέρι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών. Η ιατροδικαστική εξέταση και τοξικολογικές εξετάσεις αναμένεται να ρίξουν φως στη συγκεκριμένη υπόθεση. Από την αρχική εξέταση, Γρηγόρη, φέρεται να έχει διαπιστωθεί πνευμονικό οίδημα και έλλειψη οξυγόνου. Ωστόσο, πρόκειται για ενδείξεις που δεν είναι αρκετές για να προσδιοριστεί η ακριβής αιτία θανάτου. Η πρώτη εικόνα πάντως και τα ευρήματα μέχρι στιγμής, επαναλαμβάνω, παραπέμπουν σε παθολογική αιτία, όχι σε εγκληματική ενέργεια. Θυμίζουμε, ο αστυνομικός εντοπίστηκε μέσα σε όχημα της αστυνομίας, ήταν κλειδωμένο, λένε οι πληροφορίες. Μέσα στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο βρέθηκε ένα μπουκάλι με αλκοόλ. Ο ιατροδικαστής τοποθετεί τον χρόνο θανάτου 10 με 12 ώρες πριν από τον εντοπισμό της ορού. Δεν είχε δώσει σημάδια ζωής για αρκετές ώρες, τον αναζητούσε η σύντροφός του, είχε φύγει από το σπίτι του όταν και όταν δεν εμφανίστηκε στη δουλειά του, ξεκίνησαν αμέσως οι έρευνες. Οι αρμόδιοι αστυνομικοί, οι οποίοι ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα, συγκεντρώνουν καταθέσεις, ενώ αναμένουν τα αποτελέσματα από την ιατροδικαστική εξέταση. Τα συμπεράσματα δηλαδή, αλλά και τις τοξικολογικές εξετάσεις. Αυτά σε ό,τι αφορά την υπόθεση με τον αστυνομικό. Δεν ξέρω αν έχετε ενημέρωση, αν είπαμε κάτι για την φωτιά που είχαμε σε υπόγειο και είναι ακόμα σε εξέλιξη γκαράζ σε πολυκατοικία στο Ελληνικό.
0: Όχι, για πες μας, για να πούμε και για αυτή τη φωτιά. Ζωή.
16: Έχουμε λοιπόν, ενημερώθηκε η πυροσβεστική λίγο μετά τη μία. Είναι σε εξέλιξη επιχείρηση. Μάλιστα. Είναι υπόγειο γκαράζ 350 τετραγωνικά, 15 πυροσβέστες, 6 οχήματα και μάλιστα είχαμε προληπτική απομάκρυνση των ενίκων της πολυκατοικίας που εκδηλώθηκε η συγκεκριμένη πυρκαγιά καθώς και της διόρροφης παρακείμενης πολυκατοικίας.
0: Στο ελληνικό μας είπε Ζωή, έτσι.
16: Ναι, ως το ελληνικό, όπως είπαμε, παραμένει σε εξέλιξη. Είναι πολλά τα υλικά που είναι πλαστικά, αλλά το θετικό είναι πως απομακρύνθηκαν και δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή ένοικη της πολυκατοικίας που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά καθώς και της διόρροφης παρακείμενης πολυκατοικίας.
0: Ευτυχώς, Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, να δούμε τι έγινε στη Σκιάθο, κυρίες και κύριοι, και ποια είναι η κατάσταση της 52χρονης Ιταλίδας τουρίστριας, η οποία υπέστη κρανιογκεφαλικές κακώσεις χθες το μεσημέρι, όταν παρασύρθηκε από το ισχυρό ρεύμα αέρα που προκάλεσαν οι τουρμπίνες σε αεροσκάφους κατά την απογείωσή του. Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων, μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή στο νοσοκομείο του Βόλ και στη συνεχεία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας. Πάμε στη Λάρισα και στον συνάδελφο, τον Χρυσόστομο Τρίμη, ο οποίος έχει τις πληροφορίες για την κατάσταση της 52χρονης. Χρυσόστομε, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Το καλό είναι ότι η 52χρονη έχει επαφή με το περιβάλλον, οπότε μπορεί να αντιμετωπιστεί και καλύτερα η κατάστασή της. Οι γιατροί μπορεί να εμφανίζονται ταυτόχρονα συγκρατημένα αισιόδοξοι, αλλά ανησυχούν και για το αιμάτωμα που έχει καταγραφεί στο κεφάλι της 52χρονης Ιταλίδας επισκέπτρια στο νησί της Σκιάθο, και αυτό είναι που παρακολουθούν. Τονίζουν ότι είναι κρίσιμο πάντα το πρώτο 24ωρο, 48ωρο, και από εκεί και πέρα, αναλόγως και της εξέλιξης της πορείας της επισκέπτριας στο νησί της Σκιάθου, θα δουν αν θα χρειαστεί να προχωρήσουν σε χειρουργική επέμβαση ή αν θα αντιμετωπιστεί φαρμακευτικά η κατάσταση. Μιλάμε για μια πολυτραυματία, γιατί πέρα από το αιμάτωπα στο κεφάλι έχει και αρκετά κατάγματα η 52χρονη, τα οποία προκλήθηκαν από την ένταση, από τη δύναμη του αέρα που παρήγαγαν οι κινητήρες του αεροσκάφους που ετοιμαζόταν εκείνη τη στιγμή να απογειωθεί από τον αεροδιάδρομο του αεροδρομίου Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης στο νησί των Βορείων Σποράδων. Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα για το πώς βρέθηκε η 52χρονη μαζί με μία φίλη της, η οποία επίσης τραυματίστηκε, όχι όμως αρκετά σοβαρά για να χρειαστεί νοσηλεία, καθώς αποτελεί συνηθισμένο φαινόμενο αρκετοί επισκέπτες στο νησί της Κιάθου να βρίσκονται έξω από τον αεροδιάδρομο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντης για να βιώσουν αυτό ακριβώς, τη δύναμη του αέρα που παράγουν οι κινητήρες ενός αεροσκάφου.
0: Πραγματικά εδώ σηκώνουμε τα χέρια ψηλά, θα σε ρωτούσαμε γι' αυτό, γιατί πραγματικά πολλοί αναζητούν αυτή την εμπειρία εντός εισαγωγικών και να όμως που μπορεί να καταλήξει όλο αυτό, έτσι.
17: Δεν είναι ασυνήθιστο να έχουμε τέτοιου είδους ατυχήματα. Εδώ και αρκετά χρόνια στο αεροδρόμιο της Κιάθου αναζητούν οι τοπικές αρχές γενικότερα λύσεις. Υπάρχει αρκετή σήμανση στο σημείο ότι ο βαθμός επικινδυνότητας είναι ιδιαίτερα αυξημένος, ωστόσο αποτελεί μια παγκόσμια τάση, γιατί δεν το συναντά κανείς αυτό σε πολλά αεροδρόμια στον πλανήτη γενικότερα, ένας αεροδιάδρομος να είναι κάθετα σε έναν δρόμο από τον οποίο περνούν καθημερινά αρκετά αυτοκίνητα. Είναι δηλαδή ανεπτυγμένη η κυκλοφορία σε αυτό το δρόμο και σε εκείνο το σημείο αρκετοί επισκέπτες πηγαίνουν για να βιώσουν αυτήν την, σε εισαγωγικά, όπως ανέφερε και εσύ Γρηγόρη, εμπειρία. Παρ' όλα αυτά, δεν βάζουν ορισμένοι μυαλό, να το πούμε έτσι, και έχουμε τέτοιου είδους ατυχήματα όπως αυτό της 50διάχρονης, που αποδεικνύεται ωστόσο ένα από τα πιο σοβαρά που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στο νησί της Κιάθου μέσα από αυτή τη διαδικασία.
0: Χρυσόστομε, εμείς ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Μακάρι να πάνε όλα καλά, να έχει γρήγορα περαστικά η γυναίκα και μακάρι να πάρουν το μάθημα τους και όλοι οι υπόλοιποι που αναζητούν τέτοιες ανάλογες εμπειρίες. Φεύγουμε από τη Σκιάθο. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στη Μήλο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρχών για την πρωτοφανή προσγείωση, τα λέγαμε και τις προάλλες, του ελικοπτέρου με τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλο. Χειριστής του ελικοπτέρου ενημέρωσε την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας για το συμβάν, ενώ θα υποβάλει σχετικό επώνυμο αύριο Τετάρτη, λιναθολογή του καλό μεσημέρι, και θα δώσει τις δικές του εξηγήσεις και περιμένουμε να δούμε τι θα αναφέρει σε αυτές.
18: Ακριβώς, Γρηγόρη, χθες το μεσημέρι πρόσεχε τελικά στην Αρχή Πολιτικής Προστασίας ο χειριστής του ελικοπτέρου, έδωσε τις εξηγήσεις του, αναμένεται, όπως είπες και εσύ, αύριο να καταθέσει γραπτός την αναφορά του σχετικά με το περιστατικό. Και ο χειριστής του αεροσκάφους μαζί με τον ιδιοκτήτη ήταν να παρουσιαστούν νωρίτερα. Το πρωί ενημέρωσαν ωστόσο μέσω του δικηγόρου τους ότι θα χρειαστούν λίγες μέρες παράταση ώστε να προετοιμαστούν. Ο χειριστής τελικά, όπως είπαμε, πήγε το μεσημέρι. Ο ιδιοκτήτης αναμένεται και εκείνος να εμφανιστεί εντός των επόμενων ημερών ενδεχομένως. Τώρα η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη σχετικά με το πώς ακριβώς αποφάσισε ο χειριστής του ελικοπτέρου, να προσγειωθεί στο Σαρακίνικο, γιατί το σχέδιο πτήσης, όπως μάθαμε τελικά, ήταν να προσγειωθεί στις Αλικές της Μήλου και όχι στο Σαρακίνικο που και προσγειώθηκε. Ερευνάται ακόμα ο ρόλος του πύργου ελέγχου και το αν υπήρξαν τελικά παραβάσεις, ποιες ήταν αυτές. Γιατί υπάρχει, φαίνεται, ένα κενό στο νόμο που αφορά στις αερομεταφορές με ελικόπτερα. Και από εκεί έχει ξεκινήσει τώρα και μία μελέτη με τις Αρχές Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία επεξεργάζεται το σχετικό προεδρικό διάταγμα όσον αφορά τις αερομεταφορές με τα ελικόπτερα και κυρίως το σκέλος που αφορά στις προσγειώσεις και απογειώσεις των ελικοπτέρων. Να πούμε ότι είχαμε και στο παρελθόν, νομίζω το αναφέραμε και τις προηγούμενες μέρες, ότι είχαμε και στο παρελθόν περιστατικά παρόμοια στη Σαντορίνη, τα οποία είχαν αντιμετωπιστεί και τότε με την παρέμβαση του εισαγγελέα.
0: Λίνα Θεολογίτου, σε ευχαριστούμε πολύ.
12: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα τον αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Να δούμε τι γίνεται τώρα με την έξοδο των εκδρομέων του Αυγούστου, ναδιούχων του Αυγούστου. Είναι σε πλήρη εξέλιξη, με κάθε μέσο καταλείπουν έτσι κι αλλιώς από τις προηγούμενες ημέρες οι Αθηναίοι, και όχι μόνο οι Αθηναίοι, αλλά κάτι και όλων των μεγάλων αστικών κέντρων, την Αθήνα και τα αστικά κέντρα, και με προορισμό προς τα νησιά και τους άλλους παραθεριστικούς προορισμούς. Κορυφώνεται λοιπόν η έξοδο των ναδιούχων εν ώψη του 15 Αύγουστο. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί έχουμε αυξημένα μποφόρ και σήμερα. Όλγα, καλό μεσημέρι. Και αυτό δημιουργεί προβλήματα βεβαίως και στην έξοδο, αλλά και έχουμε και ανησυχία για το μέτωπο των πυρκαγιών.
19: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Παραμένουν ισχυροί βοριάδες. Σήμερα ακόμα φτάσαμε τα 100 χιλιόμετρα ανά ώρα οι ρηπές του ανέμου προς την Κάριστο, 87 χιλιόμετρα ανά ώρα προς την Πεντέλη. Φυσικά έχουμε μια μικρή εξασθένηση τουλάχιστον σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα, γιατί σήμερα οι βοριάδες μένουν πολύ ισχυροί, αλλά έως 7 μποφόρ. Χθες φτάναμε και τα επίπεδα της στήλας 8 μποφόρ. Παρ' όλα αυτά, όντως ο κίνδυνος πυρκαγιάς ελοχεύει. Είμαστε στην κατηγορία 4, πορτοκαλί συναγερμό και σήμερα και αύριο σε αρκετές περιοχές, ιδιαίτερα προς την Αττική, στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, σε μεγάλο μέρος του Αιγαίου. Αύριο, επειδή θα ενισχυθούν λίγο παραπάνω οι άνεμοι, δηλαδή λίγο σε μεγαλύτερο γεωγραφικό εύρος, αυξάνεται και ο κίνδυνος πυρκαγιάς και περισσότερο στο εσωτερικό της χώρας. Σήμερα στο εσωτερικό της χώρας είμαστε στην κατηγορία 2. Σήμερα, αύριο, θα είμαστε σε περισσότερες περιοχές στην κατηγορία 3. Αυτό συμβαίνει γιατί ενισχύονται λίγο οι άνεμοι και μέσα στο υπηρετικό. Όσον αφορά τη θερμοκρασία τώρα, έχουμε κατά τόπους πολύ έντονη ζέστη στη δυτική όμως Ελλάδα, mm-hmm. όπου και χθες ξεπεράσαμε τους 39 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα έχουμε φτάσει στους 39, θα έχουμε ακόμα και μία ώρα για να ανέβει και λίγο ακόμα η θερμοκρασία. Έτσι, στη Δυτική Ελλάδα είμαστε κοντά στους 38 με 39 και στην Πελοπόννησο, στα ανατολικά δεν ξεπερνάμε τους 35 βαθμούς. Από την Πέμπτη λίγο αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η εικόνα του καιρού, ενισχύονται οι βοριάδες ακόμα περισσότερο και πέφτει και η θερμοκρασία. Ποια αισθητή αυτή η αλλαγή θα γίνει την Παρασκευή όμως. Την Παρασκευή πλέον θα φτάσουμε και τα επίπεδα της θύελλας όσον αφορά τους βοριάδες, 8 και πιθανώς 9 μποφόρ, ιδιαίτερα εκεί προς το Κάβο Ντόρο. Υπάρχει πιθανότητα να υπάρξουν και κάποια προβλήματα έτσι στα ακτοπλοϊκά, κάποιες ακυρώσεις ή κάποιες έτσι μικροκαθυστερήσεις. Γι' αυτό ήταν καλό όποιος θέλει να ταξιδέψει γενικότερα αυτές τις ημέρες, ανήμερα και το 15 Αύγουστο, να επικοινωνήσει με τα κατατόπους ή με εναρχία. Φυσικά, όπως είπαμε. Ναι.
0: Όχι, όχι, σ' ακούμε, Όλγα, να ολοκληρώσουμε τώρα με αυτό.
19: Ναι, και θα έχουμε και πτώση θερμοκρασίας και αισθητή την Παρασκευή και το Σάββατο, που στα ανατολικά δεν θα ξεπερνάμε τους 30 βαθμούς και στα δυτικά 35 με 37.
0: Όλγα Παπαυγούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Κορυφώνεται λοιπόν έξοδος των αδειούχων εν ώψη 15 Αυγούστου. Η κίνηση παρουσιάζεται αυξημένη στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, στον Πειραιά. Χιλιάδες πολίτες εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα με προορισμό τα νησιά και άλλες περιοχές της χώρας. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η ρεπόρτερ μας, Χρυσίτα Νικητάκη.
20: Πάμε λοιπόν να δούμε αναλυτικά τα δρομολόγια. Έχουν προγραμματιστεί 20 δρομολόγοι για τη σημερινή ημέρα από το λιμάνι του Πειραιά για Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη. Ενώ για τα νησιά του Αργοσαρονικού θα πραγματοποιηθούν 33 δρομολόγια με ταχύπλοια και 20 με οχηματαγωγά πλοία. Μετά την αυξημένη κίνηση του τετραημέρου, η σημερινή εικόνα παρουσιάζει αισθητή βελτίωση. Η κυκλοφορία έχει μειωθεί αισθητά, έχουν φύγει και πάρα πολύ και το τετραήμερο από την Παρασκευή έως και χθες συνολικά περισσότεροι από 110.000 επιβάτες αναχώρησαν από το λιμάνι του Πειραιά με προορισμό τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα αλλά και άλλους νησιωτικούς προορισμούς, ενώ τέλος περίπου 35.000 επιβάτες ταξίδεψαν προς τα νησιά του Αργοσαρονικού.
0: Εν τω μεταξύ, η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των δημοφιλέστερων μεσογειακών προορισμών. Ισχυρή παραμένει η θέση της χώρας στο ευρωπαϊκό τουριστικό χάρτη, με σχεδόν 3 στους 10 Ευρωπαίους ταξιδιώτες να δηλώνουν ότι σκοπεύουν να επισκεφτούν την Ελλάδα έως τον Μάιο του 27. Τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η ζήτηση δεν περιορίζεται μόνο τους μήνες αιχμής του καλοκαιριού, δηλαδή του Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, αλλά ο Σεπτέμβριος αναδεικνύεται σε ιδιαίτερη δημοφιλή περίοδο για ταξίδι στην Ελλάδα. Τα στοιχεία προκύπτουν από τον πρώτο κύκλο της κυλιόμενης έρευνας αγοράς που πραγματοποιεί ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού σε 10 σημαντικές ευρωπαϊκές αγορές. Ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, Ανδρέας Φιωρεντίνος, μίλησε στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου. Για να τον ακούσουμε.
21: Ισχύει αυτό. Έχουμε πετύχει να έχουμε ένα ανθεκτικό τουριστικό προϊόν, το οποίο επηρεάζεται μεν η αγοραστική δυνατότητα των τουριστών που επισκέφτονται τη χώρα λόγω της οικονομικής κατάστασης της πατρίδας τους, αλλά παραμένουν να είμαστε ελκυστικοί, να έχουμε αυξητική τάση επισκεπτών και ελπίζω ότι και τα έσοδα εφέτος θα είναι επίσης ικανοποιητικά. Προσπάθεια να επιμηκύνουμε την τουριστική περίοδο έχει πετύχει και χρησιμοποιώ ως παράδειγμα ότι μπορεί κάποιοι εμβληματικοί προορισμοί του καλοκαιριού, οι οποίοι απευθύνονται μόνο στον ήλιο και τη θάλασσα, να είναι είτε στάσιμοι, να έχουν μια ελαφρή πτώση. Παρόλα τα αυτά, βλέπετε ότι σπάμε ρεκόρ στις αφίξεις αλλά και στα έσοδα. Θα σας πω μερικά στοιχεία, αλλά οι εμπειρίες και η φιλοξενία είναι τα βασικά πλεονεκτήματα της χώρας μας, με πολύ υψηλά ποσοστά. Με 83% αναφέρονται στην ποικιλία των προσφερωμένων εμπειριών, ότι η χώρα μας είναι ένας ελκυστικός τουριστικός προορισμός, mm-hmm. και 82% ότι είμαστε φιλικοί και φιλόξενοι ως κάτοικοι. Επίσης υψηλά ποσοστά στην θέμα ασφάλειας αλλά και την ποιότητα των τουριστικών υποδομών και 67% η σχέση ποιότητας τιμής. Δηλαδή τα νούμερα αυτά δείχνουν ένα όριμο πλέον προορισμό, ανθεκτικό αν θέλετε.
0: στην πολιτική επικαιρότητα. Τώρα, τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου θα λεφθούν οι τελικές αποφάσεις και ανάλογα με το δημοσιονομικό χώρο που διαμορφωθεί και μετά βέβαιως την επιστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη από τον 15 Αύγουστο από τα Χανιά που βρίσκεται για ολιγορήμες διακοπές, τότε λοιπόν θα διαμορφωθεί το πακέτο των οικονομικών μέτρων που αναμένεται να εξαγγείλει από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Πάμε στον Άγη Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πολλά έχουν ακουστεί για τα μέτρα και το ύψος του πακέτου. Τι λένε δικές σου πληροφορίες, Άγη?
2: Καλό μεσημέρι. Όσα θα ανακοινωθούν πλήρως προσαρμογημένα και θα συνοδεύονται από ακριβές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, υπογραμμίζουν κυβερνητικά στελέχη ενώπιση της προετοιμασίας για την ερχόμενη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, προσθέτοντας πως θα παρουσιαστούν συνέχεια πολιτικών οι οποίες εξαγγέλθηκαν σε παλαιότερες. Δεν εκπληρώθηκαν υπό ακραίες συνθήκες σε κρίση και τελικά ήρθαν για να μείνουν, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας παράλληλα το επιχείρημα της συνέπειας λόγων και έργων της κυβέρνησης. Άλλωστε, όπως είπε και σε πρόσφατη συνέντευξή του Πρωθυπουργός, φέτος δεν θα παρουσιάσουμε έναν κατάλογο αιτήσεων εξαγγελιών, αλλά ένα οδικό χάρτη για τα επόμενα χρόνια και τα πεπραγμένα της 7ετούς κυβερνητικής θητείας της Νέας Δημοκρατίας. Το είπαμε, το κάναμε, όπως έχει αναφέρει πολλές φορές στο τελευταίο διάστημα ο Πρωθυπουργός. Ο απολογισμός δηλαδή των τελευταίων ετών θα βρίσκεται και στο επίκεντρο της κυβερνητικής επιχειρηματολογίας. Η απόδοση της οικονομίας και η ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια κατά πολλούς ανεβάζουν αρκετά το ύψος των παροχών πάνω από το 1,5 δισεκατομμύριο, δίνοντας και την ευκαιρία στην κυβέρνηση να παρουσιάσει και ένα ευρύ πλέγμα μέτρων. Να σημειώσουμε πως τα κονδύλια αυτά θα εξαιρούνται από τον ευρωπαϊκό όρο αύξηση των καθαρών πρωτογενών δαπανών και έτσι δημιουργείται μια μεγαλύτερη ευχαίρεια για τις κυβερνητικές παρεμβάσεις, ενώ παράλληλα χρηματοδοτούνται και έργα αποθήκευσης ενέργειας, εξοικονόμησης, ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων και κρίσιμων υποδομών. Να σημειώσουμε πως στο επίκεντρο της κυβερνητικής στόχευσης βρίσκονται επιχειρήσεις, μικρομεσαίοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, αγρότες που θα ακούσουν συγκεκριμένα μέτρα, ενώ ακόμα και τώρα βρίσκονται στο τραπέζι η μείωση φορολογίας στο τεκματό εισόδημα, αλλά και μια σειρά από μέτρων με στόχο βέβαια κυρίως την αύξηση του εισοδήματος και για τα επόμενα έτη.
0: Άγη Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Σίγουρα θα υπάρχουν μέτρα τα οποία θα αρχίσουν να φαίνονται μέσα στο 27, αλλά μαζί με αυτά θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται και το σχέδιο της επόμενης τετραετίας με ορίζοντα το 2030, είπε εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου, μιλώντας εδώ στο Ergus Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές.
4: Επομένως, ναι, τα άμεσα μέτρα για το 2027, αλλά και ένα πολύ μεγαλύτερο σχέδιο για τα επόμενα χρόνια. Και πιστεύω ότι το βάρος θα πέσει εκεί που πονά σήμερα ο κόσμος, θα σας έλεγα, στην τσέπη του δηλαδή, και στο μισθωτό που θέλει να του μένουν περισσότερα στο τέλος του μήνα, και στο συνταξιούχο που θέλει προφανώς μεγαλύτερη οικονομική ασφάλεια, στον αγρότη που κι αυτός έχει, βλέπει σήμερα ένα αυξημένο κόστος παραγωγής και παλεύει με αυτό, στον ελεύθερο επαγγελματία και στο μικρομεσαίο που οι άνθρωποι δουλεύουν όλη τη μέρα και θέλουν να βλέπουν η προσπάθειά τους να πιάνει τόπο. Και παράλληλα είναι σημαντικό να υπάρχει και ένα ισχυρό επενδυτικό σκέλος, γιατί όλο αυτό που συζητάμε, πως το μέρισμα θα επιστραφεί πίσω στην κοινωνία και σε επαγγελματικές ομάδες, προϋποθέτει να μεγαλώνει η πίτα στη χώρα και ο πλούτος. Επομένως, η Ελλάδα που θα ακούσετε τον Πρωθυπουργό να περιγράφει του 2030 θα είναι μια χώρα που έχει μεγαλύτερα εισοδήματα, λιγότερους φόρους, περισσότερες επενδύσεις, σίγουρα ισχυρότερη άμυνα και ένα κράτος το οποίο να μην σε ταλαιπωρεί διαρκώς για το αυτονόητο.
0: Τώρα, επίθεση του Αλέξη Τσίπρα με βαρύς χαρακτηρισμούς και παρεμφερή επιχειρηματολογία εξαπέλυσαν χθες Νέα Δημοκρατία και Πασόκ με αφορμή τα πειρά του πρώην Πρωθυπουργού κατά της κυβέρνησης για τη διαφθορά, τη λειτουργία των θεσμών και την ακρίβεια. Σε υψηλούς τόνους, η απάντηση που έδωσε στον πρώην Πρωθυπουργό η βουλευτής του Πασόκ Ευαγγελία Αλιακούλη, η οποία μίλησε εδώ στο σταθμό μας και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
22: Πρέπει να είσαι λίγο πιο προσεκτικός, γιατί ο ελληνικός λαός, οι πολίτες, όλοι μας, με μνήμη χρυσόψαρου. Και όσο και αν επιχειρεί ο κύριος Τσίπρας με τις Ιθάκες και με τις Οδύσσιες μάλλον να φτάσει εν πάση περιπτώσει στο νέο του λιμάνι, λέγοντας ότι έχει καινούριο πράγμα να παρουσιάσει με υλικά παλιά όμως από ό,τι βλέπω, γιατί μπορεί να στέλνει στους εξώστες τα πρωτοκλασσά, τα στελέχη, τους υπουργούς του και τους ανθρώπους που τον στήριξαν. Αυτό, ξέρετε, έχει να κάνω μία υποσημείωση ότι έχει και μία ηθική διάσταση στην πολιτική.
0: Αυτά λένε λοιπόν από την κυβέρνηση και από το ΠΑΣΟΚ. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι λέει ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος στο δεύτερο μέρος συνέντευξής του στο INGR άφησε εκ νέου χμές κατά της κυβέρνησης για τους χειρισμούς της σε σχέση με τη δικαιοσύνη. Πάμε στον πολιτικό μας τακτή Γιάννη Φασουλό, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του στον ιστότοπο in.gr τονίζει ότι η Νέα Δημοκρατία πιστεύει, τουλάχιστον η Νέα Δημοκρατία θα χάσει την πρωτιά και αυτό οπωσδήποτε θα ωφελήσει τη δημοκρατία και το πολιτικό σύστημα. Εκτιμά μάλιστα ότι η δεύτερη κάλπη, αν υπάρξει βέβαια δεύτερη κάλπη, θα είναι η κάλπη όπως λέει της ανατροπής. Σχολιάζοντας τώρα και τη σχετική ερώτηση, τα χρέη των κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, τα χρέη δεν είναι θέμα αντιπαράθεσης, αλλά αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος. Και ασκεί κριτική στον κύριο Μητσοτάκη λέγοντας, ο κύριος Μητσοτάκης διπλασίασε το χρέος της Νέας Δημοκρατίας. Πώς θα νοικοκυρέψει τα δημόσια οικονομικά, αναρωτιέται ο πρώην Πρωθυπουργός. Και καταθέτει την πρόταση της Ελλάς ότι τα πολιτικά κόμματα θα είναι αυτά που θα πρέπει να αποπληρώνουν τα χρέη τους από την επιχορήγηση και τις βουλευτικές αποζημιώσεις. Ερωτάται όμως ο κύριος Τσίπρας για ένα θέμα το οποίο τον τελευταίο καιρό είναι στην επικαιρότητα αναφορικά με την χρηματοδότηση και τους φόρους χρηματοδότησης της Ελλάς. Απαντάει, η Ελλάς στηρίζεται στη δύναμη των φίλων, των μελών, των εθελοντών. Λέει ο κύριος Τσίπρας. Σε ό,τι αφορά τώρα την εκλογική ετοιμότητα του κόμματός του, τονίζει ότι είναι έτοιμο το 80% των ψηφοδελτίων. Σε ένα άλλο σημείο της συνέντευξης, ο κύριος Τσίπρας αναφέρεται στο θέμα της δικαιοσύνης, των παρεμβάσεων και τι ακριβώς και ποια ακριβώς θα είναι η δική του τακτική. Λοιπόν, εφόσον κληθεί να κυβερνήσει, τώρα λέει το ποιος θα λογοδοτήσει, δεν θα λογοδοτήσει, ποιος θα καθίσει στο σκαμί, δεν θα καθίσει στο σκαμί, και αν θα δικαστεί, δεν δικαστεί σε μια ευνοούμενη δημοκρατική πολιτική, δεν είναι ζήτημα της κυβέρνησης ή της εκάστοτε κυβέρνησης, είναι ζήτημα λέει της δικαιοσύνης. Άρα εγώ θα πω ούτε θα υποσχεθώ ότι θα μπει κάποιος ή ο Δήμαρχος τάδε φυλακή. Εγώ το μόνο που μπορώ να υποσχεθώ είναι ότι σε μια προοδευτική κυβέρνηση η δικαιοσύνη θα είναι ελεύθερη να αξιολογεί και να δικάζει μια ανεξαρτησία και χωρίς παρεμβάσεις. Ό,τι αφορά τώρα τη μεταγραφολογία των τελευταίων καιρών, λέει ότι οι μεταγραφές αεροδρομίων δεν πετυχαίνουν στην πολιτική. Σημειώνει, δεν γύρισα πίσω για να κάνω τον αρχηγό, αλλά για να είμαι χρήσιμος στον τόπο. Τέλος, σε ό,τι αφορά τους συντρόφους ή τους πρώην συντρόφους στον ΣΥΡΙΖΑ και όσοι έχουν παραιτηθεί από βουλευτές ή ενδέχεται ακόμα στελέχη να παραιτηθούν από την Κουμουνδούρη, δεν κλείσαμε την πόρτα σε κανένα, αλλά το εγχείρημα αυτό θα γεννηθεί μέσα στην κοινωνία, όχι στη Βουλή, τονίζει ο πρόεδρος της Ελλάδας.
0: Γιάννη Φασούλα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
12: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, γεμάτη αθλητική ημέρα σήμερα με ποδόσφαιρο, Στίβο και Κολύβης. Να ξεκινήσουμε όμως με τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος είναι έτοιμος να γράψει ιστορία στο Μπέρμιχαμ, στοχεύοντας στο 4ο ευρωπαϊκό του τίτλο. Καλό μεσημέρι.
6: Το 14ο είναι ο τελικός, 10 και 16. Mm. Για την ακρίβεια από την ΕΡΤΕΝ να δούμε το μεγάλο τελικό. Στόχος είναι το 4ο συνεχόμενο ευρωπαϊκό χρυσό μετάλλιο και νομίζω και η κατάκτηση, μάλλον και το σπάσιμο. Το νέο πανελό ρεκόρ που θέλει ο Τεντόγλου. Παράλληλα έχουμε όπως είπαμε και τελικούς και στην κολύβηση. Είναι από τις 7.30 το απόγευμα και μετά πλήρες πρόγραμμα και Στίβο και κολύβηση. Έχει δύο σπορ η κολύβηση. Παράλληλα 8.30 έχουμε δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια για το ποδόσφαιρο. Ο Ολυμπιακός κόντρα στην Αϊμέγγεν θέλει νίκη για να περάσει στο play-off του Champions League και ο Παναθηναϊκός επίσης νίκη για να περάσει όμως στα play-off του Conference League. Ο Παναθηναϊκός είναι αποκλειστή αν χάσει απόψε τέλος για την Ευρώπη, ενώ ο Ολυμπιακός πάει απευθείας στο Europa League. Από εκεί πέρα είχαμε και τις κλήσεις του Γιάννη Σπανούλη για την εθνική ομάδα. Είναι μέσα τέλος του μήνα έχουμε τα παιχνίδια και τα προκριματικά για το παγκόσμιο. Ο πρωτάθλημα είναι εκτός ο Αντετοκούνμπο.
0: Η μεγάλη απουσία, ναι.
6: Ναι, καθώς δεν πληρώθηκε έγκαιρα το ποσό που έπρεπε να δοθεί, έκανε και μια διαφημιστική ανακοίνωση η ΕΦ. Οπότε χωρίς τον Αντετοκούνμπο η ομάδα του Σπανούλη θα προσπαθήσει έτσι να αποκριθεί στο τελικά του με τον μπάσκετ.
0: Δημήτρη Καϊμά, ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών. ο Σωτήρης Σκαντιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ernews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετιμπίτα, αφού προηγουμένως ο Σπύρος Σερέτης μας συνοψίσει την επικαιρότητα.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέτ και μάλλον θα είναι το τελευταίο πριν τις καλοκαιρινές διακοπές, διότι από αύριο το μπαρέτ είναι κλειστό λόγω διακοπών. Αλλά βέβαια εσείς δεν πρέπει να ανησυχείτε, διότι η ελληνική ραδιοφωνία και τηλεόραση και ιδιαίτερα η ελληνική ραδιοφωνία στην περίπτωσή μας είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα, ψυχαγωγία και ενημέρωση. Οπότε πλέον μετά την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε πάλι κοντά για να πούμε και να πιούμε αυτά τα κοκτέιλ που μας αρέσουν, που είναι γεμάτα μουσική. Στο δίκτυο της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, από εκεί μας ακούτε και από τις συχνότητες της Καβάλας στους 96,3, για τις Σέρες ισχύει η συχνότητα των 101,5. Από την Ορεστιάδα μας ακούτε στους 103,5 και από το Βόρειο Εύρος στους 101 FM και από τη Ροδόπη, την Κομωτίνη και την Ξάνθη βέβαια και την Αλεξανδρούπολη 98,1 και 91,2 στα FM. Το μπαρερτ είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλς κάθε μεσημέρι 3 με 4 και σήμερα έτσι λέμε να πάμε στο νότιο ημισφαίριο. Καραϊβική, πολύ Latin και πολύ jazz. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές ο Φώτης Ζάντζας και ξεκινήσαμε με τον μεγάλο αυτό μουσικό, τον Eddie Palmieri. Ένα εμβληματικό κομμάτι, το Vámonos pa la montagne. Και ο μόνιμος δίσκος. Αμερικανο-πορτορικανός πιανίστας και μαέστρος ο Eddie Palmieri. Κυκλοφόρησε τόσο το άλμπουμ όσο και το κομμάτι βέβαια το 1971 και αποτέλεσε σταθμό για την λατινοαμερικάνικη μουσική και το κίνημα της σάλσα. Με τις συγκλονιστικές ερμηνείες του ίδιου, του σπουδαίου τραγουδιστή Ισμαήλ Κιντάνα, τη συμμετοχή του αδερφού του Έντι, του βιρτουόζου στο τρομπόνι Τσάρλι Παλμιέρι, και στο εκκλησιαστικό όργανο, στο αυτό το όργανο που μοιάζει λίγο σαν το Χαμόντ, το κομμάτι ξεχωρίζει για τον εκρηκτικό προοδευτικό ήχο, τις μακρές αυτοσχεδιαστικές τζαζ αλληλεπιδράσεις και τους δυνατούς πνευστούς διαλόγους. Ο τίτλος Vámonos pa la montagne λέει, εννοείται πάμε στο βουνό, αυτό σημαίνει. Φέρει έντονο κοινωνικο-πολιτικό υπόβαθρο καθώς παραπέμπει στην ιστορική καταφυγή των καταπιεσμένων και των ανταρτών της Κούβας και άλλων χωρών της Λατινικής Αμερικής εκεί στη φύση και στην ελευθερία και αποτυπώνει την κοινωνική αφύπνιση και την επαναστατική ενέργεια της ισπανόφωνης κοινότητας της Νέας Υόρκης στις αρχές της δεκαετίας του 70. Όπως σας είπα, έχουμε πολύ jazz. Ένα κομμάτι που έχει γίνει βέβαια γνωστό από τον Κάρλος Σαντάνα, το Evil Ways. Γράφτηκε όμως από τον κιθαρίστα Σόνι Χένρι και ηχογραφήθηκε αρχικά από τον Αμερικανό jazz κρουστό Willy Bobo. Από αυτόν θα το ακούσουμε. Willy Bobo είναι γνωστός και έτσι υπογράφει, αυτό είναι το καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο, κατά κόσμον William Correa. Για το άλμπουμ που είχε βγάλει το 1967, Bobo Motion, αποτελούσε από τότε, έτσι πολύ μπροστά από την εποχή του, ένα χαρακτηριστικό δείγμα Latin Soul και Μπουγκαλού. Γεφύρωσε τους αφροκουβανέζικους ρυθμούς με την αμερικανική pop και rhythm and blues σκηνή. Ο Willy Bobo είναι ένας από τους σημαντικότερους κρουστούς percussionists της εποχής που θύτευσε δίπλα σε θρύλους όπως ο Τίτο Πουέντε, ο Καλ Τζαντέρ, χάρισε στο κομμάτι έναν ακαταμάχητο χαλαρό αλλά και έντονα χορευτικό ρυθμό, ο οποίος λίγα χρόνια αργότερα, 2 χρόνια όχι πολλά, διασκευάστηκε από τους Santana Brothers και το Santana βέβαια και έγινε παγκόσμια επιτυχία. Οι στίχοι του Evil Ways μιλούν για τις πονηρές συνήθειες μιας συντρόφου και τους τσακουμούς σε μια σχέση και συνδυάζονται με το σήμα κατά τεθέν στυλ του Willy Bobo, ο οποίος κατάφερε να φέρει τα λατινοαμερικάνικα κρουστά στο προσκήνιο της νεοϋορκέζικης μουσικής κουλτούρας της δεκαετίας του 60.
Τότε δηλαδή που μεσουρανούσε η soul και το rock and roll και η rhythm and blues μουσική. Όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στο Bar Earth. Μείνετε μαζί μας συντονισμένοι μέχρι τις 4.

0: μεταξύ τους Bahamas Old Club, το προσωπικό project του παραγωγού Oliver Belz, το έχουμε ακούσει πολλές φορές εδώ, αλλά το Mango, που είναι ένα από τα πιο ξεσηκωτικά και αναγνωρίσιμα κομμάτια του γερμανικού μουσικού σχήματος αυτού, δεν το έχουμε ξανακούσει. Το Mango λοιπόν περιλαμβάνεται στο άλμπουμ των Bahamas Old Club Bossa Nova Just Smells Good, είχε βγει το 2008. Είναι γνωστή η Bahamas Old Club για την αριστοτεχνική ανάμεξη της Bossa Nova, της Afro-Cuban Jazz και της Soul, και δημιουργούν ένα θερμό κινηματογραφικό και απόλυτα τροπικό ήχο που αποπνέει αέρα δεκαετίας του 60, συνήθως. Εδώ με τη συμμετοχή της χαρισματικής Αμερικανίδας τραγουδιστρίας της Pat Appleton, είναι γνωστή από τους The Fuzz. Το Mango λοιπόν ξεχωρίζει για αυτήν την αισθησιακή ατμόσφαιρα, με τους στίχους, με τα εκρηκτικά λατινοαμερικάνικα κρουστά, τα πνευστά και τον εξωτικό χορευτικό ρυθμό του που σε μεταφέρει ακαρία σε ένα ρετρό παραθάλασσιο κλαμπ της Καραϊβικής. Εκεί, αυτό είναι και το ραδιόφωνο, διότι μπορείς να ταξιδέψεις όπου θέλεις, ανέξοδα, άκοπα και εύκολα. Και εσείς, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω του προφίλ της ΕΡΤ Κομωτίνη στο Messenger. Ψήγραμμα σχόλια, παρατηρήσεις, μουσικές επιθυμίες, όλα δεκτά. Και για τη συνέχεια θα πάμε να ακούσουμε έναν εξαιρετικό κουβανό πιανίστα, τον Ρομπέρτο Φονσέκα, και ένα ατμοσφαιρικό ρυθμικό κομμάτι του, το Κατσούτσα, το οποίο περιλαμβάνεται στο άλμπουμ του Ζαμάζου. Είχε βγει αυτό το άλμπουμ το 2007 και γινόταν τότε χαμός με την κουβανέζικη μουσική, και λόγω Ιμπραήμ Φερέρ και Μπουέναβίστα Social Club κλπ. Αυτός ο δίσκος συνδυάζει αριστοτεχνικά την παραδοσιακή αφροκουβανέζικη μουσική με σύγχρονη jazz, με soul, με παγκόσμιους ήχους. Ο Φονσέκα είναι ένας από τους πιο χαρισματικούς εκπροσώπους της νέας γενιάς της κουβανέζικης μουσικής. Έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τις συνεργασίες με το θρυλικό σχήμα των Buena Vista Social Club. Χρησιμοποιεί σε αυτό το τραγούδι δεξιοτεχνικά περάσματα στο πιάνο, πλούσια παραδοσιακά κρουστά, ταξιδιάρικες μελωδίες και αποτύ φόρο τιμής στις ρίζες της Κούβας, στις κουβανέζικες ρίζες του, ενώ παράλληλα διευρύνει τα όρια της λατινοαμερικάνικης jazz.
1: Παντός.

Μίλησαμε για τις επιρροές που έχει ο Ρομπέρτο Φονσέκα και μία από αυτές είναι ο Ιμπραήμ Φερέρ και τον φέραμε κοντά σας, εδώ στα αυτιά σας. Μπρούσα Μανιγκά, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια που ερμήνευσε αυτός ο θρυλικός κουβανός τραγουδιστής, ο Ιμπραήμ Φερέρ, στο ντεμπούτο προσωπικό του άλμπουμ, με τίτλο Buena Vista Social Club Presents Ιμπραήμ Φερέρ 1999, παραγωγή Ray Kuder, και βέβαια τα κομμάτια που περιέχονται σε αυτό το άλμπουμ έχουν γραφτεί από τον σπουδαίο Αφροκουβανό συνθέτη Αρσένιο Ροντρίγκες τη δεκαετία του 30. Το κομμάτι αυτό που ακούσαμε με τον Μπρούσα Μανιγκά είναι γραμμένο στη διάλεκτο Αφροσόν και αφηγείται την ιστορία ενός υπερήφανου δραπέτη σκλάβου που ζει ελεύθερο στην άγρια κουβανική βλάστηση, διατηρώντας την αφρικανική του ταυτότητα. Και η βραχνή γεμάτη συνέστημα φωνή του Φεράρι σε συνδυασμό με την αυθεντική ενορχήστρωση από τα παραδοσιακά κρουστά, πνευστά και φυσικά αυτό το καταπληκτικό πιάνο του Ρούμπεν Γκονζάλες, μεταμορφώνουν το τραγούδι σε ένα διαχρονικό ύμνο για την ελευθερία, την πολιτισμική κληρονομιά και την αφροκουβανική υπερηφάνεια. Τώρα θα μείνουμε για λίγο με το ένα πόδι στην Κούβα, γιατί με το άλλο θα πάμε στην Ισπανία και θα συναντήσουμε μια καταπληκτική Ισπανίδα τραγουδίστρια, την Μπουίκα. Θα ακούσουμε το γνωστό Σολεντάτ σε συνεργασία με το θρυλικό κουβανό πιανίστα Τσούτσο Βάλντες. Αυτή η επιτυχία περιλαμβάνεται στο εξαιρετικό άλμπουμ της Μπουίκα «El Último Tango». Το «El Último Tango» είχε βγει το 2009 και ουσιαστικά προσπάθησαν με αυτόν τον τρόπο και αυτό το άλμπουμ και αυτά τα τραγούδια να τιμήσουν τη σπουδαία μεξικανή τραγουδίστρια την Σαβέλα Βάργκας. Στο κομμάτι αυτό, η αισθαντική βραχνή φωνή της Μπουίκα γεμάτη από το πάθος του φλαμέγκο και τη βαθιά ερμηνευτική ένταση της αφροϊσπανικής καταγωγής της, σε αντά τους δεξιοτεχνικούς γεμάτους συνέστημα αυτοσχεδιασμούς του Βαλντές στο πιάνο και δημιουργεί μια υποβλητική ατμόσφαιρα απόλυτης μοναξιάς και ερωτικού σπαραγμού. Με τη συνοδεία της αφροκουβανέζικης τζάζ ευαισθησίας του Βαλντές και την αφροπλιστική ειλικρίνεια της Μπουίκα, το τραγούδι επαναπροσδιορίζει το παραδοσιακό λατινοαμερικάνικο μπολερό και μετατρέπει τον πόνο της απομόνωσης σε μια συγκλονιστική γυμνή μουσική εμπειρία.

Αυτό ήταν το Spanish Grace. Είναι το εμβληματικό ομώνυμο κομμάτι από το άλμπουμ αυτού του εξαιρετικού τζαζίστα και κρουστού του Willy Bobo. Είχε βγει το 1965 και μάλιστα θεωρείται εκείνο το άλμπουμ, το Spanish Grace δηλαδή, ένας από τους ακρογωνίους λίθους του κινήματος Boogaloo και της Latin Funk. Είπαμε πριν για το Willy Bobo. Και αυτό το τραγούδι, το Spanish Grace, αλλά και πολλά από το δίσκο, τα έγραψε μαζί με τον Melvin Lasty και συνδύασε αριστοτεχνικά τους Latin ρυθμούς με το κοφτό ακαταμάχητο groove της Rhythm and Blues και της Soul, ενώ ταυτόχρονα πρόσθεσε και τους δικούς του χαρακτηριστικούς ανέμελους φωνητικούς αυτοσχεδιασμούς. Τα εκρηκτικά τυμπάλες του Bobo, τα έντονα πνευστά, ο μεταδοτικός χορευτικός χαρακτήρας που έχει το τραγούδι. Γενικώς όλο το κομμάτι αλλά και όλο το άλμπουμ αποτυπώνει την πολυπολιτισμική ενέργεια των δρόμων του Χάρλεμ της δεκαετίας του 60, αφήνοντας το αποτύπωμά του ως ένα διαχρονικό κλασικό κομμάτι που αργότερα αγαπήθηκε ξανά μέσα από τα samples και από τις sampled χρήσεις στη hip hop κουλτούρα. Τώρα το επόμενο κομμάτι το ξέρετε, αλλά το ξέρετε με την μορφή που έχει και με την μορφή που το έγραψαν οι Simon & Garfunkel, με αυτή την ακουστική folk μορφή. Πρόκειται για το Scarborough Fair. Εμείς θα το ακούσουμε στη διασκευή των Sergio Mendes και των Brazil 66. Περιλαμβάνεται στο άλμπουμ που έκανε όλο αυτό το σχήμα, το Latin σχήμα, Full of the Hill. Είχε βγει το 1968 και αποτελεί μια αριστοτεχνική μεταμόρφωση της παραδοσιακής αγγλικής μπαλάντας του Scarborough Fair, που έγινε γνωστή από τους Simon & Garfunkel και γράφτηκε από αυτούς. Όλο αυτό το στιχουργικό μεγαλούργημα του ντουέτου κλείστηκε μέσα σε ένα εκλεπτισμένο bossa nova μπουκαλάκι. Ο βραζιλιάνος πιανίστας και συνθέτης και μαέστρος Sergio Mendes, πρωτοπόρος στην ανάμειξη των βραζιλιάνικων ρυθμών με την αμερικανική pop, η οποία φαινόταν να τον ενδιαφέρει τότε, και την jazz αισθητική η οποία τον άγγιζε, αντικατέστησε την μελαγχολική folk ατμόσφαιρα του πρωτότυπου με μεταξύνιες αρμονίες στο πιάνο, με πλούσια ενορχίστρωση, με έγχορδα, με αέρινους πολυφωνικούς αυτοσχεδιασμούς των τραγουδιστριών της Lani Hall και της Karen Philip, με τη συνοδεία εκλεπτισμένων λατινοαμερικάνικων κρουστών και ενός απαλού ακαταμάχητου ρυθμού. Το συγκρότημα κατάφερε να δώσει μια τροπική εκλεπτισμένη ατμόσφαιρα στο τραγούδι και το κατέστησε ως ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά δείγματα του χαρακτηριστικού ήχου των Brazil 66 στα τέλη της δεκαετίας του 60.

Το σοφρίτο είναι το ομώνυμο, είναι το κομμάτι που ακούσαμε καταρχήν και είναι το ομώνυμο εκρηκτικό κομμάτι από το άλμπουμ Σοφρίτο του 1976. Ένα άλμπουμ που έγραψε καθ' ολοκλήρου ο Αφροκουβανός Κρουστός Μόγκο Σάντα Μαρία. Και πήρε το όνομά του από την μεσογειακή και λατινοαμερικάνικη βάση μαγειρικής, τους σοφράδες αν θυμάστε παλιά, κάτι χαμηλά τραπεζάκια, για να συμβολήσει το πλούσιο εκλεκτικό δέσιμο των μουσικών του συστατικών. Ο Σάντα Μαρία είναι ένας από τους πιο επιδραστικούς μουσικούς στην ιστορία της λατινοαμερικάνικης jazz. Συνδυάζει αριστοτεχνικά στο τραγούδι αυτό τους αυθεντικούς αφροκουβανίζικους ρυθμούς με το νεύρο της jazz και της funk της δεκαετίας του 70 και προσφέρει έναν ακαταμάχητο χορευτικό ρυθμό με δεξιοτεχνικά σόλο στα κόγκας, με κουφτά πνευστά και πλούσιους αρμονικούς αυτοσχεδιασμούς. Το κομμάτι αποτυπώνει την ομοίη ενέργεια και το εκλεπτισμένο γούστο του Σάντα Μαρία, ο οποίος κατάφερε να φέρει την αφροκαραϊβική κουλτούρα στην καρδιά της παγκόσμιας jazz σκηνής. Θα κλείσουμε, όπως ακούτε από το γνωστό σηματάκι, με το μουλάτου, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και αυτοαναφορικά, αυτοβιογραφικά κομμάτια του Αιθίωπα συνθέτη Μουλάτου Αστακέ. Είναι και βιμπραφωνίστας διάσημος. Το κομμάτι αυτό που λέγεται Μουλάτου περιλαμβάνεται στον εμβληματικό δίσκο του Μουλάτου of Ethiopia. Είχε βγει το 1972. Ένα άλμπουμ που θεωρείται αυτό που λένε ο ακρογωνίος λίθος της Ethio Jazz. Ο Αστατκέ, γνωστός ως ο πατέρας της Ethio Jazz, κατάφερε σε αυτό το κομμάτι να παντρέψει τις παραδοσιακές αιθιοπικές πεντατονικές κλιμάκες με τους εκρηκτικούς ρυθμούς της αμερικανικής jazz, αλλά και της λατινοαμερικάνικης παράδοσης. Ως πρωταγωνιστή έχει τους υποβλητικούς ατμοσφαιρικούς ήχους του βιμπράφωνου που παίζει ο ίδιος, τους αισθησιακούς διαλόγους των πνευστών και ένα υπνοτικό βαθύ γκρουβ στα κρουστά. Με αυτά τα πράγματα το Μουλάτου, το τραγούδι, αποτυπώνει απόλυτα τη μυστηριακή κινηματογραφική αισθητική και τη διαχρονική ιδιοφυΐα ενός από τους πιο επιδραστικούς μουσικούς της Αφρικανικής Ηπείρου. Και με αυτό το κομμάτι θα κλείσουμε. Θα ευχηθώ καλές διακοπές όσους δεν έχετε πάει ακόμα. Οι υπόλοιποι ελπίζω να έχετε πάει και να έχετε περάσει καλά και αν όχι να προσέχετε τους εαυτούς σας. Διότι εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πλέον για τις 24. Και ως τότε να είστε καλά, να περνάτε καλά και να ακούτε ελληνική ραδιοφωνία. Συντονισμένη πάντα, νομίζω ότι κάνει καλή συντροφιά το ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μέχρι το τέλος των διακοπών που το μπαρ θα είναι κλειστό, να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική για τον εκτροχιασμό βαγονιού που μετέφερε καύσιμα στο σιδηροδρομικό σταθμό της Ιδωμένης Κιλκής. Στο σημείο βρίσκονται πυροσβεστικές δυνάμεις για λόγους ασφάλειας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί καθώς και διαρροή καυσίμων. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σήμερα σε δασική έκταση στην περιοχή Βολή Μεζακίνθου. Πρόκειται για το δεύτερο μέτωπο που εκδηλώνεται το τελευταίο 24ωρο στο νησί. Η πυρκαγιά οριοθετήθηκε σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ενώ νωρίτερα μήνυμα από το 112 είχε σταλεί για εκένωση προς Βολήμες στους κατοίκους που βρίσκονταν στην περιοχή Ελιές. Πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη εδώ και λίγη ώρα και στο Πικέρμι Αττικής. Η φωτιά και η χαμηλή βλάστηση και δεν απειλεί κατοικίες. Ωστόσο, στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι και νωρίτερα εστάλει μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους της Ανατολικής Αττικής να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Σε ισχύ τίθεται με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη από τις 8 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ, αύριο Τετάρτη 12 Αυγούστου, λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς δείκτης επικινδυνότητας 3. Στο διεθνή χώρο, τρεις ναυτικοί φέρεται να σκοτώθηκαν σε επίθεση των Χούθη της Ιεμένης εναντίον φορτηγού πλοίου στο στενό Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, σύμφωνα με πηγές της ακτοφυλακής της Ιεμένης και κυβερνητικούς στρατιωτικούς αξιωματούχους που επικαλείται το Ρόιτερ. Οι Χούθη, που υποστηρίζονται από το Ιράν, φέρεται να έπληξαν το πλοίο την ώρα που αυτό έπλεε στη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον κόλπο του Άντεν. Πηγές του τομέα ναυτικής ασφάλειας δήλωσαν στο Ρόιτερ ότι το φορτηγό πλοίο έγινε στόχος επίθεσης στην Ερυθρά Θάλασσα, χωρίς να αποσαφινιστεί ποια είναι η κατάσταση του υπόλοιπου πληρώματος. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τεσίς στην Ερυθρά Θάλασσα, χωρίς να αποσαφινιστεί ποια είναι η κατάσταση του υπόλοιπου πληρώματος. Την ίδια ώρα.

0: Τιτάνια μάχη στα συντρίμμια μετά τον ισχυρότερο σεισμό που γνώρισε η χώρα την τελευταία δεκαετία. Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται σε 164, οι τραυματίες στους 570, με τους αγνοούμενους να ξεπερνούν τις 3.000, ενώ δεκάδες είναι τα κτίρια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Στο νοσοκομείο Χανίων μετέβη ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες μετά από ελαφρύ ατύχημα που φέρεται να είχε με ποδήλατο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός μετέβη στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου ύστερα από πτώση την ώρα που έκανε ποδήλατο. Δεν φαίνεται να τραυματίστηκε σοβαρά. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει εκδορές σε κάποια σημεία λόγω της πτώσης. Σήμερα απολογήθηκε ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση της Μαρφίνη. Η ίδια αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί και υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα ότι βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Ναυαγοσώστες στα νέα πλάγια της Χαλκιδικής έσωσαν ένα 7χρονο παιδί από τη Σερβία που κινδύνεψε να πνιγεί μπροστά στους γονείς του όταν έπεσε από το φουσκωτό του στρώμα σε απόσταση 40 μέτρων από την ακτή. Επιστροφή στο διεθνή χώρο, η αστυνομία της Νότιας Αφρικής ανακοίνωσε σήμερα ότι 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν σε ορυχείο που έχει εγκαταληφθεί κοντά στο Ράστεμπερκ στην επαρχία North West, χωρίς να γίνουν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες. Οι παράνομες εξορίξεις ταλαιπωρούν την Νότια Αφρική εδώ και δεκαετίες μέσω μικροκλοπών αλλά και οργανωμένων εγκληματικών δικτύων. Στην αθλητική επικαιρότητα έτοιμος να γράψει ιστορία είναι ο Μίλτος Τεντόγλου. Η ώρα του τελικού έφτασε με τον Έλληνα πρωταθλητή να διεκδικεί απόψε άλλη μια μεγάλη διάκριση στο Alexander Stadium στις 10:15 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Και μια ματιά στον καιρό. Στην Μακεδονία και τη Θράκη αύριο προβλέπεται γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ως 4 και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική ως 6 μποφόρ. Έθριο καιρό θα έχει η Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ω ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
6: Ναι, coach.
5: Κουγιουμτσόπουλος.
6: Ναι, coach.
5: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
6: Γιατί, coach?
5: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
7: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: σύστημα 3-5-2 μέρος δεύτερο. Είμαστε στο απόγευμα της Τρίτης, φίλες και φίλοι, 11 Αυγούστου του 2026. Για να είμαστε τίμοι, όχι ότι και ο ΠΑΟΚ έχει καλύτερη ή ευκολότερη δουλειά να κάνει την Πέμπτη. Πολύ περίεργο αυτό το καλοκαίρι που φτάσαμε αρχές Αυγούστου. Οι τρεις ελληνικές ομάδες που συμμετέχουν σε κύπελα Ευρώπης και οι τρεις να χρειάζεται να κερδίσουν εκτός έδρας για να συνεχίσουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι. Δεν το λες και εύκολο και σε καμία περίπτωση ένα πράγμα απλό. Και για τον ΠΑΟΚ λίγο πιο συγκεκριμένα, αν θέλαμε έτσι να το κάνουμε και λίγο πιο δυσάρεστο να μας επιτρέψουν οι φίλοι του, αντιμετωπίζει ενδεχομένως και την πιο ομάδα και την πιο γνωστή ομάδα από τις άλλες δύο. Γιατί και η Ναϊμέγγεν και σε καμία περίπτωση η ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 δεν έχουν το εκτόπισμα της Άντερλεκτ. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο δικέφαλος του Βορρά προετοιμάζεται κανονικά για αυτό το παιχνίδι. Το ευχάριστο είναι ότι οι φίλοι του, οι οπαδοί του έχουν συνηθίσει σε μεγάλες εκτός έδρας επιτυχίες, σε αναμετρήσεις όμως που γίνονται με την ομάδα έτοιμη και όχι αρχές Αυγούστου. Ο Γιάννης Βοητσίδης είναι μαζί μας με το ρεπορτάζ για τον ΠΑΟΚ. Γιάννη, καλησπέρα. Και η Ρούλα Αρβανιτίδου κουνάει το κεφάλι. Δεν ξέρω αν συμφωνεί ή διαφωνεί με κάτι το οποίο είπαμε. Να δώσουμε τώρα το καλησπέρα στο Γιάννη και θα μου πει η Ρούλα. Γεια σου, Γιάννη.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη. Γεια σου, καλησπέρα Γιάννη. Και στη Ρούλα, βέβαια, και στους ακροατές Ερασπορ. Τώρα να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του πραγματικά μια δύσκολη αποστολή στο Λότο Πάρκ των Βρυξελών. Αλλά εντάξει, δεν χρειάζεται να πιάσει το Λότο, δηλαδή δεν είναι τόσο λίγες οι πιθανότητες του.
0: Όχι, δεν είναι λίγες.
1: Το Λότο Πάρκ είναι δύσκολη αποστολή μετά την ήττα 1-0 στην Τούμπα. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι ψάχνει ένα θαύμα, έτσι. Γιατί με βάση την εικόνα του πρώτου αγώνα, η πρόκριση δεν αποτελεί ένα μακρινό στόχο. Η Άντερλεκτ δεν έδειξε σπουδαία πράγματα την περασμένη Πέμπτη. Είναι ομάδα, είπαμε, με κύρος, με βαριά φανέλα, έχει πάρει ευρωπαϊκούς τίτλους. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί οποιοδήποτε να την απαξιώσει. Αλλά με βάση την εικόνα του πρώτου αγώνα, σε καμία περίπτωση δεν τρόμαξε τον ΠΑΟΚ και ας τον νίκησε, έτσι. Το αποτέλεσμα, θα έλεγα, διαμορφώθηκε κυρίως από τα λάθη του ΠΑΟΚ, την αστοχία, τις χαμένες ευκαιρίες, το χαμένο πέναλτι. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ πρέπει να παρουσιαστεί πιο αποτελεσματικός μεθαύριο, να μειώσει τα λάθη και βέβαια να ξεκινήσει και πιο συγκεντρωμένος, γιατί ο προπονητής ο Αλέσιο Λύση προβληματίζεται από το ότι η ομάδα του μπαίνει με χαλαρότητα στο γήπεδο. Mm-hmm. Στην Πολωνία δέχτηκε γκολ από την Δυναμό Κιέβου στο 3ο λεπτό, από την Άντερλεκ δέχτηκε μόλις στο 16ο δευτερόλεπτο. Σίγουρα θα πρέπει να μπει, όπως λέμε, με το μαχαίρι στα δόντια, να μην χάσει χρόνο στο ξεκίνημα, να μην κάνει κάποιο λάθος που θα πρέπει μετά να τρέχει για να το διορθώσει. Τώρα να πούμε ότι είναι νοκάουτ ο Μεϊτέο Ντεσπότοφ και ο Τάχα Άλι, είναι τραυματίες. Είναι διαθέσιμη ο Γάλλος Λουσέ, ο οποίος δεν αποκλείεται να πάρει τα πρώτα λεπτά συμμετοχής, όπως επίσης και ο Γιαννούλης, και οι δύο παίκτες δηλώθηκαν στην ευρωπαϊκή λίστα την περασμένη εβδομάδα. Ο Λουσέ ήταν και στον πάγκο, ο Γιαννούλης βέβαια δεν είχε κάνει κάποια προπόνηση με την ομάδα την περασμένη Πέμπτη, δεν ήταν στον πάγκο, αλλά σίγουρα θα είναι στην αποστολή. Δεν αποκλείεται να τους δούμε να αγωνίζονται. Δεν θεωρώ πολύ πιθανό το να παίξει κάποιος από τους δύο από την αρχή, αλλά ενδεχομένως να αγωνιστούν στη διάρκεια του αγώνα. Γενικά ο Αλέσιο Λύση έδειξε στους πρώτους τρεις αγώνες ότι δεν αρέσκεται στις θεαματικές αλλαγές από παιχνίδι σε παιχνίδι. Δηλαδή την περασμένη Πέμπτη είχε την ίδια ενδεκάδα που είχε ξεκινήσει και στη ρεβάνς με την Δυναμό Κιέβου. Και είναι λογικό, είναι ξεκίνημα τη σεζόν και ψάχνει να βρει και ένα σταθερό σχήμα, να έχει ομάδα κάποια δεδομένα, να βρει τα πατήματά της, να μην ψάχνεται από παιχνίδι σε παιχνίδι. Είναι δεδομένο ότι στη θέση του τιμωρημένου Χατζηδιάκου θα παίξει ο Ελουστόντος στο κέντρο της άμυνας, δίπλα στο Μιχαηλίδη. Δεν αποκλείεται ακόμη να παίξει στη θέση του αριστερού Μπάκο Μπάμπα ή και ο Γιαννούλης, ακόμη αν και θεωρώ πιο πιθανό το σενάριο του Μπάμπα. Στο κάτω-κάτω ο Γκανέζος είναι ο βασικός αριστερός μπακ της ομάδας τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή να μην παίξει ο Γκόμες που ξεκίνησε στα πρώτα παιχνίδια. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι η Άντερλεχτ στην πρεμιέρα της στο Βέλγιο νίκησε 2-1 με ανατροπή τη Λαλουβιέρ με γκολ του Κάνα και του Μπερτατσίνη. Είναι σε μια διαδικασία πλέον που έχει ξεκινήσει και το πρωτάθλημα στο Βέλγιο, γι' αυτό και έχει παίξει παιχνίδι προχθές σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ. Αυτό μπορεί να είναι και καλό και κακό, δηλαδή υπάρχει κούραση σε τέτοιες περιπτώσεις ή ίσα μπαίνει και κάποιο παιχνίδι για το πρωτάθλημα και η ομάδα βρίσκει πιο εύκολα το ρυθμό της. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα απαντηθεί το βράδυ της Πέμπτης. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ κοντά του θα έχει περίπου 1000 φιλάθλους, ενώ η Άντερλεχτ ανακοίνωσε sold out και το Λότο Πάρκ θα είναι κατάμεστο μεθαύριο το βράδυ, σε ένα παιχνίδι που θα διευθύνει ο Ιταλός, ο Σιμόνε Σότσα. Τον έχουμε δει και σε παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος και αν δούμε τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του ΠΑΟΚ με τον Ιταλό διαιτητή, αν μη τι άλλο είναι γουρλής. Ο ΠΑΟΚ νίκησε με τον Σιμόνε Σότσα και την Άιντραχτ Φραγκφούρτη στην Τούμπα, αλλά και τη Ρεάλ Μπέτις. Εντάξει, τώρα τα λέμε αστειευόμενοι, mm-hmm. δεν είναι θέμα ποιος διαιτητής σου φέρνει γούρι κλπ. Αν μη τι άλλο είναι ένας ικανός διαιτητής.
0: Γενικά με τους Ιταλούς πάντως δεν έχω πρόβλημα, ας πούμε, εγώ προσωπικά, αν με ρωτάς. Μ' αρέσει και η γειτονική Ιταλία, ας πούμε, ναι.
1: Και εμένα, εντάξει, ναι.
0: Γι' αυτό το λέω, για να συμφωνεί.
1: Νιώθουμε
0: οικία
1: πιο κοντά με τους Ιταλούς, ναι.
0: Παραδείγματος χάρη τώρα τι να σου πω, βλέπω Ισπανό μπασκεμπολίστα και όπως δήλωνε και ένας συνάδελφος, είναι υπαρξιακή η απέχθεια που έχω, ας πούμε, σε αυτό το κομμάτι. Καμία σχέση με τους Ιταλούς. Εντάξει, ο Σιμόνε μια χαρά θα τα πάει.
1: Λοιπόν, Σιμόνε Σότσα, ναι. Να πούμε ότι σήμερα το βράδυ θα ξέρουμε και τον αντίπαλο, τους πιθανούς αντιπάλους, δηλαδή θα ξέρουμε αν προκριθεί ο ΠΑΟΚ με ποιον θα παίξει, αν αποκλειστεί με ποιον θα παίξει, γιατί 6 ώρα είναι το Ιρεβάνς στο Καζακστάν, Καϊράτα, Αλμάτι, Λεύσκη, Σόφιας. Θυμίζω είχε λήξει 1-0 το πρώτο παιχνίδι στη Βουλγαρία. Εφόσον περάσει ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τον ηττημένο αυτού του ζευγαριού. Αν αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Απόλλων Λεμεσού Μπραν που παίζουν σήμερα το βράδυ. Με την κυπριακή ομάδα βέβαια σε αυτή την περίπτωση να είναι ξεκάθαρα το φαβορί γιατί έχει νικήσει στη Νορβηγία 1-0 στον πρώτο αγώνα και παίζει στο γήπεδό της. Άρα λοιπόν το βράδυ θα ξέρουμε εν πάση περιπτώσει ποια θα είναι τα επόμενα παιχνίδια του ΠΑΟΚ και βέβαια ο ΠΑΟΚ εφόσον περάσει, αν παίξει, που δεν είναι διόλου απίθανο, την άλλη εβδομάδα με την Καϊράτα Αλμάτι θα είναι εκτός έδρας το παιχνίδι, άρα λοιπόν θα πρέπει να προετοιμαστεί και για ένα μακρινό ταξίδι στο Καζακστάν την επόμενη εβδομάδα. Ας περάσει όμως πρώτα και βλέπουμε και αυτά τα σενάρια. Και βέβαια να πω κλείνοντας, επειδή είμαστε μεσούσεις της μεταγραφικής περίοδου, ότι στα μεταγραφικά το βάρος πέφτει στην αναζήτηση center for, όχι ενός αλλά δύο, αφού είναι πιθανή αποχώρηση του Γερεμέγεφ, ενώ ο ΠΑΟΚ ακόμη ψάχνει stopper, half και δεξιό back. Δηλαδή θεωρώ σίγουρο ότι θα γίνουν τουλάχιστον 5 μεταγραφές ακόμη. Έχουν γίνει ήδη 6 μεταγραφές, άρα λοιπόν με την ολοκλήρωση των μεταγραφών μπορούμε να πούμε ότι θα έχουμε ένα κατά 40-45% διαφοροποιημένο ρόστερ σε σύγκριση με την περασμένη σεζόν και βέβαια και με καινούριο προπονητή. Άρα είναι προφανές ότι ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί το χρόνο του για να σχηματοποιηθεί, για να βρει τα πατήματά του για τη νέα σεζόν, γιατί είμαστε ακόμη στον Αύγουστο, μέχρι μέσα Σεπτεμβρίου είναι η μεταγραφική περίοδος, άρα λοιπόν θα πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον 5 μεταγραφές ακόμη.
0: Μάλιστα, λοιπόν θα ακούσουμε και τον Γιάννη Βοητσίδη σίγουρα από το Λότο Πάρκο που θα βρεθεί. Καζακστάν έχουμε πάει, Γιάννη?
1: Όχι, έχουμε πάει Αζερβαϊτζάν 2-3 φορές. Καζακστάν όχι, ας περάσει ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ας περάσει και να.
1: Πάμε και λίγο μακριά στο Καζακστάν
0: την
1: επόμενη εβδομάδα.
0: Κάτσε να δω τι καιρό κάνει στο Καζακστάν τον Αύγουστο, να προσπαθήσω να προετοιμάσω. Για αύριο, για αύριο. Λοιπόν, Γιάννης Βοητσίδης, ευχαριστούμε θερμά.
1: Τι κάνει. Πάντως είδα στις Βρυξέλλες μεθαύριο ότι θα έχει 35-36 βαθμούς. Ναι. Άρα σε πρώτη φάση πρέπει να προετοιμαστούμε για καύσωνα στις Βρυξέλλες. Για το Καζακστάν θα το δούμε μετά το βράδυ της Πέμπτης.
0: Μάλιστα. Εγώ θα το δω και νωρίτερα. Αύριο θα σου έχω ρεπορτάζ. Γεια σου Γιάννη. Γιάννης Βοητσίδης, φίλες και φίλοι.
2: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Για την ιστορία και για να μην αναρωτιέστε, σήμερα και αύριο στο Καζακστάν έχει 39 βαθμούς ανώτερη θερμοκρασία. Την Πέμπτη ο υδράργυρος θα δείξει 40 με 42. Επομένως, τουλάχιστον από άποψη καιρικών συνθήκων, όχι ίδια. Ίδιος ο καιρός με αυτόν της χώρας μας, να σας πω, και πιο έντονη η ζέστη. Αλλά όπως είπε και ο συνάδελφος νωρίτερα, κάτσε να περάσει την Πέμπτη και όλα τα υπόλοιπα θα τα δούμε.

Λοιπόν, ημίχρονο για την προσπάθεια της εθνικής μας ομάδας στο μπάσκετ, στο Ευρωμπάσκετ Under 16. Είμαστε στη φάση των 16 αυτή τη στιγμή. Αντιμετωπίζουμε την Σλοβενία με 2 πόντους μπροστά. Πάει η εθνική στο ημίχρονο, 42-44 Σλοβενία-Ελλάδα. Καλή επιτυχία βεβαίως και στο δεύτερο ημίχρονο στα παιδιά μας. Ελπίζω να κρατήσουν αυτή τη φορά την ψυχραιμία τους και να μην γίνει αυτό το απίστευτο σκηνικό που έγινε στην πρεμιέρα με την Ισπανία, που κρατούσαμε σχεδόν για ολόκληρο το μάτς την τύχη στα χέρια μας και τη νίκη κατ' επέκταση και τα χάσαμε όλα σε μια παράταση. Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω πώς το συγκεκριμένο μάτς πήγε στην παράταση. Σλοβενία-Ελλάδα 42-44 για το Under 16. Μια χαρά παίζουν τα πιτσιρίκια και τα λάθη τους κάνουν, αρκεί βεβαίως και εμείς οι μεγάλοι που ασκούμε συνήθως την κριτική να έχουμε στο μυαλό μας ότι μιλάμε για 16χρονα παιδιά. I'm

0: Λοιπόν, καλησπέρα στο Βασίλη Βλαχόπουλο που θα μιλήσουμε για πολλά και διάφορα. Θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, για Άρη, ρεπορτάζ. Απλά θέλω να του μεταφέρω αυτό το αγαπημένο μου πράγμα. Όταν δεν έχω τι να κάνω, διαβάζω τα σχόλια σε διάφορα πράγματα και έχει ανάψει η κουβέντα στο site της FIBA αυτή τη στιγμή στη μετάδοση που γίνεται του αγώνα της εθνικής μας ομάδας στο YouTube με αντίπαλο τη Σλοβενία για το εάν τα 16χρονα πρέπει γενικότερα να πηγαίνουν στρατό στην χώρα μας και όχι μόνο. Και δηλαδή, παιδιά, τώρα βρήκατε κι εσείς site για να ανοίξετε αυτό το θέμα, για όνομα του Θεού δηλαδή, και το έχουν πάρει στα σοβαρά κιόλας και δώστε τα σχόλια. Και μιλάνε τώρα για τη στρατιωτική θητεία ενώ περιμένουν να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Ηρεμήστε λίγο, υπάρχουν και άλλες αθλητικές μεταδόσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Βγάλτε τα εκεί, έχουμε ποδόσφαιρο το βράδυ. Βασίλη, τι κάνεις?
1: Δεν χρειάζεται.
0: Τι απ' όλα δεν χρειάζεται, πολλά πράγματα δεν χρειάζεται.
1: Δηλαδή είναι αναμενόμενο. Πώς να σου πω τώρα.
0: Δεν σου προκαλεί σαν έκπληξη δηλαδή το γεγονός ότι συζητάμε για τη θητεία? Ναι, εντάξει.
1: Απορώ, βασικά καταλαβαίνεις από αυτό το οποίο συμβαίνει τη μοναξιά που υπάρχει στον κόσμο. Δηλαδή όταν έχεις χρόνο, Αύγουστο μήνα, που πολλοί κόσμος, ας πούμε, μπορεί να είναι διακοπές, αυτοί που δεν είναι διακοπές έχουν δουλειά. Τέλος πάντων, μπορεί να μην μπορούν να πάνε διακοπές, αλλά να είναι κάπου κοντινά. Όταν κάποιος βρίσκει το χρόνο να μιλάει 4 ώρες σερί στο Facebook και να απαντάει σε μηνύματα και να ανοίγει κουβέντα, σημαίνει ότι δεν έχει κάτι να κάνει στη ζωή του. Άλλο. Αυτό καταλαβαίνω τουλάχιστον εγώ. Και αυτό είναι το χειρότερο συμπέρασμα για μένα. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι δεν έχει κάτι να κάνει ο άλλος και αυτή είναι η διασκέδαση, να το πω. Δεν μπορώ να το πω διασκέδαση, αλλά είναι η ασχολία του.
0: Πάντως υπάρχει τώρα, έχει ανάψει κουβέντα και εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ και τα άσχετα σχόλια. Δηλαδή, τώρα το θέμα είναι η στρατιωτική θητεία στην Ελλάδα με αφορμή την αναμέτρηση εθνικής και πετάγεται ένας και λέει η Λετωνία θα το πάρει.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή, εμένα μου αρέσουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, για ένα δίλεπτο, τρίλεπτο περνάω καλά. Ναι, τώρα ο άσχετος, η Λετωνία θα το πάρει.
1: Ναι. Καλά, δεν το συζητάμε. Ναι, εντάξει, δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Αλλά γενικά βλέπεις και την ανάγκη του κόσμου να σχολιάσει τα πάντα, εντάξει.
0: Και όχι μόνο να σχολιάσει τα πάντα και να συγκρίνει τα πάντα. Δηλαδή βάζει ένα τρίποντο από τα 8 μέτρα ο Σπανούλης Τζούνιορ, ίδιος ο μπαμπάς του. Κάνει ένα airball σε 2 προσπάθειες αργότερα. Βέβαια, πώς.
1: Δεν λέω αυτό, εγώ άλλο λέω.
0: Ναι, δηλαδή τα σχολιάζουν όλα, είτε θετικά είτε αρνητικά. Δεν βγάζει άκρη.
1: Όχι, λέω, μπορεί σε ένα post, το οποίο αφορά, ας πούμε, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Παιδών Under 16, να γράψει κάποιος ότι πολύ καλός έγινε ο Σπανούλη. Να μπει ένας από κάτω και να γράψει, ρε παιδιά, είμαστε στην περιφερειακή της Θεσσαλονίκης, σαν να αργούνε λιγάκι. Και το ίδιο άτομο που σχολίασε νωρίτερα την Under 16 να εκφράσει άποψη για την περιφερειακή.
0: Ναι, αυτά τα έργα του flyover,
1: ναι. Και να έχει άποψη για την παραλία της Σάμου, ας πούμε. Καταλαβες. Δηλαδή θέλω να πω ότι εκφράζει άποψη για όλα, ας πούμε, ο Έλληνας. Το έχουμε αυτό ούτως ή άλλως.
0: Λοιπόν, back πήραμε. Back, ας ξεκινήσουμε από αυτό που καίει. Τον ποδοσφαιρικό Άρη αυτό που καίει, έτσι.
1: Ναι. Όχι, δεν πήρε back. Επίσημα, δηλαδή να έχει πάρει κάποιον παίκτη επίσημα και να πούμε αυτό το πράγμα. Είναι σε συζητήσεις. Έχει προσθεθεί το όνομα του τούτου. 28χρονος Άγγλος, ο οποίος είχε περάσει για ένα διάστημα ως δανεικός από τον Πας Γιάννενα. Την τελευταία διετία ήταν στην Μπόλτον. Η Μπόλτον δεν έχει σχέση με την άλλοτε Μπόλτον του Γιαννακόπουλου, ας πούμε. Παίζει στη League One. Η League One είναι η γάμια εθνική Αγγλίας. Δηλαδή είναι η Premier League, είναι η Championship και μετά είναι η League One. Δεν είναι δηλαδή η παλιά η Μπόλτον που έπαιζε στις ευρωπαϊκές οργανώσεις. Έπαιξε λοιπόν τελευταία διετία στην Μπόλτον. Ένιωσε ότι ο κύκλος του έκλεισε εκεί, γιατί ήταν βασικός και αναντικατάστατος. Την πρώτη χρονιά έπαιξε ως δεξί εξτρέμ, τη δεύτερη ως δεξί fullback. Περισσότερο εξτρέμ είναι, βέβαια, με ποια έννοια το λέω, ότι είναι πιο, έχει επιθετικά χαρακτηριστικά. Δεν ισχύει το ίδιο για την άμυνα. Δηλαδή δεν διακρίνεται για την ικανότητά του στην άμυνα. Σε κάθε περίπτωση, είναι μια περίπτωση η οποία μπορεί να μην είναι σε πρώτο πλάνο, αλλά απασχολεί τον Άρη και τον απασχολεί από τη στιγμή που μέχρι στιγμής αυτό που καταγράφουμε από τον Άρη Δημήτρη και για τους φίλους ακράτες είναι απώλειες παικτών. Δηλαδή, ήθελε το Μαζουακού, ανακοινώθηκε από την Κόνιασπορ. Ήθελε το Ρέαπτσουκ, δεν μπορεί να τον πάρει. Ήθελε τον Ιμπραχήμ Σισε, πήγε στο Κατάρ. Ήθελε τον Σάρκα, τον Σλοβάκο, θα συνεχίσει την καριέρα του εκτός συγκλονιστικού απρόπτου στην Ομόνοια, στην Κύπρο. Με την υποσημείωση βέβαια ότι στο ΣΑΤΚΑ ο Άρης συμφωνεί σε προφορικό επίπεδο, αλλά αναζητούσε κάτι καλύτερο. Αυτό τώρα μου θυμίζει η κουβέντα δύο φίλων σε μπάρα. Δηλαδή, πάνε εκεί που μπορείς και άστα μεγάλα όνειρα.
0: Ναι.
1: Έτσι έκανε και ο Άρης. Πήγε να πάρει κάτι καλύτερο και τελικά τον έχασε τον παίκτη. Γιατί με βάση τη δική μου την πληροφόρηση είχε συμφωνήσει για τριετές συμβόλαιο μαζί του. Τον είχε σε εκκρεμότητα. Ο παίκτης κουράστηκε να είναι σε εκκρεμότητα. Του ήρθε η πρόταση από την Ομόνοια, από την Κύπρο και σου λέει. Κάει ο πέντε και στο χέρι, παραδέχει καρτέρι.
0: Πάντως,
1: έκλεισε στην Κύπρο.
0: Ναι, αυτό τώρα που αναφέρεις είναι όντως μια έτσι. Είναι μια λειτουργία η οποία δείχνει φτώχεια. Δείχνει ένδυα. Δείχνει ενδεχομένως όχι επαγγελματισμό. Ίσα, να τον έχεις κλεισμένο και να μην.
1: Ναι. Ένδυα δείχνει επιλογή του τούτου. Στην επιλογή του ΣΑΤΚΑ δεν δείχνει. Καταρχάς, ένδυα ότι υπάρχει είναι δεδομένο. Εντάξει. Η διαχείριση της υπόθεσης του ΣΑΤΚΑ δείχνει ότι προσπαθώ να πάρω κάτι περισσότερο από αυτό το οποίο μπορώ.
0: Ναι, αλλά και να τον κλείνεις προφορικά και να μην προχωράς για να τον έχεις και τελειωτικά.
1: Ναι, γιατί ήθελε κάτι καλύτερο, ναι.
0: Και...
1: είναι όταν θες τα πολλά, τι κάνεις και τα λίγα.
0: Ακριβώς αυτό, μάλλον.
1: Αυτό είναι στην πραγματικότητα. Ναι. Και η ουσία είναι ότι η αποστολή αναχώρησε σήμερα το μεσημέρι για την Ιταλία, για το αυριανό φιλικό παιχνίδι με την Νάπολη. Είναι το τελευταίο τεστ προετοιμασίας για τους κίτρινους. Και θεωρητικά είχε σημαδευτεί αυτός ο αγώνας για να ως τελική δοκιμή με full roster, με full ομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Το Άρης επίδεται να παίξει την άμυνα. Δηλαδή, εγώ δεν είπα να πάρει και τους τέσσερις που χρειάζεται. Εντάξει, καταλαβαίνω. Πάρε δύο. Πάρε έναν. Πάρε κάποιον, τέλος πάντων. Δηλαδή, πάρε κάποιον να πάρει ένα αριστερό μπακ. Να πεις ότι πήρα ένα αριστερό μπακ. Πάρε ένα δεύτερο στόπερ. Δεν γίνεται η ομάδα να μην έχει πάρει τίποτα. Και να πηγαίνει και να παίζει το τελευταίο τεστ προετοιμασίας τη Δευτέρα, να έχει πρώτο επίσημο παιχνίδι. Το άλλο Σαββατοκύριακο να ξεκινάει το πρωτάθλημα. Και να. Όχι αυτό που μας έχει το επόμενο. Και να μην έχει πάρει, να μην έχει σχηματίσει ούτε υποτυπωδώς μια αμυντική γραμμή. Δεν είπα να πάρεις και δεύτερο δεξί μπακ και δεύτερο αριστερό μπακ και τρίτο στόπερ. Δω να πάω να πάρεις ένα δεύτερο στόπερ. Θα πάω να πάρεις ένα αριστερό μπακ. Να πεις ότι τουλάχιστον έχω σχηματίσει μια αμυντική γραμμή τεσσάρων παικτών, έχω άλλους δύο-τρεις από πίσω, έστω με τακτική αλχημία και ψάχνω να προσθέσω άλλους δύο. Να το δεχτώ. Που και αυτό είναι μη αποδεκτό, αλλά τέλος πάντων να το δεχτώ. Δεν γίνεται να έχει φτάσει 11 Αυγούστου και να ψάχνει τόσους πολλούς παίκτες. Γι' αυτό. Και θα δούμε τώρα αύριο το βράδυ, 10 η ώρα το βράδυ είναι το φιλικό με την Νάπολη. Να δούμε τι ψάρια θα πιάσει ο Άρης. Η Νάπολη, η οποία κατεβαίνει κανονικά, γιατί ξεκινάει το Ιταλικό Πρωτάθλημα, παίζει με την Τζένοα. Διάβαζα σήμερα την εντεκάδα που έχει στο μυαλό του ο Αλέγκρι, ο προπονητής της Νάπολη. Και Χόιλουντ βλέπω και Μακτόμινεϊ βλέπω. Κανονικά και Πολιτάνο. Όλοι παίζουν κανονικά για την.
0: Ωραίο φιλικό αυτό, έτσι, στην Ιταλία.
1: Στην Ιταλία, ναι. Θα γίνει στο κέντρο προετοιμασίας της Νάπολη, το οποίο είναι 7.200 θέσεων προετοιμότητας.
0: Το κέντρο. Ωραίο, ωραίο κέντρο.
1: Ναι, με το προπονητικό κέντρο έχει κερκίδες, 7.200 θέσεων, δίνει εκεί πέρα κάποια φιλικά. Έχει παίξει φιλικό παιχνίδι με την Οσασούνα και τη Θέλτα. Νίκησε την Οσασούνα, αναδείχθηκε ισόπαλη με τη Θέλτα. Με 1-1.
0: Μάλιστα, ωραία. Αύριο 10 η ώρα το βράδυ, λοιπόν. Θα υπάρχει καθόλου τηλεοπτική μετάδοση για αυτό το φιλικό,
1: Βασίλη? Ναι, από την Νόβα είναι. Ναι.
0: Από την Νόβα. Άρα οι φίλοι του Άρη αύριο είναι καθυλωμένοι στις 10 η ώρα. Θα το δούμε. Να δούμε αν έχεις και δίκιο κιόλας για την αμυντική γραμμή. Μπορεί να...
1: Όχι, δεν αλλάζει, δεν μου αλλάζει. 0-5 να κερδίσει ο Άρης, δεν αλλάζει η άποψή μου.
0: Ναι, μπορεί.
1: Θέλει
0: να σου πω κάτι. Μήπως αδικούμε και την πιτσιρικαρία?
1: Όχι, δεν αδικούμε. Ίσα-ίσα αυτή την αδικούν την πιτσιρικαρία. Γιατί ο πιτσιρικάς αποκτάει παραστάσεις. Όταν έχει μπροστά του έναν παίχτη με εμπειρία, με εικόνες. Το αν εσύ θες να χρησιμοποιήσει τον πιτσιρικά ή όχι, είναι ένα άλλο κομμάτι. Το ότι πρέπει να σχηματίσει μια κανονική αμυντική γραμμή. Δηλαδή, είδα το φιλικό με τον Παντσεραϊκό. Εντάξει, η άμυνα του Άρη είχε πρόβλημα. Και τα δύο γκολ του Παντσεραϊκού ήταν από προβλήματα. Και δεν κατηγορώ τα παιδιά. Τα παιδιά θα αποκτήσουν εμπειρία. Και εγώ, αν πάω. Και εγώ, όταν ξεκίνησα τη δημοσιογραφία, έκανα το ένα λάθος με το άλλο μέχρι να μάθω κάποια πράγματα. Όπως συμβαίνει με όλο τον κόσμο σε όλες τις δουλειές. Το θέμα είναι, μπορείς να απορροφήσεις το λάθος αυτό? Έχεις την πολυτέλεια? Δεν την έχεις. Ρισκάρεις με την ψυχολογία του παιδιού? Ρισκάρεις. Γιατί δεν έχουν όλοι τον ίδιο χαρακτήρα. μπορεί κάποιο παιδί να έχει την προσωπικότητα, το χαρακτήρα να προφά το λάθος, μπορεί άλλο παιδί να τον καταβάλει το λάθος. Όλος τρόπος δηλαδή είναι λαθασμένος, ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων. Mm-hmm. Που ας πούμε Αντωνιάδης που παίζει αριστερός μπακ, μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία το παιδί. Αλλά αν τα πράγματα δεν πάνε καλά, δηλαδή αν παίξει με τον Ζίβκοβιτς και τον περάσει 5 φορές στο Ζίβκοβιτς, ξέρεις το παιδί αυτό αν θα μπορέσει μετά να το διαχειριστεί αυτό το πράγμα. Το θέλω να πω.
0: Ναι, εντάξει, υπάρχει πάντα το κομμάτι της διαχείρισης. Υπάρχει όμως και η διαχείριση που λες ότι για να φτάσεις να αντιμετωπίσεις το Ζίβκοβιτς, ας πούμε, να έχεις αντιμετωπίσει πριν αυτόν και τέσσερις άλλους αριστερούς εξτρέμ, ας πούμε.
1: Να πάρεις τους νέους που είναι πέρα αυτού, αρκεί να το αξίζουν βέβαια, μέσα από μια διαδικασία και όχι εξ ανάγκης. Να υπάρχει μια διαδικασία και να έχουν και οι προπονήσεις που θα κάνουν να υπάρχει ένας. Ας πούμε στην Αντωνιάδη ένα παιδί, ένας έμπειρος αριστερός fullback, ο οποίος θα του συμβουλέψει και 2-3 πραγματάκια, να του δώσει κάποιες κατευθύνσεις για το πώς είναι αυτή η θέση. Αυτό θέλω να πω, η συναναστροφή με τους πιο έμπειρους δεν είναι κακή, είναι πολύ καλή για τα νέα παιδιά. Ο Αβραάμ Παπαδόπουλος ήταν στο σημείο να γίνει ένας από τους καλύτερους στόπερ, γιατί πολύ απλά έπαιζε με τον Ρονάλντο Γκιάρο στον Άρη, τον Βραζιλιάνο, ο οποίος Γκιάρο ήταν κομπιούτερ. Δεν χρειάζεται ο Γιάννη να τρέξει πάρα πολύ. Ήξερε να παίρνει σωστές τοποθετήσεις. Και μάθε πάρα πολλά. Και αυτά έχει πει ο Αβραάμ. Εντάξει, τα βγάζω από το μυαλό μου.
0: Mm-hmm. Είναι προφανώς.
1: Ναι. Του Αβραάμ Παδόπουλου.
0: Λοιπόν, τελεία για τον Άρη.
1: Ναι. Τι να πούμε.
0: Είπαμε. Θέλω
1: Είχαμε πριν από λίγο μια δήλωση του Γιάννη του Τικούνη.
0: Αυτό θέλω. Αυτό θέλω να πούμε.
1: Ότι ο Αντετοκούνμπο ήθελε να παίξει. Το είπα ουσιαστικά χθες. Δεν υπήρχε περίπτωση. Το μαλλιά με τον αφήσει.
0: Τώρα η κουβέντα πάντως που γίνεται στα social media, άμα θέλεις να τη μεταφέρω, είναι, θα το πω, μπορεί να γελάσεις, αλλά θα το πω απλά, έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ. Αν εμπιστευόμαστε τον Pat Riley ή όχι. Αν θεωρούμε δηλαδή ότι όντως είναι απόφαση του Pat Riley να μην παίξει ο Αντετοκούνμπο ή απλά έτσι το λένε για να καλυφθεί αυτή η αποτυχία παρουσίας του Γιάννη Αντετοκούνμπο, γιατί οι άλλοι δύο είναι κανονικά ο Θανάσης και ο Κώστας, αν δεν κάνω λάθος, στην εθνική ομάδα.
1: Μισό λεπτό. Εγώ θα το αντιστρέψω αυτό. Θα σου πω κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Αν ήσουν στη θέση του Pat Riley και έδινε σε ένα συμβόλαιο 60 εκατομμυρίων και στηριζόταν όλη η επιτυχία και της ομάδας, όλο το πλάνο επιτυχίας της ομάδας σε ένα παίχτη και αυτός ο παίχτης είχε 5,5 μήνες να παίξει μπάσκετ και ο οποίος ξέρεις ότι έχει ταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς αρκετούς στο γόνατο, θα το ρίσκαρες? Εγώ όχι. Εγώ θα φώναζα τον Γιάννη και θα του έλεγα: σ' αγαπάμε, σε λατρεύουμε, καταλαβαίνουμε την τρέλα στην εθνική ομάδα, αλλά φίλοι, εμείς εδώ πέρα επενδύσαμε ένα σκασμό λεφτά. Έχει να παίξει 5,5 μήνες μπάσκετ. Δεν γίνεται να μπει τώρα σε δύο τέτοια παιχνίδια πάρα πολύ απαιτητικά. Έτσι θα έκανα εγώ.
0: Ναι.
1: Αν είμαστε στο Pat Riley.
0: Ο οποίος βεβαίως είναι ο πρόεδρος των Χιτ.
1: Δεν είναι
0: ο
1: προπονητής.
0: Ναι, είναι το κουμάντο. Από
1: το
0: την κουμάντο. Άλλη όμως, εσύ Βασίλη, τώρα θα κάνω πάλι εγώ το δικηγόρο του διαβόλου. Γιατί δεν γίνεται με κανέναν άλλον, ας πούμε, Ευρωπαίο star του NBA αυτό το πράγμα και γίνεται μόνο με τον Αντετοκούνμπο?
1: Γιατί
0: δηλαδή ο Γουεμπανιάμα, ας πούμε, είναι. Εντάξει, okay, δεν έχει τον τραυματισμό. Αλλά ως φυσιογνωμία, ας πούμε, ως παίκτης, ως σωματοδομή, σου δίνει την εικόνα ότι είναι. Έτσι,
1: όχι, ότι είναι εύθραυστος.
0: Ναι, ότι είναι εύθραυστος. Ακριβώς.
1: Ναι. Για να σου πω την αλήθεια, αυτό μου δίνει. Ναι.
0: Δηλαδή, γιατί δεν έχουμε από τους Σπέρς ένα τεράστιο no σε οποιαδήποτε κλίση του στην εθνική του ομάδα?
1: Όχι, υπήρχαν στο παρελθόν.
0: Στο παρελθόν, ναι, αλλά
1: ναι, εκεί που
0: μετρούσε, ας πούμε.
1: Ότι του Γιάννη περισσότερα, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Ναι. Του Γιάννη περισσότερα, ναι. Του Γιάννη περισσότερα. Τι να σου πω τώρα.
0: Είναι περισσότερα και να σου πω και κάτι και δεν ξέρω και αν θα έχει και άλλη ευκαιρία. Δηλαδή, αν χαθεί αυτό,
1: ναι,
0: το
1: γιατί θα εξαρτηθεί αυτό. Ναι.
0: Αν χαθεί αυτό το παγκόσμιο και αν χαθεί αυτό το. Και αν χαθεί αυτή η Ολυμπιάδα, γιατί νομίζω και θα ήθελα να μας το εξηγήσεις λίγο, είναι και προκριματικά για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, παίζεται και η πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες από αυτό.
1: Σε περίπτωση που πάμε στο μπάσκετ,
0: ναι,
1: αυτομάτως μπορούμε να διεκδικήσουμε την πρόκρισή μας στο Ολυμπιακό τουρνουά μέσα από το μπάσκετ.
0: Αν όχι.
1: Οι ομάδες οι οποίες δεν το καταφέρουν μέσω του Μουντομπάσκετ, παίζουν σε Ολυμπιακά τουρνουά. Και μπορείς μετά από εκεί να διεκδικείς την πρόκλησή σου.
0: Α, εντάξει, οκ. Okay. Άρα υπάρχει
1: Άρα, λοιπόν,
0: ιστορία γι' αυτό.
1: Αν εμείς, δεν προκριθούμε στο Μουντομπάσκετ, δεν προκριθούμε και στο και δεν προκριθούμε και στο Ολυμπιακό τουρνουά, η επόμενη διοργάνωση στην οποία θα φορέσει ο Αντετοκούμπο τη φανέλα της Εθνικής θα είναι στο Ευρωμπάσκετ το 2029. Ο Γιάννης αυτή τη στιγμή είναι 32 ετών, 6 Δεκεμβρίου είναι γεννημένος, τα κλείνει τώρα, άρα θα φορέσει τη φανέλα της Εθνικής τελευταία φορά στα 15, στα 35.
0: 35 στα 36, εκεί. Εντάξει,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Okay. Δεν είναι και απαγορευτική ηλικία, αλλά μην περιμένεις να σου βγάλει συνεχόμενους αγώνες να παίζει, δηλαδή. Έτσι.
1: Ναι, δεν ξέρεις και το κορμί του πώς είναι όμως. Καταλάβεις, δεν ξέρεις το κορμί του αν θα το αντέξει. Δηλαδή τώρα πάει, ο Γιάννης θέλει να πάρει πρωτάθλημα με δεύτερη διαφορετική ομάδα. Οι Heat δεν θα έχουν εύκολη αποστολή, γιατί η Φιλαδέλφια έχει κάνει ομαδάρα, εντάξει.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να πονέσει αρκετά. Πέρσι ο Γιάννης έπαιξε 36 παιχνίδια στο NBA.
0: Τα λιγότερα νομίζω είναι από κάθε άλλη σεζόν που έχει παίξει.
1: Τα λιγότερα από κάθε άλλη χρονιά, ναι. Τα λιγότερα από κάθε άλλη χρονιά. Και μάλιστα έπαιξε και λιγότερα λεπτά από κάθε άλλη χρονιά, με εξαίρεση την πρώτη σεζόν στο Μιλγόκι, όπου είχε 24,6 λεπτά κατά μέσο όρο. Φέτος ήταν στα 28,9. Δηλαδή έπαιζε σχεδόν μισό παιχνίδι. 48 λεπτά είναι η χρονική διάρκεια στο NBA, του ενός αγώνα NBA, 29 λεπτά ας πούμε έπαιζε ο Αντετοκούμπο. Δηλαδή ακόμα και στα παιχνίδια που είχε πολύ συγκεκριμένη διαχείριση. Ήταν η πρώτη φορά που έπεσε κάτω από τα 30 λεπτά.
0: Ναι, κατάλαβα. Okay.
1: Σεζόν στο NBA.
0: Εντάξει, δυσκολεύει, αλλά δεν γίνεται. Okay. Νομίζω ότι και αυτή η κουβέντα κάποια στιγμή πρέπει να κλείνει για να μπορέσουν οι άνθρωποι που όντως έχουν κληθεί και θα πάρουν μέρος σε αυτούς τους πολύ κρίσιμους αγώνες, απερίσπαστοι από την οποιαδήποτε περιραίουσα ατμόσφαιρα, να καταθέσουν ψυχή είτε και σώματι στο γήπεδο και να πάρει η Εθνική αυτό που θέλει. Δηλαδή 2-3 τουλάχιστον. Κάνω κάποιο λάθος?
1: Ναι.
0: 3-3.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Για μένα η Εθνική μπορεί να χάσει μέχρι ένα μάτς.
0: Ναι, αυτό. Από την Ισπανία.
1: Ναι. Μπορεί να χάσει μέχρι ένα μάτς. Και παραπάνω από ένα μάτς πρόβλημα. Πραγματικά πρόβλημα πάρα πολύ μεγάλο. Γιατί είναι και ισοβαθμίες. Έχουμε και μειονέκτημα στις ισοβαθμίσεις που τα κάναμε. Είναι φοβερό, δηλαδή, το πώς τράβωσε η όλη ιστορία από τις ίδιες που κάναμε από την Ρουμανία και την Πορτογαλία είναι τρομερό, είναι απίστευτο. Γιατί είναι συνήθως τι κάναμε. Πηγαίναμε με ένα ρεκόρ 5-1 ή 6-0, συνήθως 5-1, σε αυτή τη φάση από τότε που άλλαξε το σύστημα και ήμασταν άνετοι. Γιατί πατούσαμε πάνω στις δίκες που είχαμε κάνει στην πρώτη φάση.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα δεν το έχουμε αυτό. Το πλεονέκτημα αυτό το έχουν οι άλλοι. Και δεν είναι εύκολες οι ομάδες. Τώρα, δηλαδή, σήμερα έβλεπα την αποστολή της Ουκρανίας. Έχει δύο παιδιά από το NBA. Και οι Ουκρανοί είναι παίκτες οι οποίοι δεν μπορώ να πω ότι είναι προσωπικότητες κτλ. Αλλά αν έχουν ρυθμό και επειδή είναι σουτέρ, μπορούν να σου κάνουν πολύ μεγάλη ζημιά. Δηλαδή, καθόλου εύκολο.
0: Λύσε μου μια απορία, αν το ξέρεις. Υπάρχει ένας παίκτης στην Under 16 στην εθνική ομάδα, Μοναμά. Μονάμα, πώς προφέρεται σωστά το όνομά του?
1: Δεν ξέρω.
0: Τον βλέπω τώρα με αντίπαλο τη Σλοβενία και κάνει πάρα πολύ καλό παιχνίδι.
1: Ναι, δεν το ξέρω. Εγώ τώρα έβαλα τώρα να δω την εθνική.
0: 46-47 είναι η εθνική μας ομάδα μπροστά, ναι, στη φάση των 16.
1: 50-47 χάνουμε, φάγαμε 4-0.
0: 50-40, γιατί εσύ είσαι πιο μπροστά από εμένα?
1: Δεν ξέρω.
0: Μην μου ξανακάνει spoil τώρα, δεν σε κάλεσε γι' αυτό τώρα, ναι.
1: 50-47 τώρα.
0: 50-47, από τετράποντο θα βάλει δηλαδή τώρα. Δεν είναι ωραίο να το ξέρεις, Δρέση. Ναι, δεν είναι ωραίο να το ξέρεις. Λοιπόν, ωραία. Βασίλη, ήθελα κάτι άλλο να σε ρωτήσω. Πες μου λίγο ότι.
1: Ωραίος ο Νίκολης σήμερα τη ΣΑΕΚ. Έβλεπα την
0: συνέντευξη για το Super Cup.
1: Και τον ρωτούσαν συνέχεια για την περσινή χρονιά τη ΣΑΕΚ. Και χρησιμοποίησε αυτό που είπε, που είχε πει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Σφύριξε κιόλας. Last year.
0: Last year.
1: Last year, ναι. Γιατί και είπε ότι ο καλός μου φίλος ο Ζέλικο Μπράντοβιτς επέστρεψε στην Ελλάδα και είχε πει αυτό. Ήταν μετά από ένα παιχνίδι με την Προκόμ που είχε πει τότε ο Μπράντοβιτς, βλέποντας την ομάδα του, είχε κερδίσει 20 πόντους, να φανταστείς, εντάξει. Την ομάδα του, αλλά είχε εκνευριστεί.
0: Okay, δύσκολα τα πράγματα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Αυτά τα λέγαμε από χθες. Δεν ξέρω αν σου έχει αλλάξει κάτι την άποψη.
1: Όχι, εγώ σου είπα ότι για τον Παναθηναϊκό είναι έτσι πως είδα τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρεις βέβαια, αυτό τώρα οφείλω να το πω γιατί μου το έχει πει ένας προπονητής, ότι στο διάστημα της προετοιμασίας είναι πολύ μεγάλη αλλαγή που μπορείς να δεις σε μια ομάδα μέσα σε διάστημα μιας εβδομάδας. Είπα ότι αν ο Παναθηναϊκός παίξει με την Τσέσκα όπως έπαιξε στον πρώτο αγώνα, πρόβλημα. Πολύ μεγάλο. Δεν γίνεται όμως να παίξει τόσο άσχημα. Γιατί εγώ τον είδα άσχημα τον Παναθηναϊκό. Δεν τον είδα καλό. Θα το ζούμε. Πάντως το καλό είναι ότι τα μάτς είναι νωρίς.
0: 8.30.
1: Για να δούμε και τον Τεντόγλου. Δεν χάνεται. Τώρα το μυαλό μας είναι σωστή που το καταλαβαίνεις αυτό.
0: Ο βασιλιάς των σπόρων είναι.
1: Ναι.
0: 9.30 είναι καλό. 9 και 30. Αχ, πότε είναι 9.30 είναι.
1: 10 και 16 είναι ο Τεντόγλου. Οπότε θα προλάβουμε να τον δούμε.
0: 10 και 16 ξεκινάει η προσπάθεια στο Μήκο, στο Πανευρωπαϊκό, στο Μπέρμιγχαμ, στην ΕΡΤ 2, έτσι.
1: Ναι. Και φραντεσκάκι έχουν στη σφυροβολία. Τελικούς. Εντάξει, θα τα δούμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Θα τα πούμε και αύριο.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη.
0: Γεια χαρά.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Λοιπόν, βαδίζοντας σιγά σιγά προς το τέλος και αφού ευχαριστήσουμε τη Ρούλα Βανιτίδου που βρέθηκε πίσω από την κονσόλα και ρύθμισε τον ήχο μας, να υπενθυμίσουμε ότι ο Μίλτος Τεντόγλου αγωνίζεται απόψε το βράδυ στον τελικό του μήκους, στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα Στίβου που πραγματοποιείται στο Μπέρμιγχαμ της Μεγάλης Βρετανίας. Μία διοργάνωση, ένας τελικός, ο οποίος θα ξεκινήσει στις 10 και 16 πρώτα λεπτά και θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 2 για τους λάτρεις του Στίβου και όχι μόνο. Εμείς ανανεώνουμε για αύριο στις 3 μετά το μεσημέρι το ραντεβού μας. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η σωρός ενός ατόμου αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε στο σημείο από όπου ξεκίνησε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στο Πικέρμι. Η σωρός φαίνεται πως εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο από το οποίο ενδέχεται να ξεκίνησε η φωτιά περίπου στις 3.30 το μεσημέρι, η οποία οριοθετήθηκε μισή ώρα αργότερα. Επιτόπου έχουν μεταβεί άτομα από το ανακριτικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής για να ρίξουν περισσότερο φως στα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς, καθώς και στην ταυτότητα του ατόμου που βρέθηκε νεκρό. Στο μεταξύ οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σήμερα σε δασική έκταση στην περιοχή Βολή με Ζακύνθου, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ενώ νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα από το 112 για εκένωση προς Βολήμες στους κατοίκους της περιοχής Ελιές. Συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική το μεσημέρι σήμερα για τον εκτροχιασμό ενός βαγονιού, το οποίο μετέφερε καύσιμα στο σιδηροδρομικό σταθμό Ιδωμένης Κιλκής. Στο σημείο μετέβησαν πυροσβεστικές δυνάμεις για λόγους ασφάλειας, ενώ δεν υπήρξε κίνδυνος πυρκαγιάς, ούτε αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή διαρροή καυσίμων. Σε ισχύ τίθεται με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ αύριο, Τετάρτη, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Τρεις ναυτικοί σκοτώθηκαν σε επίθεση των Χούθη της Ιεμένης εναντίον φορτηγού πλοίου στο στενό Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, σύμφωνα με πηγές της ακτοφυλακής της Ιεμένης και κυβερνητικού στρατιωτικού αξιωματούχους που επικαλείται το Ρόιτερ. Οι Χούθη, που υποστηρίζονται από το Ιράν, φέρεται να έπληξαν το πλοίο την ώρα που αυτό έπλεε στη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό, η οποία συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον κόλπο του Άντεν. Πηγές του τομέα ναυτικής ασφάλειας δήλωσαν στο Ρόιτερ ότι το φορτηγό πλοίο έγινε στόχος επίθεσης χωρίς να είναι σαφής η κατάσταση του υπόλοιπου πληρώματος. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας του Πακιστάν, Χουάτζα Ασίφ, κοντά σε συμφωνία βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Σε συνέντευξή του στο Bloomberg, δήλωσε ότι οι εξελίξεις των δύο τελευταίων ημερών δείχνουν πως οι δύο πλευρές πλησιάζουν σε κάποιο είδους διευθέτηση. Κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη των αγνοούμενων από το φωνικό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία με τους διασώστες να δίνουν τιτάνια μάχη στα συντρίμια μετά την πιο ισχυρή σεισμική δόνη 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία με τους διασώστες να δίνουν τιτάνια μάχη στα συντρίμια μετά την πιο ισχυρή σεισμική δόνη.

0: υπόθεση της Μαρφίν και κρίθηκε προσωρινά κρατούμενη. Η ίδια αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί και υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα πως βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Στο νοσοκομείο Χανίων μετέβη χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετέβη στα εξωτερικά ιατρία του νοσοκομείου μετά από πτώση που φέρεται να είχε την ώρα που έκανε ποδήλατο. Ο κύριος Μητσοτάκης φαίνεται να τραυματίστηκε στο χέρι και να φέρει μικρές εκδορές από την πτώση του. Ναυαγοσώστες στα νέα πλάγια Χαλκιδικής έσωσαν έναν 7χρονο από τη Σερβία, ο οποίος κινδύνευσε να πνιγεί μπροστά στους γονείς του όταν έπεσε από το φουσκωτό του στρώμα σε απόσταση 40 μέτρων από την ακτή. Στο διεθνή χώρο επιστρέφουμε. Η αστυνομία της Νότιας Αφρικής, ανακοίνωσε σήμερα ότι 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν σε ορυχείο που έχει εγκαταληφθεί κοντά στο Ράστεμπεργκ στην επαρχία Northwest, χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες στη δημοσιότητα. Η παράνομη εξόρυξη ταλανίζει τη Νότια Αφρική επί δεκαετίες μέσω μικροκλοπών αλλά και οργανωμένων εγκληματικών δικτύων. Στην αθλητική επικαιρότητα, έτοιμος να γράψει ιστορία είναι ο Μίλτος Τεντόγλου. Η ώρα του τελικού έφτασε για τον Έλληνα πρωταθλητή που θα επιδιώξει να κατακτήσει το 4ο χρυσό στο Alexander Stadium σήμερα στις 10:15 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Και μια ματιά στον καιρό, σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται αύριο αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ως 4 και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική 5 με 6 μποφόρ. Αίθριο καιρό θα έχει αύριο η Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
5: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Calvin Harris και Summer, αφιερωμένο στους καλοκαιρινούς έρωτες, διότι υπάρχουν και αυτοί. Και μιας και είμαστε και στην κορύφωση του καλοκαιριού, είμαστε εμείς, εσείς μάλλον, που περιμένετε να έρθει η άδεια σε 200 λέει μία ώρες, 16 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα. Βγαίνω σε άδεια, αλλά who's counting, δηλαδή ποιος μετράει. Ή είστε κι εσείς οι τυχεροί που αυτή τη στιγμή βρίσκεστε σε άδεια και καλά κρασιά. Ελάτε λοιπόν να περάσουμε ωραία με τούτη την παρέα. Εμείς εδώ οι εναπομείναντες και οι εναπομείνουσες στην όμορφη άδεια προς το παρόν Θεσσαλονίκη. Έχει να διάσει και άλλο, πιστεύω, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, διότι όπως ανέφερα και χθες, είναι η εβδομάδα όπου φύγει. Άκου να δεις. Κώστα Σαβίδη στην τεχνική υποστήριξη, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Θα είμαστε κοντά σας και αυτό το καυτό καλοκαιρινό απόγευμα της 3ης 11 του Αυγούστου. 5 με 7 καθημερινά είμαστε κοντά σας. Έως τις 7 θα σας δροσίσουμε και με την ομιλία μας, αλλά κυρίως με τις μουσικές μας. Βρισκόμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 5, 31 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης σήμερα 11 Αυγούστου. Δεν βλέπω κάποια εορτή. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Χρόνια πολλά σε όσοι εορτάζουν. Αν ξέρετε εσείς κάποιος που εορτάζει σήμερα και εμάς μας διαφεύγει, 2-3-13-3-3-8-4-20, ελάτε στην παρέα μας να μας πείτε μια καλησπέρα έτσι δροσερή, όμορφη και ωραία, ή αν θέλετε να μας στείλετε τις παραγγελιές σας, τα μηνύματά σας, την αγάπη σας, οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, βίντεο, φωτογραφίες, κουλουπού κουλουπού, στο Viber του 102 στο 6930-078-228. Αυτή τη στιγμή βαίνουμε καλώς στους δρόμους της πόλης, δηλαδή είμαστε στα πορτοκαλοπράσινα, από ό,τι βλέπω. Δεν έχουμε κάτι σε κόκκινο, γιατί είπαμε σιγά σιγά όσο φτάνουμε στην κορύφωση του καλοκαιριού, δηλαδή στο 15 Αύγουστο, αδειάζει η πόλη. Τρίτη είναι, εγώ πιστεύω ότι όσο φτάνουμε Παρασκευή εκεί, νομίζω ότι εμείς που θα μείνουμε στη Θεσσαλονίκη, αν μη τι άλλο, θα περάσουμε ωραία. Θα σας δώσω όμως και ιδέες τι μπορούμε να κάνουμε στην άδεια πόλη, ευελπιστούμε να είναι άδεια τον 15 Αύγουστο. Θα σας πούμε και μουσικά νέα, θα σας πούμε και τον καιρό και την κίνηση, ό,τι θέλετε θα σας πούμε, ό,τι μας αφορά, ό,τι μας αρέσει και κυρίως θα ακούσουμε μουσικάρες. Συνέχεια με αυτό που θέλω εγώ να κάνω για τη συνέχεια. Hit it!

Θα έπρεπε, λέει, αυτή η εβδομάδα που οδεύουμε σιγά σιγά προς το 15 Αύγουστο να λέγεται και μεγάλη εβδομάδα. Όπως και να έχει, είναι μια μεσοβέζικη, αν μου επιτρέπετε, κατάσταση, διότι πολλοί είναι αυτοί που έχουν επιστρέψει από άδειες, άλλοι αναμένονται να φύγουν. Αυτό που ακούς συνέχεια είναι που πήγες, που θα πας, τι συμβαίνει, τι κάνεις, τι κάνετε. Καλώς ήρθατε, εδώ είμαστε. Άκου να δεις. Στον 102 της ΕΡΤΡΙ, απόγευμα Τρίτης, 11 του Αυγούστου, την έχει τη ζέστη του. Θα ξεκινήσω λίγο διαφορετικά σήμερα την εκπομπή, διότι διάβαζα ένα πολύ ενδιαφέρον άνθρωπο, νομίζω ότι μας αφορά όλους, το πόσο κοστίζει πραγματικά μία μέρα με air condition ανοιχτό στο σπίτι μας, στη δουλειά μας κτλ. Με την αύξηση λοιπόν των καύσωνων, πολλοί αναρωτιούνται για την οικονομική επιβάρυνση από τη συνεχή χρήση του air condition. Σύμφωνα με υπολογισμούς, τα σύγχρονα κλιματιστικά κοστίζουν περίπου 1 ευρώ έως 2,20 ευρώ την ημέρα για 10 ώρες λειτουργίας. Η ρύθμιση της θερμοκρασίας βέβαια στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου αντί για τους 22 βαθμούς Κελσίου μπορεί να μειώσει την κατανάλωση έως και 40%, για 10 ώρες δηλαδή, από 1 έως 2,20%, 2,20 ευρώ με συγχωρείτε, βέβαια εξαρτάται από τα μοντέλα, από την αποδοτικότητα. Τα σύγχρονα, λέει, κλιματιστικά είναι πιο αποδοτικά σε σχέση με τα παλαιότερα μοντέλα και εξοδεύουν και λιγότερο. Πολλοί χρήστες εντωμεταξύ ρυθμίζουν το air condition στους 18 ή στους 20 βαθμούς Κελσίου, γιατί θέλουν γρήγορη υδροσιά. Ωστόσο, αυτό αυξάνει την κατανάλωση, μας λένε οι ειδικοί, χωρίς να προσφέρει και σημαντική άνεση, ενώ οι ειδικοί προτείνουν οι θερμοκρασίες να είναι μεταξύ 24 και 26. Εγώ, ας πούμε, αυτή τη στιγμή έχω το air condition ακριβώς μεταξύ 24 και 26 ή τη στους 25 βαθμούς Κελσίου. Φυσικά, σημασία έχει ο καθαρισμός και γενικότερα για να μειώσουμε την κατανάλωση της ενέργειας και φυσικά και η συντήρηση του κλιματιστικού, μπορούμε, λέει, τι πρέπει να κάνουμε. Να κλείνουμε παντζούρια, κουρτίνες κατά τις ώρες που έχουμε έντονη ηλιοφάνεια, να χρησιμοποιούμε τη λειτουργία sleep mode κατά τη διάρκεια της νύχτας, να αποφεύγουμε να ανοίγουμε πόρτες, παράθυρα όταν το air condition είναι σε λειτουργία, να συνδυάζουμε το κλιματιστικό με έναν ανεμιστήρα για καλύτερη κυκλοφορία του αέρα και φυσικά εξοικονόμηση ενέργειας. Η συνεχής χρήση βέβαια του air condition δεν συνεπάγεται, μας λένε, από την άλλη και απαραίτητα υψηλούς λογαριασμούς ρεύματος, αλλά το πραγματικό κόστος εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, αλλά με τις σωστές ρυθμίσεις, αυτά που σας είπαμε δηλαδή νωρίτερα, μπορείτε να παραμείνετε δροσεροί όλο το καλοκαίρι, χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις στο λογαριασμό. Οπότε, σας είπαμε, γύρω στους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου για καλύτερη ισορροπία και γύρω στο 1 με 2 ευρώ στις 10 ώρες, μας λένε οι ειδικοί. Τώρα, μιας και είμαστε εδώ σε αυτό το θέμα, πώς θα εξελιχθεί ο καιρός στις επόμενες ημέρες. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη τα ίδια με χθες, από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου, έθριος ο καιρός, τα γνωστά τα ίδια. Τώρα, τις επόμενες μέρες θα έχουμε ζέστη στη Δυτική Ελλάδα μέχρι και την Πέμπτη, όπου εκεί θα ξεκινήσει μια αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας από την Πέμπτη και μετά και θα υποχωρήσει και άλλο η θερμοκρασία από την Παρασκευή έως και την Κυριακή. Σας λέγαμε ήδη και από χθες ότι ο φετινός 15 Αύγουστος θα κυλήσει συνολικά και αυτό δεν είναι κακό, με αρκετά πιο δροσερές θερμοκρασίες σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, αλλά και με πολύ ενισχυμένους ανέμους. Την Κυριακή δε, οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν σε σχετικά χαμηλά για την εποχή επίπεδα, ενώ από τη Δευτέρα ξανά προς τη δόξα τραβά. Καλώς και την Ατάσα, το Fan Club. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6 30 078 228. Τετάρτη, Πέμπτη όμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Παρασκευή βλέπω ότι πέφτει η θερμοκρασία και ρίχνει και μια ψυχάλα, αλλά το 15 Αύγουστο θα έχουμε δροσερές θερμοκρασίες. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με μια διασκευή για τη συνέχεια. Κάτι της πειραγμένο, λίγο διαφορετικό. Ήταν στην playlist του World Cup 2026, αν θέλετε, Mundial, διότι βλέπω πολλούς ότι τους λείπει λίγο τώρα το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Οπότε είπαμε να σας θυμίσουμε, αν μη τι άλλο, την playlist.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.
1: Άκου να δεις τον 102.3, απόγευμα Τρίτης, 11 Αυγούστου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Να καλησπερίσω και το φίλο μου το Στάθη, ο οποίος μου λέει αν είχε λέει το τηλεκοντρόλ του air condition και μείον 6 θα το έβαζα, αλλά και εγώ λέει το βάζω εκεί γύρω στους 24 βαθμούς Κελσίου, διότι για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα σας λέγαμε για καλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας και για όχι να έχουμε εκπλήξεις στους λογαριασμούς, καλό είναι η θερμοκρασία να είναι εκεί γύρω στους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου και εντάξει να μην παίζει όλη μέρα το condition, αν μπορούμε να το εναλλάσσουμε με ανεμιστήρες, αυτά που είναι επίσης οροφείς, τα οποία κάνουν δουλίτσα και γενικότερα ό,τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερο για να εξοικονομήσουμε ενέργεια. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης, έχουμε 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ σας λέγαμε νωρίτερα ότι ο 15 Αύγουστος, αν μη τι άλλο, θα είναι δροσερός. Τετάρτη, Πέμπτη θα έχουμε ζεστούλα, Παρασκευή ενδεχομένως να έχει και κάποια έτσι καλοκαιρινή μπόρα εδώ στην όμορφη πόλη της Θεσσαλονίκης. Και Σαββατοκύριακο ο 15 Αύγουστος θα έρθει έτσι με δροσερό καιρό, το οποίο είπαμε δεν μας χαλάει καθόλου. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228, είτε μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313-338-420, διότι εσείς επειδή είστε εκεί έξω αυτή τη στιγμή που εγώ βλέπω ότι δεν έχει κίνηση, είστε οι καλύτεροι reporters. Λοιπόν, και επειδή σαν σήμερα είχε γεννηθεί το 1949 ο Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και μουσικός Eric Howard Carmen, κατά κόσμο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2024. Ο Eric Carmen είχε γνωρίσει μεγάλη επιτυχία τις αγαπημένες μου δεκαετίες του 70, του 80, αρχικά σαν μέλος των Raspberries και μετέπειτα σαν σόλο τραγουδιστής. Δημοφιλή τραγούδια με τη φωνή του είναι πάρα πολλά, πολύ αγαπημένα, ιδιαίτερα έτσι από τα μικράτα μας, το Go All The Way, το All By Myself, ξέρετε, μπαλάντα, φοβερή και τρομερή, αλλά αυτό που εμένα μου έχει κλέψει την καρδιά είναι αυτό το τραγούδι από τον Eric Carmen, το Hungry Eyes, φυσικά από το soundtrack της ταινίας Dirty Dancing.

Τι ωραία ταινία, τι ωραίο τραγούδι. Είναι από αυτά τα τραγούδια που κουνά στο κεφαλάκι δεξιά και αριστερά. Εδώ είμαστε λοιπόν, να δει τον 102 τη ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Τρίτη, 11 του Αυγούστου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας και για εμάς που είμαστε εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης, αυτή την εβδομάδα του 15 Αυγούστου, τι σας έχω. Μία ξεχωριστή τετραήμερη γιορτή που συνδέει και τη θρησκευτική παράδοση με τον πολιτισμό και τη μουσική και το χορό και τη συλλογική συμμετοχή. Όλα αυτά τα διοργανώνει και φέτος ο Δήμος Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για τα Τριλόφια 2026, τα οποία θα λάβουν χώρα 13, 14, 15 και 16 Αυγούστου, με πλήθος εκδηλώσεων αλλά και μοίρασμα ψαριών και κρασιού. Τα Τριλόφια 2026 καλούν τους κατοίκους και τους επισκέπτες να συμμετάσχουν στις θρησκευτικές τελετές, στις πολιτιστικές, στις ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και μάλιστα ανήμερα Σάββατο 15 Αυγούστου, ανήμερα δηλαδή της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στις 9 η ώρα το βράδυ θα γίνει το καθιερωμένο παραδοσιακό μοίρασμα ψαριών, κρασιού και άρτου, ενώ θα ακολουθήσει και μουσική βραδιά στην πλατεία της κοινότητας Τριλόφου. Να τα ξέρετε, να τα γνωρίζετε όσοι θα είστε κι εσείς εδώ αυτές τις ημέρες. Βέβαια, έχουμε και άλλες προτάσεις κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Δεν θα σας τα πούμε όλα μαζί για να μην σας κουράσουμε. Λοιπόν, και με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα, 11 Αυγούστου του 1979, οι Knack κατακτούν την πρώτη θέση του Billboard 200 με το άλμπουμ τους Get the Knack, θα παραμείνει στην κορυφή για 5 εβδομάδες. Περιέχει τη μεγάλη τους επιτυχία My Sharona, το οποίο το έχουμε ξαναπεί για τη Sharona, ήταν υπαρκτό πρόσωπο. Ήταν ο έρωτας νομίζω του τραγουδιστή και φυσικά γι' αυτό το λόγο της έγραψε και αυτό το τραγούδι.

κάτι θα ξέρεις, Σερ, αυτή τη στιγμή πόσο χρονών είναι δεν λέμε, τέλος πάντων, αλλά έχει κατά πολύ μικρότερο σύντροφο σε ηλικία, εννοώ, τουλάχιστον έχει τα μισά της χρόνια, μπορεί να λέω το εν τρίτο. Καλά κάνεις, Σερ, μπράβο, εμπρός στο δρόμο που χάραξε η Σερ, λοιπόν. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της Σερ, 3 απόγευμα Τρίτης, 11 του Αυγούστου, και εκεί που λέγαμε ότι αδειάζει σιγά σιγά η πόλη όσο φτάνουμε στο 15 Αύγουστο, λίγο φαίνεται ότι ματιάξαμε την κίνηση, διότι βλέπω αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, εδώ εγώ στη δική μου κρυστάλλινη σφαίρα, ότι έχει κοκκινήσει λίγο η περιφερειακή, κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά, από το ύψος της Τριανδρίας μέχρι λίγο πριν από τις Οικές. Να ξέρετε, να γνωρίζετε όσοι τώρα κινείστε στους δρόμους της πόλης, φυσικά πάντα με προσοχή, με αποστάσεις ασφαλείας, στηρούμενοι πάντα τον κωδικό οδικής κυκλοφορίας, τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, και φυσικά με 102 στα ραδιόφωνά σας. Λοιπόν, βουλιάζουν, σου λέει, από κόσμο τα πλοία για σποράδες, διότι εδώ στη Θεσσαλονίκη τα μόνα νησιά που έχουμε έτσι πολύ κοντινά μας είναι Σκόπελος, Σκιάθος, Σαλόνισος, Σκύρος, μέχρι εκεί. Ενώ άμα είσαι στην Αθήνα έχεις πάρα πολλές επιλογές. Τέλος πάντων, ας μην γκρινιάξω, διότι έχουμε και τις κοντινές παραλίες. Βλέπε Κατερίνη που έχει υπέροχες παραλίες, βλέπε φυσικά Χαλκιδική και πρώτο και δεύτερο πόδι, και τρίτο άμα θέλεις, και φυσικά βλέπε και Πανομή και Μηχανιώνα κτλ. Αλλά δεν έχουμε τόσες επιλογές σε νησιά. Όπως και να έχει, βουλιάζουν, σου λέει, από κόσμο τα πλοία για σποράδες, 100% πληρότητα στις ημέρες αιχμής. Συγκεκριμένα το τριήμερο από 1η Αυγούστου η πληρότητα στα δρομολόγια της γραμμής έφτασε στο 100%, ενώ αντίστοιχη ήταν και η εικόνα από τις 7 έως τις 10 του μήνα. Αντίθετα όμως, η κίνηση εμφανίζεται λίγο πιο συγκρατημένη γύρω από το 15 Αύγουστο. 14 Αυγούστου η πληρότητα είναι στο 60%, αλλά 15 Αύγουστο εκείνη την ίδια ημέρα έχει φτάσει στο 50%. Από τις 17 Αυγούστου 10 και μετά η πληρότητα, ορίστε, επιστρέφει στο 100%. Ενώ για το υπόλοιπο του μήνα εκτιμάται ότι θα κινηθεί σε επίπεδα περίπου 50-60%. Και τι ψηφίζει εσείς οι ταξιδιώτες περισσότερο? Σκοπελίτσα, Σκόπελο. Φυσικά όλα τα νησιά αυτά έχουν την ομορφιά τους, αλλά νομίζω ότι και εγώ αν πήγαινα τώρα και μου δίνες την επιλογή, όχι, και Αλόνισο θα ήθελα να πάω, έχει πολύ όμορφη χώρα. Και η Σκιάθος είναι κοσμοπολίτικη, αλλά η Σκιάθος είναι πιο πολύ, μπράβο. Η Αλόνισος και για μένα έχει και ωραίες παραλίες, έχει πολύ όμορφη χώρα έτσι συμμαζεμένη. Η Σκιάθος νομίζω ότι είναι περισσότερο για την πιτζηρικαρία, δηλαδή για φοιτητές, για παιδιά, ξέρεις τώρα που έχουν τελειώσει τις πανελλήνιες, το σχολείο τους κτλ. Θέλουν να πάνε σε ένα κοντινό προορισμό. Η Σκόπελος είναι πιο ρομαντική, πιο ζευγαρουλέ κατάσταση, για ζευγαράκια. Λέω εγώ τώρα με το δικό μου το μυαλό. Σκύρο δεν έχω πάει, δεν μπορώ να δηλώσω άποψη. Μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου τα δρομολόγια, οπότε ό,τι προλαβαίνετε. Με εκεί θα συνεχίσουμε μουσικά, διότι σαν σήμερα το 1999 οι Kiss φτάνουν στον αριθμό 70-80 της Hollywood Boulevard με σκοπό να αποκαλύψουν το χρυσό του αστέρι στο The Walk of Fame. Επίσης, ξέρεις τι, η Αλόνισος έχει πολύ ωραίο κρέας. Πάρα πολύ ωραίο κρέας. Εννοείται, έχει πολύ ωραίες ταβερνίτσες, όπως η Ελώρια. Εκεί πέρα πάνω στη χώρα έχει υπέροχες ταβέρνες. Απλά το λέω και αυτό, το αφήνω αυτό εδώ να υπάρχει.

Και η Led Zeppelin στην παρέα του Άκου να δει στον 102.3 για τη φίλη μου την Σοφία που είναι Led Zeppelinού, άντε ας το πω έτσι. Εδώ είμαστε λοιπόν για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα μας, στη δροσερή παρέα του Άκου να δει στον 102.3. Θα σε πάω λίγο στην παιδική σου ηλικία. Δεν ξέρω βέβαια αν είχες είτε Barbie είτε BB Bo, αν τις θυμάστε, τις BB Bo και τις Barbie. Εγώ έχω ακόμα στην τουλάπα μου Κώστα Σαββίδης, φίλες και φίλοι, στην τεχνική υποστήριξη. Έχω και όχι, δεν είχα Barbie. Εγώ είχα Cindy, για να φανταστείς πόσο αρχαία είμαι, Cindy και BB Bo με John John. Και ακόμα στην ντουλάπα μου έχω την ντουλάπα της BB Bo με τον John John και τα ρούχα τους. Τα κρατάω κοιμήλιο, ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει. Μπορεί κάποια στιγμή να γίνει συλλεκτική, ας πούμε, η BB Bo. Γιατί οι περισσότεροι πλέον έχουν Barbie. Ορίστε, ναι. Δεν την πουλάω, ωραία, την BB Bo. Μου θυμίζει τα παιδικά μου χρόνια. Cindy ακόμα δεν έχω. Δεν ξέρω αν θυμάστε εκείνη την κούκλα τη Cindy. Λοιπόν, ξαναγυρνάω στην Μπάρμπι. Γυρνάω στην Μπάρμπι, την οποία οριακά δεν την πρόλαβα. Δηλαδή είχα μεγαλώσει όταν είχε γίνει της μοδός η φίλη μας η Μπάρμπι. Σε Μπάρμπι πάντως, άκου να δεις, μετατράπηκε η Whitney Houston με μο φόρεμα και πολύχρωμα σκουλαρίκια. Η συλλεκτική κούκλα είναι εμπνευσμένη από μία από τις πιο εμβληματικές εμφανίσεις της Whitney Houston. Η νέα κούκλα Μπάρμπι τιμάει το πολιτιστικό αποτύπωμα που έχει αφήσει η Whitney Houston και ως μουσικός και ως ηθοποιός και γενικότερα ως περσόνα. Η Μπάρμπι λοιπόν καλωσορίζει και τη Whitney Houston και μάλιστα η νέα Barbie αναπαραστά την τραγουδίστρια όπως είχε εμφανιστεί, αν θυμάστε, γιατί εγώ το φυσικά το θυμάμαι, το βίντεο κλιπ από το I Wanna Dance With Somebody, φορώντας ένα χαρακτηριστικό μο φόρεμα, πολύχρωμα έτσι πλούσια σκουλαρίκια, φυσικά πολύ μαλλί, και ψιλοτάκουνα παπούτσια. Για τη δημιουργία αυτής της κούκλας συνεργάστηκαν με την κουνιάδα, λέει, της Whitney Houston, που είναι και η διαχειρίστρια της περιουσίας της Whitney. Η Barbie αποκαλύφθηκε επίσημα το Σάββατο που μας πέρασε, ενώ η νέα Barbie εντάσσεται στη συλλεκτική σειρά Barbie Signature, στην οποία έχουν ήδη τιμηθεί και άλλες μουσικές προσωπικότητες όπως είναι η Miley Cyrus, η Kylie Minogue και η Tina Turner. Η συλλεκτική κούκλα της Whitney Houston, αν θες να την αγοράσεις, είναι μόλις τα $60. I'm Every Woman, συγκεκριμένα είναι η Barbie από εδώ και πέρα, η Whitney Houston για τη συνέχεια.

Και από τη Whitney Houston, που όπως σας λέγαμε νωρίτερα έγινε Barbie, πάμε στο Rod Stewart, διότι διαβάζω για ανησυχία ότι έχει ανησυχήσει τέλος πάντων τους θαυμαστές του ο πολύ αγαπημένος Rod Stewart. Ακύρωσε και άλλη συναυλία για λόγους υγείας. 81χρονος τραγουδιστής υποβλήθηκε πρόσφατα σε ιατρική επέμβαση. Εντάξει, κάπου καλό είναι να ξέρουμε ότι και να σταματάμε. Φυσικά όλοι θέλουμε να είμαστε αϊθαλείς, δηλαδή να μην τελειώνουμε ποτέ τη δουλειά μας, ιδιαίτερα όταν την αγαπάμε. Αλλά κάποια στιγμή δεν πρέπει και εμείς να αποσυρώμαστε σιγά-σιγά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ας πούμε, ο Rod Stewart τώρα 81 χρονών, θα μου πεις μόνο ο Rod Stewart είναι, γιατί εκείνος ο Mick Jagger έχει περισσότερη ενέργεια και από μένα. Okay, ο καθένας όπως νομίζει, αλλά καλό είναι όταν φτάνουμε σε μια ηλικία να προσέχουμε την υγεία μας. Ο Stewart λοιπόν και νωρίτερα είχε ανησυχήσει στους θαυμαστές του τον Ιούνιο, όταν αναγκάστηκε να ακυρώσει συναυλία στην Καλιφόρνια, επικαλούμενος και τότε λίμωξη του αναπνευστικού του συστήματος. Ο 81χρονος τρίλος της μουσικής βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε περιοδεία στην Αμερική για την αποχαιρετιστήρια, όπως λέει ο ίδιος, περιοδεία του, το One Last Time, την οποία την είχε ξεκινήσει το 2024 και ο ίδιος είχε πει: έχω περίπου, λέει, 40 συναυλίες φέτος, δεν είναι και τόσες πολλές, αλλά και του χρόνου, λέει, θα περιοδεύσω στο Ηνωμένο Βασίλειο και θα εμφανιστώ στο Zero Two, το οποίο, λέει, πιθανότητα θα είναι και το τέλος. Περαστικά στον άνθρωπο, θα κλείσουμε με ένα υπέροχο τραγούδι διαστόματος Rod Stewart. Εντάξει, ας ο καθένας, είπαμε, ξέρει τα όρια του και τον εαυτό του. Λοιπόν, και με αυτό το τραγούδι οδεύουμε στις ειδήσεις των 6 και επιστρέφουμε, αφού σας ενημερώσουμε ότι ναι, μεν στο κέντρο βαίνουμε καλώς, αλλά εξακολουθεί να έχει ένα πρόβλημα η περιφερειακή στο ρεύμα προς τα δυτικά από το ύψος της Τριανδρίας μέχρι περίπου λίγο πριν από τις Οικές.

του Άντεν. Κοντά σε συμφωνία βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν, σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας του Πακιστάν, Χουάτζα Ασίφ. Σε συνέντευξή του στο Bloomberg δήλωσε ότι οι εξελίξεις των τελευταίων 2-3 ημερών δείχνουν πως οι δύο πλευρές πλησιάζουν σε κάποιο είδους διευθέτηση. Κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη των αγνοουμένων από το φορνικό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία, με τους διασώστες να δίνουν τιτάνια μάχη στα συντρίμια μετά την πιο ισχυρή δόνηση που έχει σημειωθεί στη χώρα την τελευταία δεκαετία. Σύμφωνα με τον τραγικό απολογισμό, οι νεκροί ξεπέρασαν τους 220 και οι τραυματίες τους 570, με τους αγνοούμενους να ξεπερνούν τους 3.000 και να είναι δεκάδες τα κτίρια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Σήμερα απολογήθηκε ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη, η οποία φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση της Μαρφίν και η οποία κρίθηκε προφυλακιστέα. Η ίδια αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί και υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα πως βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Στο νοσοκομείο των Χανίων μετέβη χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

0: Αλμπέρτος Τεντόγλου. Η ώρα του τελικού έχει φτάσει για τον Έλληνα πρωταθλητή που θα επιδιώξει να κατακτήσει το τέταρτο χρυσό. Ο Τεντόγλου διεκδικεί απόψε ακόμη μια μεγάλη διάκριση στο Alexander Stadium στις 10:15 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Και μια ματιά στον καιρό. Στη Μακεδονία αύριο προβλέπεται γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή με ένταση έως 4 και στα ανατολικά βορειοανατολική 5 έως 6 μποφόρ. Έθριο καιρό θα έχει η Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Κασάνδρα γεμίζει φως, μουσική, θέατρο και πολιτισμό. Το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας επιστρέφει. Με 60 ημέρες γεμάτες πολιτισμό, μοναδικές παραστάσεις, μεγάλες συναυλίες και βραδιές που μένουν στη μνήμη. Εκεί όπου ο πολιτισμός συναντά το ελληνικό καλοκαίρι.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
3: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
6: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102.
5: Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί
6: και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

από τα μας τραγούδια, τα ελληνικά τουλάχιστον του καλοκαιριού. Σοφία Αρβανίτη, Μιχάλης Ρακιντζής, μη μου μιλάς για καλοκαίρια, εννοείται κάτι τι πειραγμένο. Εδώ είμαστε, φουλ καλοκαιράκι 2026, απόγευμα Τρίτης 11 του Αυγούστου. Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, Κώστα Σαββίδη στην τεχνική υποστήριξη. Θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7, στα 12 λεπτά μετά τις 6, 31 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Και αυτή τη στιγμή βαίνουμε καλώς στο πρόβλημα που σας λέγαμε νωρίτερα στον περιφερειακό, κινούμενοι στο ρεύμα προς τα δυτικά. Φαίνεται ότι τώρα έχει εκτονωθεί. Εν τω μεταξύ, σήμερα 11 του Αυγούστου, αύριο Τετάρτη 12 του Αυγούστου, οι λάτρεις της αστρονομίας και του νυχτερινού ουρανού, και όχι μόνο, έχουν φέτος ένα σημαντικό λόγο παραπάνω να στρέψουν το βλέμμα προς ψηλά, διότι η ετήσια βροχή διατών των αστέρων των Περσίδων κορυφώνεται κάτω από τις πλέον ευνοϊκές συνθήκες. Η απουσία της Σελήνης, η οποία συμπίπτει με τη φάση της Νέας Σελήνης στις 12 Αυγούστου, εξασφαλίζει ένα σκοτεινό ουρανό, ιδανικό για την παρατήρηση του φαινομένου, χωρίς παρεμβολές από το σεληνιακό φως. Για τους κατοίκους εδώ της χώρας μας, της Ελλάδος, οι καλύτερες νύχτες για την παρατήρηση είναι αύριο Τετάρτη προς Πέμπτη, δηλαδή 12 προς 13 Αυγούστου, με δευτερεύουσα επιλογή και την νύχτα της 13ης προς 14 Αυγούστου, δηλαδή Πέμπτη προς Παρασκευή. Η δραστηριότητα εντείνεται σημαντικά όσο κυλάει η νύχτα, καθιστώντας το διάστημα από τις 12.30 το βράδυ έως τις 4.30 το πρωί ιδανικό για όσους επιλέξουν να παρακολουθήσουν, να κάνουν δηλαδή αστροπαρατήρηση, αυτό το φαινόμενο στο δεύτερο μισό της νύχτας. Οι ειδικοί πάλι μας συνιστούν την απομάκρυνση από τα αστικά κέντρα και τη φωτορύπανση των πόλεων, προτείνοντας ορεινές περιοχές, απομονωμένα σημεία. Σου λέει δεν χρειάζεται κανένας ειδικός εξοπλισμός, ούτε τηλεσκόπια, ούτε κιάλια, ούτε τίποτα. Απλά θα αφήσετε το μάτι λίγο έτσι να συνηθίσει στο σκοτάδι, κάνα 20 λεπτό, και θα μπορέσετε να κάνετε καλή παρατήρηση. Φυσικά συνιστάτε η αποφυγή της χρήσης κινητών τηλεφώνων κατά τη διάρκεια της παρατήρησης, και πέρα από τις Περσίδες, η ημερομηνία της 12ης αύριο του Αυγούστου συνδέεται ημερολογιακά και με μια ολική έκλειψη ηλίου, η οποία όμως θα είναι ορατή αποκλειστικά από περιοχές όπως είναι η Ισλανδία, η Ισπανία και η Γρυλανδία. Και μάλιστα σήμερα διάβαζα για ένα άρθρο που ήδη μαζεύεται ο κόσμος για να δει αυτό το φαινόμενο. Από την Ελλάδα η χώρα βρίσκεται εκτός της ζώνης ολικότητας και το φαινόμενο θα γίνει αντιληπτό περιορισμένος μερική έκλειψη. Αν τώρα δεν θέλετε να κάνετε τίποτα από αυτό και θέλετε από το καναπέ του σπιτιού σας ή από την πολυθρόνα σας ή από εκεί που είστε απλά να παρατηρήσετε το φαινόμενο, η NASA έχει προγραμματίσει να μεταδώσει ζωντανά το φαινόμενο των Περσίδων μέσω του επίσημου καναλιού της στο YouTube. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να συνεχίσουμε χορευτικά. Αυτό το τραγούδι ξέρεις είναι για σένα. David Guetta, Zara Larsson, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Και έχουμε και μία έτσι πάλι διασκευή στη συνέχεια από Amy McDonald και This is the Life. Συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228 για τις παραγγελίες σας, τις φωτογραφίες, τα μηνύματά σας, ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε. Και φυσικά μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313-338-420. Οπότε το ρίχνουμε στα αστέρια ότι καλό, κακό μας συμβαίνει, δεν ξέρω, ας το ρίξουμε εκεί.

Ωραία διασκευούλα, έτσι. This is the life, Amy McDonald. Μεγάλη επιτυχία στα νιάτα του. Εδώ είμαστε, έχουν δει, στον 102 της R3, απόγευμα 3ης 11 του Αυγούστου. Να καλησπερίσω και την όμορφη Καβάλα που ήρθε στην παρέα μας. Αναφέρομαι στο φίλο μου τον Δισκόβιο, τον Βασίλη. Εννοείται θα μεταδώσω το τραγούδι σου μετά τις 6.30. Πολύ μιλάς, μου λέει, και δεν μπορώ την κρεβατό μουρμούρα. Τι να κάνω, γι' αυτό είμαι εδώ. Μου βγαίνουν το ένα μετά το άλλο. Και τώρα που σας έλεγα πριν για την αστροπαρατήρηση που μπορείτε να κάνετε αύριο 11 των Περσίδων που σας έλεγα νωρίτερα. Αυτό του λέγα τώρα του Βασίλη. Ο γιος μου, ας πούμε, θα πάει για αστροπαρατήρηση και εννοείται καλό στα πράξη. Εγώ από την άλλη παρήγγειλα παϊδάκια, παρήγγειλα σηκωτάκια, παρήγγειλα κοψιδάκια. Τι να κάνουμε στις ηλικίες, ο καθένας έτσι. Τα νιάτα πρέπει να φεύγουν να κάνουν βολτούλες. Και εμείς με το κρασί μας. Λοιπόν, επίσης, μεταξύ άλλων, γνωρίζετε, έτσι όσοι τα παρατηρείτε αυτά, ότι οι πρώτες 12 μέρες του Αυγούστου είναι τα γνωστά σε όλους μας μερομήνια που μαρτυρούν τον καιρό όλου του υπόλοιπου χρόνου. Δηλαδή, κάθε μέρα είναι ένας μήνας. Η κίνηση που έχουν τα σύννεφα, γενικότερα το έμπειρο μάτι, λέει, γνωρίζει τους αέριδες, τον νεφό κάημα, το βραδινό φεγγάρι, τις αλλαγές της θερμοκρασίας. Οπότε, γνωρίζουμε από τώρα, από τον Αύγουστο, τι καιρό θα κάνει το χειμώνα. Δεν ξέρω αν τα πιστεύετε ή όχι, αλλά ανάλογα με τις πρώτες 12 ημέρες, δηλαδή ακόμα και αύριο, είναι κάθε μέρα και σε αντιστοιχεί και στον έναν μήνα. Δηλαδή, τώρα σήμερα, ας πούμε, είμαστε στο μήνα Νοέμβριο. Θα συνεχίσω με Benson Boone, διότι και αυτός, όπως και ο Rod Stewart, ανέβαλε τη συναυλία του. Βέβαια, ο Benson Boone 24 χρονών, έτσι, καμία σχέση με τον Rod Stewart. Λόγω σοβαρού προβλήματος όμως που είχε στη φωνή, λίγο πριν ανέβει στη σκηνή, έχει τώρα την περιοδία του το Wanted Man Tour και έχει δημιουργήσει ανησυχία στους θαυμαστές του αν θα μπορέσει να τη συνεχίσει. Ο Benson Boone είναι ένας καλλιτέχνης που το πρόβλημα στη φωνή δεν είναι μια απλή τεχνική δυσκολία, διότι γενικότερα τα τραγούδια του βασίζονται σε μεγάλες κορυφώσεις. Βλέπετε το Beauty Full Things που κάνει εκεί μια τεράστια έτσι κορώνα, δεν το συζητάω, και όχι μόνο στο Beautiful Things, στα περισσότερα του τραγούδια, και γενικότερα δεν γνωρίζουμε πότε θα επιστρέψει στη σκηνή, γι' αυτό πάμε εμείς τουλάχιστον να τον απολαύσουμε για τη συνέχεια.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Να σε καλά, φίλε Βασίλη, που μας θύμισες αυτή την κουκλάρα την ξανθιά. View from a Bridge, Kim Wilde, από το φίλο μας το Βασίλη, από την Καβάλα, για όλους όσους αγαπούνε. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις τον 102 της R3, 3η 11 του Αυγούστου. Έβλεπα μεταξύ μας, Βασίλη, πώς έχει γίνει η Kim Wilde. Εντάξει, τα νιάτα δεν έχει, αλλά μια χαρά κρατιέται η γυναίκα, είναι και 65 χρονών. Υπέροχη Kim Wilde, από την αγαπημένη μου φυσικά δεκαετία των 80's, και όχι μόνο, τα τραγούδια της είναι όλα ένα και ένα. Και εσείς οι νεότεροι, είπαμε, να θυμούνται οι παλαιότεροι και να μαθαίνετε κι εσείς οι νεότεροι, ψάξτε την Kim Wilde και δεν θα χάσετε. Και τραγουδίστρια και DJ και ηθοποιός και τα πάντα όλα. Και κουκλάρα ακόμα και τώρα. Απλά είπαμε, σαν τα νιάτα δεν έχει. Λοιπόν, μεταξύ άλλων τώρα, το καλοκαίρι και ιδιαίτερα οδεύοντας και προς το 15 Αύγουστο, τώρα θέλω κάπως να συνδέσω αυτό που θα πω με το θέμα μου δηλαδή. Αυτό που όλοι θέλουμε μεταξύ άλλων είναι ένα καλό βιβλίο, ένα πολύ ωραίο βιβλίο για να μας συνοδεύει είτε στις διακοπές μας εκεί στην παραλία, τι ωραία που είναι αυτή η αίσθηση να έχεις την αλμύρα της θάλασσας, να βλέπεις τον ορίζοντα, τα πουλάκια να πετάνε, εντάξει, ακούς και λίγο τσιρίδες δεξιά και αριστερά, αλλά πες ότι τα απομονώνεις αυτά, και να διαβάζεις το όμορφο αυτό βιβλίο και να σε παίρνει και ο ύπνος και να ξυπνάς. Είναι νομίζω από τα ωραιότερα αισθήματα το καλοκαίρι αυτό που μόλις σας περιέγραψα. Και γενικότερα η αίσθηση όταν διαβάζεις ένα ωραίο βιβλίο και χώνεσαι μέσα στο βιβλίο και είσαι στον κόσμο σου, αυτό είναι ακόμα καλύτερο. Θα πάω τώρα στην Dua Lipa, η οποία αξίζει να σημειώσω ότι τον αγαπημένο της με ένα βιβλίο τον γνώρισε, δηλαδή τον Καλούμ Τέρνερ, που τελικά παντρευτήκαν κιόλας. Πώς ξεκίνησε η συζήτηση μεταξύ τους, τι βιβλίο διαβάζεις εσύ, αυτό. Α, το ίδιο διαβάζω κι εγώ. Α, και είμαι σε αυτό το κεφάλαιο. Α, και εγώ και εκεί είμαι. Και είδες, έγινε η γνωριμία. Τι Tinder κτλ. Δηλαδή πλατφόρμες που υπάρχουν, καλές και αυτές, δεν λέω, φυσικά όλα θεμητά είναι. Αλλά είδες που με ένα βιβλίο ξαφνικά στην ίδια παρέα γνωρίστηκαν και έγινε το κονέ, και αυτή τη στιγμή είναι και παντρεμένη και ερωτευμένη και τα πάντα όλα. Η Dua Lipa σου λέει, σου δίνει έναν από τους πιο ενδιαφέροντες τρόπους για να περάσεις, λέει, την ώρα που περιμένεις στο αεροδρόμιο, ατελείωτες ώρες για να κάνεις check-in κτλ. Σου λέει, είναι ένα καλό βιβλίο. Γενικά αυτή διαβάζει πολλά βιβλία και έχει πολύ καλή σχέση με το βιβλίο. Και σου λέει εκεί που κάθεσαι με τις ώρες. Και γιατί τα λέω όλα αυτά, διότι διαβάζει ένα ελληνικό βιβλίο η Dua Lipa αυτή τη στιγμή, και συγκεκριμένα το Deep Fake του Μάκη Μαλαφέκα, και δεν το λέω εγώ, αυτή το ανέβασε στο Instagram. Το συγκεκριμένο βιβλίο κυκλοφόρησε το 2024 και είναι μία από τις επιλογές της Dua Lipa. Δεν ξέρω, εσείς επιλέγετε το δικό σας το βιβλίο, όποιο και να είναι αυτό, και περνάτε πάρα πάρα πολύ ωραία στην παραλία. Αχ, τι ωραία. Μου στείλε μήνυμα ο φίλος μου Άρης από τα Τρίκαλα, θα το διαβάσω σε λίγο. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Θέλουμε τα μηνύματά σας έως τις 7 στο Viber 6930 078 228 για τη συνέχεια Dua Lipa με τον αγαπημένο μου τον Weekend.

Αγαπητό ράδιο, λέει, σε ακούμε με μεγάλη χαρά. Αυτά μας λέει και τον ευχαριστώ θερμά μέσα από την καρδιά μου. Φίλος μου Άρης από τα Τρίκαλα, παρακολουθώ, λέει, γιατί μιλούσαμε για τα μερομήνια για περισσότερο από 10 χρόνια και έχω διαπιστώσει ότι ανταποκρίνονται στο 90% της παρατηρήσεως. Μάλιστα, μου λέει, μία μέρα αντιστοιχεί σε ένα μήνα, όπως λέγαμε και νωρίτερα, απαραίτητη λεπτομερής καταγραφή. Όμως αυτό που ισχύει από 1η Αυγούστου με το παλιό είναι, σου λέει, ημερολόγιο μας, λέει ο φίλος μας ο Άρης, δηλαδή από 13 Αυγούστου και μετά, όπου αντιπροσωπεύει το μήνα Σεπτέμβριο και γύρω, λέει, στα 40 χιλιόμετρα από το σημείο καταγραφής. Επειδή τα έψαξα λίγο τα ημερομήνια, κάποιοι ξεκινούν, φίλε Άρη, εγώ έτσι διαβάζω, να παρατηρούν τα ημερομήνια από την 1η Αυγούστου, όπως λέγαμε νωρίτερα, έως και τη 12η Αυγούστου και ανάλογα με κάθε μέρα που πάει σε κάθε μήνα, τι καιρό έχει, μας λένε όχι υποτίθεται, ορίστε, 90% σου λέει είναι σωστά. Τι καιρό θα έχει το προσεχές διάστημα, ενώ άλλοι ξεκινούν με το παλιό ημερολόγιο, όπως λέει σωστά ο φίλος μας ο Άρης, ή εγώ διαβάζω από τις 14 Αυγούστου έως και στις 25 Αυγούστου. Σου λέει, παραδείγματος χάρη, αν ας πούμε στις 18 Αυγούστου βρέχει το βράδυ, τότε π.χ. στις τελευταίες μέρες του Δεκεμβρίου θα έχει άσχημο καιρό. Αυτά είναι τα ημερομήνια, μπορεί να μην είναι μια επιστημονική μέθοδος, αλλά πάρα πολύ σωστά, όπως λέει και ο φίλος μας ο Άρης, σου δίνουν έναν έτσι μπούσουλα, πάρα πολύ ωραία λέξη ο μπούσουλας, για το πώς θα τσουλήσει ο καιρός το επόμενο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, 3η 11 του Αυγούστου, αν ανήκετε και εσείς σε αυτούς που δεν ταξίδεψαν σε κάποιο νησί, δεν εγκλωβίστηκαν στην κίνηση της Χαλκιδικής, η άδεια Θεσσαλονίκη μας προσφέρει την καλύτερη ευκαιρία να την επανανακαλύψετε, να απολαύσετε την καθημερινότητά της χωρίς άγχος. Τι μπορείτε να κάνετε? Να κάνετε γρήγορες αποδράσεις για βουτιές στα κοντινά παράλια όπως της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Επανομή, Ναυάγιο, Αγία Τριάδα, Νέα Μηχανιώνα, να απολαύσετε τη θάλασσα και τον ήλιο χωρίς να ανησυχείτε για το ποτηλιάρισμα μετά, ή να κάνετε υπέροχους χαλαρούς περιπάτους εδώ με φόντο το Ηλιοβασίλεμα στη Νέα Παραλία. Υπέροχο είναι, ιδιαίτερα τώρα μετά τις 7. Να ακούτε πρώτα το Άκου να δεις 5 με 7 και μετά πάτε μια βολτούλα στη Νέα Παραλία. Σας επιτρέπουμε. Σινεμά, κάτω από το θερινό, έτσι, τα αστέρια στους θερινούς κινηματογράφους της πόλης. Δεν υπάρχει καλύτερο. Ποπκορνάκι, αντικουνουπικό και μπυρίτσα. Περιπλάνηση στα γραφικά σοκάκια της Άνω Πόλης. Εκεί έχει και ωραία ταβερνάκια, μπορείς να καθίσεις, να απολαύσεις και λίγο έτσι κάτι της, να τσιμπήσεις. Δεν λέω να φας πολύ. Και επίσης πολιτιστική ανάσα χωρίς ουρές και χωρίς ταλαιπωρία και δροσιά και στα μουσεία και όχι μόνο. Έχουμε δηλαδή επιλογές για εμάς έτσι που έχουμε απομείνει σε τούτη την πόλη. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, σωστά, 6930-078, σωστά, 228.

Σας έλεγα χθες για αυτό το παιδί, το οποίο πάρα πολύ το συμπαθώ, το Μίλτο το Τεντόγλου. Τι παιδί είναι αυτό? Λοιπόν, την προσπάθεια του Έλληνα Ολυμπιονίκη Μίλτου Τεντόγλου για την κατάκτηση ενός ακόμη χρυσού μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου μπορούμε να παρακολουθήσουμε απόψε, Τρίτη 11 Αυγούστου, οι φίλοι του κλασικού αθλητισμού και όχι μόνο, αποκλειστικά στην ΕΡΤ2 Sport, που μεταφέρει ζωντανά τη δράση από όλη τη διοργάνωση στο Μπέρμιγχαμ. Παράλληλα και λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος για τον τελικό του μήκους, που αρχίζει στις 10 και 4 σήμερα, η ΕΡΤ θα μεταδώσει ολόκληρο τον αγώνα και από το ΕΡΤ Sports 1 στο ΕΡΤΦΛΙΞ, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους φίλους του Στίβου να παρακολουθήσουν ζωντανά και χωρίς διακοπές την προσπάθεια του Έλληνα πρωταθλητή. Η ΕΡΤ παρέχει την ίδια δυνατότητα και στην περίπτωση που Έλληνες αθλητές και αθλήτριες προκριθούν σε τελικούς αγωνισμάτων, ώστε οι σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής παρουσίας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου να είναι διαθέσιμες και από την πλατφόρμα της ΕΡΤ, ΕΡΤΦΛΙΞ. Απόψε λοιπόν ραντεβουδάκι έχουμε το βράδυ, Τρίτη 11 Αυγούστου. Στις 10 και 4 ο Μίλτος Τεντόγλου και θα διεκδικήσει ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο και η ΕΡΤ μαζί με το ΕΡΤΦΛΙΞ θα βρίσκονται εκεί. Εκεί θα είμαστε και εμείς φυσικά να το ευχηθούμε τα καλύτερα και καλή επιτυχία. Θα συνεχίσω με ένα συγκρότημα που είναι ιδιαιτέρως αγαπημένο, λατρεμένο και φυσικά και από τα παλιά μου χρόνια, αλλά συνεχίζει να είναι ενεργό μέχρι και σήμερα. Αναφέρομαι στους Depeche Mode, οι οποίοι κυκλοφόρησαν καινούριο αλμπουμάκι μέσα στο 2026, το Help 2. Είναι ένα φιλανθρωπικό άλμπουμ το οποίο δημιουργήθηκε από τον οργανισμό World Child με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για το έργο που αφορά την υποστήριξη παιδιών που ζουν στον πόλεμο. Οπότε τους αγαπάω ακόμα περισσότερο, τους Depeche Mode. Το συγκεκριμένο άλμπουμ κυκλοφόρησε τώρα στον Μάρτιο του 2026 και πάμε να πάρουμε μια ιδέα από αυτό το αλμπουμάκι και ας συνεχίσουμε με Universal Soldier από Depeche Mode. Για ακούστε το.

χαρακτηριστικός ήχος των Depeche Mode, αγαπημένοι, λατρεμένοι. Λοιπόν, και αν μας ακούσετε εκεί στην Χαλκιδική, πάλι σας έχουμε και μία πρόταση για σήμερα Τρίτη, απόψε βράδυ 11 του Αυγούστου. Ο Μάρκος Εφερλής βρίσκεται στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών στις 9 η ώρα το βράδυ στη Χαλκιδική για την παράσταση Ο Πλούτος του Αριστοφάνη. Συνδυάζει, σου λέει, χιούμορ, συνδυάζει μουσική, χορό, σύγχρονες αναφορές γύρω από το χρήμα, την εξουσία, την απληστία και την κοινωνική αδικία. Πάντα επίκαιρος ο Αριστοφάνης και πολύ γνωστό το χιούμορ του Μάρκου Εφερλής. Άλλους αρέσει, άλλους δεν αρέσει. Σε κάθε περίπτωση, σήμερα λοιπόν θα βρίσκεται στη Χαλκιδική, στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών, που και στη Χαλκιδική να μην είστε. Πόσο είναι τα Μουδανιά? 3 τραγούδια δρόμος. Οπότε, ιδιαίτερα αν δεν έχει και κίνηση φυσικά. Οπότε μπορείτε να πάτε να απολαύσετε και να σκάσει το χιλάκι σας σήμερα Τρίτη, 11 του Αυγούστου. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για την ακρόαση. Σας στέλνουμε καθημερινά σε αυτό το απογευματινό καλοκαιρινό μαγκαζίνο, ας πούμε. Είπαμε μια εκπομπή τέχνης και λόγου, το άκου να δεις, ήταν 102.3. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον φίλο μου, τον Κωνσταντίνο το Σαββίδη, που σήμερα ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Κλείνοντας, βέβαια, να υπενθυμίσουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Αναφέρομαι εντός της πόλεως της Θεσσαλονίκης. Να σας υπενθυμίσουμε ότι έχουμε 30 βαθμούς Κελσίου και ότι έτσι θα τσουλήσει ο καιρός και Τετάρτη και Πέμπτη, ενώ Παρασκευή λίγο θα μας τα χαλάσει και όσο πάμε στο Σαββατοκύριακο και στο 15 Αύγουστο θα είναι δροσερός ο καιρός, αλλά δεν θα σας χαλάσει τα σχέδια. Θα κλείσω την εκπομπή με ένα συγκρότημα, τους Gregorian, που είναι γερμανικό μουσικό συγκρότημα, που είναι πολύ ιδιαίτερο και θέλω λίγο έτσι την προσοχή σας. Ερμηνεύει άσματα εμπνευσμένα από γρηγοριανά, εξού και το όνομα, άσματα, μοντέρνα pop και rock τραγούδια, αλλά διαθέτει και φωνητική αρμονία και οργανική συνοδεία. Δηλαδή, τραγούδια γνωστά που όλοι έχουμε αγαπήσει, όπως αυτό το Lady Dumbaville, το οποίο φυσικά όλοι το γνωρίζουμε, αλλά διαφορετικά ιδωμένο, ακουσμένο και αξίζει νομίζω να τους δώσετε την προσοχή σας. Να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας. Εμείς πέρασαν πολύ ωραία μαζί σας. Αύριο τα ξαναλέμε λίγα λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Η σωρός ενός άνδρα αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε στο σημείο από όπου ξεκίνησε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Πικέρμι. Η σωρός εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο σταματημένο στην άκρη του δρόμου, από το οποίο ενδέχεται να ξεκίνησε η φωτιά γύρω στις 3.30 το μεσημέρι και οριοθετήθηκε μισή ώρα αργότερα. Για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο, αλλά και για τα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα, διενεργείται προανάκριση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Η πυρκαγιά στην περιοχή αντιμετωπίστηκε άμεσα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Προφυλακιστέα κρίθηκε μετά την απολογία της η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της Μαρφίν το Μάιο του 2010 με 3 νεκρούς εργαζόμενους. Η 46χρονη που εκδόθηκε στην Ελλάδα από τις Βρετανικές Αρχές αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι συμμετείχε στη διαδήλωση αλλά δεν βρισκόταν έξω από την τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από κοινού κατά συρροή, ενώ για την ίδια υπόθεση έχουν ήδη προφυλακιστεί δύο 42χρονοι. Σε ισχύ τίθεται αύριο με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής Γιάννη Κουφίδη η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθωνίας και Αριστοτέλη από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Συναγερμό σήμαινε το μεσημέρι στην πυροσβεστική για τον εκτροχιασμό βαγονιού που μετέφερε καύσιμα στον σιδηροδρομικό σταθμό Ιδωμένη, στο Κιλκής. Στο σημείο μετέβησαν πυροσβεστικές δυνάμεις για λόγους ασφαλείας. Δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός ούτε διαρροή καυσίμων. Σύγκρουση δύο επιβατικών τουριστικών σκαφών σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Βουτούμης στους αντίπαξους, χωρίς να αναφερθούν σοβαροί τραυματισμοί. Τρεις ναυτικοί σκοτώθηκαν σήμερα σε επίθεση των Χούθη της Ιεμένης εναντίον φορτηγού πλοίου στο στενό Μπάμπελ Μαντέπ, σύμφωνα με δύο πηγές της Ιεμενίτικης Ακτοφυλακής και δύο κυβερνητικούς στρατιωτικούς αξιωματούχους που επικαλείται το Reuters. Οι Χούθη, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, φέρονται να έπληξαν το πλοίο, ενώ αυτό έπλεσε στη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον κόλπο του Άντεν. Πηγές του τομέα ναυτικής ασφάλειας δήλωσαν στο Reuters ότι φορτηγό πλοίο έγινε στόχος επίθεσης στην Ερυθρά Θάλασσα, χωρίς ωστόσο να είναι ακόμη σαφής η κατάσταση του υπόλοιπου πληρώματος. Κοντά σε συμφωνία βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας του Πακιστάν, Χαουάτζ Ασίφ. Σε συνέντευξή του στο Bloomberg, δήλωσε ότι οι εξελίξεις των τελευταίων 2-3 ημερών δείχνουν πως οι δύο πλευρές πλησιάζουν σε κάποιο είδους διευθέτηση. Κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη των αγνοωμένων από το φωνικό σεισμό των 7,4 ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία, με τους διασώσεις να δίνουν τιτάνια μάχη στα συντρίμμια μετά την πιο ισχυρή δόνηση που σημειώθηκε στη χώρα την τελευταία δεκαετία. Σύμφωνα με τον νεότερο τραγικό απολογισμό, οι νεκροί ξεπερνούν τους 224 και οι τραυματίες τους 600, ενώ αδιευκρίνιστος είναι ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια, με τους διασώστες να δίνουν μάχη με τον χρόνο. Στο νοσοκομείο Χανίων μετέβη χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός μετέβη στα εξωτερικά ιατρία του νοσοκομείου μετά από πτώση που είχε την ώρα που έκανε ποδήλατο. Ο κ. Μητσοτάκης φαίνεται ότι τραυματίστηκε στο χέρι, ενώ φέρει μικρές εκδορές λόγω της πτώσης. Η αστυνομία της Νότιας Αφρικής ανακοίνωσε ότι 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν σε ορυχείο που έχει εγκαταλειφθεί κοντά στο Ράστενμπεργκ στην επαρχία North West, χωρίς να γίνουν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες. Η παράνομη εξόρυξη ταλαιπωρεί την Νότια Αφρική επί δεκαετίες μέσω μικροκλοπών αλλά και οργανωμένων εγκληματικών δικτύων. Την προσωρινή διακοπή λειτουργίας του αεροδρομίου της Κατάνια αποφάσισαν οι ιταλικές αρχές λόγω της συνεχιζόμενης εκρηκτικής δραστηριότητας της Έτνας και της μεγάλης ποσότητας ηφαιστιακής τέφρας που περιορίζει την ορατότητα. Η ώρα του τελικού στο Μήκο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ έφτασε για τον Μίλτον Τεντόγλου που θα επιδιώξει να κατακτήσει για άλλη μια φορά το χρυσό μετάλλιο. Ο Έλληνας πρωταθλητής αγωνίζεται απόψε στις 10 και 4. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και σε ανατολικά βορειοανατολική 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 ως 36 και στην κεντρική Μακεδονία, σε Μακεδονία και Θράκη. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και σε ανατολικά βορειοανατολική 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 ως 36.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Μια ιστορία θα σας πω.
2: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
3: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
2: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
3: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

την κουμπάρα μου τη Σωτηρία. Τι θυμάστε, φαντάζομαι, φίλες και φίλοι. Τότε, από την εκπομπή για τον Ζαν Ρενέ Λακώστ, τον μεγάλο τενίστα, και τις όποιες αναφορές είχαμε κάνει σε εκείνη την πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή. Αναφορές, λέγω, στα υπέροχα εκείνα χρόνια, στα οποία εμείς, οι αριστοκράτες της Χαριλάου, παίζαμε τένις στην πανέμορφη πλατεία μας, σε μια εποχή κατά την οποία το τένις ήταν άγνωστο. Χάρακα στη Σωτηρία, κορίτσι μάρμαρο Καράρας, σκέτη δροσιά και στην ομορφιά αλλά και στην καρδιά. Την κοιτάς και θα ρίσω ότι βρίσκεσαι κατά από καταράκτες. Άμα είναι όμως για υποθέσεις υψηλής κοινωνίας, αυτό το κορίτσι ώρες δεν ξέρει. Δεν ξέρει πραγματικά. Ήταν δεν ήταν έξι τα χαράματα της 3ης Φλεβάρη 2023, όταν χτύπησε το τηλέφωνο στο σπίτι. Πού να βρεις παντόφλες, πού να βρεις ρόμπα να τρέξεις. Αμά, λέω, πάει η κυβέρνηση. Έπεσε και χτύπησε. Και να δεις που θα μας τρέχουν χαράματα στο γραφείο. Σίγουρος για το ότι θα ακούσω τη φωνή του προϊσταμένου του τμήματος ειδήσεων, σηκώνω το ακουστικό. Παρακαλώ, λέω. Έλα, κουμπάρε μου, έλα. Τα ύστερα του κόσμου, τα ύστερα του κόσμου, ακούω από την άλλη πλευρά. Σοκ εγώ. Μαρικούμπαρο μπεμπέκα, της λέω. Τι έγινε? Είναι καλά ο Αλέξης, τα παιδιά? Φαρμάκι στέλνει στην καρδιά μου πρωινιάτικα. Ο Αλέξου κουμπάρος, έτσι, όχι ο Τσίπρας, μην μπερδευόμαστε. Ποιος Αλέξης και ποια παιδιά, βρε κουμπάρε μου, λέει. Ποιος Αλέξης και ποια παιδιά, κουμπάρε μου. Εδώ γίναμε ίσα κι όμοια με τις τρίτες και με τις δεύτερες, και εσύ μου μιλάς για τον Αλέξη και τα παιδιά? Ήρθαν οι ακαμάτρες από τα κάτω πατώματα με φκιασίδια της μιας λύρας να γίνουν ίσα κι όμοια με εμάς? Ποιες? Οι κουρούνες. Οι κουρούνες που πολλούσαν ξανθό σαν τρέγια καστανό στην παλιά Τσιμισκή και γελούσε μαζί τους όλο το κέντρο. Κάγκελο εγώ, φίλες και φίλοι. Σίγουρος πλέον πως η κυβέρνηση δεν είχε πέσει και άρα δεν θα έπρεπε να τρέχω στο γραφείο πρωινιάτικα, κάθομαι δίπλα στο τηλέφωνο και πασχίζω να καταλάβω τι λέει η αγαπημένη μου κουμπάρα. Γλυκιά μου κουμπάρο μπεμπέκα, αυστριακή, από το Βόλο η Σωτηρία, καμάρι της πύλης των Τρικάλων, έχει και από εκεί ρίζες. Ποιες είναι οι τρίτες και ποιες είναι οι δεύτερες? Και τότε μου πετά την ατάκα του αιώνα. Εγώ, κουμπάρε, φέτος στις υποδρομίες του Άσκοτ δεν θα έρθω. Να το ξέρετε.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, όπως πάντα ο Θανάσης Βικόπουλος, και back to back ο αγαπημένος Κώστας Σαββίδης, και πάλι σήμερα τον έχουμε συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Ascot Gavotte, το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι, διότι το είπε και κουμπάρα. Εγώ στις υποδρομίες του Ascot δεν θα ξαναπάω. Ή μάλλον για φέτος δεν πάω, να το ξέρετε. Μια παράσταση τότε του My Fair Lady σε λιμπρέτο και στίχους του Alan J. Lerner και σε μουσική του Friedrich Lowe. Και εμείς βέβαια ακούσαμε όλο το θίασο της συγκεκριμένης παράστασης του Broadway. Η ιστορία μας όμως δεν τελείωσε στην εισαγωγή. Φίλες και φίλοι, με τα λόγια της σωτηρίας, λες και με χτύπησε βέλος αχαιού στην καρδιά, σαν μου είπε ότι δεν θα ερχόταν φέτος στο Ascot. «Μα γιατί, αγαπημένη μου», τη ρωτάω. «Δεν τα άμαθες», μου λέει. «Όχι», λέω. «Το Jockey Club, που διοργανώνει τις 15 μεγαλύτερες υποδρομίες της Αγγλίας, ενθαρρύνει, κουμπάρε μου, τους θεατές να φορούν ό,τι θέλουν, ώστε να αισθάνονται τάχα μου άνετα». Αλλά έτσι είναι. Άμα είσαι duck face μουλάρα που βάζεις 3 τρώσεις φίλτρο για να δηλώσεις ευλογημένη στο Facebook με φόντο την Καλλικράτεια, έτσι είναι. Πού να βγεις στα αληθινά και να περπατήσεις δίπλα στις πραγματικές κυρίες. Το λέει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, κουμπάρε μου. Και το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων λάθος δεν κάνει. Και ξέρεις τι λέει παρακάτω. Τι λέει, κουμπάρα μου, τη ρωτώ, γνωρίζοντας ήδη την κατάληξη, ασχέτως αν από νωρίς έκανα τον ανήξερο για να μην την πληγώσω. Διότι καλή η σωτηρία, αλλά ο δημοσιογράφος το συγγενολόγιο είμαι εγώ. Άκου, Θανάση, μου λέει. Η συγκεκριμένη αλλαγή του ενδυματολογικού κώδικα δεν άρεσε καθόλου στη συντηρητική εφημερίδα The Daily Telegraph. Εδώ και περισσότερα από 200 χρόνια, μια μέρα στις υποδρομίες ήταν η τέλεια ευκαιρία να επιδείξουν οι θεατές τα πιο κομψά, τα πιο εντυπωσιακά ενδύματά τους, γράφει με μια νότα νοσταλγία στην οποία διέκρινε η κουμπάρα. Τα περίτεχνα γυναικεία καπέλα, τα ημίψηλα, τα κοστούμια με γυλαίκο μπορεί να εξαφανιστούν. Κουμπάρα μου, ξαναμαναρωτώ, αναψοκοκίνησες από νωρίς και συγχυσμένη καθώς ήσουν, δεν έφτασες ως την τελευταία παράγραφο του τηλεγραφήματος? Το ομολογώ, κουμπάρε μου, μου λέει. Στην τρίτη παράγραφο ήμουν ήδη με το υπογλώσιο. Πια εγώ να κάτσω στο Ascot με το ταγέρ και το καπέλο μου, δίπλα σε μία που θα μου έρθει τυλιγμένη με καμιά τσουλτάρο από το χωριό και θα ρίξει κατά γης και καμιά βελέντζα να μην πιαστεί. Σωτηρία μου, στο Ascot δεν υπάρχει και δεν πρόκειται να υπάρξει καμία αλλαγή στον ενδυματολογικό κώδικα. Διότι όντως, αγαπημένοι μου, μετά την πλατεία μας, μόνο το Ascot μας έχει απομείνει εμάς τους γαλαζοαίματους. Και ήσυχη πια η λατρεμένη μου έκλεισε το ακουστικό και πήγε να απλώσει τραχανά. Αλήθεια, φίλες και φίλοι, ποιος είναι ο ενδυματολογικός κώδικας για τις υποδρομίες του Ascot? Στον ιδιαίτερο χώρο, στον οποίο κάθονται όλοι όσοι είναι προσκεκλημένοι από την βασιλική οικογένεια, οι κυρίες πρέπει να φορούν καπέλο ή μικρό καπέλο, κάτι σαν κάλυμα κεφαλής, το λεγόμενο headpiece, με σταθερή βάση διαμέτρου 4 ιντσών. Τα καπέλα fashionator δεν επιτρέπονται. Επίσης απαγορεύονται καπέλα υπερβολικά μεγάλου μεγέθους, αλλά και αυτά που προωθούν κάποια επωνυμία. Σε ό,τι αφορά τα φορέματα, κάντε λίγη υπομονή. Λαιμόκοψη στο φόρεμα για το συγκεκριμένο χώρο, ο οποίος αποκαλείται Royal Enclosure, τον χώρο δηλαδή, όπως είπαμε, με τις προσκλήσεις της βασιλικής οικογένειας, ούτε να το σκέφτεστε. Ούτε στράπλες φορέματα και μπλούζες, ούτε τυράντες έξω από τους ώμους, ούτε λαιμόκοψη μπαρντό,
ούτε ενδύματα με ένα νόμο. Φόρεμα με έξω πλάτη μπορείτε να φορέσετε μόνο και αν το πάνω μέρος έχει τυράντες άνω της μίας ίντσας και δεν είναι και από τον νόμο, ε. Στο μανίκι της διαφάνειας ξεχάστε τις. Επιτρέπονται δαντέλες και χρωματιστά υλικά από τούλι, βουάλ και οργάντζα. Και για τους gentlemen δεν θα μας πεις κάτι, αλίμονο. Στον ίδιο χώρο για τους άνδρες το κοστούμι smoking είναι υποχρεωτικό. Και δεν πρέπει ποτέ μα ποτέ να βγάζουν το σακάκι τους. Ακόμη και αν στο άσκοτ πιάσει θερμοκρασία που μοιάζει με εκείνη του πλανήτη Άρη. Υποχρεωτικό και το υψηλό καπέλο. Μόνο σε χρώμα γκρι ή μαύρο. Υποχρεωτικές και οι κάλτσες, οι οποίες πρέπει φίλες και φίλοι να καλύπτουν τους αστράγαλους. Δεν σας βάλαμε στην τύχη ως μουσικό χαλί σε αυτό το κεφάλαιο, το God Save the Queen, φίλες και φίλοι. Βέβαια, Queen δεν υπάρχει, θα τα δούμε πιο μετά αυτά. Υποχρεωτικό και το γυλαίκο. Απαγορεύονται όσα γυλαίκα περιλαμβάνουν συνθήματα, φράσεις ή διαφημιστικά μηνύματα ή παρουσιάζουν εικόνες κάτι σαν κινούμενα σχέδια. Σε καμία περίπτωση και εδώ δεν θα πρέπει να φαίνεται η ετικέτα με την επωνυμία της εταιρείας κατασκευής, ούτε κατά διάνοια. Το δε καπέλο δεν βγαίνει ποτέ, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες ένας gentleman θα βρεθεί στη βεράντα ή σε κλειστό χώρο.

Ιούλιος του 1950 ηχογράφηση του τραγουδιού, του οποίου μόλις τώρα ακούσαμε φίλες και φίλοι, ιστορικό τραγούδι εποχής, ήταν ο Billy Cotton και η μπάντα του στο Maybe It's Because I'm a Londoner. Με αφορμή το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε φίλες και φίλοι, πρέπει να σας πούμε πως μια ιδιαίτερη παράδοση στις υποδρομίες του Ascot, που ξεκινά από τη δεκαετία του 70, έχει να κάνει με την συγκέντρωση των παρευρισκομένων μετά από κάθε ημέρα, μετά από τους αγώνες, στο φινάλε τους δηλαδή, της κάθε μέρας, μπροστά από την εξέδρα της μπάντας. Βέβαια, ήταν η αείμνηστη Lady Jeannie Beaumont, σύζυγος του Sir Nicky Beaumont, η οποία εισήγαγε για πρώτη φορά αυτήν την πολύ ιδιαίτερη παράδοση που συνεχίζεται. Είχε τη διεύθυνση του συγκροτήματος και ουσιαστικά εκείνη την πρώτη παρένεση, αυτό το πάμε μπροστά από την μπάντα, τη μετέτρεψε σε εκδήλωση στην οποία ο κόσμος δεν τραγουδά μόνος του. Σαφώς υπάρχει και επί σκηνής ένας τραγουδιστής ο οποίος ηγείται, ας το πούμε έτσι, αλλά ο κόσμος από κάτω συμμετέχει, τραγουδά, όλο χαρά, Πραγματική συναυλία, φίλες και φίλοι. Να σκεφτείτε ότι μοιράζεται μέχρι και βιβλιαράκι με τα τραγούδια που ακούγονται, και από ένα σημείο και μετά έγιναν τόσα πολλά που δεν υπήρχε περίπτωση να τραγουδούν κάθε φορά όλους τους στίχους ενός τραγουδιού. Θα έλεγε κανείς ότι μοιάζαν ένα τεράστιο ποτ πουρί. Εμείς λοιπόν σήμερα, φίλες και φίλοι, τα τραγούδια που χρησιμοποιούμε πλην του πρώτου που ακούστηκε από το My Fair Lady είναι τραγούδια από λίστες διαφόρων ετών των υποδρομιών του Ascot. Να σκεφτείτε ότι κάποτε αυτό το αντάμωμα, κάθε φορά που λήγαν οι αγώνες, κάθε απόγευμα, αυτό το κάτι σαν συναυλία ήταν 30 λεπτά και έχει φτάσει πλέον τα 45. Από το 2007, επί σκηνής, παρασύρει, διευθύνει, πείτε το όπως θέλετε, το κοινό, ο τραγουδιστής John Park, ο οποίος είχε πει κάποτε και μια φοβερή ατάκα, τη Βασίλισσα, παλιά η δήλωση όπως αντιλαμβάνεστε, όλοι την αναγνωρίζουν στο Ascot. Εμένα όμως ποιος, μετά τη σκηνή, επιστρέφω στη σκιά. Φτάνω ως τον σιδηροδρομικό σταθμό μαζί με τον πολύ κόσμο. Πάντως, φίλες και φίλοι, αν κάποιοι τον αναγνωρίσουν, του ζητάνε και ένα τραγουδάκι. Πότε ξεκίνησαν όλα αυτά? Μα γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, φίλες και φίλοι. Κατά τη διάρκεια της άνω των 300 χρόνων ιστορίας τους, οι υποδρομίες του Ascot έχουν καθιερωθεί πλέον ως εθνικός θεσμός για την Αγγλία. Είναι, θα έλεγε κανείς, η ημερομηνία την οποία κυκλώνει στο ημερολόγιο όσο το καλοκαίρι πας δεν πας στους αγώνες. Ο υπόδρομος ιδρύθηκε το 1711 από την Βασίλισσα Άννα, η οποία μια μέρα, βγαίνοντας από το κάστρο του Windsor, βρέθηκε σε μια νυχτοσιά που έμοιαζε, σύμφωνα με τα λόγια της, το ιδανικό μέρος για να καλπάσουν τα άλογα σε πλήρη έκταση. Ευκαιρία, λέει λοιπόν, εδώ να κάνουμε αγώνες. Και η απόφασή της για τον πρώτο αγώνα ανακοινώθηκε στην εφημερίδα του Λονδίνου στις 12 Ιουλίου της χρονιάς εκείνης, δηλαδή του 1711, και η ημερομηνία διεξαγωγής 7 Αυγούστου. 7, για στάσου ρε φίλε, 11 έχουμε σήμερα, ναι, 11 έχουμε. Αλλά για λόγους αδιευκρίνηστους μέχρι τις μέρες μας, φίλες και φίλοι, η πρώτη ημερομηνία άλλαξε και μεταφέρθηκε για τις 11 Αυγούστου του 1711. Παραμ, τη βρήκαμε. Έτσι ώστε να εξυπηρετήσει και την εκπομπή, η οποία στα αγγλικά θα ήταν «A story I will tell you», «Tonight» Θανάσης Βικόπουλος. Προσέξτε, υπότης Θανάσης Βικόπουλος. Ούτε «Sire», ούτε «Gentleman». 7 άλογα έτρεξαν τότε και κέρδισε το άτι με το όνομα «Doctor», που ανήκε στον Δούκα του Σεντ Άλμπανς. Το πρώτο μόνιμο κτίριο αναγέρθηκε το 1793 και χτίστηκε από τον πρωτομάστορα του κάστρου του Windsor, George
Slimsby, χωρητικότητας 1.650 ατόμων. Και μπορώ να σας πω ότι το συγκεκριμένο κτίριο χρησιμοποιήθηκε για σχεδόν 50 χρόνια. Στη συνέχεια, και συγκεκριμένα το 1813, ένας νόμος του Αγγλικού Κοινοβουλίου εξασφάλιζε ότι το Ascot Heath επρόκειτο να διατηρηθεί και επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί πλέον ως υποδρόμιο για το κοινό στο μέλλον, διασφαλίζοντας έτσι τους αγώνες και για τις γενιές που θα ακολουθούσαν. Σε ό,τι αφορά την περιοχή, μια νέα εξέδρα άνοιξε τις πύλες της το 1839 με κόστος κατασκευής, δεν ήταν και λίγο, 10.000 λίρες Αγγλίας. Και κάπως έτσι η διαχείριση του βασιλικού υπόδρομου διεκπεραιώνεται για λογαριασμό του στέματος από τον εκπρόσωπο που ορίζεται από τον μονάρχη. Μέχρι το 1901 τον υπόδρομο διαχειριζόταν ο Master of the Royal Buckhounds. Ο λόρδος τότε, Churchill, διορίστηκε αντιπρόσωπος της αυτού μεγαλειότητος το 1901, υπεύθυνος για την διεξαγωγή και τον καθορισμό της εισόδου στο βασιλικό περίβολο. Η αρχή του Ascot ιδρύθηκε το 1913 με μια περαιτέρω πράξη του Βρετανικού Κοινοβουλίου και ο αντιπρόσωπος της αυτού μεγαλειότητας έγινε ανώτερος διαχειριστής.

102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα στους θρυλικούς αγώνες υποδρομίας του Ascot, οι οποίοι ξεκίνησαν στις 11 Αυγούστου του 1711. Αυτή, φίλες και φίλοι, ήταν η Vera Lynn στο Land of Hope and Glory, η γη δηλαδή της ελπίδας και της δόξας. Ένα πάρα πολύ παλιό τραγούδι, φίλες και φίλοι, του Edward Elgar, η μουσική του οποίου γράφτηκε στα 1901, ενώ ένα χρόνο αργότερα ο Arthur Christopher Benson θα προσθέσει τους στίχους. Θα έλεγε κανείς ότι το συγκεκριμένο τραγούδι μαζί με το Rule Britannia συντρόφευαν ανέκαθεν την ιστορία της γυραιάς Αλβιώνας. Μέχρι και σε σημείο παρεξήγησης, αν αναλογιστεί κανείς ότι κατά τη διάρκεια του κορονοϊού και συγκεκριμένα το 2020, το BBC αποφάσισε να μην συμπεριλάβει το συγκεκριμένο τραγούδι στην ετήσια εκδήλωση, στην ετήσια μεγάλη συναυλία που φέρει τον τίτλο Night of the Proms. Και ήταν τέτοια η οργή τότε του Πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον για την απόφαση αυτή να μην συμπεριλάβει το BBC το συγκεκριμένο τραγούδι στη λίστα της βραδιάς εκείνης, που πραγματικά κόντεψε ή η κυβέρνηση να πέσει ή οι επικεφαλής του BBC να χάσουν το κεφάλι τους. Και όλα αυτά με αφορμή μια, θα έλεγε κανείς, κριτική η οποία ακούστηκε για το συγκεκριμένο τραγούδι, ότι δηλαδή ουσιαστικά ήταν αυτό το οποίο ενίσχυε, θα έλεγε κανείς, υπογράμμιζε, τόνιζε όλα αυτά τα χρόνια, δόξαζε την δύναμη, την αποικιοκρατική δύναμη του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά βέβαια και την σκλαβιά. Εμείς όμως ας επιστρέψουμε στο Ascot. Μεταξύ του 1940 και του 1943 οι αγώνες δεν διεξήχθησαν. Τότε ο υπόδρομος βρίσκονταν στα χέρια των ενόπλων δυνάμεων, Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος βλέπετε, και η εξέδρα είχε μετατραπεί σε χώρο στέγασης του βασιλικού πυροβολικού. Ξανάρχισαν όμως οι αγώνες υποδρομίας, φίλες και φίλοι, και συγκεκριμένα στις 15 Μαΐου του 1943 με μία σειρά από 8 αγώνες. Η πρώτη μεταπολεμική εκδήλωση στο Ascot πραγματοποιήθηκε στις 21 Μαΐου του 1945. Και για τους Άγγλους, φίλες και φίλοι, ήταν και πάντα θα είναι ένας αγώνας σταθμός. Βλέπετε, 19χρονη τότε και ακόμη πριγκίπισσα, η Ελισάβετ παρευρέθηκε στο Ascot για πρώτη φορά. Και από τότε μέχρι και την ημέρα που έφυγε από τη ζωή δεν έχασε ούτε μία συνάντηση, ή μάλλον μόνο μία. Ως ιδιοκτήτρια και εκτροφέας αλόγων υποδρομιών, η Βασίλισσα Ελισάβετ έδειξε από την πρώτη στιγμή έντονο ενδιαφέρον για τους αγώνες. Πώς καταλάβαινε το κοινό ότι ένα άλογο ανήκε στην Ελισάβετ? Πολύ απλά, οι αναβάτες έφεραν τα αγωνιστικά χρώματα της αυτού μεγαλειότητας. Μόβη στολή, το κορμί δηλαδή, με χρυσό σιρίτι, κόκκινα μανίκια και μαύρο βελούδινο καπέλο με χρυσό κρόσι. Η Βασίλισσα παρακολούθησε την ετήσια συνάντηση από την στέψη της το 1953 έως και το 2021 και παραδοσιακά ήταν αυτή που κρατούσε το Gold Cup και το The Diamond Jubilee Stakes, δύο από τα κορυφαία βραβεία της συγκεκριμένης εκδήλωσης. Είχαμε αφήσει όμως στη μέση, ή μάλλον στο πολύ ξεκίνημα, έναν ενδυματολογικό κώδικα. Ταξικά, ας το πω έτσι, αμέσως κάτω από τον χώρο, στον οποίο επαναλαμβάνω, βρίσκονται μόνο όσοι έχουν
προσκλήσεις από τη βασιλική οικογένεια, βρίσκεται ο χώρος γνωστός και ως της βασίλισσας Άννας, εκεί όπου το εισιτήριο είναι στις 85 λίρες. Εκεί τα καπέλα fascinator επιτρέπονται. Σε ό,τι αφορά όμως τα φορέματα, ξεχάστε και εδώ στράπλες ή τυράντες από τον νόμο. Το ίδιο ισχύει και για τα μανίκια, καθόλου διαφάνεια. Επιτρέπεται η μακριά παντελόνα αρκεί να είναι σετ κουστούμι. Όριο στο μέγιστο μήκος της φούστας, όπως και στα βασιλικά θεωριά, στα πούμε έτσι, δεν υπάρχει, ωστόσο το ελάχιστο πρέπει να ξεκινά ή μάλλον να φτάνει ως το γόνατο. Να πας με μείνει στο άσκοτ, θα σκοθεί ο Τσόρτσιλ από το μνήμα και θα σε του φεκίσει. Το ντύσιμο των ανδρών είναι και εδώ το ίδιο. Παπηγιών όμως και φουλάρια, ούτε να το συζητάτε. Απαγορεύονται διαροπάλου, γραβάτα και μόνο γραβάτα. Ακολουθεί το Village Enclosure με εισιτήριο από 65 έως και 69 λίρες, το οποίο είναι μια επιτυχημένη προσθήκη από το 2017 και βρίσκεται στο Heath, στη μέση δηλαδή του υποδρόμου. Αυτός ο χώρος, ανοιχτός από την Πέμπτη έως και το Σάββατο της Βασιλικής Συνάντησης, προσφέρει έναν συνδυασμό συναρπαστικού δείπνου στο ύπαιθρο, ζωντανής μουσικής και μοναδικής θέας στην πίστα και βέβαια την διάσημη εξέδρα του Άσκοτ. Θα λέγαμε ότι ο ενδυματολογικός κώδικας στο Village Enclosure είναι παρόμοιος με αυτόν της βασίλισσας Άννας, αλλά ελαφρώς λιγότερο επίσημος. Οι γυναίκες μπορούν να φορούν επίσημα καθημερινά ρούχα και ένα καπέλο και οι άνδρες σακάκια, γραβάτα και κάλτσες, που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πάντα μα πάντα πρέπει να καλύπτουν τον αστράγαλο. Όχι να κάτσει σταυροπόδι και να φανεί κιόλας μπροστά στις κυρίες, έτσι. Αλίμονο. Πάμε σε ένα πολύ παλιό δισκάκι, φίλες και φίλοι. Ο Τόνι Σέρινταν τα σπάει μαζί με τους Beatles στο παραδοσιακό τραγούδι, το οποίο το έχουν κάνει όμως ροκάκι, το My Bonnie. My Bonnie.

Το Windsor Enclosure, τελευταίο στη σειρά, φίλες και φίλοι, είναι το λεγόμενο προλεταριάτο. Βέβαια. Προσφέρει μια πιο ανεπίσημη και χαλαρή ατμόσφαιρα. Δεν υπάρχει εκεί επίσημος ενδυματολογικός κώδικας, αλλά οι επισκέπτες, θα λέγει κανείς ότι ενθαρρύνονται κατά κάποιο τρόπο να φορούν, όπως το γράφουν, έξυπνα ενδύματα ημέρας, που κάμισε και μπουφάν με γιακά για άνδρες, καπέλα, φανταχτερά για τις κυρίες και πάει λέγοντας. Οι θεατές στο Windsor Enclosure, που πρέπει να πληρώσουν περί τις 40 λίρες το άτομο, όχι για όλες τις και για τις 4 ημέρες, μόνο για μία μέρα αυτά τα νούμερα που προαναφέραμε, φίλες και φίλοι, θα λέγαμε ότι είναι και κομματάκι τυχεροί. Γιατί, βλέπετε, είναι οι πρώτοι οι οποίοι αντικρίζουν την βασιλική πομπή, καθώς ο χώρος στον οποίο στέκονται βρίσκεται ανατολικά της εξέδρας κατά μήκος του θρυλικού Straight Mile. Το Royal Meeting, για το οποίο σας μιλάμε τόση ώρα, έτσι το αποκαλούν μεταξύ άλλων τον αγώνα στο Άσκοτ, λαμβάνει χώρα τώρα πια τον Ιούνιο και διαρκεί 5 ημέρες, ενώ διεξάγονται 6 κούρσες ανά ημέρα. Το συγκεκριμένο και φεστιβάλ, μπορεί να το πει κανείς, περιλαμβάνει και το Gold Cup, στο οποίο τα άλογα, τα οποία πρέπει να είναι ηλικίας 4 χρόνων και πάνω, καλούνται να διανύσουν μια απόσταση μεγαλύτερη των 4 χιλιόμετρων. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της εταιρείας, φίλες και φίλοι, πάνω από 300.000 θεατές παρευρίσκονται στο Άσκοτ σε όλες τις ημέρες, έτσι, συνολικά. Ενώ ταυτοχρόνως προβάλλεται τηλεοπτικά σε περισσότερες από 200 χώρες. Όλες παλιές αποικίες είναι. Και βέβαια υπάρχουν και άλλες κούρσες στις ημέρες εκείνες. Το Royal Ascot Meeting, είναι η Prince of Wales Stakes, το Queen Anne Stakes, το King Stand Stakes, το Ascot Stakes, το Windsor Stakes και το Britannia Stakes. Οι βασιλικές υποδρομίες του 2023 διεξήχθησαν, όπως μπορείτε να αντιληφθείτε και εσείς, στη σκιά του θανάτου της βασίλισσας Ελισάβετ, η οποία, όπως είπαμε και νωρίτερα, ήταν σταθερά παρούσα στην εκδήλωση καθ' όλη τη διάρκεια της μοναρχίας της και είναι στις μοναρχίες που διήρκησε 70 χρόνια. Μοναδικές εξαιρέσεις να το αναφέρουμε, ή και κλεισμένο το θηρόν αγώνης του 2020 λόγω του κορονοϊού, καθώς και η απουσία της το 2022 λόγω της επιβαρημένης υγείας της, γεγονός που την ανάγκασε να παρακολουθήσει από το κάστρο του Windsor την εξέλιξη των υποδρομιών. Όπως σας είπαμε και νωρίτερα, η Ελισάβετ υπήρξε και διακεκριμένη ιδιοκτήτρια άλογων κούρσας, με 24 νικητές. Ο τελευταίος της θρίαμβος ήρθε με το άλογο Tactical στο Windsor Castle Stakes. Πάμε σιγά σιγά για το πρώτο τελευταίο μας τραγούδι. Άλλο ένα άσμα το οποίο, φίλες και φίλοι, ακούστηκε, ακούγεται, ενδεχομένως να ακούστηκε ξανά σε εκείνο το υπέροχο αντάμωμα που γίνεται κάθε μέρα όταν τελειώνουν οι αγώνες εκεί στην εξέδρα της ορχήστρας από κάτω. Πάμε να ακούσουμε τον Rod Stewart σε ένα παλιό παραδοσιακό τραγούδι, το οποίο βέβαια από τη Σκωτία έρχεται μεν, αλλά Ηνωμένο Βασίλειο είναι αυτό. Μην γίνει και καμιά παρεξήγηση. Το Auld Lang Syne.

Φινάλε! Και τι φινάλε, φίλες και φίλοι, Για σκεφτείτε το. Στη Βασιλική Πομπή, μετά από 70 ολόκληρα χρόνια, στη μαύρη άμαξα του Buckingham Palace, καθόταν ο Κάρολος με τη σύζυγό του την Καμίλα. Δεν υπήρχε πια η Ελισάβετ. Τις φωτογραφίες που τραβήχτηκαν, εγώ, φίλες και φίλοι, θα τις χαρακτήριζα συλλεκτικές. Τα σπάει το Angels του Ρόμπι Γουίλιαμς, φίλες και φίλοι, κάθε φορά που ακούγεται στο Άσκοτ. Χαμός, τσακμάκια ανάβουν από κάτω. Τσακμάκια. Πού τα θυμήθηκα. Κινητά. Να λαμπυρίζει. Με αυτό σας αποχαιρετούμε. Καλή αντάμωση.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη των αγνοωμένων από τον φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία, αφήνοντας πίσω νεκρούς, τραυματίες, αγνοούμενους και κρεταμένες καταστροφές. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, οι νεκροί φτάνουν τους 224, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 600, καθώς πολυόροφα κτίρια στις πόλεις Περέιρα και Κάλι κατέρευσαν. Την ίδια ώρα, αδιευκρίνιστος είναι ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί σε ασυντρίμια, με τους διασώστες να δίνουν μάχη με τον χρόνο. Για την αναγκαιότητα διανομής τροφίμων τις επόμενες ημέρες στην Κολομβία, που δοκιμάζεται σκληρά από το φωνικό σεισμό, προειδοποίησε ο διευθυντής του Παγκόσμιου Προγράμματος Τροφίμων του ΟΗΕ, Νίλς Γκρέντε. Προφυλακιστέ ακρίθηκε μετά την απολογία της σε 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της Μαρφίν το Μάιο του 2010 με τρεις νεκρούς εργαζόμενους. Η 46χρονη, που εκδόθηκε στην Ελλάδα από τις Βρετανικές Αρχές, αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι συμμετείχε στη διαδήλωση, αλλά δεν βρισκόταν έξω από την τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από κοινού κατά συρροή, ενώ για την ίδια υπόθεση έχουν ήδη προφυλακιστεί δύο 42χρονοι. Η κατηγορούμενη προτίθεται να εξαντλήσει κάθε ένδικο μέσο κατά της προφυλάκησης και ήδη, όπως προανήγγειλε ο δικηγόρος της, τις επόμενες μέρες θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Ισορρός ένας άνδρα αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε στο σημείο όπου ξεκίνησε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Πικέρμι. Ισορρός εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο σταματημένο στην άκρη του δρόμου, από το οποίο ενδέχεται να ξεκίνησε η φωτιά γύρω στις 3.30 το μεσημέρι και οριοθετήθηκε μισή ώρα αργότερα. Για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο αλλά και για τα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα, διενεργείται προανάκριση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Η πυρκαγιά στην περιοχή αντιμετωπίστηκε άμεσα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Σε ισχύ τίθεται αύριο με απόφαση του Περιφερειάρχη Χαλκιδικής η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Συναγερμό σήμερα το μεσημέρι στην πυροσβεστική για τον εκτροχιασμό βαγονιού που μετέφερε καύσιμα στον σιδηροδρομικό σταθμό Ιδωμένης. Στο σημείο μετέβησαν πυροσβεστικές δυνάμεις για λόγους ασφάλειας, δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός ούτε διαρροή καυσίμων. Σύγκρουση δύο επιβατικών τουριστικών σκαφών σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Βουτούμι στους αντίπαξους, χωρίς να αναφερθούν σοβαροί τραυματισμοί. Τέσσερις συλλήψεις στα Μάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο πραγματοποίησαν οι αρμόδιες ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος στο πλαίσιο των ελέγχων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Το στενό του Ορμούς δεν πρόκειται να ανοίξει όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αλλάζουν τη στάση τους και δεν αποδέχονται τους όρους του Ιράν, δήλωσε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Ρεζάι, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ. Την προσωρινή διακοπή λειτουργίας του αεροδρομίου της Κατάνη αποφάσισαν οι Ιταλικές αρχές λόγω της συνεχιζόμενης εκρηκτικής δραστηριότητας της Έτνας και της μεγάλης ποσότητας εφεστιακής τέφρας που περιορίζει την ορατότητα. Η ώρα του τελικού στο Μήκος, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ, έφτασε για τον Μίλτο Τεντόγλου που θα επιδιώξει να κατακτήσει για άλλη μια φορά το χρυσό μετάλλιο. Ο Έλληνας πρωταθλητής αγωνίζεται απόψε στις 10 και 4. Μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά απόψη για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, με τις δύο ελληνικές ομάδες να διεκδικούν την πρόκριση στα play-off. Στις 8.30 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στη Σόφια την Τζέσεκα 1948 στη ρεβάνς του 1-1 στο ΟΑΚΑ, με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα που θα του χαρίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση του Conference League. Την ίδια ώρα, ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην Ολλανδία απέναντι στην Νάιμέγγεν. Μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα, οι Ερυθρόλευτοι χρειάζονται νίκη για να συνεχίσουν στα προκριματικά του Champions League. Μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος θα είναι αύριο ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι έθριος με τους άνεμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες νότιο-νότιο-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 9.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν από γαλαφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη

0: μας για αίμα.
1: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
0: Δώσε αίμα μυελώτων οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
1: Γίνε δωρητής οργάνων.
0: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
1: Για πληροφορίες και ραντεβού
0: τηλεφώνησε στο 2313 31 31
2: 51. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out, fade out.
5: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Fade out, fade out.
3: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
5: ταξίδια στο παρελθόν,
3: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Τρίτης, 11 Αυγούστου 2026. Είμαστε στον 102, είμαι ο Παναγιώτης Μανής, Τάσος Τριανταφύλου στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής εδώ της εκπομπής. Θα είμαστε μαζί ως τις 10 το βράδυ. Καλησπέρα και στον Αλέξανδρο, ο οποίος στέλνει την καλησπέρα του σε όλη την παρέα. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-078-2228 στο Viber είναι αυτό. Και σήμερα έχουμε αθλητική βραδιά, αυτή την ώρα σε εξέλιξη το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που γίνεται με πολλές ελληνικές συμμετοχές, ενώ σε λιγότερη από μισή ώρα από τώρα ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Τζεσκά 1948 Σόφιας στη ρεβάνς του 1-1 σε περίπτωση που δεν καταφέρει να πάρει σκορ πρόκριση στο όνειρο της Ευρώπης, τελειώνει εδώ για τον Παναθηναϊκό, κρίμα θα είναι για τις ελληνικές ομάδες. Σε περίπτωση που περάσει στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα Χράντετς Κράλοβετ Μπεσίκτας, τον ιτημένο του αγώνα, συγγνώμη, Χράντετς Κράλοβε Μπεσίκτας, οπότε θα έχει και εκεί αρκετές πιθανότητες. Την ίδια ώρα στις 8.30 και ο Ολυμπιακός στη ρεβάνς του 0-0 με την Νάιμέγκεν. Σε περίπτωση που αποκλειστεί ο Ολυμπιακός θα μπει στη League Phase του Europa League, γιατί τώρα παίζει στα προκριματικά του Champions League, και την Πέμπτη θα έχουμε και τον αγώνα του ΠΑΟΚ, τη ρεβάντζ, για να δούμε τι θα γίνει και εκεί. Υπενθυμίζω ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται, τελείωσε πριν από λίγο, η αναμέτρηση Καϊρά Ταλμάτη με τη Λεύσκη Σόφιας. Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τη Λεύσκη Σόφιας λοιπόν σε περίπτωση που προκριθεί στο Champions League και τα play-offs του Champions League, και από εκεί και πέρα θα έχουμε τον ιτημένο Καϊράτ Αλμάτι ως αντίπαλο του ΠΑΟΚ σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ περάσει το εμπόδιο της Άντερλεχτ. Αν δεν τα καταφέρει μεθαύριο θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Μπραν Απόλλων Λεμεσού. Βέβαια η μεγάλη βραδιά σήμερα είναι στις 9 όταν και ξεκινά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών και Γυναικών. Μεταδίδεται ζωντανά από την ΕΡΤ 2. Λίγο μετά τις 10, μόλις τελειώσει η εκπομπή δηλαδή, θα βάλετε να δείτε Μίλτος Τεντόγλου στον τελικό του άλματος Ισμίκος. Μείνετε μαζί μας, θα σας ενημερώνουμε για όλα.

Καλησπέρα και στη Νατάσα, η οποία μας καλησπερίζει με μια φωτογραφία από παραλία, μια αμμουδιά. Στη μέση της φωτογραφίας μια ομπρέλα, στο βάθος θάλασσα, κανένα στο κάδρο. Η καλύτερη ώρα λέει, συμφωνώ απολύτως, αλλά καλύτερη ώρα εμείς είμαστε στο στούντιο. Αλλάζουμε άμα θες πάντως. Ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά. 693-0078-228 τα μηνύματά σας στο Viber και πάμε να δούμε λίγο της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας τα νέα της ημέρας. Αλλά πριν από όλα αυτά θα δούμε τι καιρό θα κάνει, όχι αύριο, το 15 Αύγουστο. Αυτό ενδιαφέρει όλο τον κόσμο. Τι καιρό θα κάνει το 15 Αύγουστο. Και αύριο ο καιρός θα είναι καλός. Για την εποχή δηλαδή θα έχουμε και ζέστη και αύριο, ωστόσο από την Πέμπτη έχουμε πτώση της θερμοκρασίας. Καλά, μην φανταστείτε ότι θα κρυώσουμε και όλα, θα πάει από εκεί γύρω στους 30-32. Θα έχουμε και μια στάθεια κυρίως στη Μακεδονία και την Ήπειρο, θα έχουμε μπόρες και τοπικές καταιγίδες βραδινές ώρες της Πέμπτης. Τα φαινόμενα αναμένεται να κινηθούν από Ήπειρο ανατολικά και νότια, οπότε θα φτάσουν εδώ στην κεντρική Μακεδονία και ενδεχομένως και στην πόλη της Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια της νύχτας και προς τα ξημερώματα της Παρασκευής. Για την ημέρα του 15 Αυγούστου πάντως μην ανησυχείτε, τα νέα είναι ευχάριστα, ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση εκείνη την ημέρα, ωστόσο υπάρχει ένας αστερίσκος ο οποίος λέει ότι θα έχουμε ισχυρούς βόρειους ανέμους στο Αιγαίο, φτάνοντας ακόμη τοπικά και τα 9 μποφόρ, οπότε μπορεί να έχουμε θέματα όσον αφορά τις αναχωρήσεις πλοίων. Έχετε το νου σας, μπορεί να έχουμε τροποποιήσεις στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες όσοι είναι να ταξιδέψετε με πλοία. Από εκεί και πέρα, μετά τον 15 Αύγουστο, η θερμοκρασία τραβά και πάλι την ανηφόρα για να πιάσει τα επίπεδα που έχουμε και τώρα. Οπότε το καλοκαίρι δεν τελείωσε, μην απογοητεύεστε, έχει μέλλον ακόμη.

λόγια μου είναι μια γλυκιά προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει,

0: σε πληγεί.
1: Λοιπόν, πάμε εδώ να δούμε στα της Θεσσαλονίκης τι γίνεται και τι θα γίνει επιτέλους με εκείνο το συγκρότημα των εγκαταλελειμμένων κατακινήτων γύρω από τον Ιερό Ναό του Αγίου Μινά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν πολλά παράπονα από τους κατοίκους αλλά και από περαστικούς που πηγαίνουν εκεί κοντά στη δουλειά. Υπάρχει ένα συγκρότημα κτηρίων γύρω-γύρω από τον Ιερό Ναό που είναι εγκαταλελειμμένα και δεν τα φροντίζει κανένας. Χώρια του από το ότι κινδυνεύουν να πέσουν, έχουν γίνει και εστίες μόλυνσης και υπάρχει πρόβλημα. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης έθεσε το θέμα στη συνάντηση που είχε τελευταία με τον Πρωθυπουργό, ζητώντας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να περάσει στην κυριότητα του Δήμου αυτά τα κτίρια, αυτό το συγκρότημα κτιρίων, το οποίο ανήκει αυτή τη στιγμή στις κτηριακές υποδομές των ενιαίων κατασκευαστικών φορέων του ελληνικού κράτους, είτε με πλήρη κυριότητα ή με μακροχρόνια παραχώρηση της χρήσης των ακινήτων, έτσι ώστε, όπως είπε ο Δήμαρχος, να ξεκινήσουν άμεσα οι μελέτες αποκατάστασης και ανάπλασης και η δημοπράτηση του έργου. Το είδε με καλό μάτι αυτό ο Πρωθυπουργός σύμφωνα με τον Δήμαρχο και περιμένει ανακοινώσεις στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που θα γίνει το Σεπτέμβριο, τώρα σε λίγες μέρες εδώ στη Θεσσαλονίκη, να δει αν υπήρξε ανταπόκριση και αν θα ανακοινωθεί κάτι. Άλλωστε το συγκρότημα έχει και στο παρελθόν διεκδικηθεί να περιέλθει στο Δήμο. Από εκεί και πέρα, εφόσον γίνει αυτό που η Δημοτική Αρχή το βλέπει με πολύ θετικό τρόπο, θα ξεκινήσει δημόσια διαβούλευση 2 έως 3 μηνών με πολίτες και φορείς για να διαμορφωθεί η τελική πρόταση αξιοποίησης του χώρου και θα καταθέσουμε κάποιες προτάσεις, λέει ο Δήμαρχος. Θα περιμένουμε και τις προτάσεις των πολιτών και των φορέων για να δούμε τι θα κάνουμε. Σκοπός είναι να είναι ένας χώρος πολιτισμού, να το ενώσουμε στο ιστορικό κέντρο και με άλλους χώρους, έτσι ώστε να μην βλέπουμε περνώντας από εκεί ένα εγκαταλελειμμένο τοπίο.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Πριν από λίγο ο Απόστολος Σίσκος, ο γεννημένος στις Έρες και μεγαλωμένος στη Θεσσαλονίκη Έλληνας πρωταθλητής, προκρίθηκε στον τελικό των 200 μέτρων ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που γίνεται στο Παρίσι και μάλιστα προκρίθηκε με εντυπωσιακό τρόπο, κατέγραψε χρόνο 1:54.06, αφήνοντας πίσω τους υπόλοιπους αθλητές για τουλάχιστον ένα σώμα και κάνοντας κιόλας και πανελλήνιο ρεκόρ. Έκανε τον δεύτερο καλύτερο χρόνο των ημιτελικών, πίσω μόνο από τον Ούγγρο Χούμπερτ Κος, ο οποίος έκανε στον άλλο ημιτελικό πανευρωπαϊκό ρεκόρ με 1:52.30, οπότε πάμε για μια μεγάλη μάχη στον τελικό. Είναι μόλις 21 ετών ο Απόστολος Σίσκος και προπονείται εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησαν και οι αγώνες Ολυμπιακού Ναϊμέγγεν και Παναθηναϊκού Τσεσκά 1948, 0-0 και οι δύο αγώνες αυτοί, και πάμε Χαλκιδική, γιατί σας λέγαμε και τις προάλλες για σύσταση στην Σάρτη να μην χρησιμοποιούν τα beach bar οι λουόμενοι εκεί στα beach bar το ντους μετά τη βουτιά στη θάλασσα. Τώρα έχουμε απαγόρευση άρδευσης στα νέα φλογητά σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Προποντίδας. Και όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η απαγόρευση κρίνεται απολύτως αναγκαία. Κάθε είδους άρδευση τέλος έως και τις 25 Αυγούστου, γιατί δεν επαρκούν λόγω της αυξημένης και υπερβολικής κατανάλωσης τα αποθέματα νερού αυτή την περίοδο. Κάτοικοι λοιπόν και επισκέπτες παρακαλούνται να περιορίσουν την κατανάλωση νερού μόνο στις απολύτως απαραίτητες ανάγκες, να αποφεύγουν πλήσιμο αυλών, πεζοδρομίων, αυτοκινήτων και άλλων εξωτερικών χώρων, πάνε γκαζόν και τέτοια, αυτά δεν υπάρχει. Μάλιστα υπάρχει και επιβολή προστίμων που φτάνουν μπρος και τα 2.000 ευρώ. Να ελέγχουν διαρροές, να αποφεύγουν κάθε άσκοπη χρήση και σπατάλη νερού. Όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα είναι δύσκολα για τη Χαλκιδική. Δεν ξέρω αν η ένταξη ολόκληρης περιοχής στην Εταιρεία Ίδρυσης και Αποχέτευσης της Θεσσαλονίκης θα βελτιώσει τα πράγματα, αλλά ακόμα και αν το κάνει αυτό, δύσκολα θα το κάνει από το επόμενο καλοκαίρι. Οπότε όσοι πηγαίνετε προς Χαλκιδική, προετοιμαστείτε.

Και επειδή πολλοί βρίσκεστε στις παραλίες, οι περισσότεροι δηλαδή, και κάποιοι θα πάτε το επόμενο διάστημα, έχετε το νου σας ότι υπάρχουν δραστηριότητες στις παραλίες που επιφέρουν πρόστιμα. Λέγαμε τις προάλλες για τη Λίμνο, όπου ένας άνδρας που χρησιμοποιούσε αυτή τη σανίδα όρθια σκοπηλασίας, την σουπ όπως τη λένε και στο χωριό μου, έφαγε πρόστιμο γιατί δεν είχε σωσίβιο. Το σωσίβιο σε αυτές τις σανίδες είναι υποχρεωτικό και ο χρήστης, εκτός από σωσίβιο, οφείλει να κινείται μέσα στα προβλεπόμενα όρια, δηλαδή μέχρι τις σημαδούρες ή έως και 500 μέτρα από την ακτή όπου αυτό προβλέπεται. Η χρήση της σανίδας όρθιας σκοπηλασίας χωρίς σωσίβιο μπορεί να επιφέρει πρόστιμο 250 ευρώ, ενώ αν κάποιος κινηθεί εκτός της επιτρεπόμενης ζώνης, η χρηματική κύρωση μπορεί να φτάσει από 50 έως 200 ευρώ. Επίσης υπάρχει χρονικός περιορισμός. Η χρήση δεν επιτρέπεται τις νυχτερινές ώρες. Μόλις δύσει ο ήλιος πρέπει να σταματήσετε. Ακόμα και οι δημοφιλείς ρακέτες μπορούν να επιβάλλουν πρόστιμο. Η χρήση λοιπόν για τις ρακέτες, όπου υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι, οι λοιόμενοι θα πρέπει να τους χρησιμοποιούν για το παιχνίδι. Εφόσον προκαλείται ενόχληση όμως στους υπόλοιπους λοιόμενους ή δημιουργείται κίνδυνος για την ασφάλειά τους, μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο από τις αρχές. Αναλόγως με τη φύση και τη σοβαρότητα της παράβασης, η κύρωση μπορεί να ξεκινά από τα 100 και να φτάνει τα 1000 ευρώ. Δυνατή μουσική, γιατί μπορεί να είναι τα beach bar, αλλά είναι και κάποιοι που έχουν αυτά τα ηχεία και παίζουν μουσική από το κινητό της. Η χρήση ηχείων σε επίπεδα που προκαλούν υπερβολική ενόχληση μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμα από 200 έως 500 ευρώ. Πολύ υψηλότερα μπορεί να είναι τα πρόστιμα όταν η χορύπανση προέρχεται από σκάφος, το πρόστιμο μπορεί να φτάσει τα 2.000 ευρώ. Ιδιαίτερα αυστηρό είναι το πλαίσιο για τη θαλάσσια ρύπανση. Το ύψος εξαρτάται από το είδος, την έκταση και τη σοβαρότητα της κατάστασης και μπορεί να φτάσει ακόμη και τις 58.000 ευρώ. Τέλος, ελεύθερο κάμπινγκ, δημοφιλές, αγαπημένο, όσοι το προτιμάτε, η χρηματική κύρωση φτάνει στα 300 ευρώ ανά άτομο για ελεύθερο κάμπινγκ εκεί όπου απαγορεύεται. Έχετε το νου σας, γιατί μπορεί να πάτε και βουτιά και να βρεθείτε έχοντας το χέρι των αρχών στην τσέπη σας.

Και τι θα χάναμε χωρίς αυτούς όλους, τους Γερμανούς, τους προφεσόρους.

Μια γόπα τσιγάρου, ένα μωρομάντιλο, ένα πλαστικό καλαμάκι που τα αφήνουμε στην παραλία, μιας που είστε εκεί ή θα πάτε, μπορεί να χρειαστούν, σύμφωνα με τους ειδικούς, ακόμα και 300 χρόνια για να αποσυνδεθούν, ανάλογα με τη σύσταση και το πάχος τους, ενώ γενικότερα ο χρόνος αποσύνθεσης των πλαστικών απορριμμάτων μπορεί να φτάσει από τα 100 έως και τα 1000 χρόνια. Ακόμα και μια φαινομενικά αθώα, εντός εισαγωγικών, πλαστική ψάθα παραλίας μπορεί να επιβαρύνει το περιβάλλον, όχι αν την εγκαταλείψουμε εκεί, αλλά με τα αόρατα πλαστικά, μικροπλαστικά κομμάτια που αφήνει κατά τη χρήση της. Αυτό ήταν και αυτό που εντυπωσίασε τους μαθητές στο Δήμο Αριστοτέλη σε μια τετράωρη δράση που έκανε η περιβαλλοντική ομάδα Εχεδόρου Φύσης εκεί στο παραλιακό πεζόδρομο της Ιερισσού, δείχνοντας τους μικρούς μαθητές με μικροσκόπιο μια χούφτα άμμος που έχει, πάνω στην οποία έχει χρησιμοποιηθεί τέτοιου είδους ψάθα. Εκεί είδαν με το μικροσκόπιο δείγματα αυτού των μικροπλαστικών. Με σκοπό έγινε αυτή η δράση φυσικά, να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές όχι μόνο στη χρήση πλαστικών που αργούν τόσο πολύ να αποσυνδεθούν, κομμάτια μεγάλα που πια όλοι έχουμε μάθει να μην τα εγκαταλείπουμε στην παραλία, αλλά να μην χρησιμοποιούμε ούτε μικροπλαστικά, τα οποία και αυτά επιβαρύνουν το περιβάλλον.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Φωτιά ξέσπασε στη χαράδα της Μικρής Πάου στο νότιο Πήλιο σε δασική έκταση κάτω από το μοναστήρι, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, η οποία γρήγορα οριοθέτησε την πυρκαγιά. Η πυροσβεστική ενημερώθηκε για τη φωτιά στο Πήλιο περίπου στις 8 το βράδυ και στο σημείο έσπευσαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ κινητοποιήθηκαν και εναέρια μέσα προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της πυρκαγιάς. Για την ενημέρωση και την ετοιμότητα των πολιτών, εστάλει μήνυμα μέσω του 112, το οποίο έλαβαν και αρκετοί κάτοικοι του Βόλου και της ευρύτερης περιοχής, με σύσταση να παραμένουν σε ετοιμότητα. Φωτιά έχει ξεσπάσει και σε δασική έκταση στην περιοχή Αγία Τριάδα στα Ιωάννινα, όπου και εκεί επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής. 4 συλλήψεις σε σταμάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο πραγματοποίησαν οι αρμόδιες ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος στο πλαίσιο των ελέγχων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα, συνελήφθησαν 2 άτομα για την πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα στην περιοχή Μαραθιά Ζακύνθου, ενώ στις άλλες 2 περιπτώσεις ένας συνελήφθη γιατί άναψε ψυσταριά με κάρβουνα και ο άλλος έκανε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη των αγνοωμένων από το φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία, αφήνοντας πίσω νεκρούς, τραυματίες, αγνοούμενους και κεταμένες καταστροφές. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, οι νεκροί φτάνουν τους 224, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 600, καθώς πολυόροφα κτίρια στις πόλεις Περέιρα και Κάλι κατέρευσαν. Την ίδια ώρα, διευκρίνησε ως είναι ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί σε συντρίμμια, με τους διασώστες να δίνουν μάχη με τον χρόνο. Για την αναγκαιότητα διανομή τροφίμων τις επόμενες ημέρες στην Κολομβία που δοκιμάζεται σκληρά από το φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ, προειδοποίησε ο Διευθυντής του Παγκόσμιου Προγράμματος Τροφίμων του ΟΗΕ, Νίλς Γκρέντε. Προφυλακιστέα κρίθηκε μετά την απολογία της 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της Μαρφίν το Μάιο του 2010 με 3 νεκρούς εργαζόμενους. Η 46χρονη που εκδόθηκε στην Ελλάδα από τις Βρετανικές αρχές αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι συμμετείχε στη διαδήλωση αλλά δεν βρισκόταν έξω από την τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από κοινού κατά συρροή, ενώ για την ίδια υπόθεση έχουν ήδη προφυλακιστεί 2 42χρονοι. Η κατηγορούμενη προτίθεται να εξαντλήσει κάθε ένδικο μέσο κατά της προφυλάκησης και ήδη όπως προανήγγειλε ο δικηγόρος της, τις επόμενες ημέρες θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Ισορρός ενός άνδρα αγνώστο μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε στο σημείο από όπου ξεκίνησε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστη της Σοπικέρμη. Ισορρός εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο σταματημένο στην άκρη του δρόμου, από το οποίο ενδέχεται να ξεκίνησε η φωτιά γύρω στις 3.30 το μεσημέρι και οριοθετήθηκε μισή ώρα αργότερα. Για τις συνθήκες κατά τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο, αλλά και για τα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα, διενεργείται προανάκριση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρονται σε παθολογικά αίτια θανάτου. Σε ισχύ τίθεται αύριο, με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής Γιάννη Κουφίδη, η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη από τις 8 το πρωί ως 8 το βράδυ λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Το στενό του Ορμούς δεν πρόκειται να ανοίξει όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αλλάζουν τη στάση τους και δεν αποδέχονται τους όρους του Ιράν, δήλωσε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Ρεζάι, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ. Η ώρα του τελικού στο μήκος, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ, έφτασε για τον Μίλτον Τεντόγλου που θα επιδιώξει να κατακτήσει για άλλη μια φορά το χρυσό μετάλλιο. Ο ένας πρωταθλητής αγωνίζεται απόψε στις 10 και 4. Ο Απόστολος Ίσκος θα είναι στο τελικό των 200 μέτρων ύπτιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι. Ο 21χρονος κολυμβητής εξασφάλισε την πρόκριση καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στην ημιτελική σειρά του με χρόνο 1.54.06, επίδοση που αποτελεί και πανελλήνιο ρεκόρ. Αυτή την ώρα αγωνίζονται Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός διεκδικώντας την πρόκριση στα play-off. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Σόφια την ΤΖΕΣΕΚΑ 1948 στη ρεβάνς του 1-1 στο ΟΑΚΑ με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα που θα του χαρίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση του Conference League. Την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην Ολλανδία απέναντι στην Αϊμέγγεν. Μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα, οι Ερυθρόλευτοι χρειάζονται νίκη και να συνεχίσουν στα προκριματικά του Champions League. μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος θα είναι αύριο ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και σε ανατολικά βόρειο-ανατολική 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 ως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι έθριος με τους άνεμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες νότιο-νοτιοανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 10.

0: Πρέπει να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out, fade out.
3: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
4: ταξίδια στο παρελθόν,
3: μουσικές του κόσμου.

Κώστα, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα του Fade Out στον 102. Τάσος Τριανταφύλου και αυτή την ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία της εκπομπής. Και ξεκάθαρα η Νατάσα παίζει με τα νεύρα μας, καθώς στέλνει φωτογραφία. Καλή συνέχεια, ώρα για αναχώρηση. Με την παραλία, ενώ πέφτει σιγά σιγά το σκοτάδι. Και εμείς είμαστε στο στούντιο. Τι καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Να είστε καλά. Στο 693-0078-228 περιμένουμε και τα δικά σας. Ακόμα και αν είναι από παραλία, ακόμα και αν είναι από ποτά και φαγητά όπως τις προηγούμενες μέρες. Ό,τι είναι αυτό που θέλετε να στείλετε, είμαστε εδώ. Στείλτε το, θα το διαβάσουμε, θα το κοινοποιήσουμε. Σε λίγη ώρα, όπως είπαμε όλοι στον Ντόγλου, αυτή την ώρα αγωνίζεται η εθνική μας στα 4x100 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου και είναι για την ώρα δεύτερη. Θα έχει λίγο ακόμα. Λοιπόν, ο Μίλτος Ντόγλου σε λίγη ώρα θα αγωνιστεί στο τελικό του μήκους και πάμε λίγο να δούμε τι έχει κάνει μέχρι τώρα τη χρονιά ο Μίλτος Ντόγλου. Έχει κάνει ένα 8.66 με το οποίο ισοφάρισε αλλά δεν έσπασε το πανελλήνιο ρεκόρ του Λούι Τσάτουμα. Είχε επίσης ακόμα ένα 8.52. Ένα άλμα ακόμα στα 8.66 αλλά με ευνοϊκό άνομο και ένα στα 8.64 φαίνεται ότι βρίσκεται σε πολύ μεγάλη φόρμα. Έχει κάνει ένα 8.21 στις 16 Μαΐου στο Αργοστόλι και μάλιστα υποβροχή χωρίς να επηρεαστεί καθόλου και από εκεί και πέρα. Οι υπόλοιποι αθλητές που θα το κοντράρουν καθώς ο Ματία Φουρλάνη έχει τραυματιστεί και βγήκε εκτός. Ο Ελβετός Σίμον Έχαμερ είναι δεύτερος στη λίστα με το καλύτερο άλμα φέτος, έχει 8.51 και ο Βούλγαρος ο Πιτσιρικάς ο Μπόζνταρ Σαραμπουγίουκοφ έχει 8.49, ο Πορτογάλος Γκέρσον Μπαλντέ έχει 8.46 και ο Ιταλός Έτορε Ιντσόλι πήγε με ατομικό ρεκόρ 8.27 αλλά έκανε 8.34 στο τελικό, στον προκριματικό και προκρίθηκε. Από εκεί και πέρα από τους 12 αθλητές του τελικού 3 είναι Ισπανοί. Ανάμεσά τους ο 35χρονος Εουσέμπιο Καθέρες, μια ζωή θα τον θυμάται τον Μίλτο Ντόγλου, του είχε εντός εισαγωγικών αρπάξει το μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, τον πέταξε εκτός βάθρου ο Μίλτος Ντόγλου. Λοιπόν, το μεγάλο στοίχημα είναι αν ο Μίλτος Ντόγλου θα μπορέσει να ισοφαρίσει το ρεκόρ της Χάικε Ντρέσλερ, η οποία έχει πάρει 4 χρυσά στο μήκος σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Έχει ήδη 3 ο Έλληνας πρωταθλητής και σήμερα πάει για το 4ο. Η θρυλική Γερμανίδα δεν ήταν μόνο παρούσα προς το πρώτο μετάλλιο που πήρε ο Μίλτος Ντόγλου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του μήκους, αλλά πρόσφερε όταν πηδούσε ο Έλληνας πρωταθλητής και εθελοντική εργασία φροντίζοντας το σκάμα των αγώνων. Λίγα λεπτά μετά την πρώτη του νίκη, λοιπόν, ο Μίλτος Ντόγλου που την αναγνώρισε με παρότρινση του Γιώργου Πομάσκη, του προπονητή του που επίσης την αναγνώρισε, πήγε και την χαιρέτησε ευχαριστώντας την για αυτό που κάνει εκεί και για αυτό που πρόσφερε στο άθλημα. Και έκτοτε υπάρχει ένα φωτογραφικό στιγμιότυπο που ο Μίλτος Ντόγλου ασπάζεται την 61 ετών σήμερα Γερμανίδα πρωταθλήτρια και έχει μείνει στην ιστορία. Άντε με το καλό. Και σήμερα.

Λοιπόν, έγιναν γνωστές σήμερα, πριν πάμε σε αυτό που θέλω να σας πω. Δεν είμαι ο μόνος που αντιδρώ με τις φωτογραφίες της Νατάσας, να ξέρετε. Καλησπέρα στην Ιωάννα, η οποία στέλνει να προσέχει η Νατάσα τι φωτογραφίες στέλνει, γιατί θα τη ματιάσουμε. Να, ορίστε, βλέπεις. Έτσι γίνεται η διαδραστικότητα. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και για τη συντροφιά. Καλησπέρα και στη Ζαχαρένια, που λέει καλύτερη ώρα, απογεύματα με καλή παρέα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. 693-0078-228, 693-0078-228, το Viber του σταθμού, μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, ό,τι άλλο θέλετε. Σήμερα ανακοινώθηκαν οι κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη για την εθνική μπάσκετ, για το παράθυρο του Αυγούστου στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Μουντομπάσκετ 2027, εκεί που τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα για την εθνική μετά τις ήττες στη σειρά από Ρουμανία και Πορτογαλία, ανέλπιστες αλλά ήττες, και γιατί στη διάθεση του Έλληνα προπονητή δεν θα βρίσκονται Γιάννης Αντιτοκούμπο και Κώστας Σλούκας, οι οποίοι έπαιξαν κομβικό ρόλο στην κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ. Θα Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, Νεοκλής Αβδάλας, Βαγγέλης Ζούγρης βρίσκονται επίσης στην Αμερική, δεν πήραν άδεια από τα κολέγια τους. Αντίθετα, Καλάθης, που έχει να φορέσει τη φανέλα με το εθνόσωμα από τους Ολυμπιακούς του 24. Τάιλερ Ντόρση θα βρίσκονται εκεί και θα βρίσκονται και οι υπόλοιποι, Κώστας Παπανικολάου, Λαρετζάκης, Θανάσης Αντιτοκούμπο, Μίτογλου κτλ. Σε μια προσπάθεια να πάρουμε πίσω το χαμένο χρόνο και να περάσουμε στην επόμενη φάση. Παίζουμε με Ουκρανία στις 28 Αυγούστου και μετά με Ισπανία στις 31. Ο Γιάννης Αντιτοκούμπο δεν έρχεται με απόφαση, παρακαλώ, του Πατ Ράιλι, ο οποίος είναι ο γενικός κουμανταδόρος των Miami Heat, ομάδα στην οποία ανήκει τώρα ο Γιάννης Αντιτοκούμπο, και επειδή ξεκίνησε τώρα, εκεί πήρε μεταγραφή, ο Πατ Ράιλι αποφάσισε ότι το ρίσκο είναι μεγάλο για να αφήσει τον αστέρα του να έρθει να ενισχύσει την εθνική, οπότε Γιάννη Αντιτοκούμπο δεν θα δούμε.

Ξεκινά αυτή την ώρα και την προσπάθειά της στο άλμα επί κοντό η Κατερίνα Στεφανίδη, οπότε θα το παρακολουθούμε και αυτό και θα σας ενημερώνουμε για ό,τι γίνει, είναι προκριματικός. Και παραμένουμε σε αθλητικό mood αφού καλησπερίσουμε και την Κατερίνα. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. Περιμένουμε και τα δικά σας στο 693-0078-228 στο Viber. Και σε αθλητικό mood λοιπόν, σε έναν αγώνα στην Ουρουγουάη, Μοντεβιδέο με Πασαϊντού, αν έχει σημασία, δεύτερη κατηγορία του εθνικού πρωταθλήματος της Ουρουγουάης λοιπόν εκεί, στο 25ο λεπτό του αγώνα, και ενώ οι φιλοξενούμενοι προσπαθούσαν να επιτεθούν, ο αμυντικός των γηπεδούχων σου κόβει την μπάλα με ένα δυνατό σουτ για να μην φύγει στον ευνηδιασμό ο επιτιθέμενος. Ωστόσο το γήπεδο από εκείνη την πλευρά δεν είχε ξέδρα και όχι μόνο δεν είχε κερκίδα για να ανακόψει την πορεία της μπάλας. Ακριβώς δίπλα είναι και ένας αυτοκινητόδρομος. Φεύγει λοιπόν η μπάλα στον αυτοκινητόδρομο. Ένας οδηγός την βλέπει ξαφνικά μπροστά του την μπάλα στο παρμπρίζ. Φρενάρει ο οδηγός για να ευνηδιασμένος με το βρίσκει μπάλα. Έρχεται ο άλλος από πίσω, του δίνει μια και κάνει το αμάξι καινούριο. Το τρακάρισμα δεν ήταν σοβαρό όσον αφορά τις ανθρώπινες απώλειες, ελαφρύς τραυματισμούς και για τους δύο οδηγούς. Ωστόσο στο βίντεο έχει αποτυπωθεί το τι έγινε σε εκείνο τον αγώνα και είναι τρομερό πραγματικά η εικόνα να διώχνει ο αμυντικός την μπάλα και να πηγαίνει στο δρόμο, να φρενάρει ο οδηγός και να ακολουθεί το ατύχημα. Τι να πω, δείτε, Champions League εσείς.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Αύριο το βράδυ όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στον ουρανό και αυτό γιατί πρόκειται να γίνει ολική ηλιακή έκλειψη. Εντάξει, όχι βράδυ, αναλόγως που θα βρίσκεστε και τι ώρα. Λοιπόν, στην Ελλάδα αυτό είναι που ενδιαφέρει, τι και πώς θα δούμε. Η ολική ηλιακή έκλειψη δεν θα είναι ορατή, μόνο ένα μικρό τμήμα της θα μπορεί να παρατηρήσει, ως μερική έκλειψη θα την δει και αυτό, κυρίως από τη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα και για ελάχιστα λεπτά, λίγο πριν τη δύση του ηλίου, εκεί περίπου υπολογίζεται. Σύμφωνα με τα αστρονομικά δεδομένα, η μερική αυτή έκλειψη στην Ελλάδα αρχίζει στις 20:30 και το φαινόμενο ολοκληρώνεται στις 20:40, ανάλογα με το σημείο παρατήρησης. Μιλάμε μόνο για την Ελλάδα. Το γεγονός ότι ο ήλιος εκείνη την ώρα θα βρίσκεται εξαιρετικά χαμηλά στο δυτικό ορίζοντα είναι καθοριστικό. Για να υπάρχει πιθανότητα παρατήρησης χρειάζεται όχι μόνο καθαρός ουρανός αλλά και εντελώς ανεμπόδιστη θέα προς τα δυτικά. Από εκεί και πέρα λοιπόν, πού θα φανεί καλύτερα? Η Κέρκυρα λέει ότι εκεί μπορεί το φαινόμενο να αρχίσει γύρω στις 20:30 και να είναι ορατό καλά, θα παραμείνει και ορατό για λίγα λεπτά πριν από τη δύση του ηλίου και επίσης πολύ περιορισμένο παράθυρο παρατήρηση υπάρχει και στην Ήπειρο και σε άλλες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας. Να ανέβετε ψηλά όσοι θέλετε να το παρατηρήσετε σύμφωνα με τους ειδικούς. Από εκεί και πέρα, ακόμη και στα καλύτερα σημεία παρατήρησης, η κάλυψη του ηλιακού δίσκου θα είναι πολύ μικρή. Στην Κέρκυρα που συγκαταλέγεται σε ευνοϊκότερες ελληνικές περιοχές η κάλυψη αναμένεται να κινηθεί μόλις γύρω στο 2%. Δεν θα έχουμε δηλαδή σκοτίνιασμα του ουρανού. Ολική έκλειψη θα είναι ορατή στις περιοχές του βόρειου ημισφαιρίου και του βόρειου Ατλαντικού. Η σκιά της Σελήνης, όπως αναφέρει η NASA, θα περάσει από τη Βόρεια Ρωσία, την Αρκτική, τη Γροιλανδία, την Ισλανδία, τον Ατλαντικό και στη συνέχεια στην Ισπανία και σε ένα μικρό τμήμα της Πορτογαλίας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν η Ισλανδία και η Ισπανία. Στο Ρέικιαβικ η ολικότητα της έκλειψης θα διαρκέσει περίπου ένα λεπτό. Στην Ισπανία θα σημειωθεί πολύ αργά το απόγευμα, λίγο πριν από τη δύση του ηλίου και έτσι πόλεις όπως η Λεόν και η Σαραγώσα βρίσκονται μέσα στη ζώνη ολικότητας και για ένα σύντομο χρονικό διάστημα η Σελήνη θα καλύψει ολόκληρο τον ηλιακό δίσκο. Σας λέγαμε και τις προάλλες από εδώ ότι ένα χωριό εγκαταλειμμένο εκεί στην Ισπανία με 10 κατοίκους έχει γίνει το επίκεντρο του ενδιαφέροντος, γιατί εκεί θεωρείται ότι θα γίνει το επίκεντρο της έκλειψης και εδώ και 3 χρόνια όλα τα ξενοδοχεία γύρω από το χωριό στις πόλεις είναι γεμάτα και δεν υπάρχει θέση για να πας.

Λοιπόν, καλησπέρα πρώτα απ' όλα στην Ευτυχία που στέλνει την καλησπέρα της σε όλους. 693-0078-228 και τα δικά σας μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, Viber είναι ο αριθμός. Μπορείτε να στέλνετε χωρίς πρόβλημα ό,τι θέλετε. Πριν από λίγο ο Ολυμπιακός έκανε το 0-1 στην Ολλανδία με γκολ του LKB. Καλά νέα, είμαστε στο 60, στο 20 λεπτό, οπότε μπορεί να έχει ακόμη αγώνα, αλλά είμαστε σε καλό δρόμο. Η Bodo Glimt επικράτησε 3-2 της Union Saint-Siluaz και θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, εφόσον προκριθεί ο Ολυμπιακός στα play-offs του Champions League. Ο Παναθηναϊκός είναι ακόμη στο 0-0 με την CSKA 1948. Σας λέγαμε πριν για την έκλειψη ηλίου που θα είναι ορατή αύριο από ορισμένες περιοχές την Κέρκυρα, αλλά και αυτή όχι καλά, και επειδή δεν θα είναι καλά στην Ελλάδα, ορισμένοι Έλληνες πήραν το αεροπλάνο και να πάνε να τη δουν. Αφού δεν έρχεται ο ήλιος εδώ, η έκλειψή του, θα πάμε εμείς να την βρούμε εκεί που πρέπει. Ξεκίνησε λοιπόν σήμερα μια αποστολή των μελών και φίλων του Ομίλου Φίλων Αστρονομίας Θεσσαλονίκης με τελικό προορισμό το Μπιλμπάο της Ισπανίας, με μοναδικό στόχο να απολαύσει ένα από τα πιο εντυπωσιακά θέματα της φύσης, αυτό της ολικής έκλειψης ηλίου που θα γίνει αύριο. Δεκάδες άτομα έχουν ξεκινήσει με ειδικό εξοπλισμό, τηλεσκόπια, κάμερες, προστατευτικά γυαλιά, γιατί είναι απαραίτητο, δεν κοιτάς την έκλειψη με γυμνά μάτια, μπορεί να έχεις σοβαρά προβλήματα στην όρασή σου. Και ετοιμάζονται να ζήσουν την ολική ηλιακή έκλειψη, την πρώτη στην Υπηρετική Ευρώπη εδώ και σχεδόν 3 δεκαετίες. Θα δουν λοιπόν τη Σελήνη να ρίχνει σκιά στον πλανήτη από κοντά. Αυτοί είναι οι τυχεροί, αυτοί είναι αυτοί που θα τη δουν από κοντά, θα δουν την περιοχή που θα πάνε να βυθίζεται στο σκοτάδι μέρα μεσημέρι, απόγευμα ή πρωί τέλος πάντων. Θα το δουν όμως, αυτό είναι ένα τα εντυπωσιακότερα θεάματα.

Λοιπόν, με τις τιμές που έχουν φτάσει τα καύσιμα, ένα πρατήριο υγρών καυσίμων προσφέρει 20% έκπτωση να βρει και τη λύση για φτηνά καύσιμα στους πελάτες του. Αλλά υπάρχει μια προϋπόθεση. Όσοι θέλουν να πάρουν αυτή την έκπτωση θα χορέψουν μπροστά στην υπάλληλο, θα τους τραβάει με βίντεο και θα τους ανεβάσει στο διαδίκτυο. Κάποιοι τολμηροί το έκαναν και πήραν την έκπτωση. Χορός άνευ μουσικής, ο πρώτος που το έκανε έφυγε με έκπτωση 20% και με τις τιμές να έχουν φτάσει σε τέτοια ύψη, πολλοί ήταν αυτοί που θέλησαν να το δοκιμάσουν. Το κατάστημα δημοσίευσε το βίντεο από 3 πελάτες να χορεύουν και το παρακολούθησαν πάνω από 6 εκατομμύρια άνθρωποι. Εγώ νομίζω ότι δεν ήθελα να δω τις χορευτικές φιγούρες των πελατών, αλλά αν τελικά θα πάρουν την έκπτωση για να πάνε και αυτοί.

Κάπου εδώ και το σημερινό fade out έφτασε στο τέλος του. Θα ακολουθήσει ένα αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Τάσο Ρέτζιο για να ενημερωθείτε και μετά μπορείτε να δείτε Μίλτο Τεντόγλου. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 8 εδώ στον 102, αφού πρώτα ευχαριστήσω θερμά τον Τάσο Τριανταφύλου που ήταν επί δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Καλό σας βράδυ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη των αγνοωμένων από το φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία, αφήνοντας πίσω νεκρούς, τραυματίες, αγνοούμενους και εκτεταμένες καταστροφές. Σύμφωνα με τις νεότερες εκτιμήσεις των τοπικών αρχών, οι νεκροί ξεπερνούν τους 250, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 1000, καθώς πολυόρροφα κτίρια στις πόλεις Περέιρα και Κάλη κατέρευσαν. Την ίδια ώρα, διευκρίνησε ως είναι ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια, με τους διασώστες να δίνουν δραματική μάχη με τον χρόνο. Το Γραφείο Ανθρωπιστικών Επιχειρήσεων των Ηνωμένων Εθνών υπολογίζει σε 5.000 τον αριθμό των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές, ενώ δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει και εκατοντάδες κατοικίες έχουν καταστραφεί. Προφυλακιστέα κρίθηκε μετά την απολογία της 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της Μαρφίν το Μάιο του 2010 με τρεις νεκρούς εργαζόμενους. Η 46χρονη που εκδόθηκε στην Ελλάδα από τις Βρετανικές αρχές αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι συμμετείχε στη διαδήλωση αλλά δεν βρισκόταν έξω από την τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από κοινού κατά συρροή, ενώ για την ίδια υπόθεση έχουν ήδη προφυλακιστεί δύο 42χρονοι. Η κατηγορούμενη προτίθεται να εξαντλήσει κάθε ένδικο μέσο κατά της προφυλάκησης και ήδη, όπως προανήγγειλε ο δικηγόρος της, τις επόμενες ημέρες θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Η σωρός ενός άνδρα αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε στο σημείο από όπου ξεκίνησε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Πικέρμι. Η σωρός εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο σταματημένο στην άκρη του δρόμου, από το οποίο ενδέχεται να ξεκίνησε η φωτιά γύρω στις 3.30 το μεσημέρι και οριοθετήθηκε μισή ώρα αργότερα. Για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο αλλά και για τα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα διενεργείται προανάκριση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρονται σε παθολογικά αίτια θανάτου. Οριοθετήθηκε άμεσα η φωτιά που ξέσπασε στη χαράδα της μικρής Πάου στο νότιο Πύλιο σε δασική έκταση κάτω από το μοναστήρι, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της προσβεστικής. Κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις αλλά και εναέρια μέσα, ενώ στάλθηκε και μήνυμα μέσω του 112. Υπό έλεγχο και η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Αγία Τριάδα στα Ιωάννα, όπου και εκεί επιχείρησαν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Τέσσερις συλλήψεις στα ΜΑΤ Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο πραγματοποίησαν οι αρμόδιες ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος στο πλαίσιο των ελέγχων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα, συνελήφθησαν δύο άτομα για την πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα στην περιοχή Μαραθιά Ζακύνθου, ενώ στις άλλες δύο περιπτώσεις ένα συνελήφθη γιατί άναψε ψυσταριά με κάρβουνα και ο άλλος έκανε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Σε ισχύ τίθεται αύριο με απόφαση ότι η Περιφερειακή Χαλκιδική η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Το στενό του Ορμούς δεν πρόκειται να ανοίξει όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αλλάζουν τη στάση τους και δεν αποδέχονται τους όρους του Ιράν, δήλωσε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν Ρεζάι, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ. Η ώρα του τελικού στο Μήκος, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ, έφτασε για τον Μίλτο Τεντόγλου που θα επιδιώξει να κατακτήσει για άλλη μια φορά το χρυσό μετάλλιο. Ο Έλληνας πρωταθλητής αγωνίζεται απόψε στις 10:15. Τέταρτη στην Ευρώπη με τρομερή εμφάνιση και νέο πανελλήνιο ρεκόρ η Άρτεμις Βασιλάκη στο τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι. Πανελλήνιο ρεκόρ και από τον Απόστολο Σίσκο, ο οποίος ήρθε πρώτος στην ημιτελική του σειρά και θα βρίσκεται στο τελικό των 200 μέτρων ύπτιο. Αυτή την ώρα αγωνίζονται ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, διεκδικώντας την πρόκριση στα play-off. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Ζόφια την Τζεσεκά 1948 στη ρεβάνς του 1-1 στο ΟΑΚΑ, ενώ ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην Ολλανδία απέναντι στην Αϊμέγκερ μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα. Οι Ερυθρόλευτοι χρειάζονται νίκη για να συνεχίσουν στα προκριματικά του Champions League. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος θα είναι αύριο ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και σε ανατολικά βόρειο-ανατολική 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι έθριος με τους άνεμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες νότιο-νοτιοανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Νεότερη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 11.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Δραματικές ώρες στην Κολομβία μετά το φωνικό σεισμό των 7,4 ρίχτερ που έπληξε τη χώρα, αφήνοντας πίσω νεκρούς, τραυματίες, αγνοούμενους και εκτεταμένες καταστροφές. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των τοπικών αρχών, οι νεκροί ξεπερνούν τους 250, ενώ οι τραυματίες είναι περισσότεροι από 1.000. Την ίδια ώρα, διευκρίνησε ως είναι αριθμός των ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί στα συντρίμια, με τους διασώστες να δίνουν μάχη με τον χρόνο και να σκάβουν μέσα σε τεράστιους ορούς τσιμέντου. Το Γραφείο Ανθρωπιστικών Επιχειρήσεων των Ηνωμένων Εθνών υπολογίζει σε 5.000 τον αριθμό των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές, ενώ δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει και εκατοντάδες κατοικίες έχουν καταστραφεί. Προφυλακιστέα κρίθηκε μετά την απολογία της η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της Μαρφίν το Μάιο του 2010 με 3 νεκρούς εργαζόμενους. Η 46χρονη που εκδόθηκε στην Ελλάδα από τις Βρετανικές Αρχές αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι συμμετείχε στη διαδήλωση αλλά δεν βρισκόταν έξω από την τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από κοινού κατά συρροή, ενώ για την ίδια υπόθεση έχουν ήδη προφυλακιστεί 2 42χρονοι. Η κατηγορούμενη προτίθεται να εξαντλήσει κάθε ένδικο μέσο κατά της προφυλάκησης και ήδη, όπως προανήγγειλε ο δικηγόρος της, τις επόμενες ημέρες θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Ισορρός ενός άνδρα γνώστο μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε στο σημείο από όπου ξεκίνησε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Πικέρμι. Ισορρός εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο σταματημένο στην άκρη του δρόμου, από το οποίο ενδέχεται να ξεκίνησε η φωτιά γύρω στις 3.30 το μεσημέρι και οριοθετήθηκε μισή ώρα αργότερα. Για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο, αλλά και για τα ακριβή αίτη θανάτου του άνδρα, διενεργείται προανάκριση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρονται σε παθολογικά αίτια θανάτου. Οριοθετήθηκε άμεσα η φωτιά που ξέσπασε στη χαράδα της Μικρής Πάου στο νότιο Πύλιο σε δασική έκταση κάτω από το μοναστήρι, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις αλλά και αέρια μέσα, ενώ στάλθηκε και μήνυμα μέσω του 112. Υπό έλεγχο είναι και η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Αγία Τριάδα στα Ιωάννινα, όπου και εκεί επιχείρησαν δυνάμεις πυροσβεστικής. 4 συλλήψεις σε σταμάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο πραγματοποίησαν οι αρμόδιες ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος στο πλαίσιο των ελέγχων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα, συνελήφθησαν 2 άτομα για την πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα στην περιοχή Μαραθιά Ζακύνθου, ενώ στις άλλες 2 περιπτώσεις ένα συνελήφθη γιατί άναψε ψυσταριά με κάρβουνα και ο άλλος έκανε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Σε ισχύ τίθεται αύριο με απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Συνθωνίας και Αριστοτέλη από τις 8 το πρωί ως 8 το βράδυ λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Το στενό του Ορμούς δεν πρόκειται να ανοίξει όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αλλάζουν τη στάση τους και δεν αποδέχονται τους όρους του Ιράν, δήλωσε ο γραμματέας στον άνθρωπο του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Ρεζάι, σύμφωνα με το ελληνικό πρακτορείο Τασνίμ. Ο Μίλτος Τεντόγλου αγωνίζεται αυτή την ώρα στο τελικό του μήκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Ο Έλληνας πρωταθλητής φιλοδοξεί να κατακτήσει για 4η φορά το χρυσό μετάλλιο. 4η στην Ευρώπη με τρομερή εμφάνιση και νέο πανελλήνιο ρεκόρ η Άρτεμις Βασιλάκη στο τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι. Πανελλήνιο ρεκόρ και από τον Απόστολο Σίσκο, ο οποίος ήρθε πρώτος στην ημιτελική του σειρά και θα βρίσκεται στο τελικό των 200 μέτρων ύπτιο. Στην παράταση αγωνίζονται αυτή την ώρα Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, διεκδικώντας την πρόκριση στην επόμενη φάση τόσο στο Champions League όσο και στο Conference League. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος θα είναι αύριο ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και σε ανατολικά βόρειο-ανατολική 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 ως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι έθριος με τους άνεμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες νότιο-νοτιοανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 36 βαθμούς Κελσίου. Νεότερη ενημέρωσή σας στις 12.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη συνεχόμενη φορά αναδείχθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου, συνεχίζοντας να γράφει ιστορία, μια και είναι ο μόνος άνδρας αθλητής με τέτοιο επίτευγμα. Ο Έλληνας πρωταθλητής με άλμα 8-44 στην τέταρτη του προσπάθεια κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στο Μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Δραματικές ώρες στην Κολομβία μετά το φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε τη χώρα, αφήνοντας πίσω νεκρούς, τραυματίες, αγνοούμενους και τεταμένες καταστροφές. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των τοπικών αρχών, οι νεκροί ξεπερνούν τους 250, ενώ οι τραυματίες είναι περισσότεροι από 1.000. Την ίδια ώρα, διευκρίνησος είναι ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί σαν συντρίμμια, με τους διασώστες να δίνουν μάχη με τον χρόνο και να σκάβουν μέσα σε τεράστιους ορούς τσιμέντου. Το Γραφείο Ανθρωπιστικών Επιχειρήσεων των Ηνωμένων Εθνών υπολογίζει σε 5.000 τον αριθμό των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές, ενώ δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει και εκατοντάδες κατοικίες έχουν καταστραφεί. Προφυλακιστέα κρίθηκε μετά την απολογία της 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της Μαρφίν τον Μάιο του 2010 με 3 νεκρούς εργαζόμενους. Η 46χρονη που εκδόθηκε στην Ελλάδα από τις Βρετανικές αρχές αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι συμμετείχε στη διαδήλωση αλλά δεν βρισκόταν έξω από την τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από κοινού κατά συρροή, ενώ για την ίδια υπόθεση έχουν ήδη προφυλακιστεί 2 42χρονοι. Η κατηγορούμενη προτίθεται να εξαντλήσει κάθε ένδικο μέσο κατά της προφυλάκησης και ήδη, όπως προανήγγειλε ο δικηγόρος της, τις επόμενες ημέρες θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Ισορρός ενός άνδρα αγνώσεων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε στο σημείο όπου ξεκίνησε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Πικέρμι. Ισορρός εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο σταματημένο στην άκρη του δρόμου, από το οποίο ενδέχεται να ξεκίνησε η φωτιά γύρω στις 3.30 το μεσημέρι και οριοθετήθηκε μισή ώρα αργότερα. Για τις συνθήκες κατά από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο, αλλά και για τα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα, διενεργείται προανάκριση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρονται σε παθολογικά αίτια θανάτου. 4 συλλήψεις σε σταμάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο πραγματοποίησαν οι αρμόδιες ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος στο πλαίσιο των ελέγχων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Σύμφωνα με το Πυροσβεστικό Σώμα, συνελήφθησαν 2 άτομα για την πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα στην περιοχή Μαραθιά Ζακύνθου, ενώ στις άλλες 2 περιπτώσεις ένας συνελήφθη γιατί άναψε ψυσταριά με κάρβουνα και ο άλλος έκανε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης με πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Σε ισχύ τίθεται αύριο με απόφαση την Περιφερειάρχη Χαλκιδικής η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Το στενό του ορμούς δεν πρόκειται να ανοίξει όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αλλάζουν τη στάση τους και δεν αποδέχονται τους όρους του Ιράν, δήλωσε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ. Τέταρτη στην Ευρώπη με τρομερή εμφάνιση και νέο πανελλήνιο ρεκόρ η Άρτεμις Βασιλάκης στο τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι. Πανελλήνιο ρεκόρ και από τον Απόστολο Σίσκο, ο οποίος ήρθε πρώτος στην ημιτελική του σειρά και θα βρίσκεται στο τελικό των 200 μέτρων ύπτιο. Ο Παναθηναϊκός πήρε δραματική πρόκριση στα play-offs του Conference League επικρατώντας 2-1 στην παράταση της ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 στη Σόφια. Ο Λιβάη Γκαρσία άνοιξε το σκορ στο 60 λεπτό, ενώ ο Ντέσσερ στο 95 πέτυχε τον γκολ της πρόκρισης. Αντίθετα, ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να συνεχίσει ο Champions League. Προηγήθηκε με τον LKB, όμως ένα ημέγενη σοφάρισε και με τους Πυριώδες να αγωνίζονται με 10 παίκτες από το 80 λεπτό, μετά την αποβολή του Φορτούνη, πήρε τη νίκη με 2-1 στην παράταση. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει πλέον στη League Phase του Europa League. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και σε ανατολικά βορειοανατολική 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος με τους άνεμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες νότιο-νοτιοανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.